0: φυσικού αερίου λόγω προβλημάτων εφοδιασμού από τον αμερικανικό αποκλεισμό. Στο Λίβανο, οι Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο τμήμα της χώρας προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το 6ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, αλλά η ουσιαστική ενίσχυση της άμυνας, αναφερόμενος στα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού. Επιτέθηκε επίσης στο Πασόκ λέγοντας ότι πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης υπήρξε αντίστοιχη κριτική. Σε εξέλιξη έρευνες τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη στην περιοχή του Αστακού. Όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκε εστία Χανταϊού και το οποίο φτάνει τα ξημερώματα στις Κανάριες νήσους θα παρακολουθούνται 42 ημέρες ως επαφές υψηλού κινδύνου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Παράλληλα, ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργοποίησαν σχέδια απομάκρυνσης των πολιτών τους σε επιτήρηση 4 επιβάτες της KLM προς Ρώμη, στην οποία είχε επιβιβαστεί γυναίκα από το κρουαζιερόπλοιο, η οποία κατέληξε μετά από νοσηλεία στο Johannesburg. Πάνω από 90.000 φανς των Metallica βρέθηκαν στην ιστορική συναυλία του συγκροτήματος, την πρώτη μετά από 16 χρόνια στην Ελλάδα, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ μέσα σε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Ο καιρός. Σχεδόν έθριος σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Νότιοι άνεμοι αρχικά, βόρειοι στη συνέχεια έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αισιόδοξος ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους. Αναφέρθηκε και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας ότι θα γίνει μόνον αν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η διεθνής κοινότητα είναι σε στάση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν όσον αφορά την πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Αξιός, Μάρκο Ρούμπιο και Στίβ Ουίτκοφ συναντήθηκαν στο Μαϊάμι με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ στο πλαίσιο προσπαθειών αποκλιμάκωσης. Συζήτησαν για την αμερικανική υποστήριξη και το στενό συντονισμό, σημειώνει σχετική ανακοίνωση. Δεξαμενόπλιο υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ επιχειρεί να διαπλέψει τα στενά του Ορμούζ καθοδόν προς το Πακιστάν. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν ότι αναμένουν διαταγή για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων εάν δεχθούν επίθεση οι Ιρανικά δεξαμενόπλια ή εμπορικά πλοία. Σοβαρά προβλήματα εφοδιασμού αντιμετωπίζει το Ιράν λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου. Στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, οι Ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τόνισε την ουσιαστική ενίσχυση της άμυνας αναφερόμενος στα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες. Επεσήμανε ότι ο φράκτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ξανά ξέφραγο αμπέλι. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μείωση του δημόσιου χρέους και τα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος πάντως ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Έντονη κριτική άσκησε η αντιπολίτευση. Σε εξέλιξη οι έρευνες των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη. Όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο όπου εντοπίστηκε εστία Χανταϊού και το οποίο αναμένονταν τα ξημερώματα στις Κανάριες νήσους θα παρακολουθούνται 42 ημέρες ως επαφές υψηλού κινδύνου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η σώρος επιβάτη που έχασε τη ζωή του παραμένει στο πλοίο που θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία για απολύμανση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα σε βασικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου της Ελλάδας που ξεκινά στις 6 το πρωί από τον Πειραιά και ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Οι διακοπές κυκλοφορίας θα είναι σταδιακές ανάλογα με τη διέλευση των αθλητών σε κεντρικές αρτηρίες όπως οι λεωφόροι Βασιλής Σοφίας, Συγκρού, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος καθώς και σε δρόμους του Πειραιά και της Λαβρεωτικής.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, νότιοι άνεμοι αρχικά, βόρειοι στη συνέχεια έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Φτάνει αυτή την ώρα ανοιχτά των Κανάριων νήσων το κρουαζιερόπλαιο που εντοπίστηκε εστία Χάντα Ιού, που έχει στοιχήσει τη ζωή ήδη σε 3 ανθρώπους. Όσοι βρίσκονται πάνω στο πλοίο θα τεθούν υπό παρακολούθηση για 42 ημέρες ως επαφές υψηλού κινδύνου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τα 149 άτομα από 23 χώρες παραμένουν για περισσότερο από ένα μήνα εν πλώ μετά το ξέσπασμα του Χάντα Ιού, θα μεταφέρονται σε σφραγισμένα φυλασσόμενα οχήματα μέσω πλήρως αποκλεισμένου διαδρόμου και θα επαναπατρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους. Οι οικογένειες δεν θα τους συναντήσουν. Η σωρός επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο, το οποίο θα κατευθυνθεί στη συνέχεια στην Ολλανδία για απολίμανση. Αισιόδοξος ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους. Αναφέρθηκε και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντιμίρ Ζέλενσκι, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτό θα γίνει μόνον εάν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η διεθνής κοινότητα είναι σε στάση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν όσον αφορά την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το αξιός, Μάρκο Ρούμπιο και Στίβ Ουίτκοφ συνάντησαν στο Μαϊάμι τον Πρωθυπουργό του Κατάρ στο πλαίσιο προσπαθειών αποκλιμάκωσης. Συζήτησαν για την αμερικανική υποστήριξη και το στενό συντονισμό, σημειώνει σχετική ανακοίνωση. Δεξαμενόπλοιο υγροποιημένο φυσικού αερίου του Κατάρ επιχειρεί να διαπλέψει τα στενά του Ορμούζ καθοδόν προς το Πακιστάν. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν ότι αναμένουν διαταγή για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων εάν δεχθούν επίθεση ιρανικά πλοία. Σοβαρά προβλήματα εφοδιασμού αντιμετωπίζει στο μεταξύ το Ιράν λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου. Στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, οι Ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τόνισε την ουσιαστική ενίσχυση της άμυνας αναφερόμενος στα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες. Επεσήμανε ότι ο φράκτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ξανά ξέφραγο αμπέλι. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μείωση του δημόσιου χρέους και τα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος πάντως ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Έντονη κριτική άσκησε η αντιπολίτευση. Σε εξέλιξη, οι έρευνες των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα σε βασικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου της Ελλάδας, που ξεκινά στις 6 το πρωί από τον Πειραιά και ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Οι διακοπές κυκλοφορίας θα είναι σταδιακές ανάλογα με τη διέλευση των αθλητών σε κεντρικές αρτηρίες όπως η λεωφόρη Βασιλίσσης Αμαλίας, Συγκρού, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος, καθώς και σε δρόμους του Πειραιά και της Λαβρεωτικής.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος σήμερα ο καιρός, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Νότιοι άνεμοι αρχικά, βόρειοι στη συνέχεια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, στη συνέχεια μαζί σας Ματίνα Καραμιτζού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

ψάχνοντας απαντήσεις για τα UFO που είδαν οι Αμερικανοί, ψάχνοντας απαντήσεις καλά αν πούμε για τα UFO που έχουμε δίπλα μας. Αφήστε το. Απαντήσεις λοιπόν για τα ερωτήματα, μην το παίρνεις προσωπικά σκέφη, μην γελάς, για τα ερωτήματα, για τα σενάρια που ακούμε, που διαβάζουμε, για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε εκεί στη Βασιλική, στη Λευκάδα. Με όλα αυτά στην άκρη του μυαλού κάνουμε ξεκίνημα και τούτο το πρωινό της Κυριακής. Καλό ξεκίνημα λοιπόν, δυνατό ξεκίνημα. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Σεισμός χθες, όπως αναμενόταν στο ΟΑΚΑ. Αποθέωση, δελήριο από 80.000 θεατές.

Ήταν δυνατό το ξεκίνημα της ευρωπαϊκής περιοδίας των Metallica, λοιπόν, εδώ από την Αθήνα. Έπαιξαν, λέει, και σριτάκι, το σριτάκι του Ζορμπά, έπαιξαν και το Δε χωράς πουθενά. Λίγο έτσι να ζεστάνουν το ελληνικό κοινό. Η Αεκάρα, η Βασίλισσα, δεν τα κατάφερε. Κλώτσισε το στέμα της, χάνοντας τον τελικό από την Ρήτα στην παράταση, ενώ ήταν με σύν 18 μπροστά. Δυστυχώς έχασε. Έχασε 86-92. Δεν πειράζει, δεν βαριέσαι. Είναι πρωταθλήτρια στην καρδιά μας.

πρωινό της δεύτερης Κυριακής του Μάη, όμως χωρίς χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου δεν γίνεται. Χρόνια πολλά λοιπόν και ευχαριστώ.

0: Μαγική βεβαίως ερμηνεία από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και από τους πιο δυνατούς στίχους που έχουν γραφεί, Οδυσσέας Ιωάννου βέβαια, πώς αλλιώς. Τι μου κάνετε, καλή σας μέρα. Ματίνα Καραμίντζου, ποδαρικό και τούτο το πρωινό της Κυριακής, εδώ στους 105,8 και το Earth News Radio. Εδώ είμαστε και θα συνταξιδέψουμε το επόμενο τρίωρο με ενημέρωση, καλεσμένους, με τους συναδέλφους και βεβαίως με πολύ, πολύ μουσική, έχοντας πάντα στην ίδια ρότα όλες και όλους εσάς από ποια άκρη και γωνιά τούτης της χώρας μας ακούτε. Η επικοινωνία μας που πάντα έτσι μας γλυκαίνει και μας γλυκαίνει την ψυχή, μας συντροφεύει, γίνεται μέσω Viber. Εκεί μας βρίσκεται γράφοντας δύο λέξεις που έχουν να κάνουν με την ονομασία του σταθμού, Earth News η μία, Radio η άλλη, με λατινικούς χαρακτήρες, και αμέσως μετά εξαπολύεται μηνύματα με θετική ενέργεια, παρακαλώ, καλημέρες, κριτική, σχόλια, τα πάντα όλα, τα αντέχουμε όλα. Λοιπόν, και φωτογραφίες για να μας μεταφέρετε εκεί όπου βρίσκεται, μηδενίζοντας αποστάσεις και χρόνο. Αυτή είναι η μαγεία, αυτή είναι η δύναμη του ραδιοφώνου. Και δεν είστε λίγοι και λίγες όσες και όσοι επιλέγετε να ξεκινάτε με ραδιόφωνο και όχι με τηλεόραση, παρακαλώ, το πρωί. Λοιπόν, τα μαγικά του στον ήχο για να φτάνει σωστά και καθαρά σε εσάς, και όχι μόνο στον ήχο και στη μουσική, ο Γιώργος Σκεύης, παρακαλώ, παιδί από σπίτι. Το έχουμε παντρέψει όμως. Δεν μπορώ να σας το... Α, είναι ανοιχτό τα κόρη μας στις προτάσεις, λέει. Να δω, να σε ακούσει η γυναίκα σου και να δω εγώ τι θα κάνουμε. Λοιπόν, για να τσεκάρουμε τα αντανακλαστικά του Γιώργη. Με τι ξεκινάμε? Άντε, ρίξ' τον, λοιπόν.
1: Την Κυριακή αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες στη δυτική, κεντρική και βόρεια ηπειρωτική ορεινή χώρα από το μεσημέρι. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης από το απόγευμα. Οι άνεμοι από δυτικές έως νότιες διευθύνσεις δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 29 βαθμούς και τοπικά τους 30. Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές από το απόγευμα. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει στα ανατολικά. Οι άνεμοι κυρίως νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς.

Ωραία και καλά, ωραία και καλά. Ο μήνας έχει 10, 10 του Μάη με τα λουλούδια και τα χρώματα. Θα δούμε. Πρώτο φως του ηλίου στις 6 και 19 πρώτα λεπτά. Δύση θα έχουμε στις 8 και 23 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε στο φως για 14 ώρες και 5 λεπτά με θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν και τους 30 βαθμούς στην Κρήτη. Και με λιγότερη σκόνη σήμερα, παρακαλώ, το ελαφρύ βοριαδάκι θα σώσει την κατάσταση. Λοιπόν, τι δείχνει εδώ το εορτολόγιο? Λέμε χρόνια πολλά στον Σίμων και στην Σιμεωνία, λέει. Χρόνια πολλά λοιπόν, χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια. Για να δούμε και τι επετείους γιορτάζουμε σήμερα. Είναι Διεθνής ημέρα αργανίας. Αυτό προέρχεται από το δέντρο, είναι ένα δέντρο η αργανία λοιπόν, που ενδημεί κυρίως στο Μαρόκο και συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Από αυτήν προέρχεται το αργανίλαιο που χρησιμοποιούμε οι γυναίκες ως καλλυντικό πολλές φορές και δυναμωτικό για τα μαλλιά μας και. Λοιπόν, είναι παγκόσμια ημέρα επίσης λύκου, λέει. Όπου λύκου δεν εννοούμε το ζώο, εννοούμε το αυτοάνοσο νόσημα που επηρεάζει πολλά εκατομμύρια ανθρώπους. Δύσκολο πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει διαχειρίσιμο. Είναι επίσης παγκόσμια ημέρα πουλερικών. Εδώ εντάξει, δεν χρειάζεται να εξηγήσω κάτι. Πολύ δε περισσότερο δεν χρειάζεται να πω τίποτα για την παγκόσμια ημέρα της μητέρας. Τα χρόνια πολλά και τα ευχαριστώ μας τα είπαμε, και πρέπει να τα λέμε όταν τις έχουμε κοντά μας, όχι κατόπιν εορτής. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει γίνει και σαν σήμερα, να δούμε ποια πρόσωπα, ποια γεγονότα ταυτίζονται με τη σημερινή ημερομηνία. Στο 1503, Χριστόφορος Κολόμπος ανακαλύπτει τα νησιά Κέιμαν στην Καραϊβική, παράδεισο σήμερα των υπεράκτιων εταιριών, και τα ονομάζει Las Tortugas. Τορτίγια είπα εγώ, δεν υπάρχω. Τορτούγας, εξαιτίας των πολλών θαλάσσιων χελωνών που βλέπει. 1859 και συγκρούσεις σημειώνονται στην Αθήνα μεταξύ φοιτητών και αστυνομίας. 1933, φοιτητές, μέλη του Ναζιστικού Κόμματος, καίνε βιβλία των Μάρξ, Φρόιντ, Μπρέχτ και Άινστάιν στην κεντρική πλατεία του Βερολίνου. Τα χαρακτηρίζουν αντιγερμανικά. 1956, σαν σήμερα, εκτελούνται από τις Βρετανικές Αρχές οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ, Μιχάλης Καραολής και Ανδρέας Δημητρίου, οι οποίοι ανέρχονται στην Ανκόνη ψάλλοντες τον εθνικό ύπνο και ζητοκραυγάζοντες υπέρ της ενώσεως. 2006, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου παρουσιάζει δέσμη 10 προτάσεων εν ώψη της συζήτησης για την αναθεώρηση του συντάγματος. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην άμεση εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό, στην καθιέρωση ενός μεικτού εκλογικού συστήματος σταυρού και λίστας σε μονοεδρικές και ευρείες περιφέρειες, στην κατοχήρωση ελάχιστο εγγυημένου αξιοπρεπής εισοδήματος για όλους, στην αντικατάσταση του θρησκευτικού όρκου, στην απαγόρευση του προσολιτισμού, στην ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων και στην καθιέρωση δημοψηφισμάτων. 2010, συγκαλείται σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών για την οικονομική κρίση υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Καρόλο Παπούλια. Δεν συμμετέχουν ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ. Στα πρόσωπα που έχουν γεννηθεί, που έχουν γενέθλια σήμερα ή είχαν γενέθλια. 1878, Κωνσταντίνος Παρθένης, διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος. 1905, σαν σήμερα, είχε γεννηθεί ο Μάρκος μας. Ο Μάρκος ο Ρεμπέτης, βέβαια. Πειραγμένο Μάρκο έβαλες, βρε. Ναι, όχι.

0: Μάρκο.
1: Μάρκο, λοιπόν, με σύγχρονη χρειά, έτσι, από του Λοκομόντο. Λοιπόν, σαν σήμερα στα 1960 έχει γεννηθεί και ο Μπόνο όμως. Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Paul David Hewson. Ιρλανδός τραγουδιστής, αυτόν που ακούμε, τον YouTube. Σαν σήμερα όμως τα 1556 έφευγε ο Λέοναρντ Φούξ, γερμανός βοτανολόγος που έδωσε το όνομά του στο φυτό φούξια. 1995 Γιώργος Κανδύλης, Έλληνας πολεοδόμος και αρχιτέκτονας. Και το 2009 ο Διαμαντής Πατέρας, Έλληνας εφοπλιστής και γενικός αρχηγός του Παναθηναϊκού. Η πράσινη, λοιπόν, ξέρετε, την περίοδο που η ομάδα έπαιξε τον τελικό κυπέλλου πρωταθλητριών Ευρώπης εναντίον του Άγιαξ στο Γουέμπλεϊ. Πατέρας του πρώην Προέδρου του Παναθηναϊκού, Νικόλα Πατέρα.

Λοιπόν, να σας πω μια χρηστική είδηση πριν ξεκινήσουμε έτσι να δούμε μετά της επικαιρότητας. Θα έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Μου το έλεγαν οι συνάδελφοι τώρα που ήρθαν από το κέντρο ότι ήδη έβαζαν σημάνσεις οι άνθρωποι της τροχέας στο κέντρο. Έχει λοιπόν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά. Από τον Πειραιά θα ξεκινήσουν τώρα το πρωί λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας. Ξεκινά στις 6 το πρωί από τον Πειραιά, ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Οι διακοπές κυκλοφορίας θα είναι σταδιακές, ανάλογα με τη διέλευση των αθλητών σε κεντρικές αρτηρίες όπως η Λεωφόρη Βασιλίσσης Αμαλίας, Συγκρού, Βουλιαχμένης και Ποσειδώνος, καθώς και στους δρόμους του Πειραιά και της Λαβρεωτικής αργότερα μετά το μεσημέρι προς τα εκεί, έτσι. Λοιπόν, για όσους κινείστε προς τα εκεί και όσες κινείστε προς τα εκεί, να το έχετε κατά νου.

Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε με Χανταϊό, γιατί είναι σε εξέλιξη. Περιμένουμε εξέλιξη από το κρουαζερόπλοιο αυτή την ώρα ή σε λίγη ώρα, εν πάση περιπτώσει, αναμένεται να φτάσει εκεί στα Κανάρια νησιά. Έβλεπα την Ρένα Δημήτριου νωρίτερα, μου έδειχνε το στίγμα του. Είναι ανοιχτά λοιπόν, πολύ κοντά στις ακτές στα Κανάρια νησιά. Θα πιάσει Αρόδου, ανοιχτά του βιομηχανικού λιμένα Γραναδίγια στην Τενερίφη, μακριά από κατοικημένες περιοχές. Το κρουαζιερόπλοιο λοιπόν, όπου εντοπίστηκε η εστία του Χανταϊού, που έχει στοιχήσει τη ζωή σε 3 ανθρώπους. Όσοι βρίσκονται πάνω στο πλοίο θα τεθούν υπό παρακολούθηση για 42 ημέρες ως επαφές υψηλού κινδύνου, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τα 149 άτομα από 23 χώρες παραμένουν για περισσότερο από ένα μήνα εν πλώ μετά το ξέσπασμα του Χανταϊού. Θα μεταφέρονται σε σφραγισμένα φυλασσόμενα οχήματα μέσω πλήρως αποκλεισμένου διαδρόμου και θα επαναπατρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους. Οι οικογένειές τους δεν θα τους συναντήσουν. Ισορρός ωστόσο το επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο, το οποίο θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία για απολίμανση. Ό,τι εξέλιξη έχουμε θα την δούμε σε λίγο εδώ με τη συνάδελφο, με τη Ρένα Δημητρίου, που παρακολουθεί τις εξελίξεις από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

0: Εδώ στα δικά μας λοιπόν και σε αυτό το θρίλερ που παρακολουθούμε τώρα δύο μέρες. Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκαν τα 100 κιλά εκρηκτικά που βρέθηκαν μέσα στο θαλάσσιο ντρόουν το οποίο εντοπίστηκε στη Βασιλική στη Λευκάδα. Το μυστήριο για το πώς βρέθηκε στο Ιόνιο που το εντόπισαν δύο ψαράδες παραμένει, ενώ το σκάφος έχει μεταφερθεί σε ειδικές εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού, όπου θα διερευνηθούν ενδελεχώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ και τι είπαν στους συναδέλφους που βρέθηκαν εκεί οι δύο ψαράδες. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Ο ψαράς που εντόπισε το εξάμετρο θαλάσσιο ντρόουν φορτωμένο με εκρηκτικά στη Λευκάδα περιγράφει στην κάμερα του Earth News πως κατάφερε μαζί με τον αδερφό του να ρημουλκίσουν την περίεργη ψαριά μέχρι την ακτή.
2: Φεύγουμε 5 ώρα το πρωί από το λιμάνι της Βασιλικής για να πάμε να σηκώσουμε τα δίχτυα. Στον κάβο Δουκάτο, 50 με 60 μέτρα μπροστά μας, βλέπω ένα μαύρο αντικείμενο. Ένα σαν σκάφος, μαύρο. Χωρίς φώτα, χωρίς τίποτε. Γυρίζοντας εγώ, βλέπω το σκάφος πήγαινε προς τα βράχια. Νομίζοντας ότι κάποιος είναι και ψαρεύει. Πάμε, σηκώνουμε τα δίχτυα και γυρνώντας για το λιμάνι της Βασιλικής, μια μικρή χαράδρα, πολύ μικρή χαράδρα, όχι σπηλιά. Ναι. Ήταν το σκάφος καρφωμένο με μπρος τη μηχανή.
1: Δύο άτομα που βρίσκονταν στο σημείο αντιλήφθηκαν ότι το ντρόουν κινούνταν προς τα βράχια και βοήθησαν τους ψαράδες να το αποκολλήσουν.
3: Με αυτό εδώ το σκάφος, τα δύο αδέρφια ρημούλκησαν από τη θέση Κάβο Δουκάτο στο λιμάνι της Βασιλικής το εξάμετρο ντρόουν.
2: Ήτανε δύο παιδιά. Σταματήσαμε. Πάμε εκεί κοντά. Είμαστε σταματημένοι. Το ρίχνω ένα σκηνή, δένει το σκάφος από την πλώρη, το τραβάμε κι εμείς με το σκάφος και το βγάλαμε από τα βράχια. Κατευθείαν παίρνω τηλέφωνο το λιμεναρχείο.
1: Το βαρέλι που εντοπίστηκε πάνω στο ντρόουν με 100 κιλά εκρηκτικά εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού.
4: Είχε χαράσει το σήμα GPS. Το δημιουργήσαμε μέχρι εδώ πέρα. Αφού είχαν επικοινωνήσει με το λιμεναρχείο πρώτα για την ασφαλή πρόσδεσή του, ήρθε το λιμεναρχείο μετά από κάποια στιγμή, αποκλείσαν το χώρο και μετά το μεταφέρανε στη μεριά της Μαρίνας, μέσα στη Μαρίνα, ώστε να μην έχει, να είναι σε απόσταση ασφαλής από τους κατοίκους.
5: Και δούλευε συνέχεια αυτό, δεν σταματάγε, ήταν ενεργοποιημένο.
6: Αυτό που έχουμε είναι το απτό δείγμα ενός άγνωστου, ανορθόδοξου, υβριδικού πολέμου, επέκταση του πολέμου στην Ουκρανία σε άλλα μέτωπα. Και το η Μεσόγειος είναι ένα τέτοιο μέτωπο. Μου ακούγεται σαν ένα σύστημα το οποίο έχασε την επαφή του με το κέντρο ελέγχου, δεν είχε οδηγίες πλέον το τι να κάνει, ο κινητήρας συνέχισε να λειτουργεί και παγιδεύτηκε στα βράχια.
1: Στην υπόθεση αυτή λάβουν δια της απουσίας τους η κυβέρνηση και οι αρμόδιες αρχές, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και θέτει σειρά ερωτημάτων.
7: Την ευθύνη ελέγχου των συνόρων, του ενάριου χώρου και των χωρικών μας υδάτων την έχει η κυβέρνηση. Δυστυχώς όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες διαπιστώνουν ότι η χώρα είναι ξέφραγκο αμπέλι.
8: Τελικά, ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες, κύριε Μητσοτάκη?
1: Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων ερευνούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τη χώρα προέλευσης αλλά και τον τρόπο που έφτασε στη χώρα μας το μη επανδρωμένο σκάφος.
0: Λοιπόν, αντιδράσει βεβαίως από την αντιπολίτευση. Οι ψαράδες εκεί που ρημούλκησαν το ντρόουν προφανώς είχαν άγνοια κινδύνου και δεν ήξεραν ότι είχε τουλάχιστον 100 κιλά εκρηκτικά. Τουλάχιστον λέω, διότι άλλοι λένε ότι ήταν 300 κιλά τα εκρηκτικά. Και το τι θα μπορούσε να συμβεί, έτσι. Ευτυχώς, αποτύχει, προφανώς δεν έγινε κάτι. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τον Πιέρο τον Τζανετάκο, το διπλωματικό μας συντάκτη, να δούμε ποια σενάρια εξετάζονται για αυτό το ντρόουν.
9: Ας δούμε τα δεδομένα. Πρώτο δεδομένο ότι το ντρόουν είναι ουκρανικής κατασκευής. Τώρα το αν ανήκει στο δίκτυο, αυτό το πολύ μεγάλο δίκτυο που έχουν οι Ουκρανοί στα μη επανδρομένα σκάφη τους, μένει να το δούμε, είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Πάντως πρέπει να πούμε ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο με βάση τα έως τώρα στοιχεία. Το δεύτερο δεδομένο, Αδαμαντία, είναι ότι το Κίεβο επιχειρεί στρατηγικά να μεταφέρει τον πόλεμο από την Μαύρη Θάλασσα στην Μεσόγειο. Μιλάμε για τον υβριδικό πόλεμο, μια πτυχή του πολέμου, μια στρατηγική που περιλαμβάνει χτυπήματα, παρακολουθήσεις αλλά κυρίως χτυπήματα κατά των πλοίων του λεγόμενου ρωσικού σκιώδους στόλου. Μιλάμε για δεξαμενόπλια, κυρίως έτσι παλαιά πλοία, τα οποία χρησιμοποιούνται από τη Ρωσία για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου προς το εξωτερικό. Το τρίτο δεδομένο, το οποίο νομίζω είναι και το πιο σημαντικό, ότι υπάρχουν πράγματι χτυπήματα από τέτοιου είδους σκάφη. Έχουμε το χτύπημα που έγινε μεταξύ Λιβύης και Κρήτης. Φέτος, το 2026, μια αντίστοιχη κίνηση, πετυχημένη και αυτή, στα ανοιχτά της Μάλτας. Πρέπει να πούμε φυσικά, δεδομένος είναι και ο προβληματισμός της Αθήνας, διότι προκύπτει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για τη θαλάσσια ασφάλεια. Το γεγονός ότι το ντρόουν ήταν στις ακτές ενός ελληνικού νησιού της Λευκάδας γύρει και ένα θέμα για την ασφάλεια των πολιτών, για την ασφάλεια των υποδομών, όπως καταλαβαίνουμε. Έχει αναπτυχθεί από την πλευρά της ελληνικής πρωτεύουσας ο προβληματισμός. Ο κ. Γεραπετρίτης είχε μιλήσει για αυτό το θέμα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων τον Μάρτιο του 2014. Έχει εκφραστεί και η δυσφορία, όπως μαθαίνουμε, προς το Κίεβο. Αφορμή τότε, και έχει σημασία αυτό, ήταν ένα χτύπημα από ουκρανικό ντρόουν σε ένα ελληνόκτο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοιχτά του Νοβοροσίσκ, και πάλι προς φόρτωση ρωσικού πετρελαίου.

Όπως λέει Καραπατάκη, τώρα που φτάσαμε στο ταμείο, διαπιστώσαμε πως η τσέπη δεν βαστά. Έτσι ακριβώς. Έρχεται να το επαληθεύσει το επόμενο θέμα που θα σας πω, τα στοιχεία από το επόμενο θέμα. Αυξήσεις στα τρόφιμα για τρίτο διαδοχικό μήνα κατέγραψε ο Οργανισμός Τροφίμων Γεωργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εννοείται η παρατεταμένη αβεβαιότητα λόγω του πολέμου αυξάνει την ανησυχία για περαιτέρω ανατιμήσεις. Εδώ στη χώρα μας, πέρα από τα κρέατα, βαρύδι για τα νοικοκυριά είναι τα οι τιμές των όπορο κυπευτικών, με τον αγροτικό κόσμο να ζητά επίσπευση των διαδικασιών ώστε να κατευληθούν οι επιδοτήσεις για τα λοιπάσματα. Μακάρι να έσωζε αυτό την κατάσταση, αλλά είναι σημαντικό. Σύμφωνα εδώ με τα στοιχεία που βλέπω, για τα είδη διατροφής, και αυτά είναι στοιχεία από την Ελστάτ τώρα που σας λέω, είναι ανωδική η τάση στις τιμές σε όλα τα προϊόντα, με μοναδική εξαίρεση το ελαιόλαδο. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις παρατηρήθηκαν στο Μοσχάρι, 19,2%, είναι απαγορευμένο είδος πλέον. Αρνί κατσίκι 13,3% άνοδος στις τιμές, μαργαρίνη και φυτικά έλαια 11,6%, ακολούθησαν καφές με 7,9%, φρούτα 7,5%, λαχανικά 7,1% και σοκολάτες με 7%. Θα ζήσουμε χωρίς σοκολάτα. Οι αυξήσεις στα όπορο εκπαιδευτικά έχουν περάσει ακόμα και στους πάγκους της λαϊκής αγοράς. Άκουγα έναν έμπορο στο ρεπορτάζ που παίζαμε χθες στο Δελτίο να λέει ότι λόγω του περιορισμένου εισοδήματος οι πελάτες, οι άνθρωποι δηλαδή που ξέρει, πολλές φορές ψωνίζουν με τευτέρι και στη λαϊκή αγορά με τευτέρι. Είναι ανίκουστο. Πας να πάρεις ένα κιλό μήλα και το βρίσκεις 3 ευρώ. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί, οι παραγωγοί λοιπόν, αποδίδουν τις ανατιμήσεις στο αυξημένο κόστος της παραγωγής. Αναμένουν να ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την επιδότηση των λοιπασμάτων. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στο 15% επί της αξίας των τιμολογίων αγοράς για την περίοδο από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο. Αλλά δεν είναι μόνο τα λοιπάσματα που έχουν αυξήσει το κόστος παραγωγής, κυρίως είναι το πετρέλαιο βεβαίως, οι μεταφορές τους και τα ποτίσματά τους, η αύξηση του ρεύματος. Τώρα, όσον αφορά τα καύσιμα, μια και λέμε και για καύσιμα, που είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο τους αγρότες αλλά όλους μας, γιατί οι αυξήσεις από τα καύσιμα μετακυλίονται σε όλη την αγοραστική αλυσίδα. Λοιπόν, πρώτες ενδείξεις αποκλιμάκωσης στις τιμές των καυσίμων σε επίπεδο χονδρικής όμως καταγράφονται έτσι τα τελευταία 24 ώρες, έπειτα από μία περίοδο έντονη ανόδου που αποτυπώθηκε βεβαίως και στα στοιχεία του πληθωρισμού που ανακοινώθηκε προχθές και εκτοξεύθηκε στο 5,4%. Τα καύσιμα κίνησης ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες λοιπόν που ανέβηκε ο δείκτης προς τα πάνω τον Απρίλιο, με την τάση που βεβαίως αναμένεται να συνεχιστεί και το Μάη. Όπως είπαμε τις τελευταίες μέρες φαίνεται ότι λίγο υποχωρούν οι τιμές στη χονδρική, ωστόσο σημαντική αποκλιμάκωση στην αμόλυβδη δεν προβλέπεται άμεσα, καθώς η τιμή της παραμένει κοντά στα υψηλά από την έναρξη του πολέμου. Και τι θα δούμε, να κατέβει 1-2 λεπτά. Δεν μιλάμε για ουσιαστική κάθοδο δηλαδή τιμών, αλλά έστω και αυτό ας το δούμε.

0: Λοιπόν, χθες είχαμε προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, το 6ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία. Υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, αλλά η ενίσχυση της άμυνας. Ενώ για το μεταναστευτικό είπε ότι ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν θα γίνει ξανά ξέφραγο αμπέλι. Ο κύριος Μητσοτάκης καταλόγησε στο Πασόκ ότι πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά πως η ιστορία τιμωρεί όσους την ξεχνούν. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός χθες.
1: Η νίκη ξεκινά πάντα από τη Θεσσαλονίκη. Ανάβουμε λοιπόν τις μηχανές εδώ, στην καρδιά της Μακεδονίας. Ο δρόμος έχει χαραχθεί, η πηξίδα δείχνει μόνο μπροστά. Ήρεμα νερά, φίλες και φίλοι, σημαίνουν νερά ελεύθερα, νερά στα οποία κυριαρχεί το διεθνές δίκαιο και νερά που θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά. Είναι απορρεί κανείς πως το Πασόκ, που παρότι αυτοπροβάλλεται ως υπεύθυνη δύναμη, πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα και του ναι σε τίποτα. Η ιστορία μπορεί να μην επαναλαμβάνεται, τιμωρεί όμως αυτούς που την ξεχνούν. Όσοι λοιπόν οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030. Δεν έγιναν όλα τέλεια. Πρώτοι το έχουμε πει. Πρώτος έχω ζητήσει συγγνώμη για αστοχίες. Πρώτος ξέρω ότι υπάρχουν ακόμα παθογένειες από το χθες που πρέπει να ξεριζωθούν. Είμαστε κυβερνητική παράταξη. Είμαστε εδώ για να τα λύνουμε. Ή για να προσπαθούμε τουλάχιστον να τα λύνουμε.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο και από τα ελεύθερα θέματα, από το ελεύθερο ρεπορτάζ. Είναι στον Κορυδαλό Πρεόνο, 54χρονος από την Κρήτη, μαζί με τη σύζυγό του για την δολοφονία του 20χρονου Νικήτα. Οδηγήθηκαν σε φυλακές σε κελιά υψίστης ασφαλείας υπό τον φόβο αντιπίνων. Η οικογένεια του θύματος βεβαίως καταγγέλει επανειλημμένες απειλές και επιθέσεις τον δράστη, τον είχε καταγγείλει, αλλά και για παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί. Ό,τι και αν είχε κάνει, το ζήτημα είναι ότι δεν πρόλαβαν το κακό, δυστυχώς. Λοιπόν, τώρα σε άλλο ένα θέμα που πρέπει να μιλάμε πολύ στους ηλικιωμένους, το λέμε, το ξαναλέμε, το λέει η αστυνομία, το λέμε από τα μέσα ενημέρωσης, αφορά το θέμα με τις τηλεφωνικές απάτες. Περισσότερα από 110 είναι τα θύματα των εντός εισαγωγικών μαϊμού τεχνικών του ΔΔΕ που εξαπατούσαν ηλικιωμένους. Η λία ήταν 3,4 εκατομμύρια ευρώ, σκεφτείτε το μέγεθος. Τι να συζητήσουμε τώρα, τους έπιθαν μέσω του τηλεφώνου, ότι έκαναν τσέκ, υποτίθεται ότι είχε διαρροή το ρεύμα τους, με έναν τρόπο τους έπιθαν να βγάλουν, εν πάση περιπτώσει, τα, για να μην πάθουν, λέει, ηλεκτροπληξία, τα χρυσαφικά τους και ό,τι πολύτιμο είχαν σε κουβάδες, σε μπόλ έξω από το σπίτι, τα άρπαζαν και γίνονταν καπνός, κάπως έτσι, τέλος πάντων. Λοιπόν, 5 και 59 λέει, δεν σας έχω πει ειδήσεις από το διεθνή χώρο, θα το κάνουμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Πάμε λοιπόν για το δελτίο, 5 και 59, πάμε για τις 6.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Προσεγγίζει αυτή την ώρα ανοιχτά των Κανάριων νήσων το κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκε εστία Χανταϊού και έχει στοιχήσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Θα δέσει σε βιομηχανικό λιμάνι μακριά από κατοικημένες περιοχές. Όσοι βρίσκονται πάνω στο πλοίο θα τεθούν υπό παρακολούθηση για 42 ημέρες ως επαφές υψηλού κινδύνου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τα 149 άτομα από 23 χώρες παραμένουν για περισσότερο από ένα μήνα εν πλώ μετά το ξέσπασμα Χανταϊού. Θα μεταφέρονται σε σφραγισμένα, φυλασσόμενα οχήματα μέσω πλήρους αποκλεισμένου διαδρόμου και θα επαναπατρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους. Δεν θα συναντήσουν ούτε τις οικογένειές τους, δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού που έχει εισπεύσει ήδη στο Ισπανικό νησί. Η ισορρός επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο, το οποίο θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία για απολίμανση. Αισιόδοξος ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους. Αναφέρθηκε και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας ότι θα γίνει μόνο εάν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η διεθνής κοινότητα είναι σε στάση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν όσον αφορά την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Axios, Μάρκο Ρούμπιο και Στίβ Ουίτκοφ συνάντησαν στο Μαϊάμι τον πρωθυπουργό του Κατάρ στο πλαίσιο προσπαθειών αποκλιμάκωσης. Συζήτησαν για την αμερικανική υποστήριξη και το στενό συντονισμό, σημειώνει σχετική ανακοίνωση. Δεξαμενόπλιο υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ επιχειρεί να διαπλέψει αυτή την ώρα στα στενά του Ορμούζ καθοδόν προς το Πακιστάν. Η Φρουρή της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν ότι αναμένουν διαταγή για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων εάν δεχθούν επίθεση ιρανικά πλοία. Σοβαρά προβλήματα εφοδιασμού αντιμετωπίζει το Ιράν λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Επεσήμανε ότι ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα δεν θα ξαναγίνει ξέφραγο αμπέλι. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μείωση του δημόσιου χρέους και τα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικογένειας. Έντονη κριτική άσκησε η αντιπολίτευση. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες των ένοπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα σε βασικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου της Ελλάδας που ξεκινά αυτή την ώρα, 6 το πρωί, από τον Πειραιά και ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Οι διακοπές κυκλοφορίας θα είναι σταδιακές ανάλογα με τη διέλευση των αθλητών σε κεντρικές αρτηρίες όπως η λεωφόρη Βασιλής Αμαλίας, Συγκρού, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος, καθώς και σε δρόμους του Πειραιά και της Λαβρεωτικής.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, νότια αρχικά, βόρειο στη συνέχεια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με την Ματίνα Καραμίτσου. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες. Σήμερα είναι η μέρα της αφιερωμένης στις μητέρες. Καλή σας ημέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Επιστροφή, επιστροφή εδώ στο στούντιο 6 και 9. Πρώτα λεπτά κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Αλλαγή σκητάλης στον ήχο. Καλώς την Παναγιώτα μας, Παναγιώτα Χρονοπούλου. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι υπεύθυνη για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε όποια γωνιά της χώρας και της γης βρίσκεστε. Λοιπόν, η Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Καλημέρα, όμορφη Κυριακή να έχετε. Καλώς τους και τους καινούργιους που έχουν έρθει. Τώρα θα διαβάσω και τις καλημέρες που έχετε στείλει πολύ πολύ πρωινή. Να σας θυμίσω ότι ο μήνας έχει 10. Είναι, γιορτάζουμε δεύτερη Κυριακή του Μάη σήμερα. Γιορτάζουμε την παγκόσμια ημέρα της μητέρας. Λέμε χρόνια πολλά στις μανούλες μας και ευχαριστώ. Λοιπόν, λέμε χρόνια πολλά επίσης στο Σίμων και στη Σημεωνία που γιορτάζει σήμερα. Σε λίγο, σε κανένα δεκάλεπτο, είναι 6 και 10, 6 και 19 είναι η πρώτη Ανατολή. Δύση θα έχουμε στις 8 και 20 κάτι, 23 λεπτά. Θα είμαστε στο φως της ημέρας για 14 ολόκληρες ώρες και 5 λεπτά με θερμοκρασίες που θυμίζουν καλοκαίρι. Σε λίγο θα μας τα πει η μετεωρολόγος μας, η Όλγα η Παπαυγούλη. Στην Κρήτη θα ξεπεράσουν, λέει, και τους 30 βαθμούς και μάλιστα σήμερα με λιγότερη σκόνη. Το ελαφρύ βοριαδάκι έτσι θα σώσει την κατάσταση. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη στα Γιάννενα. Καλώ την όμορφη φωτογραφία εκεί από την Αρετή. Η Αρετούλα λοιπόν μας ακούει από τον κάμπο της Χίο. Καλημέρα με λεμονανθούς, μας λέει, μας έχει στείλει μια πολύ όμορφη φωτογραφία εκεί από τις ανθισμένες λεμονιές της. Καλημέρα και στον Σαράντι, όμορφη Κυριακή και χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες από την Καλαμάτα. Και καλημέρα και στο Μάνο, χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες, ο Μάνος από τα Χανιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber, γράφετε δύο λέξεις, Earth News η μία, Radio η άλλη, με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι μας βρίσκεται στο Viber και αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε καλημέρες, σχόλια, ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Λοιπόν, για να δούμε λίγο και δύο-τρεις από τις βασικές ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Αμέσως μετά θα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα και των εφημερίδων και του ηλεκτρονικού τύπου. Λοιπόν, από μια κλωστή κρέμεται η εκεχηρία με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να ανταλλάσσουν τις προηγούμενες μέρες, όπως είδαμε, πειρά στα στενά του Ορμούζ. Περιμένουν λοιπόν την απάντηση οι Ηνωμένες Πολιτείες στην πρόταση που έχουν κάνει για τερματισμό του πολέμου. Το Axios λέει ότι ο Ρούμπιο και ο Στίβ Ουίτκοφ συνάντησαν στο Μαϊάμι τον πρωθυπουργό του Κατάρ που ήταν εκεί στο πλαίσιο προσπαθειών αποκλιμάκωσης. Ωστόσο, δεξαμενόπλιο υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ επιχειρεί να διαπλέψει τα στενά του Ορμούζ καθοδόν προς το Πακιστάν. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν ότι αναμένουν διαταγή για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων εάν δεχθούν επίθεση ιρανικά δεξαμενόπλια ή εμπορικά πλοία. Γι' αυτό λέμε ότι όλα είναι κρέμονται σε μία κλωστή. Πρέπει να πούμε ότι ιρανικά δεξαμενόπλια ή εμπορικά πλοία. Γι' αυτό λέμε ότι όλα είναι κρέμονται σε μία κλωστή.

με μεγάλη μεγαλοπρέπεια. Η μέρα νίκης έγινε και παρέλαση εκεί στην Κόκκινη πλατεία για τη νίκη των Σοβιετικών επί της Ναζιστικής Γερμανίας στην Κόκκινη πλατεία. Και στην ομιλία και σε συνομιλία που είχε ο Πούτιν με τους δημοσιογράφους, δήλωσε αισιόδοξος ότι η σύγκρουση φτάνει στο τέλος. Έχουμε τριήμερη εκεχηρία, όπως σας έλεγα, τουλάχιστον αυτές τις μέρες που γιορτάζεται η νίκη των Σοβιετικών. Δήλωσε λοιπόν ότι φτάνει στο τέλος του αυτή η ιστορία. Αναφέρθηκε ακόμη και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό, τον Βολοντμίρ Ζελένσκι. Βέβαια αυτό ξεκαθάρισε θα γίνει αφού έχουμε πρώτα συμφωνία. Την ίδια ώρα βέβαια αλληλοκατηγορούνται για τριήμερη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός στα μέτωπα. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν τουλάχιστον στα δύο βασικά θέματα. Α, ορκίστηκε και ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο Πέτερ Μάγερ, βάζοντας τέλος στην επί 16 χρόνια διακυβέρνηση Όρμπαν, που ταλαιπώρησε πολύ όλους τους Ευρωπαίους, όπως ξέρουμε, με τις αποφάσεις του και με τις διαφοροποιήσεις του εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, δεν σας ξαναλέω για τα UFO. Απ' τη μία κάνουμε πλάκα στην αρχή, απ' την άλλη ένα θέμα που το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον και μάλιστα ρωτάμε και ανθρώπους που μπορεί να έχουν σχέση, ο επιστημονικός τους χώρος δηλαδή μπορεί να έχει σχέση με το θέμα. Επιβεβαίωσαν λοιπόν τα αρχεία του Πενταγώνου ότι οι Αμερικανοί πιλότοι δήλωσαν ότι παρατήρησαν άγνωστης προέλευσης φωτεινά φαινόμενα πάνω από την Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τι να πω, εγώ δεν είμαι γνώστης στο αντικειμένο. Το μόνο που ξέρω είναι ότι αν δεν είμαστε εμείς ούφο, έχουμε πολλά ούφο γύρω μας. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε να διαβάσουμε, να δούμε και τα πρωτοσέλιδα, να ξεκινήσουμε βεβαίως από τον ηλεκτρονικό τύπο και αμέσως μετά θα είναι εδώ και ο Διονύσης Μποτώνης για να διαβάσουμε τις εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα του κυριακάτικου τύπου. Ξεκινούμε από το σπίτι μας, earthnews.gr, με συνεχή ενημέρωση για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και βεβαίως για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Χανταϊός, άγκυροβολή στην Τενερίφη, το κρουαζιερόπλοιο. Δεν θα συναντήσετε επιβάτες, διαβεβαίωσε ο ΠΟΗ τους, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είναι ο ΠΟΗ τους ντόπιους. Ανά πάσα στιγμή η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαιώνει ότι η αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου είναι η εξέταση, χωρίς όμως να προσδιορίζει πότε θα δοθεί η απάντηση. Μητσοτάκη, στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μιλάμε με χειροπιαστά αποτελέσματα που αναβαθμίζουν άμυνα, διπλωματία και ενεργειακή πολιτική, τους βασικούς άξονες της κυβερνητικής στρατηγικής εν ώψη του 16ου τακτικού συνεδρίου του κόμματος που θα γίνει 15 με 17 Μαΐου στην Αθήνα, αναφέρθηκε στην ομιλία του λοιπόν ο Πρωθυπουργός. Θρίλερ με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, στοιχείο του υβριδικού πολέμου, το θεωρούν οι ειδικοί. Φρουρή της Ισλαμικής Επανάστασης αναμένουμε διαταγή για πυρ κατά αμερικανικών στόχων. Δολοφονία 20χρονου στο Ηράκλειο, στον Κορυδαλό 54χρονος και η σύζυγός του με 6 σφαίρες στο φωνικό. Μεγάλη πυρκαγιά κοντά στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle στο Παρίσι. Μετάλλικα μια νύχτα στο ΆΚΑ που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη. Αποθέωση χθες βράδυ από 80.000 θεατές. Μόλις χτυπήσαμε κάποιον, αεροπλάνο κάτω σε πεζό που μπήκε στο διάδρομο του αεροδρομίου του Ντένβερ. Και Eurovision, συναντήσει του Ακύλα με την Ομογένεια της Αυστρίας, πυρετώδες πρόβες εν ώψη του ημιτελικού και εορτολόγιου γιορτή της μητέρας και Κυριακή της Σαμαρίτιδος σήμερα, λέει. Συλλήψεις στα εξάρχεια για διακίνηση ναρκωτικών. Επίσης, Πασόκ κοινάλ φιλή ζωής δεν υπάρχει για την κυβέρνησή σας

Κύριε Πρωθυπουργέ, απάντηση προφανώς σε όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός στο προσυνέδριο. Πασόκ Κινάλ, ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει πολλά νεύρα και αυτογελιοποιείται. Οι κλεβασμοί και οι προσβολές του στον Γιώργο Παπανδρέου είναι άθλιοι. Παπασταύρου στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη θωρακίζει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Δένδια στο προσυνέδριο. Χτίζουμε τις πιο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις στην ιστορία του ελληνισμού. Αυτά και πολλά άλλα θέματα και από την περιφέρεια μπορείτε να τα βρείτε στο earthnews.gr. Πάμε στο εφημερίδα. Χρησμός Πούτιν. Πιστεύω ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία φτάνει στο τέλος του. Πότε θα συναντηθώ με τον Ζελένσκι? Αποτυπώνοντας το μέλλον, το εφημερίδα γιορτάζει 15 χρόνια καλεσμένη σε συνεργασία με το Economist η Κριστιαν Αμανπούρ. Γκρέμισαν το ΟΑΚΑ η Μετάλλικα όσα έγιναν στη μεγάλη συναυλία, βίντεο και φωτογραφίες εδώ. ΑΕΚ Ρήτας, αφήστε το, 86-92, σας τα έλεγα και στην έναρξη, η Βασίλισσα κλώτησε το στέμα της κάνοντας τον τελικό από το συν 18 στην παράταση. Καμπανάκι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, επαφές υψηλού κινδύνου, όλοι οι επιβάτες του Κρουαζιερόπλοιου όπου εντοπίστηκαν κρούσματα χανταΐου. Δελήριο με τους Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ, έπαιξαν το σιρτάκι του Ζορμπά και το δεν χωράς πουθενά. Ηνωμένες Πολιτείες αεροπλάνο σκότωσε πεζό στο διάδρομο του αεροδρομίου Ντένβερ, μόλις χτυπήσαμε κάποιον ηχητικό σοκ. Παπασταύρο, κάθετος διάδρομος, καθιστάτη Μακεδονία, πρωταγωνίστρια της νέας ενεργειακής πραγματικότητας. Εικοσιδιάχρονος ολοκληρώνει πάνω από 12. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Τι παίρνουν, ρε παιδιά. 12.000 έλξεις σε 24 ώρες και καταρρύπτει παγκόσμιο ρεκόρ. Τον βλέπεις εντωμεταξύ και λες έχει πάρει 100 κιλά αναβολικά. Λοιπόν, με σπασμένους αισθητήρες στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα, πιθανότητα προσέκλωσε κάπου και έχασε τον προσανατολισμό του. Και εδώ έχουμε τους Ιταλούς σεφ, λέει, σε ένα θέμα που μας εξηγούν γιατί δεν πρέπει ποτέ να παραγγέλνουμε καπουτσίνο μετά το μεσημέρι. Πάντα καπουτσίνο θέλω να πίνω, κύριε, θα μου πεις γιατί δεν πρέπει. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα. Μάγεψαν οι Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ, τους αποθέωσαν πάνω από 80.000 κόσμου, έπαιξαν το σιρτάκι του Ζορμπά και τρύπες. Δεν χωράς πουθενά. Θέλω και εγώ δεν χωράς πουθενά. Παναγιωτούλα, για βρεστώ. Λοιπόν, αυτοκτόνησε η ΑΕΚ, νικούσε με 20 πόντους και τελικά έχασε 92-86 από την Ρήτα στην παράταση. Δυστυχώς. Μόλις χτυπήσαμε κάποιον το σοκαριστικό ηχητικό μετά από την τραγωδία στο αεροπλάνο στο Ντένβερ. Φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά και με σπασμένους αισθητήρες έκανε κύκλωση ακυβέρνητο στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Καρέ, η έφοδος των αστυνομικών σε διαμέρισμα σπήρας ναρκωτικών στα Εξάρχεια. 5 συλλήψεις. Μετά από 14 χρόνια αποκαλύφθηκε ο επιβλητικός περίβολος του Τιμ Βουκαστά σχεδόν στο σύνολό του. Δείτε φωτογραφίες και πραγματικά είναι υπέροχος. Υπέροχος, πραγματικά. Πολύ θέλουμε να βρεθούμε εκεί, πολύ. Λοιπόν, και ο Πάνος Μουζουράκης εδώ με τη γυναίκα του, λέει, Μαριλού Κόζαρη, βάφτισαν το γιο τους. Νονά, η Έλενα Παπαρίζου, που πήγε με ροκ διάθεση από ό,τι βλέπω εγώ. Να του ζήσει το παιδάκι. Newsit, δελήριο για τους Μετάλλικα στο ΆΚΑ, πάνω από 80.000 κόσμου αποθέωσε τους θρύλους της metal σκηνής. Φωτογραφίες και βίντεο. Επανέρχεται η αφρικανική σκόνη, τη συστήνουν οι ειδικοί, καλοκαιρινό σκηνικό την Κυριακή. Εγώ θυμάμαι ότι η Νικολέτα είπε ότι τουλάχιστον σήμερα το βοριαδάκι θα διώξει λίγο την σκόνη και θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πόλεμος στην Ουκρανία φτάνει στο τέλος του. Εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά στο θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα. Είχε δύο μπροστινούς αισθητήρες σπασμένους. Επαφές υψηλού κινδύνου. Οι επιβάτες του Κρουαζιερόπλοιου με τον Χανταϊό σε καραντίνα σε νοσοκομείο της Αγγλίας θα μπουν οι 22 Βρετανοί. Βρετανία, γκέι ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας και ο σύζυγός του κατηγορούνται για βιασμό και σεξουαλική εκμετάλλευση νεαρών.
Το Ιράν αμφισβητεί τη σοβαρότητα των ΗΠΑ και δεν αποκαλύπτει την απάντησή του στο σχέδιο Τραμπ. Συναγερμός στην Αχαΐα. Σημαντικό θέμα, εντοπίστηκαν 10 κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης. Θα ρωτήσουμε αργότερα τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Βασιλακόπουλο, που είναι καλεσμένος μας. Τροχαίο ατυχήματα για την ΚΑΠΑ 19 της ΑΕΛ Νόβιμπετ. Το πούλμαν της ομάδας συγκρούστηκε με γιο ταχύ στο δρόμο για την Αθήνα. Και Στέλιος Πέτσας εδώ και Σοφία Βούλτεψη με τη φανέλα των Μετάλλικα. Οι επώνυμοι που έδωσαν το παρόν. Ποιοι άλλοι ήταν, κύριε παιδιά, στη συναυλία? Και ο Νίκος Πλακιάς. Και η Φέη Σκορδά. Τι λες ρε παιδί μου. Και ο Βαρδής εδώ. Μπράβο, μπράβο τα παιδιά. Βρήκαν εισιτήριο, 300 ευρώ είχε λέει το εισιτήριο. Το φθηνότερο ήταν 150. Σε 4 ώρες δεν υπήρχε τίποτα, δεν προλάβαμε να πάρουμε τίποτα. Λοιπόν, ναι, μου λέει η Παναγιώτα. News 247. Θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, στοιχείο του υβριδικού πολέμου, το θεωρούν οι ειδικοί. Μέταλ σιρτάκι από τους Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ. Χανταϊός, οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου είναι επαφές υψηλού κινδύνου. Ο Τραμπ ρισκάρει να μείνει χωρίς συμμάχους, η αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών διακυβεύεται. ΑΕΚ Ρήτας 86-92, η Ένωση βραχικύκλωσε και έχασε στην παράταση. Λοιπόν, οι Μετάλλικα τα έσπασαν με τρύπες, χαμός στο ΟΑΚΑ. Μετάλλικα, το αστεροσκοπείο Αθηνών καταγράφει με σεισμογράφο τις δονήσεις του κοινού. Και Ντένβερ, το σήμα των πιλότων στον πύργο ελέγχου όταν πάτησαν άνθρωπο. Μόλις χτυπήσαμε κάποιον, είπαν. Πάμε στην καθημερινή.gr. Ντοκουμέντα μιας πόλης που δεν υπάρχει πια. Φωτογραφίες εδώ, πολύ όμορφες φωτογραφίες από το πώς ήταν η Θεσσαλονίκη, από το παραθαλάσσιο τείχος έως το περιτύχισμα του Λευκού οίκου. Μια ομάδα ανθρώπων έχει συγκροτήσει στο Facebook ένα από τα μεγαλύτερα άτυπα αρχεία παλαιών φωτογραφιών. Τα ωραία θέματα της καθημερινής. Μ' αρέσουν πολύ αυτά που ανεβάζει. Πω ωραίες φωτογραφίες. Πολύ ωραίες φωτογραφίες. Ρεπορτάζ, το μποτιλιάρισμα κοστίζει ακριβά παρά την αύξηση της τιμής της βενζίνης λόγω του πολέμου στο Ιράν. Το κυκλοφοριακό έχει επιδενωθεί. Τι δείχνουν τα στοιχεία που πήρε η εφημερίδα από το παρατηρητήριο κινητικότητας της Αθήνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Οι Μετάλλικα ξεσήκωσαν το ΟΑΚΑ, Μέταλ, Ζορμπάς, Τρύπες και Πυθαγόρας. Κασπία θάλασσα, η εμπορική οδός που κρατά ζωντανό το Ιράν. Κυριάκος Μητσοτάκης, ορισμένοι οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015. Πάμε και στο CNN.gr. Γιατί η αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν στα στενά του Ορμούς δεν μπορεί να συνεχιστεί επαόριστον? Τι συνέβη με την επιχείρηση Ελευθερία? Παραλήρημα με σιρτάκι Ζορμπά των Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ, τραγούδησαν και τρύπες. Τα δύο δεδομένα για τον ντρόν της Λευκάδας, η θέση της κυβέρνησης και οι φωνές της αντιπολίτευσης. Χανταϊός, ταυτοποιήθηκε ο ασθενής 0. Πώς θα γίνει η επιχείρηση απομάκρυνσης από το κρουαζιερόπλοιο? Όπως είπαμε, φτάνει από στιγμή σε στιγμή ανοιχτά εκεί της Τενερίφης. Πούτιν, η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της. Τι είπε για τον Ζελένσκι? Ο ΠΚΠ στο στόχαστρο της Κοβέτση, πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και δύο στελέχη του αγροτικής ανάπτυξης. Back to back, πρωταθλητής στο βόλιο Παναθηναϊκός με νίκη επί του ΠΑΟΚ, το ιστορικό double. Νέα μέτρα ασφαλείας από τη Δευτέρα στο πρώην Ειρηνοδικείο, 2 πύλες εισόδου. Μετά από αυτό που έγινε με τον 89χρονο, λοιπόν, 2 πύλες εισόδου και έλεγχος με X-ray. Μητσοτάκης, εμείς έχουμε στελέχη, οι άλλοι ποιους έχουν? Τα ήρεμα νερά και τα πειρά σε Πασόκ και Τσίπρα. Αυτά λοιπόν από τον ηλεκτρονικό τύπο. Πάμε, θα ξεκινήσουμε να πάρουμε μουσική ανάσα και θα ξεκινήσουμε να δούμε και τον κυριακάτικο τύπο, τα πρώτο σέλιδα. Ο Διονύσης που είναι, βγήκε από την τηλεόραση.

0: Καλημέρα και στον Άγγελο, μια όμορφη καλημέρα από την Ήπειρο, από τα Γιάννενα μας στέλνει ο Άγγελος μια πολύ ωραία φωτογραφία εκεί με το πέτρινο γιοφύρι. Ωχ, θεϊκά, πόσο όμορφη είναι η χώρα μας. Πόσο όμορφη είναι η χώρα μας. Λοιπόν, μέσω Viber συναντιόμαστε με όλους. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Άπειρα μηνύματα για χρόνια πολλά στις μαμάδες μας, βεβαίως σήμερα. Να είναι γερές. Όσοι τουλάχιστον τις έχουμε κοντά μας, είμαστε τυχεροί και τις έχουμε κοντά μας. Λοιπόν, απογευματινή, θα διαβάσω και άλλα μηνύματα αργότερα. Πάμε στην κυριακάτικη απογευματινή. 6 δρόμοι διαφυγής από τις κατασχέσεις, το βασικό θέμα της εφημερίδας. Οδηγός επιβίωσης για 600.000 φορολογούμενους που απειλούνται από την εφορία. Έτσι γίνεται η Ελλάδα παγκόσμιος κινηματογραφικός προορισμός, ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΟΜΕΔ, ΕΚΟΜΕΔ, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικο-Ακουστικών Μέσων και Δημιουργίας. Ο κύριος Χριστόπουλος λοιπόν μιλά στην απογευματινή για τη διοργάνωση και τα σχέδια για τις διεθνείς παραγωγές στη χώρα μας. Διπλωματία, σχέδιο για νέες ασπίδες από Αθήνα Παρίσι, Μέση Ανατολή, το σκληρό παζάρι του Ορμούς και ο ρόλος της Κίνας. Και στο Art and Life εδώ, η κυρία Μιμή Ντενίση, ο καλλιτέχνης δεν πρέπει, λέει, ποτέ να σταματά να ονειρεύεται. Ο άνθρωπος γενικώς δεν πρέπει να σταματά να ονειρεύεται. Πολύ δε περισσότερο καλλιτέχνης. Λοιπόν, Αυγή, ίστατη απόπειρα διάσωσης. Φωτογραφία του Πρωθυπουργού εδώ. Μεθοδεύει 20ήμερο συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών στη Βουλή. Κούγκι με δένδια από Μητσοτάκη Γεωργιάδη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Για πρώτη φορά μιλά για εκλογές μετά τη ΔΕΘ. 11 και 18 Οκτωβρίου ή αρχές του Νοέμβρη. Γεια σας κύριε Διονύση.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Δόξα να έχει ο Άγιος που λες. Ροκάρατε χθες?
1: Βράδυ. Μεταλλικά.
0: Ναι, πήρες συζητήριο των 300 ευρώ, πήγες.
1: Δεν είμαι φαν, μ' αρέσει. Δεν είμαι φαν. Ήταν 90.000 κόσμος, κάτι το συγκλονιστικό.
0: Πού τους έβαλαν, 80 διάβαζα εγώ, 90.
1: Είναι και το Ταρτάν κάτω.
0: Τι λες τώρα.
1: Η αρένα.
0: Τι λες τώρα.
1: Εκεί έχει πάνω από 10.000 άτομα.
0: Συγκλονιστική ήταν η ατμόσφαιρα όμως που έβλεπα τα πλάνα.
1: Συγκλονιστική.
0: Ωραία πράγματα.
1: Και είπαν και ωραίες δηλώσεις για την Ελλάδα.
0: Τι είπαν?
1: Ότι ήθελαν να έρθουν, έχουν έρθει, είναι τέταρτη φορά που έρχονται. Mm-hmm. Δεν το έχουν ξανακάνει.
0: Από εδώ τώρα ξεκινούν την ευρωπαϊκή τους περιοδία. Μετά από 16 χρόνια ξανάρθαν,
1: ναι,
0: Ελλάδα.
1: 16 χρόνια. Και ήταν κάτι συγκλονιστικό και για αυτούς. Δεν έχουν πάει σε, δεν έχουν πάει σε πολλές πρωτεύουσες και μέρη κρατών πάνω από δύο φορές. Εδώ έχουν έρθει τέσσερις, ίσως mm-hmm. και πέντε νομίζω.
0: Τους αγαπάμε, τους αγαπάει το ελληνικό κοινό. Ναι. Έπαιξαν σιρτάκι, λέει, έπαιξαν τρύπες.
1: Ζορμπά. Ναι. Ναι, ναι. Είναι φοβερή τύπη, φοβερή.
0: Ωραία, μάλιστα. Ωραία και καλά.
1: Αυτά
0: πάμε για εκλογές, τι λέει.
1: Εκλογές.
0: Ο Άδωνης είπε, λέει, ότι μετά το, πώς το λένε, μετά το φθινόπωρο, μετά τη ΔΕΘ, λέει, δεν λες ότι είναι και πρόορες οι εκλογές? Την άκουσες αυτή τη δήλωση?
1: Ναι, ναι, το έχει πει και άλλη φορά με άλλο τρόπο. Γεγονός είναι ότι πάμε σε προεκλογική περίοδο, είναι, μπαίνουμε έτσι, είτε γίνουν πρόορα σε εισαγωγικά ή μη το φθινόπωρο, είτε δεν γίνουν, ο χρόνος είναι προεκλογικός.
0: Έτσι, είναι προεκλογικός. Αχ, ναι. Μάλιστα, θα ζήσουμε ωραία πράγματα. 50 χρόνια Watergate και πτώσεις του Νίξον. Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου γιορτάζουμε την επέτειο της ταινίας. Εγκλωβισμένοι στο Μάη ακρίβεια, το ρεύμα ακριβένει, πληρώνουν ακόμα περισσότερο όσοι δεν έχουν Μάη ΔΕΗ. Και Σοκράτης Φάμελος, επικίνδυνη κυβέρνηση, καμία συνένεση με το καθεστώς Μετσοτάκη. Λοιπόν, πάμε στο Βήμα. Ζούμε σε πόλεμο χωρίς σύνορα. Τον ντρόν της Λευκάδας, οι ανησυχίες της Αθήνας, οι επαφές με το Κίεβο. Ωρε μάνα μου, άλλο θρίλερ αυτό, Διονύση.
1: Άλλο θρίλερ.
0: Το μαύρο κουτί του Μαγκούρα V5. Έτσι το λένε, Μαγκούρα V5. Η ανάλυση του GPS για την πορεία του σκάφους. Με το σταγονόμετρο έρχονται τώρα οι ακριβείς πληροφορίες γι' αυτό. Και είναι λογικό, έτσι, από ένα σημείο και μετά.
1: Ναι, πρέπει να προσέχουμε σε αυτά τα θέματα.
0: Ναι. Σωστό.
1: Πριν μιλήσουμε.
0: Ακούμε τους ειδικούς, ακόμα και τους ειδικούς με πολύ σκεπτικισμό τους ακούμε. Λοιπόν, οι υποκλοπές δεν έγιναν από ιδιώτες. Ο Κωνσταντίνος Μένουδάκος, εφόλης της ύλης για το Predator Gate. Εδώ στην εφημερίδα. Εκλογικά σενάρια, τα στρατόπεδα, εραστές του φθινοπόρου και θειασότες της άνοιξης. Ωραίος τίτλος. Πολύ ωραίος τίτλος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είπες, μετά το φθινόπωρο θεωρείται εκλογικός χρόνος. Φράουλες με αίμα, τι δεν άλλαξε στη Μανολάδα. Υπερδόμηση, τρεις ζώνες, το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Και προσδόκιμο υγείας, η εύκολη ζωή είναι αργός θάνατος, λέει. Μωρέ, ας μας ήταν όλα εύκολα. Ελεύθερος τύπος της Κυριακής, ψήφος εμπιστοσύνη σε γιατρούς και νοσηλευτές. Αποκλειστικό, 56.487 αξιολογήσεις ασθενών από 126 νοσοκομεία. 76,3 δίνει, λέει, θετική αξιολόγηση. Βαθμό 4 με άριστα το 5 έδωσαν όσοι νοσηλεύτηκαν από τον Ιούλιο του 2025 έως φέτος τον Απρίλιο. Κόκκινη κάρτα σε φαγητό και καθαριότητα. Μάλιστα, αφού έχουν βάλει catering, μωρέ, μέσα στα νοσοκομεία. Δεν έχει.
1: Τα περισσότερα νοσοκομεία είναι με catering.
0: Δυστυχώς. Στρατηγική τριών πυλώνων από το Μαξίμου έως τις Κάλπες, επιτάχυνση κυβερνητικού έργου, απόκρουση των επιθέσεων της αντιπολίτευσης, προοπτικό σχέδιο με ορίζοντα το 2030. Λοιπόν, στο πακέτο ΔΕΘ, έξτρα μέτρα στήριξης για τις συντάξεις. Τα τρία σενάρια που εξετάζουν στην κυβέρνηση. Έρχονται νέα μέτρα, έτσι?
1: Ναι, έρχονται.
0: Πολεμικό ναυτικό, νέες φωτογραφίες, υποβρύχια και πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς.
1: Θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ,
0: ναι,
1: και θα έχουν ισχύ από 1η του 27.
0: Μάλιστα. Εκδηλώσεις και δώρα, γιορτή της μητέρας στην Ελλάδα του 30 και του 60.
1: Εκτός και αν δοθεί κάποιο επίδομα έξτρα το Χριστούγεννα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και ο Άγιος Εφραίμ εδώ της Νέας Μάκρης. Κυκλοφορεί μαζί με τον Ελεύθερο Τύπο. Και υπέρταση εδώ, άλλο φυλάδιο βλέπω μέσα. Εστία.
1: Όταν βλέπεις τα θέματα υγείας και αυξάνονται.
0: Άστο να πάει, ε.
1: Άστο να πάει.
0: Ναι. Εστία της Κυριακής. Τον πρώην Πρωθυπουργό βλέπω εδώ, τον κύριο Καραμαλή. Εκμυστηρεύσεις Καραμαλή. Να χαίρονται που δεν πάω, λέει.
1: Ναι.
0: Στο συνέδριο προφανώς, ε. Τα έχει πει στο Μανώλη, τον Κοτάκη.
1: Μάλλον, ναι. Και το θέμα είναι με τον πρώην Πρωθυπουργό είναι ότι είναι το υλικό ok,
0: ναι,
1: γιατί υπήρχαν πιέσεις στο πρόσωπό του,
0: mm-hmm,
1: είτε κατηδίαν και συνεργάτες του και πρώην συνεργάτες, με έναν τρόπο να πάει. Ήταν υπέρ της άποψης, mm-hmm, να πάει. Ο ίδιος επέλεξε να είναι μακριά,
0: να σιωπήσει προς το παρόν,
1: ναι, να μην μιλήσει.
0: Μάλιστα. Σε άλλο θέμα, ο Ράμα υπονομεύει με διώξεις τη συμφωνία για την ΑΟΣ. Το 2009 υπεκίνησε με τουρκική υπόδειξη το ανώτατο δικαστήριο να ακυρώσει τη συμφωνία Μπερίσα Μπακογιάννη Καραμαλή. Τώρα οι αρχιτέκτονες της οριοθέτησης εκείνης διώκονται από την εισαγγελία τυράννων. Ορίστε, πολύ θέλω να διαβάσω το ρεπορτάζ για τον Καραμαλή εκεί αργότερα. Μου την πήρες ήδη εσύ. Ντοκουμέντο.
1: Τη διαβάζω ήδη.
0: Έθαψαν τις υποκλοπές, διώκουν τον ντοκουμέντο που τις αποκάλυψε. Ξεπάγωσαν ξεχασμένη δικογραφία Αντογιάκου από το 2022, την ώρα που ο Τζαβέλας μπάζωνε το σκάνδαλο. Περίεργο συγχρονισμός της δικαιοσύνης για να θάψει την υπόθεση και να τιμωρήσει την εφημερίδα. Τέσσερις διακεκριμένοι νομικοί μιλούν για την εκδικητική και έκνομη ενέργεια. Μια ωραία ατμόσφαιρα βράζουν στη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και με ήπιο κλίμα. Κόλαφο στο ελεκτικό συνέδριο, ύστερα από 30 χρόνια και ένα δισεκατομμύριο, δεν έχουμε ακόμη κτηματολόγιο, λέει η εφημερίδα. Κυριακάτικη Δημοκρατία. Στην Νέα Παράγκα ο Μητσοτάκης, ποιους προορίζει μετά τον Τζαβέλα για τον Άριο Πάγο. Εκδηλώνει προσωπικό ενδιαφέρον υπό τον φόβο για την πολιτική και ποινική τύχη του μετά τις εκλογές. Επιδιώκει τον έλεγχο της νέας ηγεσίας της δικαιοσύνης με ορίζοντα τριετίας. Ξεκινούν σε λίγες μέρες οι διαδικασίες, επαφές και παρασκηνιακό ψιστήρι κορυφής. Βαριές καταγγελίες κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ο Φλωρίδης χαρίζει 3.600 υπολογιστές για να εξαγοράσει τις ψήφους δικαστών και εισαγγελέων. Στο πρώτο θέμα, το σενάριο της 27ης Σεπτεμβρίου. Οπ, δίνει και ημερομηνία το πρώτο θέμα. Ναι. Στο μυαλό του Μητσοτάκη η εκλογική ετοιμότητα. Το σπριντ του καλοκαιριού με ανακοινώσεις στη ΔΕΘ και ο μαραθώνιος μέχρι τέλους θητείας. Βρελές, να, μέσα στο φθινόπωρο.
1: Αυτό που βγαίνει είναι,
0: ναι,
1: ότι στην πρόσφατη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας βουλευτής από την περιφέρεια, ρώτησε τον Πρωθυπουργό για μετά τη ΔΕΘ και του λέει σίγουρα μετά τη ΔΕΘ. Αυτό όμως έχει διπλή ανάγνωση.
0: Ναι.
1: Είναι, μπορεί να είναι και μετά τη ΔΕΘ, άνοιξη του 27. Μπορεί να είναι και Μάιος του 27. Μπορεί να είναι και Μάρτιος του 27. Άρα η απάντηση φέρνει τα σενάρια εκλογών πιο κοντά. Έτσι. Και αρχίζουν οι ημερομηνίες.
0: Ναι, γι' αυτό τα έτρεξε και ο Τσίπρας, γι' αυτό τρέχει και η Καριστιανού.
1: Ναι, ναι,
0: να είναι έτοιμοι πριν το, το Σεπτέμβρη.
1: Ναι, γιατί φοβούνται όλοι το φθινόπωρο θα γίνει κίνηση από τον Πρωθυπουργό. Και έτσι το πρώτο θέμα ορθώς σκεπτόμενο.
0: Έχει δώσει και την ημερομηνία της 27ης Σεπτέμβρη.
1: Με βάση όλα αυτά που είπαμε που είναι στο ρεπορτάζ και τι συλλέγεις από συνομιλητές σου στον χώρο της κυβερνώσης παράταξης.
0: Μάλιστα. Τουρισμός στη σεζόν θα έχει και last minute λόγω πολέμου. Μακάρι, γιατί τουλάχιστον τα πράγματα τώρα δεν είναι ιδιαίτερα ανθυρά. Μίλαγα εκεί με φίλους στη Σαντορίνη. Δεν πάει καλά το πράγμα, τουλάχιστον τώρα.
1: Καλή Σαντορίνη είχε και πρόσθετα προβλήματα από τα ξεκίνησαν τα τελευταία χρόνια.
0: Πέρυσι, επί της ουσίας με τους σεισμούς.
1: Και με τους σεισμούς και με τα ακρίβη ενίκια που δεν υπάρχουν δωμάτια.
0: Για την ακρίβεια λες, μα δεν το είχαν ανάγκη γιατί πήγαιναν οι ξένοι και πλήρωναν. Απλώς δεν μπορούν να την προσεγγίσουν οι Έλληνες πλέον. Αυτό ήταν το θέμα.
1: Αυτό θέλω να πω, ειδικά από τον τόπιο τουρισμό δεν πήγαινε.
0: Μα δεν τα παίρνουν και δεν περιμένουν να τα πάρουν από τον τόπιο τουρισμό. Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν,
1: υπάρχουν φυσικά και εκείνοι που τα έχουν.
0: Εμείς θα πηγαίνουμε το Μάη, το φθινόπωρο στη Σαντορίνη. Δεν χρειάζεται να πας.
1: Μπορεί να πηγαίνεις και με το καράβι και να μην κατεβαίνεις. Να κάνεις βόλτα.
0: Αξίζει και έτσι να την δεις απ' έξω. Έτσι, όταν μπαίνεις μέσα στο λιμάνι της Σαντορίνη.
1: Να πιεις ένα καφέ και να φύγεις με το επόμενο.
0: Αχ, ρε φίλε, τι είπες τώρα. Καιρό έχουμε να πάμε στη Σαντορίνη.
1: Καιρό λοιπόν, έχουμε να κάνουμε αυτές τις τρέλες.
0: Διονύση, άστο. Μεγαλώσαμε, Διονύση, άστο. Λοιπόν, πωλείται η Μάκρη στις Εχινάδες. Η τιμή λάστιχο από τα 8 εκατομμύρια στις 247.000. Από φιλέτο που προωθούνταν διεθνώς για τουριστική επένδυση πολλών εκατομμυρίων, κατέληξε σε αλλεπάλληλους πλαιστηριασμούς με την τιμή εκκίνησης σε κατάρρευση. Όχι, ρε φιλέ, δεν ξεπουλάμε.
1: Είναι καλή ευκαιρία αυτή.
0: Ναι, να πάρουμε λίγο. Να πάρουμε. Μάλιστα.
1: Μπορεί να πάει πιο κάτω.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την καθημερινή. Στο ρινγκ για δεύτερη θητεία, τα γκάλοπ και τα χαρτιά Πασόκ και Τσίπρα στην κούρσα για τα ενία της αντιπολίτευσης. Αναμετρήσεις σε δύο φάσεις. Τα 25 πρόσωπα στη βιτρίνα του κόμματος Τσίπρα. Ποιοι είναι μπροστά, βρε Διονύση, ξέρεις εσύ που ξέρεις. Ποιους έχει βιτρίνα.
1: Τα θέματα αυτά θα εμφανιστούν το επόμενο διάστημα. Δεν μπορεί να πούμε τώρα κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Να μετρηθούν οι... και με ερευνητικό, επιστημονικό τρόπο.
0: Για να τους δώσει μπροστά, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παρασκήνιο, το μήνυμα και οι ατζέντες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θρίλερ στη Λευκάδα, το θαλάσσιο ντρόουν, η κρυφή βάση και το ρωσικό κονβόι. Είχε περάσει, λέει, ρωσικό κονβόι με πλοία τις προηγούμενες μέρες από εκεί που βρέθηκε το τέτοιο, ναι. το ντρόουν.
1: Ναι.
0: Τι βλέπει η Αθήνα πίσω από τον γκρίζο τουρκικό σχέδιο, ετοιμάζουν κλιμάκωση. Κράχ στην πρόνοια για τους ηλικιωμένους. Πώς φτάσαμε στα μαύρα γυροκομεία σε διαμερίσματα. Αυτό είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα και δεν αξίζει στους γονείς μας. Λοιπόν, κόντρα, κυριακάτικη κόντρα. Δυναμική άνοδος στο 23,2% της εκλογικής επιρροής Τσίπρα. Διεργασίες για κατάρτιση των ψηφοδελτίων του νέου κόμματος σε όλη τη χώρα. Οι υπουργοί ζητούν από το Μαξίμου επεξεργασία στρατηγικής άμεσα για να αντιμετωπιστεί ο πρώην Πρωθυπουργός στο δρόμο προς τις κάλπες. Κερδίζει 2,3 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της MRB. Έτσι λέει εδώ. Σκοτώστρες τα πατίνια για τους ανήλικους σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Και γκρίνια και υπόγειος πόλεμος στη Νέα Δημοκρατία. Η κοινωνική δυσαρέσκεια κλειδωνίζει την κυβέρνηση. Οι Έλληνες πολλούν μαζικά τις λίρες Αγγλίας. 7.178 λίρες ρευστοποιήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2026 και 40.031 το 2025. Ό,τι υπήρχε στα σεντούκια βγήκε. Τέλος, δεν υπάρχει φραγκό.
1: Βγήκαν όλα, βγήκαν.
0: Ναι. Έχεις καμιά λίρα Αγγλίας. Δεν σου είχε κάνει δώρο η πεθερά, κανείς, τίποτα.
1: Τώρα θες να σου πω τώρα.
0: τι σου λέω,
1: ρε. Όχι, τι μου λες, την πρώτη.
0: Ισχύει αυτό, γι' αυτό.
1: Χάσαμε από μικροκλοπές που είχαν γίνει στο σπίτι.
0: Α, έλα, έχεις αντιμετωπίσει τέτοιο θέμα.
1: Έχω αντιμετωπίσει τέτοιο θέμα.
0: Όχι, δεν σου πάει τώρα.
1: Δεν
0: σου είναι ευχάριστο το ζήτημα. Εγώ πήγα να σου κάνω χιούμερ, αλλά δεν το ήξερα ότι είχες τέτοιο θέμα αντιμετωπίσει. Λοιπόν, το ακριβότερο καλάθι της Ευρώπης γονατίζει τα ελληνικά νοικοκυριά και τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας με υψηλούς μισθούς. Πρέπει να αλλάξουμε ρότα, να αλλάξουμε επάγγελμα, αλλά είναι αργά. Ξέρω εγώ κι εγώ. Λοιπόν, στη Real. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα, σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς, προτείνει η κυβέρνηση. Κατάργηση του αμελητή, θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες, θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και της σημαίας ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Ποιες αλλαγές λοιπόν προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση, τη λειτουργία των κομμάτων και το θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Και Γρηγόρης Δημητριάδης έχει συνέντευξη εδώ. Αποκλειστική συνέντευξη στη Ρία, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρηνη σιωπή του και μιλά για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Ανδρουλάκη, τον Τσίπρα, τις υποκλοπές και την διαπλοκή. Και πρόσωλο ταχώς για νέα υποβρύχια σε άλλο θέμα.
1: Νομίζω ότι είναι η πρώτη συνέντευξη.
0: Η πρώτη συνέντευξη, ναι, και είναι αποκλειστική.
1: Η πρώτη είναι. Αν όχι η πρώτη.
0: Η πρώτη, νομίζω ότι ξαναμιλήσει.
1: Δεν έχει ξαναμιλήσει.
0: Λοιπόν, δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Ανάσα για 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ δίνει ρύθμιση των 72 δόσεων. Το έγκλημα στην Κρήτη. Αυτό που μας έχει παγώσει. Αν οδηγήσεις ξανά, θα σε σκοτώσω. Αυτά που έλεγε ο 54χρονος στο παλικάρι εκεί.
1: Άστα, άστα.
0: Έρευνα για το χάπι του βιασμού. Επίσης έχει στοιχεία εδώ η εφημερίδα. Λοιπόν, για να δούμε και το παρόν. Ποιοι, αποκλειστικό, ποιοι καθορίζουν τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι λένε αστάσει Νέα Δημοκρατία στο 20%, αρκεί να την ελέγχουμε. Και σε άλλο θέμα εδώ, σοκ το 27,5% των Ελλήνων στα όρια της φτώχειας. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ανάγλυφα που μας κατάντησαν. Και μόνο στο παρόν, ο Τσίπρας κατοχυρώνει τον όρο αριστερά του κέντρου. Ευνηδίασε ο Μητσοτάκης με τις εξαγγελίες για τους δανειολήπτες σε άλλο θέμα και ασθενείς με σπάνια νοσήματα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς φαρμακευτική θεραπεία. Αυτό το καταγγέλει η Ένωση Σπάνιων Ασθενών, Σπάνιων Ασθενών Ελλάδος. Μάλιστα, και στη Μακεδονία σε κρίσιμη καμπή ο τουρισμός Θεσσαλονίκη αγώνεως να ανακοπεί η πτωτική πορεία. Έγινε και αυτό με τη Ryanair. Λοιπόν, ορίστε κύριε Διονύση, μου τις κλέβετε όλες τις εφημερίδες τώρα και μας αφήνετε σύξυλους και φεύγετε.
1: Περίπου,
0: έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Έχετε να μας δώσετε κάποια είδηση από τη Βουλή, τι περιμένετε αυτή τη βδομάδα?
1: Θα γίνουν κάποιες μικροαλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο. Γιατί λέμε αυτό, υπάρχει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και ότι υπάρχουν συνέδρια μεγάλων κομμάτων, η νομοθετική πρωτοβουλία έχει μία κάμψη. Έχει την Τρίτη, ολοκληρώνεται η χρονική προθεσμία από το θέματα προανακριτικής και εξεταστικής επιτροπής που έχουν καταθέσει Πασό και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής ΟΠΕ και ΠΕ και εξεταστική αντίθετα για το θέμα του Πρέταντορ. Από την Τρίτη και μετά 20 μέρες, 2,5-3 εβδομάδες, που ο πρόεδρος της Βουλής με πρόταση στη σύσκεψη των προέδρων θα πει την ημερομηνία που θα γίνει η συζήτηση στη Βουλή.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Διονύση. Έτσι θα λοιπόν έχουμε.
1: Είναι και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τι είναι το άλλο Σαββατοκύριακο, είναι? 15. Πότε είναι? 15-16.
1: Αυτό που έρχεται.
0: Ναι, αυτό λέω. Το άλλο. Ναι. Αυτό που έρχεται. Μάλιστα.
1: Θα δούμε. Άκουσα ενδιαφέρουσα πολιτική περίοδο. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
0: Έχει.
1: Εμείς είμαστε εδώ πάντα.
0: Έχει εξελίξεις τώρα. Δεν το συζητάμε. Η εξέλιξη είναι μπροστά. Λοιπόν, καλημέρα Διονύση. Καλή Κυριακή. Θα πάμε εμείς να συναντήσουμε τη Στέλλα τη Χριστοδουλίδη τώρα. Εσύ μου το έλεγες που ήρθες από το κέντρο ότι ήδη.
1: Ήδη έχουν βάλει
0: σημάνσεις και αυτά.
1: Σημάνσεις, ναι.
0: Για να δούμε πώς.
1: Κάγκελα σε όλο το. Εγώ που ανέβαινα τη Σύγκρου. Είχαν φτάσει στο Στέλλος Ολυμπίου Διός.
0: Μάλιστα, για να δούμε. Η Στέλλα είναι έξω για ρεπορτάζ. Στέλλα Χριστοδουλίδου, για να μας δώσει την εικόνα. Γιατί ο κόσμος ξυπνάει σιγά σιγά και αρχίζει να μετακινείται για να γνωρίζει. Λοιπόν, Στέλλα, καλή σου μέρα.
1: Καλή Κυριακή σε όλους.
0: Γεια σου, Διονύση.
2: Είδαμε κι εμείς πριν από λίγο να τοποθετούνται εκεί κλειδώματα επί της Βασιλίσσης Σοφίας. Βρισκόμασταν στο κέντρο της Αθήνας. Επομένως, οι ετοιμασίες είναι σε εξέλιξη για τον διεθνή ποδηλατικό γύρο Ελλάδος με την επωνυμία Day Tour Οφελάς 2026. Χιλιάδες είναι τα άτομα που θα συμμετάσχουν. Έχουμε λοιπόν στο πλαίσιο αυτό ήδη σε ισχύ από νωρίς το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αυτού του γύρου. Μέχρι νωρίς το απόγευμα μάλιστα θα έχουμε σταδιακή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών σε δεκάδες λεωφόρους, οδούς και πλατείες. Δεν μιλάμε μόνο για έναν δήμο, μιλάμε για περισσότερους από 10 δήμους Αθηναίων, Πειραιός, Μοσχάτου, Ταύρου, Ελληνικού, Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Γλυφάδας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Κροπίας, Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Σαρονικού και Λαβρωτικής. Γι' αυτό καλό είναι πολίτες που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες να βρουν τη σχετική ανακοίνωση στο site της Ελληνικής Αστυνομίας, διότι πρέπει να γνωρίζουν πώς θα κινηθούν στο εξής, αν βγουν από το σπίτι, αν έχουν κάποια υποχρέωση, αν θέλουν να πάνε.
0: Κυριακή βόλτα. Είναι, μωρέ, βόλτα να πάνε. Να πας να δώσεις ένα λουλούδι στη μάνα σου, ας πούμε. Καλό είναι να το γνωρίζει ο κόσμος.
2: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν αναφέρονται όλα μαλλιτικά, ιδιαίτερη προσοχή, ίσως έτσι δυσκολευτούμε κιόλας σήμερα όσοι πάρουμε τα οχήματά μας, ίσως και όσοι κινηθούμε στους δρόμους όπου και θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ας ημερημνήσουμε έτσι λοιπόν.
0: Μάλιστα, Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα, καλό ρεπορτάζ και φεύγουμε να πάμε βόρεια. Θα πάμε βόρεια να βρούμε τον Τίμο μας. Τίμος Φακαλής. Καλημέρα. Τι νέα καλημέρα, μας φέρνεις, καλημέρα. Κύριε Τίμο.
3: Λοιπόν, εδώ η θερμοκρασία έχει ανέβει.
0: Ορίστε, αέρας Θεσσαλονίκης.
3: Βλέπω κοντομάνικα.
0: Αρχίζουν τα καλά τώρα. Για λέγε, λέγε. Δώσε εικόνες.
3: Φορούν κοντομάνικα αρκετοί εδώ περιπατητές της Νέας Παραλίας. Το καθιερωμένο τζόκιν ήδη είναι στο πρόγραμμα των Θεσσαλονικίων και ο ήλιος έχει ανέβει και λούζει τα πλοία που είναι αρόδου εδώ στο Θερμαϊκό κόλπο. Αρκετός κόσμος από νωρίς το πρωί, ενώ στείνονται στη Νέα Παραλία και τα κιόσκια για την έκθεση βιβλίου. Βέβαια, κάθε φορά που έχουμε έκθεση βιβλίου, βρέχει στη Θεσσαλονίκη. Είναι...
0: Έλα, σήμερα δεν έχει βροχέ, έχει φτιάξει ο καιρός.
3: Ναι, είναι εντάξει ο καιρός. Πάντως είναι καθαρός ουρανός, ωραία ατμόσφαιρα, ιδανικό για βόλτα.
0: Μάλιστα, ωραία και καλά. Αρκεί να μην οδηγείτε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Πάλι συλλήψεις είχαμε εκεί πάνω.
3: Ακριβώς. Είχαμε δύο συλλήψεις ενός 56χρονου και ενός 25χρονου, οι οποίοι είχαν καταναλώσει ποσότητες αλκοόλ 4 φορές πάνω από το όριο. Συνολικά, σε ένα 24ωρο μέσα είχαμε 728 παραβάσεις. Από αυτές οι 356 αφορούσαν την υπερβολική ταχύτητα, οι 19 την κατανάλωση, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, εκ των οποίων οι δύο κατέληξαν και σε συλλήψεις. 19 περιπτώσεις είχαμε παραβάσεις σε ηλεκτρικά πατίνια. Δυστυχώς δεν βάζουν μυαλό κάθε Σαββατοκύριακο, Παρασκευή και Σάββατο μάλλον, που είναι συνεχής η έλεγχη της αστυνομίας, ιδίως τα βράδια. Έχουμε 1.000, 1.500, 1.800 ανάλογα με την ημέρα βεβαιωμένες παραβάσεις τροχονομικές.
0: Ναι, και καλά κάνουν και δίνουν τους ελέγχους οι τροχονόμοι, γιατί μυαλό δεν βάζουμε όλοι, δυστυχώς. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις που αξίζει να μας αναφέρεις από πάνω.
3: Είχαμε εμφάνιση λύκου στην περιοχή των Μετεωρών, Δήμος Νεάπολης Σικιών, μέσα στον αστικό ιστό. Εντοπίστηκε, καταγράφηκε μέσα από κάμερα σπιτιού ένας λύκος ο οποίος σουλάτσαρε μέσα στους δρόμους εκεί στα Μετέωρα, έψαχνε για τροφή, δεν φάνηκε να ενοχλείται από την ανθρώπινη παρουσία και στη συνέχεια εξαφανίστηκε πάλι στο δάσος του Σεϊξού. Έχουν χτυπήσει το καμπανάκι τόσο ο Δήμος Νεάπολης Οικειών. Είναι τρεις περιαστικοί δήμοι που, οι οποίοι συνορεύουν με το Σεϊξού. Ο Δήμος Νεάπολης Οικειών, Πηλέας Χορτιάδη και Θέρμης, οι οποίοι ζητούν να πάρθουν μέτρα, γιατί εκτός από αγριογούρουνα συναντούμε τακτικά πλέον και αγέλες με λύκους.
0: Εδώ έκοβαν βόρτες στα αγριογούρουνα στο Λευκό Πύργο. Καλά, δεν το θυμάμαι.
3: Ναι.
0: Τι συζητούμε τώρα, και λύκος. Θα μου πεις, εντάξει, τουλάχιστον εκεί είναι πιο περιφερειακά, αλλά έχουν εξημερωθεί πλέον όλα τα είδη και κόβουν βόλτες μέσα στον αστικό ιστό. Μάλιστα.
3: Χθες είχαμε και το 21ο μουσείο από το 2019 που έχει γενιαστεί στη χώρα. Είναι το μουσείο με τα ευρήματα από τις ανασκαφές κατά τη διάρκεια της κατασκευής του μετρό, στο πρόσφατο δόπεδο Παύλου Μελά. Είναι σε ένα κτίριο με ιστορικό φορτίο. Δημιουργήθηκε, κατασκευάστηκε επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το τέλη του 19ου αιώνα. Και εκεί πλέον εκτίθενται 300.000 εκθέματα, ευρήματα από τις ανασκαφές του μετρό. Είναι κοσμήματα, ψηφιδωτά, τοιχογραφίες.
0: Ήταν πολύ ωραίες οι εικόνες, Τίμο. Πολύ ωραίες, εντυπωσιακές οι εικόνες που δόθηκαν. Εκεί ήρθε, έκανε τα εγγένεια ο Πρωθυπουργός.
3: Στεφάνια, ναι, ακριβώς. Ήταν ο Πρωθυπουργός χθες, έκανε τα εγγένεια μαζί με την Υπουργό Πολιτισμού, την Λίνα Μενδώνη. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι όταν υπάρχει σχέδιο, αποφασιστικότητα και στόχος, τότε αυτά είναι τα αποτελέσματα.
0: Λοιπόν, τώρα που θα πάρω το αεροπλανάκι να έρθω πάνω, πού θα με πας?
3: Λοιπόν, θα πάμε Καραμπρουνάκι, εκεί που βουτούν από τώρα στην Καλαμαριά, από τώρα εκεί η Θεσσαλονικής. Έχουν ραντεβού.
0: Είσαι αλητήριος τύπος, αυτό έχω να σου πω.
3: Εντάξει, λοιπόν. Μετά 11 η ώρα πάντως εκεί οι κολυμβητές βουτούν και χαίρονται την παραλία.
0: Πω, είσαι πολύ ωραίος, Τίμο. Αν και είναι 7 το πρωί. Λοιπόν, θα σε αφήσω έτσι με αυτή την ωραία την εικόνα που μου έδωσες. Καλημέρα να έχεις.
3: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλό ρεπορτάζ. Εμείς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Προσεγγίζει αυτή την ώρα ανοιχτά των Κανάριων νήσων το κρουαζιερόπουλιο που εντοπίστηκε εστία Χανταϊού που έχει στοιχεί στη ζωή σε 3 ανθρώπους. Θα δέσει σε βιομηχανικό λιμάνι μακριά από κατοικημένες περιοχές. Όσοι βρίσκονται πάνω στο πλοίο θα τεθούν υπό παρακολούθηση για 42 ημέρες ως επαφές υψηλού κινδύνου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τα 149 άτομα από 23 χώρες παραμένουν περισσότερο από ένα μήνα εν πλώ μετά το ξέσπασμα Χανταϊού. Θα μεταφέρονται σε σφραγισμένα φυλασσόμενα οχήματα μέσω πλήρους αποκλεισμένου διαδρόμου και θα επαναπαντρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους. Δεν θα τους συναντήσουν ούτε οι οικογένειές τους, δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που έχει σπεύσει στο Ισπανικό νησί. Ισορρός επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο, το οποίο θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία για απολίμανση. Αισιόδοξος ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους. Αναφέρθηκε και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας ότι θα γίνει μόνο αν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η διεθνής κοινότητα είναι σε στάση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν όσον αφορά την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Άξιος, Μάρκο Ρούμπιο και Στίβ Γουίτκοφ συνάντησαν στο Μαϊάμι τον πρωθυπουργό του Κατάρ στο πλαίσιο προσπαθειών αποκλιμάκωσης. Συζήτησαν για την αμερικανική υποστήριξη και το στενό συντονισμό, σημειώνει σχετική ανακοίνωση. Δεξαμενόπλιο υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ επιχειρεί να διαπλέψει τα στενά του Ορμούζ καθοδόν προς το Πακιστάν. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν ότι αναμένουν διαταγή για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων εάν δεχθούν επίθεση ιρανικά δεξαμενόπλια ή εμπορικά πλοία. Σοβαρά προβλήματα εφοδιασμού αντιμετωπίζει το Ιράν λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου. Στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, οι Ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το 6ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τόνισε την ουσιαστική ενίσχυση της άμυνας, αναφερόμενος στα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες. Επεσήμανε ότι ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ξανά ξέφραγο αμπέλι. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μείωση του δημόσιου χρέους και τα μέτρα στήριξης ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος πάντως ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Έντονη κριτική άσκηση η αντιπολίτευση. Σε εξέλιξη έρευνες των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα σε βασικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας, που ξεκίνησε στις 6 το πρωί από τον Πειραιά και ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Οι διακοπές κυκλοφορίες θα είναι σταδιακές, ανάλογα με τη διέλευση των αθλητών, σε κεντρικές αρτηρίες όπως η λεωφόρη Βασιλίσσης Αμαλίας, λεωφόρο Συγκρού, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος, καθώς και σε δρόμους του Πειραιά και της Λαβρεωτικής.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά, στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στη Ματίνα Καραμίτζου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ καλημέρα σας. Και ανανεώνουμε την καλημέρα για τους παλιούς. Λέμε καλημέρα και καλή Κυριακή για τους καινούριους. Λέμε χρόνια πολλά στις μανούλες που γιορτάζουν σήμερα. Καλημέρα στον Πύλη, στην Καλαμάτα, 14 βαθμοί Κελσίου. Καλή Κυριακή να έχετε, λέει. Καλημέρα από τη Νέα Κύπρο, λέει ο Πέτρος, 13 βαθμοί Κελσίου. Όμορφη και αισιόδοξη Κυριακή. Καλημέρα στον Άγγελο. Καλημέρα. Το ΖΕΑΣ δεν ξέρω τι είναι, αλλά έχει πολύ ωραίες φωτογραφίες εδώ. Και φεύγουμε, λέει, για την καλημέρα από το Σιδηρόκαστρο. Σήμερα είναι η μέρα της αναβίωσης της μάχης του οχυρού Ρούπελ. Πάμε σιγά σιγά προς το φυλάκι. Ο Γιώργης μας το στέλνει το μήνυμα με τις πολύ ωραίες φωτογραφίες εδώ. Άρα έχει δουλειά ο συνάδελφος πάνω, ο Αναστασιάδης. Δεν το ξέρα, δεν ήξερα ότι είναι η μέρα αυτή. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ιστορική μνήμη για την ανάδειξη της μάχης των οχυρών του 1941. Συμμετέχει πολλής κόσμος, το παρακολουθεί πολλής κόσμος. Το βράδυ σίγουρα θα παρακολουθήσουμε και από την ΕΡΤ 3 και εδώ από την ΕΡΤ News το ρεπορτάζ και όσα θα γίνουν εκεί από τις εκδηλώσεις. Καλά κάνεις και μας το θυμίζεις και ευχαριστώ πολύ για τις φωτογραφίες, Γιώργη. Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε, θα συναντήσουμε την Όλγα την Παπαυγούλη. Μας φέρνει καλοκαίρι η μετρόλογος μας. Ελπίζουμε όχι σκόνη, γιατί χθες θυμάμαι, Όλγα, ότι μας είπες ότι θα έχει ένα ελαφρύ βόρειαδάκι που θα καθαρίσει λίγο την κατάσταση, έτσι?
1: Ναι, από το απόγευμα, αλλά η σκόνη, καλημέρα, Γιώργη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αλλά η σκόνη θα είναι παρούσα δυστυχώς όλες και τις επόμενες ημέρες. Θα έρχεται κατά κύματα στη χώρα μας. Mm-hmm. Αλλά αυτό το επεισόδιο σκόνης δεν θα είναι ιδιαίτερα με υψηλές συγκεντρώσεις. Θα είναι ασθενούς έως μέτριας έντασης. Απλά δεν θα έχουμε πλήρης διάβια στην ατμόσφαιρα και θα μας δίνει αυτή τη θολούρα στην ατμόσφαιρα. Ωστόσο δεν θα είναι τόσο επιβαρημένη, γιατί όπως είπαμε οι συγκεντρώσεις θα είναι αρκετά ήπιες από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Όμως κατά διαστήματα, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη θα έχουμε, την Τετάρτη και την Πέμπτη θα είναι κυρίως προς την νότια χώρα. Επίσης, όντως αυτό το τριήμερο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, θα είναι καλοκαιρινό. Σήμερα θα ανέβει και άλλο υδράργυρος, θα δούμε και τριαντάρια προς την κεντρική Μακεδονία, ίσως και προς την ανατολική Στερά και ανατολική Πελοπόννησο. Χθες ξεπεράσαμε στην Κρήτη το μεσημέρι τους 30 βαθμούς Κελσίου, φτάσαμε κοντά στους 31,7 εκεί προς το Ηράκλειο της Κρήτης και πολλοί άνθρωποι πήγανε και παραλία. Να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις και κάποια αστάθεια, δηλαδή τοπικές μπόρες, κυρίως προς τη δυτική, κεντρική, βόρεια και ηπειρωτική ορεινή χώρα. Και φυσικά από το απόγευμα, επειδή άνεμοι θα μπουν και νότιοι, τώρα είναι πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, από το απόγευμα θα αυξηθούν λίγο από τα δυτικά, γιατί περιμένουμε το δεύτερο κύμα.
0: Μάλιστα, νόμιζα ότι τελειώναμε, για να είμαι ειλικρινής. Είπα, εντάξει, θα έχει και λίγο βοριαδάκι και θα τελειώσει η κατάσταση. Δυστυχώς δεν. Από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πρέπει να μπει καθίψος ο βοριάς. Πρέπει να μπει καθίψος για να καθαρίσει τελείως την ατμόσφαιρα.
0: Και αν παίξει βοριάς καλώς, δεν θα έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες που μας έχεις πει ότι περιμένουμε αυτές τις μέρες.
1: Ναι, την Τρίτη να πούμε ότι θα φτάσει 34 βαθμούς Κελσίου τοπικά, γιατί θα είναι η θερμότερη μέρα. Όμως από την Τετάρτη και έπειτα αυτή η θερμή εισβολή, ναι, μεν θα είναι έντονη, αλλά θα είναι σύντομη. Γιατί από την Τετάρτη θα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις κανονικές μας θερμοκρασίες. Δηλαδή κοντά στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου τοπικά και λίγο παραπάνω. Και
0: η τάση. Η θάλασσα τι θερμοκρασία μπορεί να έχει τώρα, Όλγα?
1: Με 19 βαθμούς Κελσίου από βορρά έως νότο.
0: Δεν μας τα λες καλά. Θέλουμε να κάνουμε μπάνιο.
1: Μπορεί. Έχω πέσει αρκετούς ανθρώπους στην παραλία και στο ρεπορτάζ που δείξαμε εδώ πέρα.
0: Έτσι, σωστό.
1: Αλλά ναι,
0: σωστό.
1: Είναι λίγο κρύο ακόμα. Είναι,
0: δεν πειράζει, δεν μασάμε. Στην Ελλάδα ζούμε. Στην Ελλάδα ζούμε. Λοιπόν, μάλιστα. Με καλό καιράκι, λοιπόν. Ναι.
1: Από την Πέμπτη και έπειτα θα ανισχυθεί η αστάθεια και υπάρχει τάση ότι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και περισσότερες βροχοπτώσεις. Αλλά εδώ θα είμαστε να τα δούμε αναλυτικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα να έχεις. Καλή δουλειά και σε σένα.

Λοιπόν, για να έρθουμε εδώ να δούμε τα θέματα της καθημερινότητας. Αυξήσεις στα τρόφιμα. Σας το έλεγα και νωρίτερα το θέμα νωρίς το πρωί, όταν βλέπαμε λίγο τα της επικαιρότητας. Για τρίτο διαδοχικό μήνα κατέγραψε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Παρατείνεται η αβεβαιότητα λόγω του πολέμου, αυξάνεται η ανησυχία και για περαιτέρω ανατιμήσεις. Στην Ελλάδα, πέρα από τα κρέατα, βαρύδι για τα νοικοκυριά, όπως δείχνουν τα στοιχεία, αποτελούν τα απορροκυπευτικά, με τον αγροτικό κόσμο να ζητά επίσπευση των διαδικασιών ώστε να καταβληθούν οι επιδοτήσεις για τα λοιπάσματα. Δεν είμαι βέβαιη ότι αυτοτικό κόσμο να ζητά επίσπευση των διαδικασιών ώστε να καταβληθούν οι επιδοτήσεις για τα λοιπάσματα.

0: Ακολουθούν καφές 7,9, τα φρούτα είναι με 7,5, τα λαχανικά με 7,1. Καλά, τις σοκολάτες δεν μας νοιάζει, είπαμε. Λοιπόν, άκουγα στο ρεπορτάζ που παίξαμε στο Δελτίο, εκεί τους πολιτές από τις λαϊκές αγορές, να λένε ότι υπάρχουν πελάτες, κόσμος δηλαδή που γνωρίζει, που έχει επαφή με τους ανθρώπους που εμπιστεύονται και αγοράζουν τα φρούτα τους, τα λαχανικά τους, που λένε ότι ψωνίζουν πλέον με τευτέρι. Και οι αυξήσεις έχουν περάσει πλέον και στους πάγκους της λαϊκής. Έβλεπα που λέγανε ότι αγοράζουν μήλα αυτή την εποχή 3 ευρώ το κιλό. Για να δούμε λοιπόν πώς έχει η κατάσταση. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Γιώργος Θανάσινας, αντιπρόεδρος Σωματείου Παραγωγών Λαϊκών Αγορών. Καλημέρα, κύριε Θανάσινα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το όμορφο Καβαρέλι σε μια ηλιόλουστη
0: μέρα. Θήβα. Καλημέρα λοιπόν. Τι γίνεται, πώς πάει? Είναι η μόνη μέρα που δεν δουλεύετε και σας ξυπνήσαμε νωρίς και σήμερα, διότι όλη η παραγωγή που έρχεστε στις λαϊκές αγορές, θα πρέπει να πούμε ότι ξυπνάτε στις 2 τη νύχτα. Έχει προηγηθεί αγροτική δουλειά ως αργά το απόγευμα πολλές φορές και ξυπνάτε στις 2 και στις 3 για να μπορέσετε να έρθετε και να πουλήσετε μόνοι σας τα προϊόντα. Τα προϊόντα σας. Λοιπόν,
1: είναι φυσιολογικό για εμάς να ξυπνάμε πρωί, έτσι έχουμε μάθει, έτσι έχουμε πορευτεί σε όλη μας τη ζωή, έτσι περπατάμε. Το αφυσιολόγητο είναι ότι αυτή την εποχή, με αυτές τις ανατιμήσεις που έχουν γίνει γενικά στο κομμάτι του πρωτογενής τομέας, έχουμε φτάσει σε σημείο να έχουμε αβέβαιο το μέλλον μας. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, τι να καλλιεργήσουμε, πώς να πορευτούμε. Είπατε για τα λοιπάσματα. Τα λοιπάσματα εδώ, τούτη στιγμή που μιλάμε, έχουν πάρει μια αύξηση. Δεν μπορώ να καταλάβω σε τι ποσοστό μιλάμε, για 50-60% για κάποια άλλα ούρια που βάζουμε εμείς στα προϊόντα μας 100%. Δεν ξέρω πώς θα γίνει.
0: Εδώ τώρα γι' αυτό ζητάτε επίσπευση διαδικασιών, ώστε να καταβληθούν έστω αυτές οι επιδοτήσεις που έχει.
1: Ναι, αυτές οι επιδοτήσεις που έχουν εξαγγείλει οι κυβερνώντες πρέπει οπωσδήποτε να τις δώσουν γρήγορα για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ με τις ζημιές που έχουν γίνει, γιατί φέτος μας έχει πάει και ο καιρός, ενώ νομίζαμε ότι είναι καλή εποχή, ότι έχουμε πολλές βροχές, ότι όλα πήγαιναν καλά. Μία ζημιά μας έκανε με τις βροχές, πνιχτήκαν κάποια στρέμματα. Μία άλλη τώρα με την παγωνιά, την τελευταία, πάλι γίνανε κάτι ζημιές. Εχθές που μίλαγα στη Λάρισα στην Αγιά, τα κεράσια ενώ ήταν έτοιμα για μάζεμα, τούτη βδομάδα τους έριξε ένα.
0: Είχε χαλάζει.
1: Ένα χαλάζει εκεί.
0: Καταστράφηκαν οι άνθρωποι.
1: Δηλαδή, εμείς αυτά όμως είναι στη φύση μας, τα ξέρουμε. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, δεν ζητάμε κάποια πράγματα που είναι αφυσιολόγητα. Εμείς ζητάμε να ορθοποδήσουμε και να επιβιώσουμε με φυσιολογικά πράγματα. Και πρώτα απ' όλα μην ξεχνάτε.
0: Και να παραμείνετε στα χωράφια σας,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Αυτό θέλουμε. Είναι ρομαντικό το κομμάτι το δικό μας. Εμείς θέλουμε να παραμείνουμε. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε επάγγελμα, δεν θέλουμε να αλλάξουμε δουλειές. Θέλουμε να επιβιώσουμε. Και η επιβίωση είναι, πρέπει ο εκάστοτε κυβερνώντας να δει πώς μπορούμε να επιβιώσουμε. Όχι με χάπια. Εμείς θέλουμε με ριζικές τομές. Ποιες είναι οι ριζικές τομές σε αυτή τη φάση? Πρέπει να μας δώσουν τρόπο να έχουμε ρεύμα φθηνό με τον ήλιο. Δεν θέλουμε εμείς να φτιάξουμε φωτοβολταϊκά, να πουλάμε ρεύμα, να γίνουμε επιχειρηματίες για να οικονομάμε. Εμείς το ρεύμα που καταναλώνουμε να το έχουμε. Κάνουν κάτι μη μέτρα και λέει θα πάρετε 10% μεγαβάιτ. Μια φορά εμείς καταναλώνουμε 100, τι να το κάνουμε το 10. Να μας δώσουν εκεί μια βοήθεια να φτιάξουμε αυτό το κομμάτι, να ξεχωθούμε σιγά σιγά και να περπατήσουμε. Τέλος πάντων, η ουσία είναι μία, ότι στη σημερινή εποχή τα προϊόντα, τα αγροτικά είναι στο ζενίθ. Δηλαδή δεν είναι τόσο πολύ ακριβά που λένε. Εντάξει, τα μήλα είδα μια αύξηση εγώ στις λαϊκές, αλλά όχι, το 3 ευρώ δεν υπάρχει στη λαϊκή μας.
0: Στο ρεπορτάζ κατεγράφει. Εγώ τώρα σας έλεγα κάτι που το βλέπω εδώ μοταμό γραμμένο, είναι το ρεπορτάζ που έπαιξε στο Δελτίο. Δεν σας λέω κάτι που είναι.
1: Δεν είπα κάτι, το λέτε από μόνοι σας, σίγουρα κάτι έχετε δει. Λοιπόν, τα μήλα είναι στο 2 ευρώ. Γενικά τα προϊόντα, χτες εμείς στη Λαϊκή της Ηλιούπολης, με 400 πάγκους που δουλεύαμε, και βέβαια υπήρχε και μια τρομερή ζήτηση από τον κόσμο, είναι αρχές του μήνα. Να ξέρετε ότι τα λεφτά στις αρχές του μήνα είναι διαφορετικό το κομμάτι της Λαϊκής.
0: Ψωνίζει ο κόσμος στις αρχές του μήνα, προς το τέλος του μήνα δεν πάει καν Λαϊκή.
1: Και να σας πω τώρα σε παρένθεση μια τάκα, δηλαδή υπάρχουν καταναλωτές, γιατί τώρα εκεί το κομμάτι το δικό μας με τους καταναλωτές είναι άλλο. Έτσι, είναι φιλία, δεν είναι ότι εκεί να δουλέψουμε και να φύγουμε. Εκεί έχουμε.
0: Και προφανώς έτσι και ο συνάδελφος σας είπε ότι.
1: Και με δημοσιογράφους και να μην πω κι άλλους. Και πολιτευτές και τα πάντα. Λοιπόν, εδώ τις πρώτες εβδομάδες γίνεται τρομερή κατανάλωση. Τη δεύτερη εβδομάδα πέφτουμε 30%, την τρίτη 50%. Καλά, την τέταρτη εβδομάδα υπάρχουν πάγκοι που δουλεύουν τις 2-3 πρώτες εβδομάδες και την τέταρτη δεν έρχονται καθόλου. Επαγγελματίες, ας πούμε.
0: Ενδεικτικό, ας πούμε, το τι συμβαίνει με την τσέπη του κόσμου.
1: Τα λεφτά δεν φτάνουν. Εχθές οι τιμές ήταν

0: σε πολύ καλό επίπεδο. Εγώ που έκανα τη βόλτα.
1: Έρχεται ο κόσμος λαϊκή. Το βέβαιο είναι ότι μπορεί να αγοράσει πιο φρέσκα προϊόντα. Και σίγουρα πιο φθηνά στη λαϊκή αγορά, έτσι. Να είμαστε σαφείς.
0: Πολύ πιο φθηνά και υπάρχει κόσμος που έρχεται πολύ στη λαϊκή. Εχθές είχε καλή κατανάλωση λαϊκή. Πήραν τα προϊόντα ο κόσμος. Οι τιμές ήταν εντάξει, κάποια προϊόντα που δεν είναι σε αυτή τη φάση.
1: Που δεν είναι εποχής.
0: Εποχής το καρπούζι χθες είχε πανάκριβο. Τώρα μου πάρει ο ένας καρπούζι και πει το πλήρω σε 15.
1: Πόσο είχε το καρπούζι μια και το λέτε, δεν πρέπει να φάμε καρπούζι από τώρα.
0: Ένα 30 το κιλό το είχαν χθες, ήταν πανάκριβο για μένα. Εγώ δηλαδή δεν μπορούσα να το καταναλώσω, δεν μπορούσα να το αγοράσω. Πώς θα το πω.
1: Πρέπει να δώσεις πάνω από 5 ευρώ για να πάρεις ένα κανονικό καρπούζι, ας πούμε. Μάλιστα.
0: Τον 7 κιλό έχει 10 ευρώ. 10 ευρώ τώρα να δώσεις για ένα καρπούζι, το βλέπω υπερβολικό σε αυτή την εποχή. Αφού θα το φάμε μετά από ένα μήνα με 4 ευρώ. Γιατί να το πάρουμε τώρα.
1: Και γιατί να πάρουμε εκτός εποχής, που συνήθως τα φρούτα εκτός εποχής μπορεί να έχουν και ορμόνη και. Ναι, όλα αυτά είναι λογικά.
0: Τις ντομάτες είναι φυσιολογικές, τα αγκουράκια τα είναι φυσιολογικά.
1: Για πέστε μου, τι τιμές
0: υπήρχαν. Ήταν από 2,5 ευρώ και κάτω, μέχρι 1,80. 1,70, 1,5 έβρισκε σε χτες ντομάτες. Λοιπόν, τα καρπού, το αμελτζάνες, τα αγκούρια ήταν από 1,5 ευρώ και κάτω. Οι μελτζάνες από 1,5 ευρώ και κάτω. Τα κολοκύθια ήταν 2 ευρώ, μέχρι και 1 ευρώ έβρισκε στο τέλος.
1: Τα κολοκύθια είναι της εποχής, έχουν 2 ευρώ τα κολοκύθια τώρα.
0: Δεν ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε και το συζητάμε και πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Δεν καλλιεργούμε πολλά πράγματα. Δεν μπορούμε. Αυτό είναι το πρόβλημα του πρωτογενή τομέα που λέμε θα υπάρχει πρόβλημα. Δεν καλλιεργούμε. Δεν βάζουμε τα στρέμματα που βάζαμε. Παράδειγμα, στο Καπαρέλι πριν 10 χρόνια έβαζε 6.000 στρέμματα βαμπάκια. Ξέρετε πόσα βάζει τώρα.
1: Ξέρω, δεν καλλιεργεί πλέον. Όλος ο κοπαϊδικός κάμπος δεν καλλιεργείται πλέον.
0: Βάζουμε στάρια, τα οποία στάρια πουλήσαμε πέρσι 24 λεπτά πάνω σαλόνια και πριν 10 μέρες που πουλήσα εγώ το στάρι που είχα μέσα αποκυθευμένο για να κερδίσω 2-3 λεπτά, το πουλήσα 23, το ψωμί όμως αυξήθηκε 2,40. Το ψωμί, εγώ χτες αγόρασα ψωμί για την οικογένειά μου με 2,40. Δεν αγόρασα με 2 ευρώ, όπως εγώ πουλήσα πιο φθηνά στάρι. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω εγώ. Δηλαδή, η εκάστοτε κυβέρνηση τι κάνει σε αυτό το κομμάτι. Εγώ πουλήσα στάρι με 50 λεπτά και έτρωγα ψωμί. Πούλαγα στάρι με 20 λεπτά και έτρωγα ψωμί 1 ευρώ. Πουλάω στάρι σε κάποια φάση που έγινε τότε με τον πόλεμο της Ουκρανίας 40 λεπτά και έφαγα ψωμί 2 ευρώ. Από τότε δεν έχει φύγει το ψωμί. Μα εγώ δεν ρίχνω το φταίξιμο στους φούρνους, γιατί και οι φούρνοι έχουν τα ρεύματα τα διπλά, έχουν τα καύσιμα τα διπλά, όλα αυτά. Ναι, αλλά ο πρωτογενής τομέας θα επιβιώσει. Δεν καλλιεργούμε πράγματα, το καταλαβαίνετε. Δεν μπορούμε να βάλουμε πράγματα πολλά. Φοβόμαστε, χρεωνόμαστε σε χρόνο τεντέ και δεν ξέρουμε τι γίνεται στην πορεία. Εδώ το κράτος σου λέει για νέους αγρότες. Ελάτε εδώ, παιδιά, να σας κάνω νέους αγρότες και να σας δώσω μια υποχρεωρήγηση 50.000%. Κάποτε που είχε μπει ο αδελφός μου πριν 20 χρόνια, έδινε 5.000 επιχορήγηση και μπαίνανε. Τώρα σου λέει 50.000, σου δώσω 70 και δεν μπαίνει κανένας. Έχουν 70.000 θέσεις και αιτήσεις που κάνανε είναι 6.000. Και αυτοί οι 6.000 ξέρεις ποιοι είναι. Τα παιδιά τα δικά μας που έχουμε την υποδομή του 90% έτοιμα όλα.
1: Ναι.
0: Δεν κάνει, δεν καλλιεργεί ο κόσμος, δεν κάθεται στην Ήπειρο. Φεύγει ο κόσμος. Τα παρατάει ο κόσμος. Αυτό δεν έχει καταλάβει η εκάστοτε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρχει πρωτογενή τομέα, θα υπάρχει πρόβλημα. Και αν δεν βρούνε, εμείς δεν ζητάμε ελεημοσύνη. Δεν ζητάμε χάπι. Ζητάμε πράγματα ριζικά, να κάτσουμε κάτω να τα βρούμε. Και δεν θέλουμε επιδοτήσεις. Δεν θέλουμε επιδόματα. Θέλουμε να μας αφήσουν να καλλιεργήσουμε σωστά, με φυσιολογικά πράγματα και να βγάλουμε μεροκάματό μας. Τίποτα δεν ζητάμε παραπάνω. Και πρώτα απ' όλα είμαστε καταναλωτές. Εμείς θέλουμε τα προϊόντα τα δικά μας να τα φάμε φυσιολογικά. Δεν μπορεί να μας τρώνε ελληνοποιήσεις και τα εισαγόμενα προϊόντα σε κάποια φάση και μετά να πουλούνται τα δικά μας όλα τζάμπα. Μετά πώς θα βάλω εγώ πατάτες. Να, φέτος είχα βάλει μια ποσότητα πατάτα και πούλαγα στη λαϊκή. Στη λαϊκή έβγαζε μεροκάματα. Εδώ χοντρικός δεν το έβγαζα γιατί ήρθαν οι Αιγύπτου και μας καπελώσανε. Του χρόνου εγώ δεν μπορώ να βάλω αυτά τα στρέμματα. Θα βάλω τα μισά και θα παλέψω μόνο στη λαϊκή. Ο κόσμος δεν έφαγε όμως δεινά γιατί ήρθαν της Αιγύπτου οι πατάτες. Ο κόσμος τις έφαγε αυσολόγητα. Θα σας πω όμως και κάτι άλλο για να μην κοροϊδευόμαστε. Αν δεν είχαν έρθει της Αιγύπτου οι πατάτες με τη καλλιέργεια που κάνουμε τώρα σε αυτή τη φάση, δεν θα φτάνανε οι πατάτες στην Ελλάδα.
1: Άρα λοιπόν. Δεν γίνεται να μην. Δεν σας αφήνει το κόστος. Δεν σας αφήνει το κόστος. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Και το κόστος της παραγωγής περνάει και σε όλους εμάς, τους καταναλωτές. Αυτό. Αυτό έχει. Αυτό καταλαβαίνουμε τέλος πάντων από όλη αυτή την κουβέντα που κάνουμε.
0: Πρέπει να μας βρουν τρόπο να έχουμε ένα κοστολόγιο, να βγάλουμε κι εμείς ένα μεροκάματο. Δεν θέλουμε να γίνουμε πλούσιοι στα χωράφια μας. Θέλουμε να βγάζουμε κι εμείς το μεροκάματό μας να επιβιώνουμε και να καλλιεργήσει ο κόσμος τα χωράφια του. Να μην τα παρατάμε. Δηλαδή τώρα λέει το στάρι μπορεί να ξεκινήσει πολύ χαμηλά. Όταν εγώ έχω ένα στρέμμα 120 ευρώ κοστολόγιο και μου λέει θα κάνεις. Φέτος έχει πάει καλά και ο καιρός, έτσι με τις βροχές. Θα κάνουμε τα στάρια. Εντάξει, εκτός τα βαριά χωράφια και όλα αυτά είναι σχετικά δικά μας προβλήματα. Θα κάνουμε 500 κιλά στράμα και με 20 λεπτά, σου λέω εγώ, είναι 100 ευρώ και έχουμε κάνει 120 έξοδα. Το χρόνο θα τα ξαναβάλουμε στάρια. Γιατί για να μπαίνουμε μέσα.
1: Ναι, δεν γίνεται. Λοιπόν, δεν γίνεται. Επιδοτήσεις μου λέτε δεν θέλετε. Το ζήτημα είναι να υπάρχει ένας τρόπος ώστε να μπορείτε να τα βγάζετε πέρα και να κάνετε την δουλειά σας.
0: Ριζικές δομές χρειάζεται. Και σας είπα, ένας τρόπος είναι με το ρεύμα.
1: Αυτά λοιπόν στις συζητήσεις που κάνετε και με την νέα ηγεσία που υπάρχει πλέον στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, πρέπει να τα τονίσετε και να.
0: Τα έχουμε τονίσει, τους έχουμε πει τα πράγματα όπως είναι, οι άνθρωποι και τα καταλαβαίνουν και λένε θα βρούμε την άκρη, θα κάνουμε τούτο, θα κάνουμε εκείνο, αλλά δεν βλέπουμε αυτό. Σας φέρνω ένα παράδειγμα. Πριν 10 χρόνια πληρώναμε σε μια γεώτρηση 5.000, αυτό έγινε 10.000, αυτό έγινε 15, αυτό έγινε 20, τώρα σου λέει σου μειώνουμε κάπως και γίνεται 16.000. Με 16.000 δεν επιβιώνεις. Όταν μια γεώτρηση βγάζει νερό από 250 μέτρα και το πας εκεί και το ποτίζεις τα χωράφια σου. Δεν επιβιώνεις. Τώρα ένα ράντισμα που κάναμε, κάποτε το είχαμε για πλάκα, γιατί ήταν φτηνά τα φάρμακα. Τώρα παίρνεις ένα μπουκάλι φάρμακα που κάποτε έκανε 35 ευρώ, τώρα κάνει 90-135. Ξέφυγε η κατάσταση τελείως. Πώς να επιβιώσουμε, δεν ξέρω. Και το μόνο που δεν μας θέλει είναι το μεροκάματο. Εντάξει, τα μεροκάματα έχουν αυξηθεί. Εργάτες με το ζόρι βρίσκουμε. Έχουμε ανειδίκευση στους εργάτες. Όλοι αυτοί που μάθανε κάπως τη δουλειά καλά όλα αυτά τα χρόνια μας φύγανε, γιατί πήγανε στις οικοδομές, υπάρχουν καλύτερα μεροκάματα, υπάρχει δουλειά στην Αθήνα. Λοιπόν, το παλεύουμε λίγο οικογενειακά. Λίγο μόνοι μας, όλη η οικογένεια από εδώ από εκεί. Εντάξει, θέλουμε να καλλιεργήσουμε, θέλουμε να βάλουμε πράγματα, αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε πολλά πράγματα. Βάζουμε λίγα.
1: Βάζετε λίγα πράγματα, μικρότερη παραγωγή.
0: Και δεν μπορούμε τώρα να ρίξουμε 50 κιλά το στρέμμα λίπας, να ρίξουμε 30. Γιατί αν ρίξουμε 50, το κοστολόγιο θα φτάσει στο ζενίθ. Και περιμένουμε τώρα από το Θεούλη να βρέξει, να κάνει, να ράνει.
1: Απλώς θα πρέπει να έχετε στην άκρη του μυαλού σας και τους καταναλωτές και να υπάρχει οι αυξήσεις που γίνονται ή οι τιμές που πουλάτε, εν πάση περιπτώσει, να είναι σε λογικά πλαίσια. Αυτό.
0: Κάτι να δείτε. Εγώ, επειδή πρώτα απ' όλα με τους καταναλωτές, εγώ δεν είμαι σκέτο παραγωγός, είναι άμεση επαφή μου με τον κόσμο. Έχω πολλά χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, να ξέρετε. Εγώ έχω δύο ταμπέλες στο πάγκο μου που ξεκίνησα τη λαϊκή τώρα πριν το Σεπτέμβριο με τα προϊόντα αυτά, γιατί τα καλοκαιρινά τελειώσανε. Δεν έχω αλλάξει τιμή. Αυτή βάζω το πρωί, αυτή έχω το μεσημέρι, αυτή έχω το βράδυ, αυτή είχα χτες, αυτή είχα προχτές. Αυτές είναι. Πρώτα απ' όλα, εμείς τους καταναλωτές είμαστε εμείς καταναλωτές. Τους καταναλωτές θα έχουμε πάνω το Α και το Μ, να σας πω και κάτι άλλο. Το εμπορικό κομμάτι τώρα ο επαγγελματίας. Πάει αγοράζει π.χ. ντομάτες 2 ευρώ, δεν πρέπει να πουλήσει 2,5 να βγάλει το μεροκάματο. Τι φταίει το κομμάτι, όταν είναι αυξημένα τα είδη, όταν δεν υπάρχουν είδη. Εντάξει τώρα, δηλαδή σε κάποια φάση μας φέρνουν ντομάτες εισαγόμενες Πολωνίας. Γίνεται χαμός, η ντομάτα πάει 1 ευρώ. Μετά τελειώνει η ντομάτα η Πολωνίας εισαγόμενη, η ελληνική δεν υπάρχει, πάει 2,5 ευρώ. Ναι, αλλά ας όχι κάνει να καλλιεργήσει τον Έλληνα. Υπάρχουν τρόποι, εδώ πέρα βάζαμε ντομάτες, τώρα θα βάζουμε μια ντομάτα. Ίσα για το σπίτι βάζουμε. Δεν υπήρχε τρόπος. Υπήρχαν ελληνικά προϊόντα. Δηλαδή το 2000 μέχρι το 2010 που ήταν φθηνά όλα τα προϊόντα, βάζαμε εμείς οι Έλληνες. Η παραγωγή, ο πρωτογενής τομέας είχε προϊόντα πολλά. Τώρα δεν βάζουμε. Θα σας κάνω εγώ ένα ρεπορτάζ εδώ στο κάμπο, να σας εξηγήσω πώς ήταν τα πράγματα ακριβώς. Τώρα βάζαμε ένα σωρό πατάτες και οι πατάτες δεν μπαίνουν τώρα.
1: Κραυγή αγωνίας. Κραυγή αγωνίας και από εσάς και από εσάς που είστε στη γη και στα χωράφια. Κύριε Θανάση, ένα κραυγή αγωνίας όμως και από τους καταναλωτές που εσείς το είπατε. Ο κόσμος δεν φτάνει, ψωνίζει την πρώτη βδομάδα που έχει πάρει τη σύνταξή του ο κόσμος, τον μισθό του και μετά τα μέσα του μήνα, όπως το είπατε και εσείς, πέφτει η κατανάλωση στο μισό.
0: Λοιπόν,
1: θέλω να σας ευχαριστήσω για την εικόνα που μας δώσατε και έτσι που προσπαθήσατε να μας εξηγήσετε γιατί συμβαίνει όλο αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα τα λέμε. Το ζήτημά σας είναι αυτή η κραυγή η αγωνίας που έχετε να φτάνει και στο Υπουργείο και εν πάση περιπτώσει να γίνουν οι τομές που ζητάτε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Θανάς, ένας αντιπρόεδρος του Σωματείου Παραγωγών Λαϊκών Αγορών.

0: Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο εδώ να δούμε και το θέμα λίγο με το θρίλερ για τον ντρόουν που εντοπίστηκε εκεί στη Βασιλική της Λευκάδας. Έγινε ελεγχόμενη έκρηξη, λέει, εξουδετερώθηκαν τουλάχιστον 100 κιλά εκρηκτικών που είχε πάνω του. Το μυστήριο, πώς βρέθηκε στο Ιόνιο, εκεί που το εντόπισαν οι ψαράδες. Το ποιος το χειρίζεται, ποιοι ήταν οι πιθανοί στόχοι. Σενάρια διαβάζαμε από εδώ, σενάρια διαβάσαμε από εκεί. Τώρα το τι συμβαίνει στην πράξη δεν ξέρουμε και λογικό είναι να μην το ξέρουμε. Είναι ένα θέμα που το χειρίζονται από το Υπουργείο. Λοιπόν, σίγουρα όμως πολύ περισσότερα από ότι εμείς που δεν είμαστε ειδικοί γνωρίζει ο κύριος Φέδων Καραϊωσήφιδης, είναι αεροναυπηγός, πάντα μας βοηθά σε τέτοια ζητήματα, είναι εκδότης του περιοδικού Πτήση. Καλή σας μέρα, κύριε Καραϊωσήφιδη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πώς μπορεί να έφτασε εδώ σε εμάς αυτό? Δηλαδή είναι 1002 ερωτήματα που παίζουν στο μυαλό μας και διαβάζουμε και τα σενάρια και. Πάντως το βέβαιο είναι ότι τυχαία δεν βρέθηκε εκεί.
1: Όχι, όχι. Σε καμιά περίπτωση, και πρακτικά γίναμε μάρτυρες ενός πολέμου από την Ουκρανία που έχει επεκταθεί πλέον και σε άλλα μέτωπα. Οι Ουκρανοί σχεδόν αμέσως μετά την ρωσική εισβολή, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων.
0: Μια μικρή παρένθεση, γιατί θα το δούμε το θέμα αμέσως μετά. Βλέπω την εικόνα τώρα από το ERT News, την εικόνα που παίρνουμε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Προσεγγίζει εκεί το κρουαζερόπλοιο ανοιχτά της Τενερίφης, Αρόδου θα δέσει. Για το θέμα που έχει προκληθεί με το Χανταϊό, αυστηρά είναι τα μέτρα ασφαλείας, είναι εκεί ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είναι εκεί ολόκληρη ομάδα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο Υπουργός Υγείας της Ισπανίας, για να γίνει η επιχείρηση και να βγουν οι επιβάτες από το πλοίο. Βλέπουμε την εικόνα τώρα. Σε πολύ λίγο θα δούμε το θέμα, θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ και με τη Ρένατη Δημητρίου για τις εξελίξεις που έχουμε εκεί. Λοιπόν, κύριε Καραϊωσήφιδη, συγχωρέστε με, έρχομαι σε εσάς.
1: Όχι, όχι, αντίμονο. Είναι και αυτό μια από τις προκλήσεις που μας θυμίζουν ότι ό,τι συμβαίνει στον κόσμο δεν μπορεί να έχει μια χώρα να είναι απομονωμένη. Και αυτό ακριβώς είδαμε και στη Λευκάδα. Δηλαδή, οι πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, οι οποίες είναι τώρα πάνω από 4 χρόνια, είχαν και τη διάσταση, έντονη διάσταση των μη επανδρομένων συστημάτων. Στον αέρα, στην ξηρά, στη θάλασσα. Στη θάλασσα ιδιαίτερα οι Ουκρανοί είχαν αποκτήσει πολύ μεγάλη εμπειρία. Κατασκευάσανε δεκάδες διαφορετικά μη επανδρομένα σκάφη και για παρατήρηση, αλλά κυρίως για κρούση. Δηλαδή μια χώρα η οποία δεν είχε ναυτικό. Η Ουκρανία δεν είχε ναυτικό, δεν κληρονόμησε τίποτα από τη Σοβιετική Ένωση και όταν χρειάστηκε να δώσει μάχη στη θάλασσα, κατέληξε σε μία επανδρομένα σκάφη, τα οποία μάλιστα ήταν εξαιρετικά επιτυχημένα, κατόρθωσαν να αποδεκατήσουν σχεδόν τον ρωσικό στόλο στην Μαύρη Θάλασσα και ό,τι απέμεινε να τον κλείσουν μέσα στα λιμάνια όπου βρίσκεται εδώ και 2-2,5 χρόνια. Ο πόλεμος όμως επεκτάθηκε σε άλλες περιοχές με άλλους σκοπούς. Οι Ουκρανοί,
0: ο σκοπός τους είναι να τον επεκτείνουν, να τον βγάλουν δηλαδή από την Μαύρη Θάλασσα και να τον επεκτείνουν
1: κυρίως με άλλο στόχο. Δηλαδή πλέον η επέκταση αυτή στην Μεσόγειο και πιθανότητα και σε άλλες περιοχές του κόσμου που συμβαίνουν διάφορα, αλλά κανείς δεν μπορεί να τα συνδέσει εύκολα με τους Ουκρανούς, οι οποίοι βέβαια αρνούνται ότι κάνουν αυτό το πράγμα, είναι να πληγούν τα ρωσικά συμφέροντα. Στην Μεσόγειο εδώ και αρκετούς μήνες, σχεδόν ένα χρόνο πριν, είχαμε διάφορα επεισόδια όπου ρωσικά πλοία ή πλοία ρωσικών συμφερόντων, αυτός ο διαβόητος περίφημος σκιώδης στόλος, ο οποίος μεταφέρει είτε ρωσικό πετρέλαιο είτε υγροποιημένο αέριο κατά παράβαση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία, έγινε στόχος των Ουκρανών. Και ο στόχος αυτή η προσπάθεια.
0: Και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες, εγώ το λέω, ότι υπήρξε τέτοιο κονβόι που πέρασε από το, από το Ιόνιο τις προηγούμενες ημέρες. Δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθεί, αλλά υπάρχουν αυτές τις πληροφορίες.
1: Υπάρχουν και υπάρχουν σίγουρα τέτοια πλοία τα οποία δεν είναι εύκολα να επισημανθούν. Το είχαμε δει και στην περίπτωση της Βενεζουέλας και βέβαια το βλέπουμε, το είδαμε και στην περίπτωση του Ιράν. Τα πλοία αυτά δεν έχουν ρωσική σημαία. Έχουν σημαία τρίτων χωρών, αλλάζουν πολύ συχνά ταυτότητα έτσι ώστε να χαθεί η ιδιότητά τους. Οι Ουκρανοί, οι οποίοι έχουν αναπτύξει πέραν όλων των άλλων και ένα εκτεταμένο δίκτυο συλλογής πληροφοριών, είχαν κατορθώσει και παρακολουθούσαν αυτά τα πλοία. Είχαμε αρκετά παραδείγματα. Το πιο θεαματικό ίσως ήταν κάποια στιγμή τον Μάρτιο, όταν χτύπησαν ένα πολύ μεγάλο ρωσικό συμφέροντο πλοίο που μετέφερε φυσικό αέριο. Το πλοίο πρακτικά ακινητοποιήθηκε με μια τεράστια τρύπα στα πλευρά του, ημιδυθίστηκε, παρέμεινε κυριολεκτικά εγκαταλελειμμένο στα ζήτητα, γιατί κανένας δεν ήθελε να εμπλακεί με αυτή την ιστορία, ούτε καν οι όμορες χώρες, γιατί αυτό το πράγμα έγινε κάπου νότια-νοτιοανατολικά της Μάλτας προς την πλευρά της Ανατολικής Μεσογείου, δηλαδή και νότια της Κρήτης. Το πλοίο αυτό βυθίστηκε και πιστεύουμε ότι η επιχείρηση έγινε ακριβώς με ένα τέτοιο μη επανδρομένο σκάφος, σαν αυτό το οποίο είδαμε στην.
0: Πάντως, η ύπαρξη εκρηκτικών απορρίπτει το ενδεχόμενο επιτήρησης ή καταγραφής κάποιων δεδομένων.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Είναι.
0: Προοριζόταν για επιθετική χρήση, προφανώς.
1: Σαφέστατα. Και από τακτικές τις οποίες έχουμε δει στην Μαύρη Θάλασσα, τις οποίες έχουν επιδείξει οι ίδιοι οι Ουκρανοί. Δεν το κρύβουν ότι έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αυτό που δεν παραδέχονται είναι ότι το κάνουν και εκτός Μαύρη Θάλασσα, στην οποία έτσι και αλλιώς η δραστηριότητα εκεί πέρα ήταν έντονη.
0: Πάντως οι ψαράδες μας άγνοια κινδύνου είχαν. Προσπάθησαν να το ρημολκύσουν ή εν πάση περιπτώσει το πήγαν ως το λιμάνι, μετά ζήτησαν και τη βοήθεια του λιμενικού, έχοντας άγνοια κινδύνου, και αυτό είχε πάνω τόσα κιλά εκρηκτικά, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Εδώ μάλιστα θα πρέπει να υποθεί ότι αυτό ήταν εντός εισαγωγικών κοινό μυστικό. Τέτοια σκάφη μη επανδρομένα είχαν εκβραστεί δεκάδες σε διάφορα σημεία της Μαύρης Θάλασσας. Δηλαδή, αν κοιτάξει πίσω κανείς την ειδησιογραφία, την παρακολουθούμε στενά και στο περιοδικό και στο site μας. Πολύ καιρό πίσω, δηλαδή 2-3 χρόνια πίσω, είχαν αρχίσει να εμφανίζονται τέτοια σκάφη τα οποία είτε αστόχησαν είτε έπαθαν ζημιές στη διάρκεια της επιχείρησης. Είχαν εκβραστεί σε τουρκικά παράλια της της Μαύρης Θάλασσας, στη Βουλγαρία, στην Ρουμανία, και ήταν ένα σχετικά συχνό φαινόμενο. Εδώ στην Μεσόγειο δεν είχαμε τέτοια αποκάλυψη, διότι ήταν σποραδικές οι επιθέσεις των Ουκρανών σε αντίθεση με την Μαύρη
0: Θάλασσα. Πάντως και επικίνδυνο είναι και δυνατότητες να δημιουργήσει ζημιές έχει, έτσι. Από αυτά που μας λέτε, αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Και βέβαια είναι ένα δείγμα το οποίο ανακτήθηκε ακέραιο. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις προφανώς μπορούν να αναλύσουν ό,τι μπορεί να αποκομιστεί. Συνήθως βέβαια σε τέτοιες περιπτώσεις, και το έχουμε δει και σε αυτά τα σκάφη τα οποία είχαν εκβραστεί σε άλλες χώρες, λίγα είναι τα στοιχεία που μπορεί να αποκομίσει κανένας, επειδή δεν πρόκειται για σκάφη υψηλής τεχνολογίας. Έναν αυτόματο πιλότο έχουν συνήθως, ο οποίος μέσω δορυφορικής ζεύξης παίρνει εντολές. Η δορυφορική ζεύξη μάλιστα εξασφαλίζεται με εμπορικά συστήματα. Starlink ζεύξης έχουν επάνω. Ένα σύστημα το οποίο μεταφέρει εικόνα και βίντεο. Και φυσικά τα εκρηκτικά.
0: Τώρα αυτό προφανώς έχασε προσανατολισμό, προσέκρουσε σε κάποιο βράχο εκεί στη σπηλιά που όπως λένε οι ψαράδες. Και έτσι έχασε τον προσανατολισμό.
1: Από το ψαρά στην πρώτη, πριν αρχίσει μετά να λέει την όλη ιστορία, ήταν ότι αυτό το πράγμα το θεάθηκε για πρώτη φορά να κάνει ελιγμούς κοντά στην ξηρά και τελικά σφινώθηκε στα βράχια. Το οποίο δείχνει ότι αυτό είτε αστόχησε μηχανικά είτε δυσλειτουργήσε, δεν μπορούσε να, ή έχασε την επαφή με τον σταθμό που το ελέγχει. Αυτοκατευθυνόμενο είναι έτσι και αλλιώς, όπως είναι όλα αυτά τα συστήματα, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να το χειρίζεται συνεχώς. Ενδολοδοτεί από ρουτίνες, από προγραμματισμένες πορείες και παίρνει εντολές όταν είναι να βρεθεί κοντά σε ένα πλοίο, και μάλιστα εδώ πέρα υπάρχει και αυτό που ξέρουμε και από τη Μαύρη Θάλασσα, ότι επιχειρούν σε ομάδες. Αλλά πιθανότατα δεν είναι το μόνο το οποίο υπάρχει, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι όλα στην περιοχή της,
0: του Ισπανικού. Και αυτά πώς μπορεί να έχουν φύγει δηλαδή από ένα πλοίο και να έχουν... Πώς μπορεί να φτάνουν.
1: Ότι πιθανότατα μεταφέρονται έτσι. Έχει υπάρξει και περίπτωση.
0: Δηλαδή μπορεί να έχουν έρθει και από την Ξηρά, αφήνεται και τέτοιο ενδεχόμενο.
1: Σε άλλες περιοχές έχει μεταφερθεί και από Ξηράς. Αλλά στην Μεσόγειο η εκτίμηση είναι ότι εξαπολύονται από κάποιο μητρικό σκάφος εμπορικό που δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή μιλάμε για σκάφη 5-5,5 μέτρων ενός τόνου βάρος, με ένα απλό γερανάκι μπορούν να κατεβούν πάρα πολύ εύκολα, έχουν πολύ χαμηλό προφίλ στη θάλασσα, δεν έχουν μεγάλες δυνατότητες. Δηλαδή δεν είναι ότι θα διασχίσουν τη μισή Μεσόγειο για να φτάσουν στους στόχους. Αυτά αφήνονται σε μια περιοχή και μάλιστα όσο το δυνατό με καλύτερες συνθήκες, γιατί δεν έχουν κατάλληλες συνθήκες πλεύσης. Είναι κυριολεκτικά σκάφη.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Καραϊωσήφιδη.
1: Βρίσκουν στόχους.
0: Ναι, το καταλάβαμε αυτό από όλα αυτά που μας είπατε. Λοιπόν, πλέον είναι στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων. Ερευνούν τα πάντα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τη χώρα προέλευσης. Τέλος πάντων, εσείς μας δώσατε πληροφορίες, καταλάβαμε πολλά.
1: Γίναμε μάρτυρες ενός υβριδικού πολέμου που αγνοούσαμε μέχρι που είδαμε το απτό δείγμα.
0: Έτσι.
1: Αυτή είναι η ιστορία.
0: Έτσι.
1: Μάλλον θα σταματήσει εδώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καραϊωσήφιδη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα. Για να περάσουμε και στο θέμα με του Χανταϊό. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Φέδων Καραϊωσήφιδης, αεροναυπηγός εκδότης του περιοδικού Πτήση.

0: Λοιπόν, βλέπαμε πριν από λίγο τις εικόνες που παίρνουμε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εκεί ανοιχτά της Τενερίφης, όπου αγκυροβολεί πλέον το κρουαζιερόπλοιο με τους 149 επιβάτες, όπου βρέθηκαν τα κρούσματα του Χανταϊού, άνθρωποι από 23 χώρες. Εκεί είναι ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με μεγάλη ομάδα ειδικών που θα συντονίσουν εκεί την επιχείρηση αποβίβασης όλων αυτών των ανθρώπων, εκεί και ο Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Μία δύσκολη και απαιτητική επιχείρηση, εν πάση περιπτώσει θα την παρακολουθούμε με αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας. Μάθαμε το Χανταϊό, δεν τον γνωρίσαμε, καήκαμε από το χυλό στον κορονοϊό, και φυσάμε και το γιαούρτι και τρέμουμε. Κάπως έτσι είναι λίγο το πράγμα στην κοινότητα, υπάρχει ανησυχία και προβληματισμός, παρά το γεγονός ότι ακούμε συνεχώς από τους ειδικούς ότι δεν είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Για να δούμε λοιπόν, την καλύτερη εικόνα σαφώς έχει ο κύριος Θοδωρής Βασιλακόπουλος, ο καθηγητής, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Καλή σας μέρα, κύριε Βασιλακόπουλε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Πόσο σοβαρά είναι λοιπόν τα πράγματα με αυτό το θέμα?
1: Δεν νομίζω ότι συνέχει κάποιος πραγματικός κίνδυνος ανησυχίας. Χανταϊό είχαμε πάρα πολλά χρόνια. Το γνωρίζουμε. Δεν έχουμε κάτι διαφορετικό. Δεν έχουμε κάποιο καινούργιο στέλεχος, να το τονίσω. Έχουμε τον ιό που εμφανίζεται στην Αμερική, είναι λίγο διαφορετικός από αυτό που εμφανίζεται στην Ευρώπη και στην Ασία. Τα πράγματα αυτά είναι όμοιος με αυτόν που υπήρχε και πέρυσι και πρόπερσι και τις άλλες χρονιές. Δεν είναι λοιπόν κάτι καινούργιο. Αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι εξαιτίας της παρατεταμένης, αν σας το πω έτσι, παραμονή στο πλοίο των ανθρώπων αυτών και τη στενής επαφής κάποιων εξ αυτών, ευνοήθηκε λίγο παραπάνω από το σύνηθες το να υπάρχει η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, που θέλω να τονίσω ότι από τους υπόλοιπους ιούς, από τα άλλα στελέχη του Χανταϊού, δεν σημαίνει. Σε αυτόν το στέλεχος, τον Χανταϊό, υπάρχει αυτή η μετάδοση. Αλλά για να
0: συμβεί... Είναι μεταλλαγμένος?
1: Όχι. Είναι ο ίδιος που ήταν και πέρυσι και πρόπερσι και πριν 10 χρόνια. Έχει ξεκαθαριστεί αυτό. Δεν είναι μεταλλαγμένος. Απλά και παλαιότερα αυτό το στέλεχος μπορούσε να μεταδοθεί και από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αλλά για να γίνει μετάδοση χρειάζεται παρατεταμένη στενή επαφή. Δηλαδή για πολύ καιρό να είμαστε κοντά, αρκετά κοντά.
0: Για να κολλήσει κάποιος.
1: Για να κολλήσει κάποιος. Άρα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων και το Αμερικάνικο αντίστοιχο CDC και Κέντρο Ελέγχου Νόσων, όλοι ομόφημα λένε ότι δεν συντρέχει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Δεν πρόκειται να έχουμε επιδημία, δεν πρόκειται να έχουμε πανδημία. Μάλιστα.
0: Μιλάτε απλώς για συρροή κρουσμάτων, όχι για πανδημία.
1: Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Μάλιστα, τα μέτρα που έχουν ληφθεί εδώ και πέρα.
0: Κύριε καθηγητά, είναι... κύριε πρόεδρε, πώς μπορεί κανείς, ποια είναι τα συμπτώματα? Είναι συμπτώματα γρήπης, έχουμε ακούσει. Άντε τώρα να έχεις σύμπτωμα γρήπης, πώς να καταλάβεις ότι μπορεί να έχεις κολλήσει Χανταϊό, ας πούμε?
1: Δεν μπορείς να καταλάβεις ότι έχεις κολλήσει Χανταϊό, είναι ξεκάθαρο, αλλά δεν υπάρχει καμία πιθανότητα κάποιος Έλληνας να έχει κολλήσει Χανταϊό για τον απλούστητο λόγο ότι δεν έχει εκτεθεί, να σας το πω έτσι, στον Χανταϊό αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάτι που έχει συμβεί. Και να το πω κι αλλιώς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα βγουν από εκεί θα τεθούν σε καραντίνα για όλο το χρόνο που υπόασης πλοίου. Ως εκ τούτου δεν πρόκειται να υπάρχει αλυσίδα μετάδοσης. Το συγκεκριμένο συμβάν σιγά σιγά θα σβήσει.
0: Μάλιστα, έτσι θεωρείτε. Στην Ελλάδα έχουμε αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά, γιατρέ, παλαιότερα, Χανταϊού?
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα έχουμε 1 με 2 περιστατικά Χανταϊού. Υπήρχε και χρονιά που είχαμε 4. Όλα αυτά τα χρόνια που επιτηρούμε το νόσημα, το 2004, ένα θάνατο έχουμε στριμνήσει, αλλά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ο Χανταϊός, τα στελέχη που υπάρχουν, κάνουν λίγο διαφορετική νόσο. Δηλαδή, ενώ ξεκινάει το ίδιο με μια γρυπώδη συνδρομή, δεν κάνει αναπνευστική ανεπάρκεια όπως μερικές φορές κάνει ο ιός που υπάρχει στην Αμερική. Εδώ είναι λίγο διαφορετικός ο ιός και δεν είχαμε παρά μόνο μία απώλεια στην ανθρώπου μας.
0: Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας με όλα αυτά που μας λέτε.
1: Λοιπόν, ότι αν δεν είχαμε περάσει από τον κορονοϊό.
0: Γι' αυτό το είπα στην αρχή και αυτό, κύριε καθηγητά, γι' αυτό το είπα. Καήκαμε στο χυλό και φυσάμε και το γιαούρτι. Καήκαμε από τον κορονοϊό και φυσάμε και το γιαούρτι πλέον με ό,τι και αν ακούμε. Θέλω να σας ρωτήσω επίσης, διαβάσαμε ότι υπάρχουν 10 κρούσματα φυματίωσης εργάτες γης στη Δυτική Αχαΐα και στην Ηλία. Δεν ξέρω εσείς από τον ΕΟΔΗ τι εικόνα έχετε γι' αυτό. Είναι ανησυχητικό, τι πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος, εν πάση περιπτώσει.
1: Γίνεται η γυμλάτιση που πρέπει να γίνει. Ψάχνουμε να βρούμε δηλαδή ποιοι άλλοι από αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει πιθανότητα να νοσούν. Όσοι φανεί ότι έχουν εκτεθεί στο μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, θα λάβουν χημειοπροφύλαξη ώστε να μην αναπτύξουν την νόσο. Νομίζω ότι εκεί έχουμε πάλι μια τοπική συρροή την οποία την έχουμε ξαναντιμετωπίσει. Θα την ελέγξουμε, δεν θα ξεφύγει, δεν θα υπάρχει κάποιος, να σας το πω έτσι, μεγάλος κίνδυνος. Έχουν ληφθεί μέτρα, θα συνδράμει και ο ΕΟΔΗ στην αντιμετώπιση της κατάστασης.
0: Είναι ιός που μεταδίδεται εύκολα, κύριε Πρόεδρε.
1: Το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης είναι βακτηρίδιο, δεν είναι ιός.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα, μεταδίδεται μόνο με ειδικές συνθήκες. Να έχει προχωρήσει η νόσος και αυτός που την έχει, να έχει κάνει σπήλαιο. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Θέλω να σας πω ότι εμείς γιατροί, πνευμονολόγοι, ερχόμαστε συχνά σε επαφή με τη φυματίωση. Εάν κόλλαγε τόσο εύκολα, όλοι εμείς τα είχαμε κολλήσει. Δεν έχει συμβεί αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα οι άνθρωποι που. Τι μέτρα πρέπει να πάρουν, καταλαβαίνω ότι δεν είναι κάτι φοβερό, αλλά τουλάχιστον όσοι έχουν έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους αυτούς.
1: Μία απλή εξέταση που λέγεται ματού, που γίνεται στο δέρμα, φτάνει για να δούμε αν κάποιος έχει εκτεθεί ή όχι στο μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης. Αν η ματού είναι αρνητική, δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα από εκεί πέρα. Αν είναι θετική, ακολουθείται ένα πρωτόκολλο διερεύνησης.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ, κύριε Βασιλακόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τα γρήγορα και χρήσιμα που έτσι μας δώσατε εικόνα και για τα δύο θέματα που τρέχουν έτσι στην επικαιρότητα.
1: Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία μας.
0: Να είστε καλά, ο κύριος Θοδωρής Βασιλακόπουλος, πρόεδρος του ΕΟΔΗ, καθηγητής πνευμονολογίας.

0: Λοιπόν, λέμε χρόνια πολλά στις μανούλες σήμερα και έχω στην άλλη άκρη της γραμμής μία κυρία, την κυρία Ειρήνη Κόκα. Είναι η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που κατάφερε να γίνει. Έχει αξία να πούμε χρόνια πολλά σε αυτή τη γυναίκα, σε όλες τις μανούλες σήμερα, αλλά πολύ περισσότερο σε αυτή τη γυναίκα, διότι κατάφερε να γίνει μητέρα μέσω μεταμόσχευσης οωθικού ιστού δύο φορές κιόλας. Έχει δύο παιδάκια, αφού προηγουμένως είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο. Η ιστορία της βεβαίως θεωρείται ιατρικό επίτευγμα και σύμβουλο ελπίδας για πολλές γυναίκες που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα υγείας. Η διάγνωση είχε γίνει το 2013 σε ηλικία 28 ετών. Είχε διαγνωστεί με αιματολογικό καρκίνο. Ας την αφήσουμε να μας τα πει η ίδια. Φαντάζομαι ότι το μεγαλύτερο επίτευγμά σας, κυρία Κόκα, είναι το γεγονός ότι ακούτε τη λέξη μαμά. Καλημέρα και χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλες τις μαδούλες. Η αλήθεια είναι ότι ναι, συγκινούμαι πάρα πολύ. Το ακούω τη μαμά που με φωνάζει ο γιος μου. Είναι ένα όνειρο που το πολέμησα πάρα πολύ. Δίπλα μου βέβαια με τον κύριο Κωνσταντίνο Πάντο, να είναι καλά. Αν δεν υπήρχε ο κύριος Πάντος, δεν θα κράταγα αυτά τα δύο αγγελούδια και δεν θα γιόρταζα κι εγώ σήμερα. Όντως ο καρκίνος ήταν πολύ επιθετικός. Αν δεν είχα καταψύξει τις οθήκες μου που έγινε πρώτη φορά στην Ελλάδα και κρατάω αυτά τα δύο αγγελούδια
0: για να μας καταλάβει ο κόσμος. Λοιπόν, διαγνωστήκατε με καρκίνο. Πώς δεν κάνατε κατάψυξη οαρίων?
1: Όταν διαγνώστηκα με καρκίνο, μου είπε η αιματολόγος μου ότι δυστυχώς δεν θα μπορέσω ποτέ να κάνω παιδιά, γιατί είναι πολύ επιθετικός ο καρκίνος. Οι χημειοθεραπείες που έκανα ήταν 24 ώρες, πολύ δυνατές, για μέρες με στην κλινική, στο νοσοκομείο. Και μόλις μου είπε αυτή την κουβέντα, της είπε ότι δεν θέλω να κάνω χημειοθεραπείες, γιατί το όνειρό μου είναι να κάνω παιδιά. Ήμουν 22 χρονών φυσικά και έτσι πήγα στον κύριο Πάντο ως γυναικολόγος μου τότε. Του είπα ότι αυτό και αυτό και μου λέει δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να καταψύξουμε οάρια, γιατί ξεκινάς χημειοθεραπείες σε ένα μήνα, ο χρόνος είναι πολύ λίγος. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, θα είναι πρώτη φορά στην Ελλάδα, δεν ξέρω πώς θα πετύχει οτιδήποτε, είναι να καταψύξουμε τις οθήκες σας. Κατευθείαν του είπα ναι, δεν γνώριζα τι και πώς. Από την στιγμή που κατέβησα τις οθήκες, πάντα μέσα μου έλπιζα ότι θα γίνω μαμά. Και μετά από 10 χρόνια ακριβώς τις ξανατοποθέτησα, λειτουργήσαν όλα τα πάντα και έτσι έγινα μαμά μέσα σε ένα χρόνο.
0: Λοιπόν, άρα πραγματικά είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα το γεγονός ότι ακούτε τη λέξη μαμά από δύο αγγελούδια. Έχετε δύο αγοράκια?
1: Όχι, έχω τον Κωνσταντίνο Εφραίμ και έχω την Ακριβή Νεκταρία.
0: Α, μάλιστα. Πόσο χρόνο είναι τα παιδάκια σας?
1: Ο Κωνσταντίνος είναι μόλις 2 χρονών σε ένα μήνα και η Ακριβή 6 μηνών.
0: Να τα χαίρεστε, να τα χαίρεστε.
1: Όλο ο κόσμος τα παιδάκια του. Και μάνα δεν είναι αυτή που αγαπάει μόνο τα δικά της παιδιά, που αγαπάει και όλα τα παιδιά του κόσμου. Και να πούμε και χρόνια πολλά στις γλυκές μητερούλες που παλεύουν με τα παιδιά τους στα νοσοκομεία. Αυτές είναι οι πιο δυνατές του κόσμου.
0: Είναι βέβαιο, μην με κάνετε να κλάψω κι εγώ.
1: Χρόνια πολλά σε όλες τις υπέροχες μανούλες, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Και χρόνια πολλά στη δικιά μου μανούλα που ήταν πάντα στα δύσκολά μου, που είναι πάντα δίπλα μου και την ευχαριστώ που δύο φορές με έσωσε, γιατί όταν έκανα μεταμόσχευση μυαλού των οστών έπαθα ανακοπή καρδιάς και με επαναφέραν στη ζωή μετά από ένα λεπτό. Και μόνο που άκουγα τις φωνές της μαμάς μου είπα ότι θα τα καταφέρω και θα γίνω μάλλον.
0: Να λοιπόν που τα καταφέρατε.
1: Δόξα τω Θεώ, με τον Άγιο Εφραίμ πάντα δίπλα μου και τον κύριο Κωνσταντίνο Πάντο.
0: Λοιπόν, να είστε γεροί, να τα χαίρεστε. Και έτσι ακόμα και αν είναι φορτισμένο και με συγκίνηση το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε. Λοιπόν, θα σας πω χρόνια πολλά, να είστε γεροί, να τα καμαρώνετε πάντα και να είναι καλά όλες οι μανούλες του κόσμου. Χρόνια πολλά
1: όλες
0: σήμερα.
1: Όλες οι μανούλες, καλή δύναμη σε όλες.
0: Να είστε καλά, κυρία Κόκα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Λοιπόν, συγχωρέστε με και εμένα για τη συγκίνηση και τη φόρτιση, έτσι που άκουσα αυτή τη γυναίκα. Δυστυχώς η επικαιρότητα δεν μας άφησε να πούμε πολύ περισσότερα, αλλά τι να κάνουμε, να κλαίμε και στον αέρα. Λοιπόν, ως εδώ είμαστε εμείς, φεύγουμε από τη Ματίνα Καραμίτσου που ήταν στο μικρόφωνο, την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου και τη Δέσποινα Σαρκύρη. Να έχετε μια όμορφη μέρα, καλή Κυριακή. Ένα λουλούδι, ένα γλυκό για τη μαμά μας σήμερα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Προσεγγίζει τις ακτές της Τενερίφη στο κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκε εστία Χανταϊού, που έχει στοιχεί στη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Όσοι βρίσκονται πάνω στο πλοίο θα τεθούν υπό παρακολούθηση για 42 ημέρες ως επαφές υψηλού κινδύνου, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τα 149 άτομα από 23 χώρες παραμένουν για περισσότερο από ένα μήνα εν πλώ μετά το ξέσπασμα του Χανταϊού. Θα μεταφέρονται σε σφραγισμένα φυλασσόμενα οχήματα μέσω πλήρους αποκλεισμένου διαδρόμου και θα επαναπαντρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους. Δεν θα τους συναντήσουν ούτε οι οικογένειές τους, δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που έχει σπεύσει στο Ισπανικό νησί. Ισορρός επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο, το οποίο θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία για απολίμανση. Αισιόδοξος ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Αναφέρθηκε και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολόγο του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας ότι θα γίνει μόνο αν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η διεθνή κοινότητα είναι σε στάση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν όσον αφορά την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Άξιος, Μάρκο Ρούμπιο και Στίβ Ουιτόφ συναντήθηκαν στο Μαϊάμι τον πρωθυπουργό του Κατάρ στο πλαίσιο προσπαθειών αποκλιμάκωσης. Συζήτησαν για την αμερικανική υποστήριξη και το στενό συντονισμό, όπως σημειώνει σχετική ανακοίνωση. Δεξαμενόπλιο υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ επιχειρεί να διαπλέψει τα στενά του Ορμούζ καθοδόν προς το Πακιστάν. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν ότι αναμένουν διαταγή για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων εάν δεχθούν επίθεση ιρανικά δεξαμενόπλια ή εμπορικά πλοία. Σοβαρά προβλήματα εφοδιασμού αντιμετωπίζει το Ιράν λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου. Στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, οι Ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τόνισε την ουσιαστική ενίσχυση της άμυνας αναφερόμενος στα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες. Επεσήμανε ότι ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ξανά ξέφραγο αμπέλι. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μείωση του δημόσιου χρέους και τα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος πάντως ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Έντονη κριτική άσκηση η αντιπολίτευση. Σε εξέλιξη έρευνες των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 4 το απόγευμα θα ισχύσουν σήμερα σε βασικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας. Οι διακοπές κυκλοφορίες θα είναι σταδιακές ανάλογα με τη διέλευση των αθλητών σε κεντρικές αρτηρίες όπως η λεωφόρη Βασιλίσσης Αμαλίας, Συγκρού, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος, καθώς και σε δρόμους του Πειραιά και της Λαβρεωτικής.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 11. Σε αυτό το σημείο θα συνδεθούμε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών να παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκον. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

λόγος εις τα ότα της Εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης περί αυτών. Και εξαπέστειλαν Βαρνάβαν

0: Πάλιν και πολλάκι σοι προσπίπτωμεν και σου θεόμεθα κατέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί τη δέη συνήμων, καθαρίσιμο τα ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δώσει μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύθυνση, ανενόχους και ακατακρίτων μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε.
1: Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, συνδόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Ο Θεός είναι άνθρωπον το βάθρο και το χιόν, του Κυρίου Δεϊθόμεν, Κυρία Δεϊθόμεν, ουδής άξιος το συνδεμένο της αρκές επιθυμίας.

Πατρονήμου του και Προέδρου αυτής, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, του και Θεοφιλός διαπημένοντος την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν ταύτην, των συλλειτουργούν των ημίν πρεσβυτέρων και των διακόνων και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, Πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέραν, Φιλοχρίστου ημών στρατού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών, του ιερού και πανσέπτου καθεδρικού ιστορικού ναουτού του, των κοπιών των και ψαλών των εναύτων, ημών των συνερθόντων, εις την ανέμακτον μυσταγωγή αναταύτη, των εναστηνίες κατακειμένων αδελφών ημών, των μεμνημένων των πενήτων, των εν τες φυλακές βρισκομένων, των εν τη αλλοδαπιών των ομογενών αδελφών ημών, πάντων των διακουνούντων, εν τες σειρ αποστολές της Εκκλησίας ημών, και απάσης της νεότητος της πατρίδος ημών, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία του πάντοτε νυν και αΐ.

Ημνής των προκατόκων ημών αρχιερέων, των μακαρίων και δήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πασών των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ευκλεώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων, πατέρων, αδελφών, φίλων και συγγενών ημών, Χριστό

άξιον και δίκαιον σε μνην, σε ευλογήν, σε ένιν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν παντή τόπου της δεσποτείας μου. Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αύτουσον, σύ και ο μοναγενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σύ εκτούμε όντω εις τον εμάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι. Και ο καπέστης πάντα ποιών, έως εμάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσα. Είπε του τον απαντούν ευχαριστούμεν σύ και το μοναγενής σου Υιό και το Πνεύματί σου το Άγιον. Υπέρ πάντων ονίσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν σε και επί τη λειτουργία τάφη, είναι εκ των αρχαιών δέξτε κατηξίω σα και τη υπαρεστήκαση χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα πολιώματα, μετάρσια,

ήρεμης και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ή. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι,

Κύριε σου, Κύριε σου, Θεέ Θεό σου, μόνο εξ Αγίου Κατοικρίου σου και από θρονοδόξη βασιλεία σου και ελθέσαι το αγιάσε ημάς, ο άνωτο πατήρ συγκαθήμενος και ο δε μήνα ολά του συνό και καταξίωσον την κρατιά σου, Κύριε,

Πέμπτη Κυριακή από του Πάσχα, Κυριακή της Σαμαρίτιδος, ως εορτάζεται, διότι ανακυγνώσκεται το περίφημο αυτό Ευαγγέλιο, περιγράφει την συνομιλία του Κυρίου και Σωτήριου Σιμών Ιησού Χριστού με μίαν γυναίκα, τη Σαμαρίτιδα. Είναι ένας υπέροχος, βαθύτατος, θεολογικός διάλογος. Ο Κύριος εκεί στο Φρέαρ του Ιακώβ συνομιλεί με την Σαμαρίτιδα και αποκαλύπτει μεγάλες αιώνιες αλήθειες. Σε αυτές τις αλήθειες είπε ο Χριστός τη Σαμαρίτιδα όταν εκείνη είχε ερωτήματα, πού πρέπει να προσκυνούμε τον Θεό, και ο Κύριος έδωκε την απάντηση: Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Είναι πνεύμα ο Θεός. Αλήθεια. Ας προσεγγίσουμε την αλήθεια αυτή του Χριστού κάπως περισσότερο σήμερα. Πνεύμα ο Θεός. Τι σημαίνει άραγε αυτό? Πνεύμα ο Θεός, ως λέγει θαυμάσια ο ιερός Χρυσόστομος, δηλώνει το ασώματο, δηλώνει ότι δεν είναι ύλη ο Θεός, είναι πνεύμα ο Θεός, είναι το υπερβατικό του Θεού. Θεός δεν νοείται με αυτά τα λογικά νοήματα τα ειδικά μας. Θεός είναι ατελεύτητος και θαυμάσια ο ιερός Δαμασκηνός θα μας πει: άπειρον των θείων και ατελεύτητων και ακατάληπτων. Και τούτο μόνον εστί καταληπτών, η απειρία και η ακαταληψία. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε εγκυκλοπαίδειες και να δούμε τι είναι ο Θεός. Περισσότερο ο Θεός προσεγγίζεται και κατανοείται στο ότι δεν είναι η αποφατική θεολογία, παρά τι είναι ο Θεός. Δεν μπορούμε να πούμε τι είναι ο Θεός. Πνεύμα ο Θεός. Αλλά ακόμη ο Θεός είναι όμως και Θεός ο οποίος είναι άπειρος, δεν περιορίζεται, είναι η απειρία του Θεού. Πατού βρίσκεται ο Θεός? Ενώ δεν περιορίζεται, συνάμα είναι πανταχού η παρουσία Του. Και ωραιότατα ο ψαλμοδός θα μας πει: πού πορευθώ από του πνεύματος και από του προσώπου Σου πού φύγω? Εάν αναβώ εις των ουρανών, εκεί Σύ. Εάν καταβώ εις τον Άδη, πάρει, παρευρίσκεσαι, είσαι εκεί. Εάν αναλάβει μη κατόρθουν τα πτερυγάς μου και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης, από την Ανατολή στη Δύση του Ηλίου, στα έσχατα της θαλάσσης, και γάρ εκεί η χείρ σου οδηγήσει με και η δεξιά σου καθέξει με. Θα με σφιχτά, σφιχτά θα με κρατάει το χέρι σου, Κύριε. Είναι η πανταχού παρουσία του Κυρίου. Αλλά αν ο Θεός είναι ακατάληπτος και έχει το άπειρον αυτού, συγχρόνως ο Θεός είναι και αναφής, από το εστερητικό αλφα και τη λέξη αφή, δηλαδή ανέγκυκτος. Δεν μπορούμε να τον αγγίξουμε τον Κύριο, διότι είναι πέρα από τα ανθρώπινα. Δεν είναι ύλη, δεν είναι αντικείμενο ύλης, δεν είναι πέτρα, ξύλο, είδωλο, δεν είναι όπως οι άνθρωποι της εξουσίας. Είναι ανέγκυκτος ο Θεός και ουδείς των Θεών εώρα και πόποτε. Και ακόμη ο Θεός είναι και ανερμήνευτος, ανεξήγητος. Δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε, γράφει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Αναπόδεικτος ο Θεός, μη επιστημονικός. Δεν δυνάμεθα με την με το επιστημονικό πείραμα. Δεν μπορούμε με τον αλγόριθμο, με την γεωμετρία, με την αριθμητική. Δεν μπορούμε με τα συμπεράσματα της φυσικής επιστήμης να ερμηνεύσουμε τον Θείον των Θεών. Ούτε με την τεχνική νοημοσύνη. Εκφεύγει. Και όσο προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τον Θεόν με επιστημονικά δεδομένα, τόσο Εκείνος χάνεται από εμάς. Και ακόμη ο Θεός είναι ατελεύτητος, δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος, είναι το α και το ω.
η αρχή και το τέλος, ο ον, ο ειν και ο ερχόμενος, ο πάντοτε ερχόμενος. Ο Θεός δεν έχει αρχή, είναι αείδιος, μια λέξη ωραιοτάτη από το αεί που σημαίνει πάντοτε, είναι αιώνιος, παντοτινός. Και ακόμη ο Θεός είναι παντοδύναμος, έχει την παγνωσία του τέστη, την παντογνωσία, έχει την πανσοφία, είναι πάνσοφος, δημιουργός του σύμπαντος του κόσμου, της αλόγου φύσεως. Έχουμε σκεφτεί άραγε τι θα ήταν ο ουρανός, η θάλασσα, η γη, εάν δεν υπήρχε η πανίδα και η χλωρίδα, τα ζώα, τα πτηνά, τα δέντρα, τα φυτά, οι χλώοι, τα άνθη, αν δεν τα είχε δημιουργήσει για μας τους ανθρώπους και η πρόνοιά του να τα συντηρεί, τι θα ήτανε η γη και το περιβάλλον. Αλλά ενώ είναι δημιουργός του κόσμου, είναι και ο πλάστης του ανθρώπου. Μας έπλασε κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση και μας έδωκε τα δύο σπουδαιότατα αυτά ευεργετήματα στον κάθε άνθρωπο, που είναι η λογική, ο νους του ανθρώπου. Και μας έδωκε ακόμη και το αυτεξούσιον του τέστη, την ελευθερία και την δυναμική να έχουμε νόημα στη ζωή μας, σκοπό στη ζωή μας, προορισμό στη ζωή μας. Και ο προορισμός του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, είναι του οράν απαύστος των Θεών. Να βλέπουμε τον Θεόν και να τον δοξολογούμε μαζί με τους αγγέλους και όλους τους Αγίους στα σκηνώματα του ουρανού. Αλλά ο Θεός είναι και Πανάγαθος, η Παναγαθότης του Θεού. Αν υπάρχει ένας ορισμός για τον Θεό, αυτός βρίσκεται στην Αγία Γραφή και μας τον αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική επιστολή του, όταν μας λέγει «Ο Θεός αγάπη εστί». «Ικτήρημον και λεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος μηνύ, δε εις τον αιώνα μηνύ». Δεν μνησεί κακή και δεν οργίζεται με τις αμαρτίες μας και με τα παραπτώματά μας ο Θεός, αλλά μας περιμένει πάντοτε ο Κύριος, είναι απ' έξω εκεί και δεν οργίζεται με τις αμαρτίες μας και με τα παραπτώματά μας ο Θεός, αλλά μας περιμένει πάντοτε ο Κύριος.

και πατέρας μας Πανάγιος. Ωστόσο ο Θεός αυτοαποκαλύπτεται στους ανθρώπους ως Αγία Τριάδα, Πατέρας, Υιός και Άγιον Πνεύμα, και είναι μία η ουσία εν τρισί τελείες υποστάσεις είναι, μονάς εν τριάδι και τριάς εν μονάδι, είναι η Αγία Τριάδα. Και αν θέλουμε να γνωρίσουμε τον Θεό εμείς οι άνθρωποι, τότε πρέπει να γνωρίσουμε τον Υιόν και Λόγο του Θεού, ο οποίος ενυνθρώπισε για να μας δείξει τον Πατέρα Του. Και πολύ ωραία αναφέρει το πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου, ο μονογενής Υιός, ο Ον εις τους κόλπους του Πατρός, εκείνος εξηγήσα το περί του Πατρός. Εκείνος θα μας εξηγήσει. Στον κόλπο του Πατρός σημαίνει ευουλέ του Θεού, η βουλή του Θεού, η άγνωστο σε εμάς. Μας την εξηγεί ο Κύριος, ο Χριστός, ο Σωτήρας του κόσμου. Και ακόμη εις τον κόλπο του Πατρός μας εξηγεί με την διδασκαλία Του, με το Ευαγγέλιο Του. Γι' αυτό και σήμερα στη Σαμαρίτιδα που της είπε ότι πώς να προσκυνούμε τον Θεό, να τον προσκυνούμε εν πνεύματι και αληθεία, για να έρθει ο Απόστολος Παύλος να συμπληρώσει με τα εδούς και ευλαβίας προσκυνείται ο Θεός. Και όσο γνωρίζουμε τον Χριστό, τόσο γνωρίζουμε τον Ουράνιο Πατέρα. Γνώρισε τον Χριστό να γνωρίσεις τον Θεό. Εάν ζεις ερήμην του Θεού, μακριά από τον Θεό, δεν μπορείς τίποτα να κάνεις εις την ζωή σου. Ωστόσο, το πιο πανάρχαιο και το πιο επίκαιρο ερώτημα στον κάθε άνθρωπο είναι το ερώτημα περί του Θεού. Τι είναι ο Θεός? Ο κάθε άνθρωπος ερωτά, τι είναι ο Θεός, τι πράττει ο Θεός, πού είναι ο Θεός, πώς μπορώ να βρω τον Θεό. Πάντοτε ερωτά το πλέον παλαιό και το πλέον σύγχρονο και επίκαιρο. Και ακόμη και αυτοί οι οποίοι μιλούν περί του θανάτου του Θεού και αυτοί οι οποίοι διακηρύσουν ότι είναι άθεοι, και αυτοί όλοι αναζητούν τον Θεό. Ο άνθρωπος είναι ο αιώνιος αναζητητής του Θεού έως ότου τον έβρει και αναπαυθεί η ψυχή του εις Αυτόν. Και όσο εμείς οι άνθρωποι θέτουμε ερωτηματικό εκεί που βάζει ο Θεός τελεία, και όσο εμείς οι άνθρωποι προσπαθούμε να εκμηδενίσουμε ή να σμικρύνουμε το Θεό, τόσο τα προβλήματα γιγαντώνονται και τόσο εκμηδενίζουμε τον ίδιο τον εαυτό μας, και τα προβλήματα παραμένουν άλυτα και ο άνθρωπος είναι σε κατάσταση της βασάνου. Γι' αυτό και πολλή αποειροποίηση, γι' αυτό και πολλή ηθική παρακμή όταν απομακρυνόμεθα από τον Θεό. Και όταν με αλαζονία δεν ακούμε τον Θεό, γιατί ο Θεός πάντοτε μας ομιλεί με διαφόρους τρόπους, και υπάρχει το «τάδε λέγει Κύριος», «είπε ο Θεός» και εμείς δεν το ακούμε, τότε ακριβώς έρχεται η τραγική αφροσύνη της ανομίας και της αμαρτίας. Και βεβαίως ο Θεός όλους μας περιμένει. Γι' αυτό σήμερα Κυριακή της Σαμαρίτιδος ας σκεφτούμε κάπως περισσότερο ότι έχουμε ανάγκη από ένα ξαναζωντάνεμα της πίστεως εις τον Ουράνιο Πατέρα μας δια του Ιησού Χριστού. Η Σαμαρίτιδα πλήρωσε την ιδρία της, εγέμισε την ιδρία της με είδωρ ζών. Βρήκε το Θεό και κατέστη εις Απόστολος, φωτεινή και μάρτης. Και εσύ αδελφέ μου, γέμισε τη δική σου ιδρία με ζωντανό νερό. Πλήρωσον την καρδία σου με Θεόν ζώντα, αληθινόν και αιώνιον.

δόξαν απέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αήθη στους αιώνας των αιώνων.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε, Κύριε, και αγιάζων τους επί σύ πεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τες Εκκλησίες σου, της ιερεύση, της άρχου συνημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνη

0: έλθει επί μας δι' αυτού δια χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάσαι Κρυκό Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναγράντου και Παναμαμαγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων

0: μέρους των αδελφών συμπρεσβυτέρων και διακόνων, των ιεροψαλτών, του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και όλων των εργαζομένων στο ναό, αλλά πιστεύω εκφράζω και όλους εσάς που είστε σήμερα στο εκκλησίασμα. Επιθυμούμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άγιο Μάνης, κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος δεν μας λησμονεί και ο Σάκης του δίδεται η ευκαιρία, έρχεται κοντά μας προκειμένου να επιτελέσουμε την Θεία Λειτουργία στον καθεδρικό μας ναό, τον οποίο ονόμασε όντως ιστορικών ναών. Αλλά ιστορική υπήρξε και η παρουσία του εδώ επί 18 συναπτά έτη, εκόσμησε τον άμβονα του ναού μας και είχαμε πάλι σήμερα την χαρά και την δυνατότητα αφενός με να τον απολαύσουμε ως ιερουργούντα ιεράρχη, αφετέρου να απολαύσουμε και τον μεστό θεολογικό του λόγο. Σας ευχαριστούμε σεβασμιότατε και γνωρίζετε ότι οι πόρτες του Μητροπολιτικού Ναού είναι πάντοτε δι' ημάς ανοιχτές, τη σεπτία αδεία πάντοτε του ποιμενάρχου μας Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου κυρίου Ιερωνύμου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και της ετής μνήμασι ζωή.

0: γιατριάς διεφυλάξει πάντα σημάς. Καλημέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό Κυριακής, η ώρα είναι 34 λεπτά μετά τις 10, είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8, ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο
1: και την Τόνα Δρούτσα. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες,
0: σε όλες τις μανούλες του κόσμου και στις δικές μας.
1: Στη μητέρα Μέρη, στη μαμά
0: Ελένη.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες, σε όλες τις γιαγιάδες που είναι δύο φορές μαμάδες.
0: Α, σωστό και αυτό. Γιορτάζουν και οι σκυλομαμάδες. Μπορώ να πω δηλαδή ότι γιορτάζουν.
1: Χρόνια
0: και εγώ.
1: Πολλά στη μητέρα στην Αλεξανδρούπολη, στο Δηδημότυχο, στην Καβάλα, στη Θεσσαλονίκη, στη Δράμα, στα Γρεβενά, στο Κιλκής, στην Κοζάνη, στην Κόρινθο, στην Πάτρα, στη Σπάρτη, στα Κύθυρα, στο Αργοστόλι, στην Πάτμο, στη Σίμη, στη Ρόδο, στη Μυτιλίνη. Πού αλλού?
0: Εγώ λέω σε όλο τον πλανήτη και σε όλο το γαλαξία. Να πιάσουμε λίγο και τα διαστημικά μας νέα.
1: Αυτό το πράγμα πάντα να θες να κάνεις κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο, κάτι ψηλότερο.
0: Θες να κάνουμε το παιχνίδι που κάναμε και στην τηλεόραση. Τι είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς τη λέξη μαμά?
1: Μια αγκαλιά. Ένα χαμόγελο, ένα φιλί.
0: Α, ωραίο. Το αγκαλιά το είπε και ο Κοταρίδης, γι' αυτό δεν είδες τον ενθουσιασμό μου.
1: Εσύ τι σκέπτεσαι όταν ακούς τη λέξη μαμά?
0: Είπα αγάπη, φαγητό και ζακέτα.
1: Ζακέτα να βάλεις.
0: Ναι.
1: Γιατί η φροντίδα από τις μητέρες για όλα τα παιδιά είναι μόνιμη, είναι παντοτινή. Όσων ετών και να γίνουν τα παιδιά, η μαμά είναι πάντα,
0: πάντα μανούλα.
1: Μαμά.
0: Και να μην τις μαλώνουμε.
1: Μερικές φορές ναι.
0: Γιατί εντάξει, μας αγαπάνε πολύ και καμιά φορά ξέρεις, είμαστε κι εμείς, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Και όταν περνάει ο καιρός, τότε καταλαβαίνουμε τη λέξη.
1: Με τα παιδιά όμως είναι άλλοι οι κώδικες επικοινωνίας που έχουν οι μητέρες, έτσι δεν είναι?
0: Σίγουρα.
1: Οπότε νομίζω και μια κουβέντα παραπάνω να πούν τα παιδιά και ένα πράγμα παραπάνω να πούν.
0: Είναι το αλάτι, το πίπερο της καθημερινότητας.
1: Μα δεν είναι?
0: Είναι.
1: Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Καλημέρα σε όσους είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε και τη Θεία Λειτουργία. Καλημέρα σε όλους εσάς που ετοιμάζεστε να πάτε για μπάνιο, όπως η Ντόνα μετά την εκπομπή στη θάλασσα. Καλημέρα σε εσάς που ετοιμάζετε το κυριακάτικο τραπέζι και περιμένετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Καλημέρα σε εσάς που μόλις πήρατε τις εφημερίδες, τις ξεφυλίζετε και λέτε για να δούμε αυτοί τις έχουν διαβάσει τις εφημερίδες ή θα πούν τα δικά τους.
0: Δεν είπες και καλημέρα σε όσους έχουν πάρει και το ποδήλατο.
1: Και
0: γιατί
1: κάνουν
0: έχουμε
1: ήδη τη βόλτα.
0: Ποδηλατικούς αγώνες και έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στο μέτωπο της παραλιακής και σε διάφορους δρόμους. Μπορείτε να μπείτε και στο airnews.gr να δείτε αναλυτικά τους δρόμους, οπότε αν χρειαστεί να το αποφύγετε ή να συμμετάσχετε και εσείς, γιατί όχι.
1: Έτσι είναι, μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8 για όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις μετακινήσεις σας στην Αθήνα και τους γύρω δρόμους. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από την περιφέρεια. Το Earth News Radio ακούγεται σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε μέσω του ΕΡΤΕΚΟ σε όλο τον πλανήτη. Η ομάδα μας εδώ είναι πάντα παρούσα. Η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση τον ήχον, ο Γιώργος Τσολάκης στην μουσική επιμέλεια. Ντόνα.
0: Λοιπόν, με τι θα αρχίσουμε? Γιατί παρόλο που είναι Κυριακή, έχει πολλά θέματα και διάφορα. Θα τα πούμε βέβαια και για τη χθεσινή συναυλία και τους Μετάλλικα που προκάλεσαν σεισμούς.
1: Σεισμούς ερωτικούς που έλεγε και το τραγούδι.
0: Θα μπορούσε.
1: Ή πραγματικούς σεισμούς.
0: Έτσι λέει το αστεροσκοπείο, ότι είχαμε σεισμικές δονήσεις.
1: Μα όλα τα βόρεια προάστια και ατελώς πρέπει να σου πω, δεν χρειαζόταν να είσαι μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο, όλα, νομίζω τα άκουσαν όλα τα τραγούδια.
0: Οπότε όλοι πήγαμε, όχι μόνο οι 70.000 που είχαν το εισιτήριο, ναι. Ναι, μια χαρά, ωραία, θα τα δούμε κιόλας. Είχαμε και τον Γιώργο Κοβό εκεί και τα παρακολούθησε.
1: Πρώτα με ένα θέμα top secret.
0: Όπα.
1: Τι συνέβη με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα? Τι ακριβώς συμβαίνει? Μας κρύβουν κάτι? Είναι ένα θέμα άκρως απόρριτο, διότι ξέρουμε ότι το χειρίζεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ανακοινώσεις δεν υπάρχουν, πληροφορίες πολλές δεν υπάρχουν. Γνωρίζουμε ότι έχει μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών το ντρόουν για περαιτέρω έλεγχο. Γνωρίζουμε ότι έχουν αδρανοποιηθεί με ελεγχόμενη έκρηξη τα εκρηκτικά που μετέφερε, αλλά είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα για το πώς βρέθηκε σε εκείνη την περιοχή ανάμεσα στη Λευκάδα και τον Αστακό αυτό το θαλάσσιο ντρόουν. Τι ακριβώς συνέβη Και τι θα πρέπει να σκεφτόμαστε γι' αυτό. Είχε την χαρά και την καλοσύνη να είναι μαζί μας και να δεχτεί την πρόσκλησή μας ο Ναύαρχος Σπύρος Κονιδάρης, τον οποίο και καλημερίζουμε. Κύριε Ναύαρχε, καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, ο Λευκαδίτης Ναύαρχος Κονιδάρης.
1: Ο Λευκαδίτης, οπότε... ακριβώς ήθελα να το κρατήσω για μετά, να το... ήθελα να το αποκαλύψω στη συνέχεια. Οπότε μπορείτε να μας πείτε για την περιοχή που βρέθηκε αυτό το θαλάσσιο μη επανδρωμένο όχημα, κύριε Ναύαρχε?
2: Ναι, δεν μπορώ να πω περισσότερα από όσα να κατεβάσω από το μυαλό μου. Απλώς να αναφερθούμε ότι το σκάφος αυτό βρέθηκε ακριβώς στο νοτιότερο σημείο της Λευκάδας, εκεί που είναι η άκρα Δουκάτο, η άκρα Λευκάτας, ή το πείδημα της Σαφούς, ότι από εκεί στο σημείο εκείνο από το βράχο και έπεσε η Σαφό, η μεγάλη πίτρια της αρχαιότητας στη θάλασσα. Λοιπόν, και ότι σύμφωνα με τα αυτά που είπε ο καπετάν Δημήτρης ο Ψαράς που το μάλευσε, πρώτο το νύχτα που πέρναγε από εκεί κινούμενος πρόεδρος μας από τη Βασιλική, πήγε να κάνει το γύρο της Λευκάδας να περάσει δυτικά. Έτσι το είδε μπροστά του και έκανε κάποιες κινήσεις στο σκάφος αυτό, που σημαίνει ότι κινούταν ή κινήθηκε προς αποφυγή. Και αργότερα στη μέρα που επέστρεψε προς το λιμάνι, προς τη Βασιλική, το είδε στα βράχια πάνω με τη μηχανή του, δηλαδή αυτό. Προσπαθούσε να σπρώξει, η μηχανή του δηλαδή δούλευε, η προπέλα του δούλευε, και αυτό είχε τη μούρη του στα βράχια πάνω και δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Άρα λοιπόν ούτε μέσα στη σπηλιά ήταν, ούτε κάπου αλλού. Στα βράχια ήταν και δεν μπορούσε να, αφού έκανε πρόσωπο και δεν μπορούσε να κάνει ανάποδα για να κάνει λιγμό, δεν μπορούσε να ξεφύγει. Έστω προς τα μπροστά τα βράχια.
0: Άρα ήταν αυτόνομο, λοιπόν, δεν το μετέφερε κάποιο άλλο σκάφο.
2: Αυτό λοιπόν, πώς βρέθηκε εκεί. Αυτό δεν μπορεί να έρθει από την Ουκρανία, από οπουδήποτε. Ξεκινάμε από το σημείο το οποίο βρέθηκε. Το σημείο αυτό είναι εάν το σκάφος αυτό έχει τοποθετηθεί εκεί για κάποια αποστολή, είναι πάνω στην γραμμή των καραβιών, στη ρότα δηλαδή, των πλοίων που έρχονται από την Αδριατική. Να σημειώσω τα πλοία που έρχονται από το Πρίντεζι και από την Αγκόνα, από την Ιταλία, δηλαδή την ανατολική πλευρά της Ιταλίας, και πάνε για Πάτρα, ή και τα πλοία, προσέξτε, όχι μόνο μεγάλα πλοία, και θαλαμυγοί, τα οποία πάνε προς, παίρνουν στον Πατραϊκό, στον Κορινθιακό, περνάνε τη Διόρυγα, τη Κορίνθου και έρχονται στην Αθήνα. Ή που περνάνε από το Αιγαίο και μέσα από τη Διόρυγα της Κορίνθου κινούνται δυτικά για να πάνε στην Αδριατική ή στην ανατολική πλευρά της Ιταλίας. Επομένως λοιπόν ο στόχος, αυτό είναι ένα ντρόν ξεκάθαρα που είναι τουλάχιστον ο σχεδιασμός, και αφού είπαν ότι είναι τα τύπου Μαγκούρα, είναι ουκρανικό, το οποίο στην ουσία τοποθετήθηκε σε κάποια περιοχή σε αποστολή. Εγώ δεν είμαι σίγουρος και δεν ξέρω αν είχε κριτικά. Ακούγονται ότι υπάρχουν κριτικά, υπήρχαν κριτικά. Μπορεί να υπάρχουν κριτικά τα οποία να είναι για αυτοβοήθηση. Προσέξτε, να αυτοβοήθηση, δηλαδή να ενεργοποιηθούν, να κοπεί στη μέση να δουλειάξει. Μπορεί να έχει και κριτικά και 100 και 150 και 200 κιλά. 300 λένε, 300 είναι το φέλημα φορτίο του σκάφου μαζί με τα υπόλοιπα που μπορεί να έχει πάνω. Λοιπόν, το οποίο αν χτύπαγε κάπου θα ανατινασόταν. Άρα λοιπόν το σκάφος αυτό εκεί που βρέθηκε είναι πάνω στις γραμμές αυτές. Όχι μόνο στις γραμμές που περνάνε ανάμεσα από Κεφαλονιά Λευκάδα, αλλά και από τις γραμμές για μεγαλύτερα πλοία, τα οποία περνάνε από το Σουέζ ή έρχονται από την Αίγυπτο ή από τη Λιβύη και πάνε προς την Αδριατική και περνάνε δυτικά από τη Λευκάδα και την Κεφαλονιά, 50, 20, 30 μίλια, γιατί αυτά είναι σκάφη τα οποία μπορούν να ταξιδέψουν 500 και 600 και 700 χιλιόμετρα από το σημείο που τάξε κάποιος.
1: Άρα είναι μια πολυσύχναστη ρότα, Ναύαρχε.
2: Είναι ρότα, ακριβώς. Λοιπόν, τώρα, πιθανόν αυτό να επιχειρούσε κάπου αλλού, προσέξτε, και είναι σίγουρο για να μπορέσει να είναι ακυβέρνητο στην ουσία, να δουλεύει μηχανή και να μην μπορεί να πάρει εντολές, γιατί αυτά χειρίζονται από μεγάλη απόσταση. Να σας θυμίσω ότι τα ντρόν, τα αμερικανικά που επιχειρούν στη Μέση Ανατολή, τα χειρίζονται από την έρημο της Νεβάδα χειριστές μέσα σε κάτι κυβότια. Άρα λοιπόν στην ουσία ο χειριστής το πιθανότερο έχασε τον έλεγχο, και για να χαθεί ο έλεγχος το πιθανότερο χάθηκαν οι επικοινωνίες με τη βάση του, με το κέντρο ελέγχου του, και αυτό ακυβέρνητο βρέθηκε εκεί στα βράχια με μικρή ταχύτητα. Τώρα, αυτά τα σκάφη, έχω την εμπειρία από ταξίδι μου σε χώρα της Μέσης Ανατολής πριν 15 χρόνια, είναι οι πρώτοι που τα εφάρμοσαν οι Ισραηλίτες. Και τα είχαν, όχι αυτά το συγκεκριμένο, αντίστοιχο σκάφος και μας είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, μη επανδρωμένο με αισθητήρες και με όπλα, είχαν οι Ισραηλίτες και περιπολούσε στην ακτή της Γάζας. Επειδή η Γάζα, αν θυμάστε, ήταν αυτόνομη, υποτίθεται, αλλά τα σύνορα δεν ήταν σύνορα της Γάζας, ήταν σύνορα του Ισραήλ, το Ισραήλ εφάρμοζε ναυτικό αποκλεισμό. Άρα τέτοια σκάφη χωρίς προσωπικό, χωρίς πλήρωμα, στην περίπτωση που χαλάσει να το συλλάβουν οι Παλαιστίνοι, τα είχαν εκεί, και ξέρω ότι Στην περίπτωση που υπήρχε βλάβη, ζημιά, έλλειψη επικοινωνίας ή οτιδήποτε, το σκάφος ήταν προγραμματισμένο να πάει σε συγκεκριμένο σημείο για να το περισυντέξουν, ασφαλές σημείο να το περισυντέξουν οι άνθρωποι δυνάμεις. Το σκάφος λοιπόν αυτό μπορεί να επιχείρησε κάπου αλλού, να ήταν να επιχειρούσε κάπου αλλού, να χάθηκε η επικοινωνία και το σκάφος αυτό λοιπόν με ρουτίνα, με αυτόματη, δηλαδή που είχε εντολή στον εγκέφαλό του, να πήγε κοντά στην ακτή εκεί, να περίμενε στο σημείο κάπου εκεί κοντά.
1: Στο σημείο περισυλλογής που μας λέτε.
2: Ναι. Τώρα, δεν έφτασε ποτέ το σκάφος περισυλλογής. Πρόλαβε ο ψαράς και το μάζεψε. Αυτό έχασε τον προσανατολισμό του και στην ουσία με μικρό σπάλμα βρέθηκε στα βράχια. Όλα αυτά αφορούν το πού βρέθηκε και πώς βρέθηκε. Μια πρώτη απάντηση στο ερώτημά σας.
0: Άρα αν όλα αυτά ήταν προγραμματισμένα, μπορεί να εντοπιστεί δηλαδή το σημείο εκκίνησης, δεν ξέρω, μέσω ειδικής τεχνολογίας.
2: Πιθανόν, εάν πως τον η ρότα του είναι καταγεγραμμένη σε κάποιο υπολογιστή για το δρομολόγιο του, θα μπορεί να εντοπιστεί. Αλλά το δρομολόγιο θα ξεκινάει κάπου στη Μεσόγειο, δυτικά το πιθανότερο. Το σκάφος αυτό δεν μπορεί να έρθει από την Ουκρανία, όπως σας είπα. Είναι σίγουρο ότι τέτοια σκάφη υπάρχουν πάνω σε πλοία κρατικά, δηλαδή πλοία τα οποία το προσωπικό τους είναι απόρριτο, δεν μιλάει. Εκτελούν τυπικά δρομολόγια κουβαλώντας πετρέλαια, γύψο, αμμονία, όπως είδατε προχθές, κάποια άλλα φορτία διάφορα. Και σε κάποιο σημείο σκεπασμένο μπορεί να έχει ένα-δύο τέτοια σκάφη και με ειδική αποστολή, ειδική εντολή από το κράτος του, δεν ξέρω ποιο κράτος το άφησε αυτό. Έτσι, ρίξτε το εκεί, διότι εκεί κοντά έχουν μια πληροφορία ότι μπορεί να περάσει κάποιο στόχο για αυτούς. Τώρα, ποιοι είναι οι στόχοι? Στόχοι, δύο τελευταίοι στόχοι με στη Μεσόγειο σε τέτοια σκάφη ήταν ένα σκάφος με ρώσικο πετρέλαιο βόρεια τις ακτές της Λιβύης το Δεκέμβριο του 25 και ένα σκάφος νοτιοανατολικά της Μάλτας το Μάρτιο, πριν 1,5-2 μήνες. Άρα λοιπόν στην ουσία αυτός που άφησε εκείνα τα προηγούμενα σκάφη με τον ίδιο τρόπο που άφησε τα σκάφη αυτά αυτοκτονία στα μη επανδρομένα ντρόουν στα θαλάσσια, το πιθανότερο ή με την ίδια διαδικασία αφέθηκε γι' αυτό, το οποίο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αποστολή του. Ή ο στόχος δεν έφτασε έγκαιρα ή άλλαξε πορεία και προτιμήθηκε το σκάφος αυτό να εγκαταλείψει την αποστολή του και για κάποιο λόγο είτε δεν εξεράγησαν τα εκρηκτικά του αυτόματα, είτε δεν εξεράγησαν κάποια μικρότερα εκρηκτικά που είχε για να αυτοβυθιστεί χωρίς να δημιουργήσει μεγάλη έκρηξη, είτε δεν είχε εκρηκτικά, δεν ξέρω εγώ, θα τα πει επίσημη έκθεση αν είχε ή δεν είχε, είτε δεν πρόλαβε να το μαζέψει κάποιο πλοίο περισυλλογής το οποίο θα παίρναγε από εκεί.
1: Αυτό το οποίο πάντως αποκαλύπτεται είναι από τα ίχνη τα οποία μας μεταφέρατε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, ότι ξέρουμε ότι είναι ουκρανικής κατασκευής. Μας είπατε για μαγκούρα, όπως φαίνεται να επαληθεύεται ότι είναι τέτοιου τύπου. Δεν μπορούμε να ξέρουμε όμως αν μπορεί να το είχε οποιαδήποτε χώρα της περιοχής, για παράδειγμα η Λιβύη ή η Ουκρανία το είχε μεταφέρει με ένα άλλο μητρικό πλοίο και το είχε αφήσει σε αυτή τη ρότα ακριβώς μέχρι να περιμένει το στόχο του, ή αν μπορεί να υπάρχουν και άλλα τέτοια στην ευρύτερη περιοχή. Από την ακτίνα δράσης του, από το βεληνεκές με έναν τρόπο, μπορούμε να φτιάξουμε μία περίμετρο μέσα στην οποία θα μπορούσαμε να βάλουμε πιθανά σημεία άφεσης αυτού του ντρόουν ή πιθανούς πώς να το πω, πομπούς που μπορεί να το άφησαν.
2: Κοιτάξτε, το σκάφος αυτό φυσικά μπορεί να το έχει και οποιαδήποτε άλλη χώρα, διότι οι Ουκρανοί αυτή τη στιγμή έχουν παράξει εδώ και 1,5 χρόνο που έκαναν πολλά χτυπήματα σε αποστάσεις 500-600 χιλιόμετρων από την Οδυσσό που έφυγαν. Έκαναν το γύρο της Κρυμαίας δυτικά, νότια και ανατολικά και χτύπησαν τον Οβροσίσκ, πλοία στον Οβροσίσκ και στην γέφυρα του Κέρτς. Δηλαδή, για κάποιους που έχουν στο μυαλό τους το χάρτη, η ανατολική ακτή της Κρυμαίας είναι πάρα πολύ κοντά στη ρωσική ακτή. Εκεί έχει δημιουργηθεί μια γέφυρα μεγάλη για να έχει απευθείας πρόσβαση η Ρωσία με την Κρυμαία πριν καταλάβει τις περιοχές της Ουκρανίας στην θάλασσα αυτή, την περίπτωση του Αζόφ. Λοιπόν, εκεί λοιπόν χτύπησαν τέτοια σκάφη για να γκρεμίσουν τη γέφυρα. Λοιπόν, το σκάφος μπορεί να φέρθηκε και στη μέση της Μεσογείου και να έφτασε εκεί. Έχει τέτοια ευέλεια, έχει 500-600 χιλιόμετρα. Όμως το σκάφος αυτό είναι ευάλωτο στον καιρό, στον κυματισμό κυρίως. Δεν μπορεί να φερθεί δηλαδή και να αναμένει σε κάποιο σημείο χωρίς να κάνει αποστολή. Και από ό,τι διαβάσαμε όλοι μας, η αυτονομία της μπαταρίας, η ενέργεια δηλαδή που έχει για καμιά βονταριά ώρες, και φυσικά τα κάψιμα που έχει για να κινηθεί είναι τη τάξη των 600-800 χιλιόμετρων. Άρα δεν το αφήνεις αυτό μόνο του, ούτε κοντά στις ακτές, γιατί αυτές οι ακτές εκεί έχουν ψαράδες πολλούς και κάποιος θα το βρει και θα το πιάσει, ούτε στη θάλασσα να περιμένει για μέρες. Κάποιος το άφησε, ξέροντας ότι ο καιρός είναι κατάλληλος για επιχειρήσεις, και στο επόμενα 2-24 ώρα θα περάσει από εκεί κάποιος σκάφος για να το επιτεθεί. Mm-hmm. Αυτή είναι μια απάντηση στην ερώτησή σας. Mm-hmm.
0: Και άρα είναι πιθανό να εντοπιστούν και άλλα τέτοια
2: πιθανότατα και να υπάρχουν, ναι, και να έχουν ξεφύγει κάποια από αυτά, αν έχουν εντάξει παρασύρει ο καιρός και να βγουν με νοτιά που λέει ο λόγος με γοριά στην Κιβή. Σε ακτές βέβαια που ό,τι φτάσει σε ακτή δεν εντοπίζεται, έτσι. Αν αυτό δηλαδή είχε μείνει στα βράχια και χτύπαγε 3-4 φορές στα βράχια, ξέρω, ένα βράδυ, μια μέρα, θα βυθιζόταν. Λοιπόν, πιθανόν έχουν υπάρξει και άλλα τα οποία απέτυχαν στην αποστολή τους, διαφέθηκαν και για κάποιο λόγο δεν την εκτέλεσαν. Έχουν παρασυρθεί από τον καιρό, πηγαίνουν ανάλογα με τον καιρό πάνω κάτω, κάποια στιγμή θα φύγουν σε αυτή. Αλλά θέλω να μου επιτρέψετε να πω μια κουβέντα, γιατί άκουσα πάρα πολλά και αρνητικά κατά του λιμενικού σώματος. Ότι δεν επενέβη γρήγορα και οι ψαράδες το πήγανε στη Βασιλική κτλ. Όταν ο άνθρωπος που το συνέλεξε, ο καπετάν Παναγιώτης, ο καπετάν Δημήτρης, δεν ήξερε τι ακριβώς είναι. Και λέει, βρήκα ένα μαύρο κρυσκράφ και το μάζεψα και το πήγα. Τι να απαντήσει ο λιμενικός από τη Λευκάδα που είναι στην άλλη άκρη του νησιού και είμαι σίγουρος ότι έχει σοβαρά προβλήματα με καύσιμα. Δεν έχουν καύσιμα τα παιδιά, δεν έχουν προσωπικό, έτσι, να κινηθούν. Και τι είπα, το πήρα και το ρημπουλκό, το πάω, το κοτσάρισα που λέμε εκεί στην αθλητική γλώσσα και το πάω στη Βασιλική. Τι να πει αυτός, ότι είναι το Μαγκούρα, το Μάρκα 5 και μπορεί να έχει 300 κιλά κριτικά και 3 πυροκροτητές και Στάρλινγκ και επικοινωνεί. Τι να πει. Τώρα σε το κρυσκράφο όπως κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και σώνουν περιουσίες ξένες. Τις πάνε στο λιμάνι και βρίσκει το άνθρωπος αυτός και χίλια ευχαριστώ που μου είσαι στο σκάφος. Λοιπόν, όταν εδώ τόσοι άνθρωποι στο Μόλο ήταν εκεί πέρα και κανείς δεν σκέφτηκε να πάει να πει, κανείς που βλέπει και τηλεόραση, όχι ψαράς που με τη μέρα στα δίχτυα και στα παραγάδια του, να πάει να πει, ρε παιδιά, αυτό μπορεί να έχει κριτικά. Μακριά. Λοιπόν, επομένως μην κατηγορούμε τις αρχές για το παραμικρό, φταίει σαν και καλά ο λιμενικός που το σκάφος αυτό θα ήταν στη Βασιλική. Δυστυχώς αυτό είναι το πράγμα. Που δεν μπορούμε να είμαστε όλοι με την τεχνολογία. Αν υπήρχε μια διαδικασία, οποιοδήποτε βρίσκεται πλέον από εδώ και πέρα, να βγάζει μια φωτογραφία, αν έχει κινητό σύγχρονη τεχνολογία ο ψαράς, να τη στέλνει σε κάποιο αυτό, να γίνεται ένας έλεγχος, από εδώ και πέρα μπορεί να γίνει. Αλλά δεν φταίει το λιμενικό που το σκάφος αυτό πήγε στη Βασιλική.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ναύαρχε. Ο Ναύαρχος Σπύρος Κονιδάρης, ο Λευκαδίτης Ναύαρχος Σπύρος Κονιδάρης, νομίζω ότι σας έδωσε και μας έδωσε μια εξαιρετικά καλή εικόνα για το τι μπορεί να έχει συμβεί με το θέμα του ντρόουν που βρέθηκε στην περιοχή της Λευκάδας, μια υπόθεση που χειρίζονται οι ένοπλες δυνάμεις και νομίζω ότι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε περίπου σαν μια άκρος απόρριτη υπόθεση.
0: Πάντως είπε και ο κύριος Δένδιας χθες που μίλησε στη Θεσσαλονίκη, ξέρουμε τι είναι, ξέρουμε περίπου τι περιέχει και δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα, δημιουργούμε δυνατότητες ώστε η χώρα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει και το πολεμικό ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones και αντιdrone συστήματα.
1: Να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα, βεβαίως. Να πάμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την καθημερινότητα, που έχει να κάνει και με τις μαμάδες, αλλά και με τα παιδιά. Που έχει να κάνει, γιατί το πώς είναι η κοινωνία μας σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις μητέρες σε σχέση με τι. Διορθώσέ με ή μπορείς να διαφωνήσεις. Ό,τι είναι οι νεότεροι άνθρωποι σε μεγάλο βαθμό είναι μία αρμοδιότητα, μία δουλειά που έχουν κάνει σε μεγάλο βαθμό οι μητέρες, οι οποίοι χτίζουν τις νέες γενιές, τις νεότερες γενιές με την καθημερινή επαφή, με την φροντίδα, με την αγάπη, με όλα αυτά τα δεδομένα που βάζουν στο νέο παιδί όσο μεγαλώνει, όσο διαμορφώνεται ο χαρακτήρας και η προσωπικότητά του.
0: Ακόμα και όσον αφορά και τα θέματα διατροφής. Οι μαμάδες είναι που αναλαμβάνουν το φαγητό και θα πάμε τώρα να μιλήσουμε για την παιδική παχυσαρκία, καθότι η χώρα μας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και έβλεπα, Μάκη, και τα στοιχεία από το Ευρωβαρόμετρο. Δεν είναι μόνο βέβαια οι ανήλικοι, εκεί εντοπίζεται βέβαια το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι και οι ενήλικοι, γιατί δεν κινούμαστε, δεν γυμναζόμαστε, δεν τρεφόμαστε καλά και αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, έχει επιπτώσεις και στην υγεία μας και στον οργανισμό μας και στην ψυχική μας υγεία, και για τον λόγο αυτό έχουμε Θα λέει στην κυρία Μαρία Χασαπίδου, καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, να μας δώσει λίγο τα στοιχεία, τι συμβαίνει με τα παιδιά.
1: Καλημέρα, κυρία Χασαπίδου.
0: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σε όλους.
1: Πώς είναι η κατάσταση, είναι πράγματι τόσο ανησυχητικά τα στοιχεία με την παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα?
3: Δυστυχώς είναι, γιατί εδώ και χρόνια, από το 2010 που ξεκινήσαμε τη μελέτη COSI, που είναι ένα πρόγραμμα παρακολούθησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και για το οποίο είμαι υπεύθυνη από την πλευρά της Ελλάδας, από το 2010 κάθε τρία χρόνια κάνουμε μια μελέτη και εκτιμούμε τα ποσοστά της παιδικής παχυσαρκίας σε όλες τις χώρες της Ευρώπης με μια κοινή μεθοδολογία. Και δυστυχώς, μέχρι πρόσφατα που μπήκε και η Κύπρος, πολύ πρόσφατα, πριν από τρία χρόνια ξεκίνησε και η Κύπρος να συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό, είχαμε την πρωτιά. Ήμασταν πρώτοι στην παιδική παχυσαρκία, σε αρκετές ηλικιακές ομάδες, όχι σε όλες. Όταν μπήκε η Κύπρος, γίναμε δεύτερη. Και ευτυχώς τα τελευταία χρόνια, σε κάποιες ηλικιακές ομάδες έχουμε και την τρίτη θέση. Πάντα, βέβαια, οι μεσογειακές χώρες, και αυτό είναι το ενδιαφέρον και το ανησυχητικό, είμαστε πιο ψηλά από τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Παρόλο που.
0: Είπατε μεσογειακές χώρες, που η αλήθεια είναι ακολουθούμε τη μεσογειακή διατροφή. Τι πάει λάθος?
3: Το πρώτο που το είπατε ήδη και εσείς, έχουμε εγκαταλείψει τη μεσογειακή διατροφή. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε πει πολλές φορές. Δυστυχώς έχουμε υιοθετήσει, και ιδιαίτερα οι νεαρότερες, οι μικρότερες γενιές, έχουν υιοθετήσει μια δυτικού τύπου διατροφή. Περισσότερο αυτό που λέμε τα τελευταία χρόνια και το τονίζουμε είναι μια διατροφή που οφείλεται πολύ σε επεξεργασμένα και, όπως πολλές φορές χρησιμοποιούμε τον όρο, υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Τρόφιμα που είναι πολύ πλούσια σε θερμίδες, ενέργεια και φτωχά σε θρεπτικά συστατικά. Και μια τέτοια διατροφή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι θα οδηγήσει τελικά στο υπέρβαρο και την παχυσαρκία. Είναι κάτι που κυρία Χασαπίδου.
1: Ναι. Από πού πρέπει να αλλάξει το μοτίβο?
3: Τώρα,
1: από
3: λοιπόν,
1: ποια ηλικία και
3: ναι.
1: Από τις μητέρες, από τις οικογένειες σε συνεργασία με τους παιδιάτρους?
3: Το λέτε ήδη πώς πρέπει να γίνει. Εμείς λοιπόν, για να έρθω στο πρόγραμμα αυτό το οποίο μόλις ολοκληρώσαμε, και είμαστε 13 πανεπιστήμια. Εμείς έχουμε μία περιοχή μόνο, βραστήκαμε την Βόρεια Ελλάδα μαζί με το Απιθύτα, έτσι. Και υπάρχουν σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, τουλάχιστον αυτά που έχουν τμήματα που σχετίζονται με τη διατροφή και την σωματική δραστηριότητα, συμμετείχανε. Για να σας πω εγώ λίγο κάποια πράγματα για τα αποτελέσματά μας, έτσι, σε ό,τι αφορά αυτό το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα ονομάζεται Τροφή για Δράση και είναι μία από τις δράσεις, τις εθνικές δράσεις κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Πριν πω λοιπόν για τα αποτελέσματα Τροφή για Δράση, να πω ότι υπάρχουν και άλλες δράσεις, το είπατε πολύ σωστά. Το πολύ καλό με αυτό το πρόγραμμα, στο πούμε έτσι, αυτό το, την δράση, τη γενικότερη δράση, είναι ότι έχει συμπεριλάβει τους παιδιάτρους, το είπατε πάρα πολύ σωστά, και οι παιδίατροι παλιότερα δεν περνούσαν στο πρόγραμμα της ειδίκασης, τις καρτέλες των παιδιών, το βάρος, το ύψος και το να υπολογίσουν το δίκτυμα ζασώματος. Τώρα μέσα στα πλαίσια αυτού του προγράμματος το κάνουν. Και όταν δουν ότι ένα παιδί είναι με υπερβαρότητα και παχυσαρκία, μπορούν να το στείλουν σε διατροφολόγο, ο οποίος διατροφολόγος κάνει 10 συνεδρίες με το παιδί και την οικογένειά του.
1: Πριν φτάσουμε εκεί, κυρία Χασαπίδου, μπορείτε να μας δώσετε μερικές πρακτικές συμβουλές στις μαμάδες και στους μπαμπάδες που μας ακούνε? Τι κάνουν αν τα παιδιά, για παράδειγμα, δεν θέλουν τη σαλάτα, δεν θέλουν τα όσπρια, δεν θέλουν το ψάρι?
3: Η προσπάθεια που κάναμε εμείς, έχουμε κάνει σεμινάρια ευαισθητοποίησης στα πλαίσια του Τροφή για Δράση, με πάνω από 1.000 συμμετέχοντες. Χρειάζεται οι γονείς να εκπαιδευτούν. Παλιότερα λέγαμε, εντάξει, περισσότεροι ξέρουν. Τώρα βλέπουμε με αυτά τα σεμινάρια ότι πολλές φορές δεν ξέρουν. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι που μπορούμε να απαντήσουμε σε 5 λεπτά, αλλά το μόνο που θα μπορούσα να πω σαν βασικές αρχές είναι ότι οι γονείς πρέπει να εκπαιδευτούν. Πρέπει να αρχίσουμε να μαγειρεύουμε στο σπίτι. Έτσι, αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε εγκαταλείψει εδώ και αρκετά χρόνια και παίρνουμε deliveries και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει, γιατί δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα τρόφιμα που παραγγέλνουμε απ' έξω. Πρέπει να αρχίσουμε να τρώμε πολύ περισσότερα φυσικά τρόφιμα, και αυτό το έχουμε εγκαταλείψει, πολύ περισσότερα φρούτα και λαχανικά στα παιδιά μας. Υπάρχουν πολύ πολύ καλές μελέτες. Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι όταν σε αυτά τα σεμινάρια ευαισθητοποίησης, το είπατε πολύ σωστά κι εσείς, συμμετέχουν οι γονείς, έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από όταν πηγαίνουμε μόνο στα σχολεία. Βέβαια και τα σχολεία, ιδιαίτερα σε μικρές ηλικίες, και τα προγράμματα ευαισθητοποίησης είναι και εκεί πολύ σημαντικά. Δηλαδή, αν το σχολικό περιβάλλον αλλάξει, σας πω ένα παράδειγμα, αν όλα τα παιδάκια, ξέρω εγώ, τρώνε φρούτα και λαχανικά στο διάλειμμα, μια χαρά και σε προγράμματα που με κάνει το δέχονται και τους αρέσει. Αν κάποια από αυτά τρώνε τυρόπιτα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αναφέρομαι σε ένα τρόφιμο έτσι με πολλές θερμίδες και όχι απαραίτητα και υψηλή θρεπτική αξία, ή ξέρω εγώ ακόμη άλλα τρόφιμα χειρότερα από αυτά ή αναψυκτικά πλούσια σε ζάχαρη κλπ. Τότε βλέπουμε ότι η τάση που έχουμε όλοι έτσι είναι να τα επιλέξουμε. Άρα λοιπόν χρειάζεται και ένα σχολικό περιβάλλον το οποίο θα έχει ελεγχόμενα τρόφιμα της καντίνας, που είναι μια δουλειά δηλαδή πρέπει να γίνει από την πολιτεία, και τα παιδάκια θα τρώνε λίγο πολύ τα πιο υγιεινά τρόφιμα και αυτό βοηθάει πολύ. Άρα ένα συνδυασμός εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και οι εκπαιδευτικοί με τη σειρά τους βοηθάνε στην σωστή διατροφή στα πλαίσια του σχολείου. Στην ενυδάτωση, σε αυτό το πρόγραμμα είναι με πολύ μεγάλη σημασία στην ενυδάτωση, να πίνουν τα παιδιά νερό και να μην πίνουν αναψυκτικά με ζάχαρη. Και στην οικογένεια, η οποία οικογένεια πρέπει να μάθει αυτά τα βασικά που είπαμε. Να μαγειρεύουν στο σπίτι, να έχουν απλά φυσικά τρόφιμα, πολλά φρούτα και λαχανικά. Και το ξαναλέω, λιγότερα υπερπεξεργασμένα τρόφιμα. Δηλαδή αυτές είναι οι βασικές αρχές. Το θέμα είναι.
0: Απλά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, γιατί η ώρα είναι 11 και θέλω να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
3: Επειδή είναι προγράμματα εκπαίδευσης αυτά. Και μπορούμε να τους μάθουμε να μαγειρεύουν με ένα καλύτερο τρόπο, πώς θα συμπεριλαμβάνουν τα φρούτα και τα λαχανικά στο μαγείρεμα. Χρειάζεται, δεν είναι κάτι πολύ απλό να το πούμε έτσι και να τελειώσουμε το είπαμε. Χρειάζεται εκπαίδευση και αυτό κάναμε στο πρόγραμμα αυτό.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να τα ξαναπούμε, γιατί τα στοιχεία είναι ανησυχητικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χασαπίδου.
3: Να είστε καλά.
0: Δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
4: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio. 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με προσωπική αναφορά στη μητέρα του και μήνυμα αφιερωμένο σε όλες τις μητέρες, ξεκίνησε την κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αναβαθμισμένη θέση της χώρας στον ενεργειακό χάρτη αλλά και στις υποδομές στην περιφέρεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στην προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναν των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας ότι όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει τα διέξοδα του παρελθόντος. Με ένα βίντεο στο TikTok για την ημέρα της μητέρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης στο δικό του μήνυμα υπογραμμίζει την ανάγκη να σπάσει ο κύκλος της ανισότητας αμοιβών ανδρών γυναικών. Παράλληλα, παρουσιάζει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων νόμος πλαίσιο για μισθολογική διαφάνεια και ρήτρα ίσης αμοιβή σε κάθε συλλογική σύμβαση. Οι Ισπανικές αρχές ξεκίνησαν τη διαδικασία εκένωσης των επιβατών από το υπο-Ολλανδική σημαία Κρούας Γερόπλιο, το οποίο έχει εγκυροβολήσει ανοιχτά τη Τενερίφη, και οι υγειονομικοί αξιωματήχοι επιβιβάζονται στο Κρούας Γερόπλιο για να ξεκινήσει η απομάκρυνση των επιβατών ώστε να μεταφερθούν στις χώρες τους. Το πρώτο γκρουπ επιβατών που είναι Ισπανοί θα μεταφερθεί στην ακτή με μικρά σκάφη και στη συνέχεια με λεωφορεία στο τοπικό αεροδρόμιο προκειμένου να πετάξουν στη Μαδρίτη με ισπανικό κυβερνητικό αεροσκάφος, δήλωσαν κυβερνητικοί αξιωματήχοι, τονίζοντας ότι δεν θα έχουν καμία επαφή με άλλα πρόσωπα. Η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας δηλώνει ότι η απομάκρυνση επιβατών από το Κρούας Γερόπλιο θα διαρκέσει ως αύριο το απόγευμα. Στη διαδικασία συμμετέχουν 23 χώρες. Η αστυνομία έχει ασφαλίσει τμήμα του λιμανιού και επιτόπου βρίσκεται Υπουργός Υγείας και επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και παλαιότερα αυτό το στέλεχος μπορούσε να μεταδοθεί και από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά για να γίνει μετάδοση χρειάζεται παρατεταμένη στενή επαφή, δηλαδή για πολύ καιρό να είμαστε αρκετά κοντά για να κολλήσει κάποιος. Δεν πρόκειται να έχουμε επιδημία, δεν πρόκειται να έχουμε πανδημία σε καμία των περιπτώσεων, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Θόδωρος Βασιλακόπουλος. Αισιόδοξος ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους. Αναφέρθηκε και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας ότι θα γίνει μόνο αν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η διεθνής κοινότητα είναι σε στάση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν όσον αφορά την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Απειλές των φρουρών της Επανάστασης και του Ιρανικού στρατού. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, αν ο εχθρός επιτεθεί ξανά στο Ιράν, θα ευνηδιαστεί από νέα όπλα, νέες μεθόδους πολέμου και νέα πεδία σύγκρουσης, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Εν τω μεταξύ, πλοίο ξηρού φορτίου δέχθηκε επίθεση ανοιχτά του Κατάρ. Δύο άτομα συνελήφθησαν για δολοφονία στη Θεσσαλονίκη μετά από σχετική καταγγελία και έρευνες των αρχών. Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να ομολόγησαν την εγκληματική ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι πέταξαν το πτώμα στην περιοχή του Λουδία κοντά στα Μάλγαρα. Ένοπλο επεισόδιο μεταξύ μοτοσυκλετιστών σημειώθηκε στην Κυψέλη μετά από φραστική αντιπαράθεση δύο οδηγών δικύκλων. Ο οδηγός σκούτερ έβγαλε όπλο και πυροβόλησε και τραυμάτισε τον δεύτερο στο πόδι. Για τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης μίλησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στο ΕΡΤ News. Ο κύριος Πλεύρης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει σκλήρη μεταναστευτική πολιτική με απτά αποτελέσματα, συνδέοντας την με τη φύλαξη των συνόρων, τη μείωση των ροών και την αύξηση των επιστροφών. Ο Υπουργός υποστήριξε ότι οι μεταναστευτικές ροές είναι μειωμένες κατά 70%. Σε εξέλιξη έρευνες των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 4 θα ισχύσουν σήμερα σε βασικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας. Οι διακοπές κυκλοφορίες θα είναι σταδιακές ανάλογα με τη διέλευση των αθλητών σε κεντρικές αρτηρίες όπως η λεωφόρη Βασιλής της Αμαλίας, Συγκρού, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος, καθώς και σε δρόμους του Πειραιά και της Λαβρεωτικής.
4: Ο καιρός.
5: Σχεδόν έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς, από 13 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι, Μάκης Πολάτος, Ντόνα Βρούτσα.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με άμπα, μάμα μία. Το επιβάλλει και η μέρα.
1: Άμπα.
0: Άμπα.
1: Ντόνα Δρούτσα.
0: Μάκη.
1: Δεν πρέπει να πούμε χρόνια πολλά στις μητέρες.
0: Να ξαναπούμε σε όλες αυτές τις μαμάδες, τις ηρωίδες της καθημερινότητας που μας φροντίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί δεν είναι μόνο μαμάδες, έχουν και άλλους ρόλους. Και εργαζόμενες, είναι σύζυγος, είναι τα πάντα όλα.
1: Σύντροφος,
0: ναι, εντάξει, εγώ το βάλα έτσι το πιο επίσημο.
1: Πυλώνας της κοινωνίας.
0: Και φαντάσου τώρα, έχεις ένα παιδί, τα βρίσκεις σκούρα. Έχεις δύο παιδιά, τα βρίσκεις ακόμα πιο σκούρα. Αν έχεις έξι παιδιά, εκεί τι γίνεται?
1: Εκεί είναι όλα τέλεια. Και θα καλημερίσουμε μία μητέρα, μία υπέροχη μητέρα, έξι παιδιών, η οποία έχει την καλοσύνη και το χρόνο να μας μιλήσει. Χρόνια πολλά, κυρία Αγγελή. Είναι η κυρία Δήμητρα Αγγελή, Γενική Γραμματέας της Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στους
0: ακροάτες. Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά στις μαμάδες, που ξέρετε, αυτή την ημέρα είναι μια μέρα διαφορετική. Αντί να καμαρώνουν αυτές για τα παιδιά τους, τα παιδιά τους καμαρώνουν για αυτήν. Και οφείλω, κύριε Πολάτο, να πω και κάτι ακόμα. Σας ευχαριστούμε εσάς, τους συντρόφους, τους συζύγους, που μας δίνετε τη χαρά να έχουμε την ιδιότητα της μαμάς. Να μην ξεχνάμε πράγματα, λοιπόν.
1: Πείτε μας, αν έχουν ξυπνήσει τα παιδιά, τι ηλικίες είναι τα παιδιά σας και τι, λοιπόν, δωράκια έχουν προλάβει, εφόσον έχουν ξυπνήσει, να φέρουν στη μαμά.
2: Η έκπληξη θα γίνει στο μεσημεριανό τραπέζι.
0: Ωραία.
2: Που είναι μια μέρα που δεν μαγειρεύω εγώ.
1: Για εξήγηστε
0: το. Ποιος θα μαγειρεύσει
1: αυτό,
0: δηλαδή, σήμερα?
1: Μαγειρεύει ο σύζυγος δηλαδή.
2: Τα παιδιά.
1: Μαγειρεύουν τα παιδιά.
2: Τι θα κάνουν, πάντως εγώ είμαι προσκεκλημένη.
0: Α, αυτό το οργάνωσαν δηλαδή τα παιδιά το σημερινό.
2: Λοιπόν, να πω τις ηλικίες των παιδιών μου, για τα οποία είμαι πάρα πολύ περήφανη, γιατί ξέρετε, όλη αυτή η συνοχή της οικογένειας και αυτή η, είπατε κάτι για την αγκαλιά, είναι η αγκαλιά που όλα τα γιατρεύει η μάνα, ξέρετε, το είπατε πιο νωρίς, αγκαλιά θυμίζει η μαμά. Τα παιδιά μου είναι ουσιαστικά μικρά. Με το δεδομένο ότι κανένα δεν έχει περάσει τα 30 του χρόνια. Είναι από 29 χρονών μέχρι 16. Υπάρχει ο αδερφός τους που είναι στη μέση. Όλα με τη δική τους προσπάθεια, αυτό που θέλανε να κάνουν στη ζωή τους και επιλέξανε διαδρομή στις επιστήμες, το καταφέραν. Η μικρή είναι ακόμη σχολείο. Και η μεγάλη μου η κόρη με εξέπληξε όταν σε μια ηλικία 26 περίπου χρόνων μας είπε ότι αν δεν αισθανόμουν ασφάλεια από τη δύναμη της οικογένειας και τη σχέση που έχουμε μεταξύ μας, δεν θα προχώραγα στη ζωή μου. Και έχει έναν μικρούλι περίπου 2,5 χρονών και άλλον έναν 8 μηνών.
0: Άρα είστε και γιαγιά.
1: Να ζήσουν, να είναι γερά. Θέλουμε να μας πείτε το μυστικό, πώς τα καταφέρνατε.
0: Καταρχάς, ήταν δικιά σας επιλογή να κάνετε μια τόσο μεγάλη οικογένεια?
2: Λοιπόν, τα παιδιά μου είναι πέμπτη γενιά δημότες Αθηναίων, τα εγγόνια μου έκτη. Ξέρετε, με τη γιγάντωση της αστιφιλίας, να πω ότι είμαι 60 χρονών, έτσι, με τη γιγάντωση της αστιφιλίας στην πόλη της Αθήνας.
1: Ούτε για 40 δεν ακούγεστε.
0: Ναι, αλήθεια.
2: Είδατε πώς ξανανιώνει η πολλαπλότητα της μαμάς. Λοιπόν, θα πω ότι με είχε εντυπωσιάσει η απλότητα των σχέσεων της μεγάλης οικογένειας και είχα έτσι κάποια πρότυπα, έλεγα θέλω να είμαι φοιτήτρια, να έχω και παιδιά, τέλος πάντων διάφορες συνθήκες ζωής και πώς να το πω τώρα, η πρόοδος τέλος πάντων κάποιων πραγμάτων με έκαναν να αποκτήσω σε μια νορμάλ για τα τότε χρόνια ηλικία τα παιδιά μου, λίγο μετά
1: 30-31, αν κάνω
2: ακριβώς,
1: καλά,
2: ακριβώς, στον υπολογισμό. Ξέρετε, αισθανόμουν ασφάλεια.
1: Όχι μικρούλα πάντως, 30-31, δηλαδή θα μπορούσατε να τα έχετε κάνει και να έχετε ξεκινήσει και πιο μικρή. Δεν ήσασταν και πολύ μικροί, ήσασταν συνειδητοποιημένοι, θέλω να πω με έναν τρόπο.
2: Ναι, και πολύ τυχεροί, γιατί αυτό που είχα μάθει να κάνω εγώ και ο σύζυγός μου, ο πατέρας τους, ήταν και πολύ εμπορικό, οπότε είχαμε μια κινητήριο δύναμη μιας μεσοαστικής κατάστασης όσον αφορά τα οικονομικά. Οπότε κάθε παιδί εντωμεταξύ που ερχόταν στην οικογένεια, εγώ αισθανόμουν ασφαλής. Ασφαλής γιατί έδινε περισσότερα προνόμια στα προηγούμενα. Κάτι που δεν υπάρχει σήμερα. Κάτι που είναι πολύ πιο τολμηρή οι νέες πολύτεκνες μαμάδες, μάλλον θα ήθελα να πω. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε αυτή την αναγνώριση που θα θέλαμε, παρότι η κοινωνία μας τον ρόλο της μητέρας τον έχει πάρα πολύ ψηλά. Ξέρετε, είτε είναι βιολογική, είτε είναι μητέρα που έχει υιοθετήσει, η μητέρα είναι πάντα μονομία. Έχουμε ακόμα δουλίτσα να κάνουμε για να τη βοηθήσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ φορτισμένη.
1: Πείτε μας συγκεκριμένα τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει.
2: Κοιτάξτε,
1: όσο γίνεται πιο στοχευμένα, πιο συγκεκριμένα. Γιατί
2: ένα πολύ απλό πράγμα.
1: Πολλές φορές μιλάμε για πράγματα που πρέπει να αλλάξουν, αλλά νομίζω μια μητέρα έξι παιδιών.
2: Έχετε θίξει πολλές φορές το θέμα των ψηφιακών ομάδων, εσείς οι δημοσιογράφοι. Εμείς εδώ στην Ελλάδα θεσμοθετήσαμε την απασχόληση εξ αποστάσεως μόνο για 44 μέρες το χρόνο για τον κάθε εργαζόμενο και προϋποθέσεις. Αν λοιπόν σε κάποιες θέσεις εργασίας που μπορεί μόνο για 44 μέρες το χρόνο για τον κάθε εργαζόμενο και προϋποθέσεις. Αν λοιπόν σε κάποιες

0: ξενίκιο θα μπορούσε να στεγάσει την πολυτεκνή οικογένεια, αρκεί να υπάρχουν οι δυνατότητες στο δημόσιο, τουλάχιστον που έχουμε παντού υπηρεσίες συναφής με αυτό που υπηρετεί κάποιος στο δημόσιο, να μπορούν να εξυπηρετηθούν. Εκεί πέρα έχουμε πάρα πολλές αλληλοκαλύψεις και δυσκολίες. Ένα ακόμη θέμα που εμείς θα θέλαμε να ακούσουμε κάποια στιγμή είναι, ξέρετε, έχετε ακούσει για τον πλασματικό χρόνο, εξαγοράσιμα για σύνταξη και εκεί ακόμα υπάρχει ανομοιογένεια στον ιδιωτικό από το δημόσιο τομέα όσον αφορά το πλήθος των ετών που μπορεί κάποιος να εξαγοράσει πλασματικά. Εμείς θα θέλαμε να γίνουμε λίγο πιο γενναίοι και να κάνουμε ό,τι κάνουν οι Ισπανοί και να λέμε: ένα παιδί, πάρε ένα χρόνο συντάξιμο, δύο παιδιά και ούτω καθεξής, ως ηθική αναγνώριση σε αυτή τη γυναίκα που δεν δίστασε να δώσει το σώμα της, την ψυχή της για το μελλοντικό πληθυσμό του τόπου. Και να σας πω και κάτι, θέλω να κάνω και μια ιδιαίτερη αναφορά. Ξέρετε, ο τίτλος της μαμάς δεν χάνεται ποτέ. Τον αποκτούμε και ακόμα και αν δεν υπάρχουμε στην επίγειο ζωή, αναφερόμαστε στη μαμά μας. Και όταν ήταν 3 χρονών η μικρή μου η κόρη, είμαι μία από τις γυναίκες που δεν έχει πλέον μαστούς, γιατί νόσησε με καρκίνο μαστού και είχε και θέμα μεταστάσεως στους λεφαδένες. Τέλος πάντων, ένα περιβάλλον περίεργο από τους ανθρώπους που μας επισκεπτόντουσαν μες στην κατήφια. Το μικρό λοιπόν κάποια στιγμή αγανάκτησε και μέσα στην αθωότητά της είπε: «Η μαμά μου θα είναι πάντα η μαμά μου. Είτε το χέρι μου κρατά, είτε από κάπου ψηλά με κοιτά». Αυτό λοιπόν το λέω για να ξέρουν όλοι ότι η μητέρα, είτε υπάρχει φυσικά δίπλα μας, είτε δεν τη βλέπουμε, πάντα έχει μέρημνα και μια ανοιχτή φτερούγα να μας αγκαλιάζει με τις μνήμες, με τις αναμνήσεις και με τις διερωτήσεις που έχουμε μερικές φορές. Τι θα έκανε η μαμά σε αυτό το θέμα που μας απασχολεί.
1: Κυρία Αγγελή, πόσες οικογένειες στην Ελλάδα έχουν 6 παιδιά όπως εσείς?
0: Να το πάρουμε λίγο αλλιώς. Λοιπόν, οι οικογένειες που έχουν 4 και παραπάνω παιδιά είναι 220 περίπου χιλιάδες οικογένειες στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει με ένα απλό υπολογισμό ένα 10% περίπου του ελληνικού πληθυσμού. Θα πούμε ότι οι περισσότερες έχουν 4 και 5 και είμαστε λίγο λιγότερες αυτές που έχουμε από 6 και πάνω. Επίσης έχουμε και ένα θέμα, τι είναι η λέξη παιδιά, γιατί με ρωτήσανε πόσες έχετε παιδιά, όπως μου είπατε και εσείς. Εμείς λοιπόν, επειδή έχουν προστασία του νόμου διαβίου ζωής γονέων πολυτέκνων, είναι πάντα προστατευόμενα τα παιδιά μας. Εντάξει, δεν θέλω να πω ακρότητες για τα 45, 50, 60, κάποιο παιδί σαφέστατα έχει αυτονομηθεί. Αλλά χρειάζεται να ομονοήσουμε σε κάποια πράγματα όταν βλέπουμε ότι αυτά τα παιδιά μας είναι κάτω από τα 30, όταν δεν μπορούν να έχουν εισοδήματα, γιατί όλοι από κάπου ξεκινάνε, που να ξεπερνούν το όριο της φτώχειας ή έστω αυτά τα 20.000 ευρώ για να μπορούν να ξεκινήσουν τη ζωή μόνα τους. Και θέλουμε λίγο περισσότερη ανακούφιση στις υποχρεώσεις που έχουμε. Να μπορέσουμε να τους δώσουμε εφόδια ζωής, γιατί η καλύτερη πρίκα τους είναι οι δεξιότητες και η εκπαίδευση, και να μην έχουμε αυτό το άγχος για το πώς θα τους τα προσφέρουμε.
1: Στα παιδιά σας ζητάτε να κάνουν, προτείνετε να κάνουν και εκείνα πολλά παιδιά? Μας είπατε ότι ήδη έχετε 2 εγγονάκια.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο τρόπος και το προσωπικό παράδειγμα τα οδηγούν να το έχουν στο μυαλό τους ως επιλογή. Μέχρι στιγμής βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε. Υπάρχει μια σταθερότητα σχέσεων στα μικρότερα, η πέμπτη είναι ακόμη προπτυχιακή.
2: Πάντως, κυρία Αγγελή, προφανώς όλα δεν είναι ρόδινα στην καθημερινότητά μας.
0: Και όμως με ένα μαγικό ραβδάκι.
2: Εγώ ήθελα να μου πείτε αυτό το μαγικό ραβδάκι που έχετε βρει και έχετε φέρει αυτή την ισορροπία, την αρμονία στην οικογένειά σας. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και πολλά ζευγάρια που μπορεί να μας ακούν και να έχουν τους προβληματισμούς στο να κάνουν ένα παιδί, όχι μόνο όσον αφορά τα οικονομικά και πώς θα τα φέρω πέρα, ή ακόμα και οι οικογένειες που μπορεί να μας ακούν αυτή τη στιγμή και να έχουν παιδιά και βλέπουν και τους καθημερινούς τσακωμούς και με τα τάμπλετ, τα κινητά και όλο αυτό που αντιμετωπίζουμε όλοι. Εσείς πώς τα έχετε καταφέρει?
0: Πάμε σαν άλλοτε. Επιστροφή στις ρίζες. Με μια απλότητα και περισσότερη ενδυνάμωση των σχέσεων, χωρίς όλα αυτά τα οποία είναι ένας μιμητισμός στήρος. Πιστεύω ότι όσο περισσότερο έχουμε, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα για τους γονείς σήμερα, γιατί είναι τόσο πολύ δύσκολη η καθημερινότητα και τόσο πολύ δύσκολη αλγόριθμη που πρέπει

0: πρέπει να λύσουν και σταυρόληξα για να φέρουν βόλτα τα οικονομικά τους, που δεν έχουν πλέον ποιοτικό χρόνο για την ανατροφή των παιδιών τους. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και να πω μάλιστα ότι μια πολύ νέα πολύτεκνη μαμά, είναι εκπαιδευτικός, είπε ότι κάναμε το πρώτο, δανειστήκαμε για τη γέννα, άντε το δεύτερο. Μετά όταν άρχισε αυτό το επίδομα γένας, τουλάχιστον αισθανόμασταν ότι μπορούμε να τα φέρουμε στη ζωή με όλη την επικουρικότητα της ιατρικής επίβλεψης, χωρίς να έχουμε άγχος οικονομικό. Και θα σας πω κάτι πολύ σπουδαίο. Όταν αυξήθηκε το επίδομα γένας κλιμακωτά από το 2.400, 2.700, 3.000 για το τρίτο παιδί, 3.500 για το τέταρτο και άνω παιδί, εμείς παρατηρήσαμε, γιατί αποδίδουμε την πολυτεχνική ιδιότητα στη συνομοσπονδία, στις οικογένειες που έχουν τις προϋποθέσεις, έναν τετραπλασιασμό. Βέβαια, ένα τέλμα στις οικογένειες που κάνουν πέμπτο, έκτο, αλλά τετραπλασιάστηκαν του τετάρτου παιδιού. Και αυτό συμβαίνει και φέτος, παρότι αναφέρθηκε 86 πόλεις δεν έχουν γεννήσεις. Ναι, αυτό δεν είναι απορίας άξιο. Πάντα συνέβαινε, γιατί δεν έχουν ληξιαρχία στις πόλεις αυτές και πάνε στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Αλλά αν δείτε.
1: Α, ενδιαφέρον αυτό.
0: Αν δείτε λοιπόν από τα στατιστικά του Υπουργείου Εσωτερικών, που από τότε που έγινε το ενιαίο ληξιαρχείο, στα μισά του 13, αφήνω το 13 έξω, από το 14 όμως μέχρι το 26 προοδεύει, θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο το στατιστικό δείγμα. Και δούμε λίγο τις γεννήσεις και παρατηρήσουμε. Θα δείτε ότι είχαμε μια απότομη κάμψη λίγο πριν μπούμε στην πανδημία, 9.000 γεννήσεων προς τα κάτω. Μετά λίγο σαν να μην υπήρξε πολύ μεγάλο προς τα κάτω, και μετά σταθεροποιηθήκαμε κάθε χρόνο -3, -3, -3 χιλιάδες. Εάν μπείτε μέσα και κάνετε αναγωγή με 31 τρίτου, θα σας πω εγώ τώρα, άντε να φτάσουμε 30 τετάρτου.
1: Πού να μπούμε για να τα δούμε τα στοιχεία?
0: Υπουργείο Εσωτερικών, στατιστικά του Υπουργείου Εσωτερικών, αναζητήστε το ενιαίο αρχείο ληξιαρχικών πράξεων. Έχει για όλη την επικράτεια τις γεννήσεις, αλλά από τα κατατόπους ληξιαρχία προφανώς, που αφορούν γεννήσεις, θανάτους και μάλιστα, ξέρετε, είναι και ένα θέμα τα διαζύγια που συζητάμε. Εμείς βλέπουμε ότι η έγγαμη κατάσταση, όπως την αφουγκράζεται ο καθένας, είτε είναι με τη νομική μέθοδο του συμφώνου συμβίωσης, είτε είναι με τον πολιτικό, είτε με το θρησκευτικό γάμο, είναι ένας σταθερός αριθμός χιλιάδων, γύρω στις 55-60.000 κατά έτος. Διαφοροποιείται λίγο, δηλαδή έχει αυξηθεί το σύμφωνο συμβίωσης, που δεν απαιτεί πάρα πολλά κοσμικά έξοδα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έναντι των άλλων μορφών νομιμότητας της σχέσης, του γάμου, της οικογένειας. Αυτό λοιπόν είναι συγκλονιστικό. Δείχνει ότι η ελληνική κοινωνία κρατάει. Και να σας πω κάτι. Ας επικοινωνήσουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη δυνατότητα που μας δόθηκε σήμερα να επικοινωνήσουμε διαμέσου της γιορτής της μαμάς, τη χαρά της οικογένειας, γιατί επιτέλους πρέπει να ξανακάνουμε την οικογένεια μόδα στην Ελλάδα.
2: Και με αυτό νομίζω μπορούμε να κλείσουμε. Κυρία Αγγελή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά, να σας χαίρονται τα παιδάκια σας, να χαίρεστε και εσείς τα παιδάκια σας και τα εγγονάκια σας.
1: Για πόσους θα είναι το κυριακάτικο τραπέζι σήμερα, στη γιορτή σας, στη γιορτή της μητέρας?
0: Όταν καθόμαστε στο τραπέζι είμαστε 13 άτομα απλά. Δηλαδή τα δύο μωρά, ο χαμπρός μου, ο φίλος της δεύτερης κόρης μου και η φίλη του γιού μου, οπότε όλοι μαζί είμαστε 13 άτομα πάντα.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες.
0: Και να ξέρετε ότι αυτό το τραπέζι θέλει μαγικό ραβδάκι και όχι πολλά έξοδα. Θέλει τρόπο και όχι κόπο και πολλά χρήματα. Μπορούμε, αν σκεφτούμε τι κάνανε οι μαμάδες μας, να τα φέρουμε εις πέρας, χωρίς να λέμε ότι υποστηρίζουμε τα παιδιά. Και επειδή είπατε και για παιδική παχυσαρκία, η υγιεινή διατροφή μέσα από το τραπέζι της πολυτεκνής οικογένειας είναι στην κορυφή.
1: Κυρία Δήμητρα Αγγελή, μητέρα 6 παιδιών, πολυτεκνή, Γενική Γραμματέας της Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, υπερεπικοινωνιακή, υπεργλυκιά, και την ευχαριστούμε πολύ για τα ωραία μηνύματα και για το πώς ακόμη και τις δυσκολίες που μπορεί, όπως είπε η Ντόνα, να αντιλαμβάνονται κάποιοι στο ένα παιδί που να νομίζουν δεν τα προλαβαίνουν. Δείτε με τι τρόπο.
2: Πιάστε το μαγικό ραβδάκι, όπως μας είπε και η κυρία Αγγελή, και όλα θα φτιάξουν.
1: Θετική διάθεση.

0: τέτοια τραγούδια πρέπει να παίζουμε επικά. Με αυτό έτσι, το επικό ύφος. Αυτά μου αρέσουν.
1: Εμένα θα μου άρεσε να παίξουμε κάτι πιο metal τώρα.
0: Ζορμπά.
1: Οι τρύπες.
0: Το γράφει ο Παναγιώτης, παιδί μου. Σου λέει παίξανε χθες Ζορμπά η Μετάλλικα.
1: Το ακούσαμε και αυτό.
0: Παίξαν Ζορμπά, όντως.
1: Θα μας πει ο Γιώργος Κοβός που ήταν εκεί. Δεν ξέρω αν έχει καταφέρει να κοιμηθεί. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Ακούσουμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γονά τη φωνούλα.
0: Τι γίνεται, Γιώργο.
1: Πώς πήγε, Γιώργο.
2: Τι να γίνει, παιδιά. Ωραία, ήταν πολύ ωραία. Ήταν, παίξανε Ζορμπά. Το παίξανε σε μια ωραία metal εκδοχή. Κάποια στιγμή δυνάμωσε αρκετά η ένταση, έγινε πολύ μεταλλικός ο ήχος.
1: Πόσα Ρίχτερ δηλαδή έκανε στο ΆΚΑ?
2: Άγνωστο αυτό, δεν είδα τι έγραψε ο σεισμογράφος τελικά.
1: Περιμένουμε, η αλήθεια είναι τα στοιχεία από το αστεροσκοπείο για το πόσε σεισμικές δονήσεις είχαμε.
0: Την
2: αλήθεια θα τα αποφύγω να το δω. Θα τα αποφύγω και ξέρει γιατί. Γιατί θα μπούμε μετά σε διαδικασία σύγκριση και με άλλα συγκροτήματα. Σε λίγες μέρες έρχονται και άλλα Maiden. Οπότε θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε διαδικασία σύγκριση.
0: Δεν έχεις κάποια
2: προσωρινή.
0: Δεν έχεις κάποια προσωρινή απώλεια ακοής από τα decibel?
2: Όχι, όχι, όχι. Ευτυχώς, όχι. Όχι.
1: Λίγο τη φωνούλα, είναι πιο μπάση.
2: Όλοι. Η φωνούλα είναι πιο μπάση λόγω της αλλεργίας ανοιξιάτικης. Αλλά τι να κάνουμε.
1: Α, και εγώ νομίζω ότι τραγούδαγες δυνατά όπως το υπόλοιπο πλήθος και η γειτονιά εκεί.
0: Πες μας όλες τις λεπτομέρειες.
2: Ο γιος μου γύρισε βραχνιασμένος.
1: Για πες μας, τι ξεχώρισες εσύ από την συναυλία?
2: Τι ξεχώρισα από τη συναυλία?
1: Ναι.
2: Καταρχάς, θα σου πω τι ξεχώρισα από τη συναυλία συνολικά.
1: Ναι.
2: Αυτό που ξεχώρισα συνολικά από τη συναυλία ήταν η ένωση όλων των ηλικιών. Υπήρχαν πολλές γενιές που χτυπήθηκαν στους ρυθμούς των Μετάλλικα.
0: Έγινε πάσα.
2: Κάπως έτσι. Ήτανε παιδιά, μιλήσαμε, μας ένωσαν συγκατάθεση και μιλήσαμε οι γονείς του. Ένα παιδάκι 13 ετών. Και μάλιστα αυτός είχε την πιο ωραία περιγραφή από τη συναυλία. Έδωσε στοιχεία απίστευτα, δηλαδή το πώς βίωσε τη συναυλία το παιδάκι αυτό. Και ίσως ήταν η πιο αληθινή περιγραφή. Πραγματικά έλαμπε την ώρα που μας περιέγραφε το τι έζησε εκεί μέσα. Και μάλιστα μιλάμε για ένα παιδάκι που πάει σε μουσικό σχολείο και μας είπε την ωραία ατάκα ότι έχω κι εγώ μια μπάντα όπως η Μετάλλικα. Κάπως έτσι.
1: Ένας μικρός ροκστάρ.
2: Ναι, ναι.
0: Πόσο διήρκησε η συναυλία?
2: Η συναυλία, πώς την άκουσα, Μάγκη?
0: Πόσο διήρκησε, πόσο κράτησε?
2: Η Μετάλλικα έμειναν πάνω δύο ώρες περίπου.
0: Αγκόρ υπήρχε.
2: Έκλεισαν ακριβώς στις 11 παρα 5 ολοκληρώθηκε η συναυλία. Και αν θες την άποψή μου, ήταν και λίγο τσιγκούνιδες αυτό σε αυτό. Δηλαδή το ζητούσε ο κόσμος να ξαναβγούν, αλλά δεν ξαναβγήκαν.
0: Ναι, νομίζω ότι οι πολλοί επαγγελματίες, τα πολύ επαγγελματικά συγκροτήματα και
1: deal
0: στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό λένε 2 ώρες, 1 ώρα, τέλος. Δεν είναι αυτό που έχουμε μάθει εμείς.
2: Να ξαναβρεθώ από τους τελευταίους μήνες αρκετές φορές σε metal συναυλίες. Ξαναβγαίνουν μετά από λίγο.
0: Ξαναβγαίνουν στο Αγκόρ.
2: Κάποιοι ξαναβγαίνουν, ναι. Συνήθως, επειδή το ζητάει ο κόσμος έντονα, ξαναβγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για ανθρώπους που, όπως το είπες, επαγγελματίες. Βέβαια, αυτό τους κάνει αυτόματα και πιο εμπορικούς. Που έχουμε συνηθίσει σε αυτά τα είδη να μην βάζουμε πρωταρχικά το εμπορικό κομμάτι. Να στηριζόμαστε σε αυτό που είναι ποιότητα για τον καθένα μας. Αλλά ο επαγγελματισμός αυτό να το κάνει και πιο εμπορικό, δηλαδή το βάζουμε να σκέφτεται πάνω απ' όλα το χρήμα.
0: Πρόλαβες να δεις Έλληνες τραγουδιστές πιθανώς?
1: Πάμε λίγο και στα πιο gossip, τα lifestyle.
0: Αυτά που αρέσουν στην τόνα.
2: Δύο είδα, ήταν ο Γιάννης Βαρδής εκεί μαζί με τον Άκη το Δίξιμο. Είχαν έρθει παρέα. Και φυσικά ήταν ενθουσιασμένοι με όλο αυτό. Εντάξει. Ο Δίξιμος βέβαια είπε χαρακτηριστικά: εντάξει, τα παιδιά καλά είναι, τα λένε.
0: Αυτοί οι τεράστιοι πυλώνες μέσα στο γήπεδο, τι ήταν?
2: Ήταν οθόνες.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί όπως είναι ευνόητο, δεν μπορείς να είσαι από όλες τις γωνιές του γήπεδου να έχεις την καλύτερη οπτική. Κάποια, δηλαδή, αν είσαι ψηλά ψηλά στο γήπεδο, βλέπεις στις εξέδρες του γήπεδου, βλέπεις τους μετάλλικα σαν μπιρμπίγκια, ας πούμε. Ναι. Οπότε υπάρχουν και αντίστοιχες οθόνες που σου δείχνουν σε διάφορα σημεία της σκηνής τι συμβαίνει. Είναι οθόνες, ηχεία και φυσικά προβολής. Είχε πολύ ωραία εφέ, πολύ ωραία φωτορυθμικά, πολύ ωραίες εφέ με καπνούς, με φωτιά και λοιπά. Ό,τι,
1: και πολύ ωραίο ήχο.
2: Πολύ ωραίο ήχο.
1: Εδώ μου λέγανε συνάδελφοι που μένουν κοντά στο ΟΑΚΑ, πραγματικά που δεν πήγανε ή δεν βρήκαν εισιτήριο για να πάνε στην συναυλία, το απολαμβάναν από τον μπαλκόνι τους κανονικότατα.
2: Το απολαμβάνανε, ήταν εξαιρετική, ήταν πολύ ωραίος ήχος. Είναι συγκρότημα που έχει πολύ και μελωδικό στοιχείο. Δεν είναι πάντα δηλαδή ότι υπάρχει μόνο το metal στοιχείο στα κομμάτια του. Υπάρχει το metal συνοδεία πάντα και μελωδίας.
0: Πες μας σε ποιο κομμάτι αναφέρεσαι. Που είχε, ας πούμε, μία μελωδία.
2: Και εγώ μιλάω γενικά, αλλά όπως εσύ αναφέρεσαι αυτή τη στιγμή στο Nothing Else Matters, έτσι.
0: Ναι.
2: Το Nothing Else Matters, εντάξει, ναι, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο στοιχείο. Καταρχάς, το Nothing Else Matters ανήκει σε ένα άλμπουμ που, κατά τη γνώμη μου, είναι, αυτό είναι η ταπεινή μου γνώμη, δεν είναι κάτι που είναι κοινώς αποδεκτό. Αν δεν γινόταν αυτό το άλμπουμ, η Metallica μπορεί σήμερα να μην είναι, να μην ήταν αυτό που είναι. Και γιατί? Γιατί μέχρι τότε οι Metallica είχαν καθιερωθεί στη συνείδηση των μεταλλάδων μόνο, σε αυτούς που θέλαν να ακούνε metal μουσική. Με το Black Album, στο οποίο βρίσκεται το Nothing Else Matters, έκανε ένα βήμα παραπέρα και κατάφεραν να κατακτήσουν και τα ραδιόφωνα που παίζουν από όλα τα είδη μουσικής. Ακόμη και εδώ στην Ελλάδα, ακόμη και τα και ραδιόφωνα που παίζουν λαϊκή μουσική, καθαρά λαϊκή μουσική, θα ακούσουν να παίζουν και το Nothing Else Matters. Αυτή ήταν η μία κίνηση. Η άλλη κίνηση που τους βοήθησε στο να καθιερωθούν ήταν η σύμπραξη με τη συμφωνική του Σαν Φρανσίσκο μερικά χρόνια αργότερα, δηλαδή το 1998, αν θυμάμαι καλά.
0: Πόσα ξέρεις?
1: Καταλαβαίνω ότι μάλλον είναι από τα αγαπημένα σου συγκροτήματα, Γιώργο.
0: Μα γιατί το λες αυτό?
2: Ναι, ισχύει αυτό. Τώρα, όμως, ποιος κρύβεται πίσω από αυτές τις δύο λεπτομέρειες? Κρύβεται ένας άνθρωπος που πλέον δεν ζει. Ήταν ο Μάικλ Κέιμεν. Ο Μάικλ Κέιμεν, λοιπόν, καταρχάς ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος New York Rock and Roll Ensemble, που συνεργάστηκαν με τον Μάνο Χατζηδάκη στα τέλη της δεκαετίας 60, και το 1970 κυκλοφόρησαν το δίσκο Reflections, ήταν στο οποίο είχε γράψει μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης. Μάλιστα, συγκεκριμένα σε αυτό το δίσκο ακούμε για πρώτη φορά τον Κεμάλ του Μάνου Χατζηδάκη. Συνεργάστηκαν λοιπόν εκεί, ο Μάικλ Κέιμεν εκεί γνωρίστηκε με τον Μάνο Χατζηδάκη και ανέπτυξαν μια ιδιαίτερα στενή σχέση μεταξύ τους, φιλική σχέση, με τον Κέιμεν να θεωρεί τον Χατζηδάκη ως μέντορά του. Ο Κέιμεν στη συνέχεια είχε μια εξαιρετική πορεία, συνεργάστηκε με πάρα πολλά μέλη της μουσικής, πάρα πολλούς καλλιτέχνες, σπουδαίους καλλιτέχνες, με τον Pink Floyd, με τον David Bowie, δεν θυμάμαι και όπως, με τον Brian Adams. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του Brian Adams έχει γράψει ο Michael Kamen. Συνεργάστηκε όμως και με τους Metallica. Και πώς συνεργάστηκε? Έκανε την ενορχίστρωση σε μια έκδοση του Nothing Else Matters. Έκανε ενορχίστρωση όλων των εχόρδων. Η ιστορία λέει ότι αυτό έγινε το 90 περίπου. Του στείλανε μία ταινία με το τραγούδι, έκανε την ενορχίστρωση και τους την έστειλε πίσω. Μετά από 1-2 χρόνια, στα βραβεία Grammy, έτυχε να είναι και οι δύο εκεί. Πήγε μετά από λίγο στα παρασκήνια και τους βρήκε και τους συστήθηκε. Του είπαν ότι τους άρεσε πάρα πολύ η δουλειά που έκανε. Τέλος πάντων, και μετά επάνω στην κουβέντα, εκείνος τους είπε ότι θα είναι πολύ ωραία ιδέα να κάνετε μια σύμπραξη, μια συμφωνική. Το άφησαν έτσι, πέρασαν τα χρόνια, πέρασαν 7-8 χρόνια από τότε, και κάποια στιγμή του λέει ο μάνατζερ του, ξέρεις, οι Metallica θέλουν να κάνεις αυτό που τους πρότεινες πρόσφατα. Λέει, τι πρόσφατα, ποιο? Αυτό που τους έλεγες για τη σύμπραξη. Αυτό, λέει, ήταν πριν μια ζωή, ας πούμε. Τέλος πάντων, τελικά με την πρωτοβουλία του ίδιου του Μάικλ Κέιμεν έγινε η σύμπραξη αυτή, και μάλιστα τότε διευθυντής, εκείνη την περίοδο διευθυντής της συμφωνικής στο Σαν Φρανσίσκο ήταν εκείνος.
0: Ωραία τα λες.
2: Αυτή είναι η ιστορία.
1: Μας έχεις συνεπάρει, Γιώργο.
2: Ναι, αλλά μακρηγόρησα, οπότε συγγνώμη.
1: Όχι, καλή. Ίσα-ίσα που μάθαμε και πολλά πράγματα που εμείς με το Μάκη δεν τα γνωρίζαμε.
0: Είπες λίγα για να μην πεις πολλά. Αλλά και καταλάβαμε όλοι, όπως λέει και η Αθηνά, ότι δεν είσαι καθόλου λάτρης.
1: Λοιπόν, πρέπει να διαβάσω και το μήνυμα του κυρίου Αβραμίδη. Λέει: σίγουρα πάντως η συναυλία των Μετάλλικα ξύμνησε πολλές αναμνήσεις, αλλά και έβγαλε στην επιφάνεια πόνους. Εννοεί στη μέση από την ορθοστασία.
0: Πριν τη συναυλία, Μετάλλικα. Μετά τη συναυλία, αναφέρεται σε ένα αντιφλεγμονώδες με δικλοφενάκι που ανήκει στους αναστολείς της κυκλοοξυγενάσης και ανακουφίζει από τα συμπτώματα της φλεγμονής. Δεν θέλω να πω το όνομα, το εμπορικό όνομα του Ρεντ, σε Ρεντ τελειώνει. Γιώργο Κοβέ, ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή ξεκούραση. Να ακούσουμε και λίγο Μετάλλικα.
0: Τι να ακούσουμε?
1: Τι έχουμε, The Unforgiven, το ξέρεις?

0: Πάντως δεν είναι μόνο η μέση που σε πιάνει, είναι και ο αφιένας. Ξέρεις με το πώς πας με το ρυθμό. Οπότε καλύτερα αυτό που είπε και ο κύριος Σαβραμίδης. Πηγαίνετε για βόλτα, ρεν είπες. Λοιπόν, να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματά σας.
1: Ειρήνη, Reflections, ο τέλειος δίσκος, τέλειος ο Χατζηδάκης, τέλειο και το New York Ensemble, πολύ καλός ο Γιώργος Κοβός, παρόλο που είναι νέος. Καλημέρα και από εμάς, Ειρήνη. Καλημέρα στον κύριο Αβραάμ, τα είπε η Ντόνα. Καλημέρα στην Νικολέτα, διαβάζουμε την παρατήρησή σου και ευχαριστούμε. Καλημέρα στον κύριο Σπύρο από τους Φιλιάτες ή το Φιλιάτη της Δεσπρωτείας. Θα το μεταφέρουμε στο αρμόδιο τεχνικό τμήμα και σε ευχαριστούμε. Καλημέρα στον Άγγελο, στον Παναγιώτη, στον Πέτρο, στον Βασίλη και στον Θόδωρο. Καλημέρα σε όλες τις μητέρες και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά στις μανούλες, είπαμε όλου του κόσμου, θα το λέμε σήμερα, είναι η μέρα τους, έχουν τη δημητική τους. Αλλά να πάμε όμως και σε άλλα θέματα, τα
1: γιατί
0: οποία
1: μέσα
0: ξέρουμε.
1: Σε όλα τα προβλήματα που έχουν οι μαμάδες και οι μπαμπάδες, είναι και αυτό το θέμα που τον τελευταίο καιρό πολύ συζητάμε, δυστυχώς με κακές αφορμές, για τα ηλεκτρικά πατίνια.
0: Γιατί ακούμε όλο και ένα περισσότερα περιστατικά, ατυχήματα. Είχαμε το τελευταίο τον 12χρονο στον Ασπρόπυργο, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Και βέβαια είναι και οι ενήλικες, μη λέμε μόνο για τα παιδιά. Όταν βλέπεις, δεν ξέρω αν το άκουσες, με τον έναν 32χρονο, ο οποίος οδηγούσε πατίνι και μεθυσμένος και ανάποδα στη Βασιλεώς Κωνσταντίνου. Και το θέμα είναι ότι πρέπει να μπει μια τάξη και σε αυτό το ζήτημα. Ήδη έχουμε πολλά προβλήματα με το κυκλοφοριακό. Ακούσαμε και τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, να προαναγγέλνει μέτρα.
1: Είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης με απόλυτη σαφήνεια, Αντώνα, ναι, ότι αν κατά τη γνώμη του πρέπει να απαγορευτεί η χρήση του ηλεκτρικού πατινιού στα παιδιά κάτω των 18. Κύριε Νταλούκα, τι λέτε εσείς? Είναι ο κύριος Κώστας Νταλούκας, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Παιδιάτρων και θα μας μιλήσει για αυτό το θέμα με τα πατίνια. Τι λέτε εσείς, πρέπει να απαγορευτεί πλήρως, οριζοντίως, καθέτος, οριστικός η χρήση του ηλεκτρικού πατινιού για ανήλικους?
2: Κοιτάξτε, καλημέρα καταρχήν.
0: Καλή σας μέρα.
2: Χρόνια πολλά στις μάνες, γιατί μου αρέσει περισσότερο η λέξη μάνα από το μανούλα. Μανούλα είναι κάτι πιο προσωπικό, κάτι πιο ιδιαίτερο, αλλά η μάνα είναι μάνα. Χρόνια πολλά λοιπόν στις μάνες και να τις προσέχουν όσοι τις έχουμε. Ακόμα εγώ δεν την έχω τη μητέρα μου. Να τις προσέχουμε. Χρόνια πολλά λοιπόν για σήμερα. Τώρα για τα πατίνια. Καταρχήν είναι σωστή η απόφαση κάτω των 18 να απαγορεύεται στα παιδιά. Δεν είμαστε κατά της κάθετης απαγορεύσης των πατινιών, της πώλησης των πατινιών. Είναι ένα μέσον. Σημασία έχει η χρήση του. Για τους ανηλίκους λοιπόν κάτω των 18 την ευθύνη καταρχήν την έχει ο γονιός. Οπωσδήποτε θα πρέπει τα παιδιά που είναι κάτω των 18 να μην κάνουν σε δρόμους πατίνια, μην χρησιμοποιούν πατίνια σε δρόμους, αλλά σε συγκεκριμένους χώρους, ίσως σε κάποια γήπεδα, για να δώσουμε το
1: χαρακτηρισμό. Δεν είστε υπέρ της πλήρους απαγόρευσης οπουδήποτε? Όχι.
2: Όχι βέβαια, όχι.
1: Απαγόρευση όμως για τους δρόμους, λέτε κύριε Νταλούκα.
2: Για τα ανήλικα, ναι, στους δρόμους απαγορεύεται, κατά τη δική μας άποψη.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης απαγόρευση λοιπόν, ανήλικα παιδιά κάτω των 18 να κυκλοφορούν με πατίνια στους δρόμους. Είναι μεταφορικό μέσον το πατίνι όταν βγει στους δρόμους. Για παιχνίδι θα πρέπει να είναι σε συγκεκριμένους χώρους που θα πρέπει οι γονείς να επιλέγουν, γιατί έχουν ευθύνη και οι γονείς.
1: Και να επιβλέπουν.
2: Και να επιβλέπουν βεβαίως. Και ό,τι συμβεί έχουν και την ευθύνη, αν θέλετε, της απολογίας. Έτσι. Ακόμα και της αγοράς την ευθύνη έχουν οι γονείς και πρέπει να έχουν οι γονείς. Και βέβαια δεν θα πρέπει να πειράζουν τα πατίνια, θα πρέπει να έχουν μια ταχύτητα το πολύ με 5 χιλιόμετρα, ξέρω κι εγώ. Όσο μικρότερη η ταχύτητα, τόσο πιο μικρότερος είναι ο κίνδυνος.
0: Κύριε Νταλούκα, μιλάμε για κίνδυνο, λέμε για ατυχήματα. Να πάμε λίγο σε αυτό το κομμάτι. Πώς μπορούμε να χτυπήσουμε, να το πούμε έτσι απλά στους ακροατές που μας ακούν, αν έχουμε ένα ατύχημα με πατίνι, τι μπορούμε να πάθουμε?
2: Αυτό που έπαθαν τα παιδιά τα οποία είχαν το ατύχημα, δηλαδή από απλό πέσιμο με εκδορές και μόλοπες, μέχρι ότου φτάσει να έχει ένα παιδί να πάθει ένα κάταγμα ή και πολύ χειρότερο να έχουμε κρανιοκεφαλικές κακώσεις και θάνατο. Αυτή είναι η διαβάθμιση. Όταν κινούμαστε με ταχύτητες πάνω από κάποιο όριο και μάλιστα σε δρόμους υψηλής κυκλοφορίας, αν θέλετε, εγώ είμαι στο Βόλο αυτή τη στιγμή, χθες το βράδυ κόντεψα να τρακάρω με ένα πατίνι που οδηγούσαν δύο παιδιά ήταν απάνω, 10
1: Τι λέτε νύχτα, τώρα.
2: Χωρίς φώτα, λόγω τιμής. Και με λέω αύριο το πρωί θα με γράψουν στις ειδήσεις. Και τα παιδιά στα μάτια μου δίνουν και τα ρέστα κιόλα. Και έτρεχε το πατίνι, γιατί κοίταξε την ταχύτητα του αυτοκινήτου, έτρεχε πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Τι εννοείται ζήτησαν και τα ρέστα τα παιδιά, ανήλικα
2: ήταν. Ναι, ανήλικα παιδιά ήταν και σταμάτησαν και τους είπα, παιδιά, κοιτάξτε, αυτό που σας συμβουλεύω είναι να μην κυκλοφορείτε στον δρόμο με το πατίνι. Και μάλιστα λέω, δύο απάνω σε ένα πατίνι, χωρίς ιδιαίτερη σήμανση, τέτοια ώρα και με τέτοια ταχύτητα. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι το τι είπα εγώ και τι έκανα και τι έγινε, αλλά θέλω να δείξω πόσο είναι πιθανόν να συμβεί και σήμερα και αύριο και μεθαύριο.
1: Μπήκατε στον κόπο λοιπόν, να καλέσετε την τροχέα?
2: Όχι, γιατί δεν ήμουνα, είχα δυστυχώς μια υποχρέωση, δεν μπορούσα να σταματήσω τα παιδιά και να τους πω περιμένετε να καλέσουμε την τροχέα. Και δεν είναι και αυτός ο σκοπός, δεν μπορεί να λυθεί το ζήτημα έτσι με μια καταγγελία για κάποιο περιστατικό συγκεκριμένο. Εγώ λοιπόν σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παιδιάτρων προτείνω το εξής. Για αυτούς οι οποίοι έχουν κλείσει τα 18, άρα είναι ενήλικες, έχουν το δικαίωμα να διαχειρίζονται τη ζωή τους με τρόπο που αυτοί νομίζουν, αλλά όμως τηρώντας τους κανόνες οδικής ασφάλειας και συμπεριφοράς. Άρα θα πρέπει να μπει το μέτρο το να δίνουν εξετάσεις, αν μη τι άλλο, για τα σήματα της τροχέας. Διότι όταν κυκλοφορεί κάτι στον δρόμο με τέτοιες ταχύτητες που πρέπει να απαγορευτούν και θα πρέπει να ελέγχει η τροχέα όσον αφορά τους ενήλικες, με τι ταχύτητα πηγαίνει αυτό το όχημα, αν τηρούνται οι προϋποθέσεις, αν φοράει κράνος, αν έχει πειραχτεί δηλαδή το πατίνι και αναπτύσσει ταχύτητα 50-60 χιλιόμετρα την ώρα που απαγορεύεται.
1: Εξετάσεις λέτε σαν να παίρνεις άδεια οδήγηση, δηλαδή βεβαίως, για τους άνω των 18.
2: Δεν είναι ένα όχημα το οποίο κυκλοφορεί σε δρόμους. Υπάρχει οδικός κώδικας, ο οποίος πρέπει να ξέρει τα σήματα της τροχέας, να τα σέβεσαι για να μπορεί να είσαι ασφαλής για τη δική σου τη ζωή καταρχήν και τη ζωή κάποιου άλλου ή κάποιου ο οποίος θα σε χτυπήσει, θα σε σκοτώσει και του, ο χριστιανός μπορεί και να μην φταίει και να το έχει βάρος στην υπόλοιπη ζωή του. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Δεν μπορεί να κυκλοφορεί σήμερα που οι δρόμοι δεν είναι τρία αυτοκίνητα στο δρόμο και κινούνται και με ταχύτητες βέβαια πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν μπορεί να βλέπω ένα πατίνι με δύο ροδίτσες στο δρόμο και στηρίζονται τα παιδιά και κρατούν την ισορροπία με τα δυο τους πόδια πάνω σε αυτό το όχημα να κινείται με ταχύτητα 60-70 χιλιόμετρα την ώρα και χωρίς κράνος. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι, να δώσουν εξετάσεις και να έχουμε και επίσης να υπάρχει ίσως κάποιος αριθμός ή δεν ξέρω, ας μην πάω σε λεπτομέρειες τέτοιες, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση των οδηγών. Εκτός και αν έχουν δίπλωμα αυτοκινήτου, όσον αφορά νεαρούς ενήλικες ή και ενήλικες μεγαλύτερους. Και βέβαια ο νόμος εκεί το επιτρέπει, όπως είναι και για το ποδήλατο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν και θα πρέπει να τηρούνται και άλλα τα μέτρα, δηλαδή κανένας χωρίς κράνος. Εάν τυχόν λοιπόν η τροχέα που θα πρέπει να δίνει τους ελέγχους, διότι παρόλο ότι το θέμα τώρα παίζει πόσο καιρό στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις και πολύ καλά κάνει κατά τη γνώμη μου, γιατί πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και ο γονιός και ο κόσμος και αυτοί οι ενήλικες ή οι νεαροί ενήλικες που καβαλάνε αυτά τα πατίνια. Πρέπει και αυτοί να ευαισθητοποιηθούν και να δούνε τον κίνδυνο που διατρέπουν οι ίδιοι καταρχήν.
1: Κύριε Νταλούκα, ακούτε τον κύριο Κώστα Νταλούκα, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Παιδιάτρων. Συζητάμε για το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Έχετε παραδείγματα γονέων που έρχονται και σας λένε: «Γιατρέ, το παιδί θέλει πατίνι, δεν ξέρω τι να κάνω. Τι με συμβουλεύει?» Επιμένει πάρα πολύ, έχουν οι φίλοι του. Τι να κάνουμε?
2: Όχι. Κανείς δεν ήρθε να μου το πει. Κανείς. Δεν ήρθε να το πει. Και είμαι ένα ιατρείο το οποίο έχει μια κινητικότητα. Κανείς, ούτε έχω ακούσει από συναδελφό μου να έχουν ρωτήσει οι γονείς. Έχω την αίσθηση ότι οι γονείς των παιδιών των μικρότερων το έχουν πάρει αυτό σαν ένα μέσο παιχνιδιού. Είναι εκείνα τα πατίνια που τα σπρώχνουν με το πόδι, ξέρετε, τα μικρότερα παιδιά, τα οποία δεν αναπτύσσουν και καμιά ταχύτητα. Έτσι. Και νομίζουν ότι είναι κάτι παρεμφερές με μικρή ταχύτητα κλπ. Ίσως κάποιοι λόγω δουλειάς δεν μπορώ να πιστέψω ότι αδιαφορούν οι γονείς των ανηλίκων παιδιών για τη ζωή των παιδιών τους. Δεν βάζουν με το μυαλό τους, δεν ελέγχουν καλά τα παιδιά, δεν τα επιβλέπουν τα παιδιά. Λέει το παιδί θα πάρω το πατίνι να βγω έξω να κάνω λίγο εκεί στο πεζοδρόμιο, αλλά δεν ξέρει το παιδί που θα πάει. Ή χειρότερα ακόμα μπορεί και να τον νοικιάσει το πατίνι. Και εκεί πρέπει να μπει ένα φρένο μεγάλο. Όχι μέσω μιας εφαρμογής μόνο, θα πρέπει να ελέγχεται ποιος τον νοικιάσει το πατίνι. Και αν η τροχέα βρει ότι το πατίνι το έχει νοικιάσει ανήλικος, θα πρέπει το πατίνι, δεν ξέρω τώρα αν είναι ιδιωτικό, να κατάσχεται και ο ανήλικος βέβαια να απολογείται ο γονιός του για πλημελή επίβλεψη του παιδιού. Αυτά πρέπει να γίνουν προκειμένου να προφυλάξουμε τη δημόσια υγεία και την υγεία των παιδιών μας. Έχουμε ένα πρόβλημα δημογραφικό, δεν γεννιούνται παιδιά. Τώρα να σκοτώνονται και τα παιδιά, δηλαδή όπου πατήνει σήμερα. Δεν το χωράει ο νους μας. Γι' αυτό κάναμε και μια παρέμβαση και στείλαμε μια επιστολή στο Υπουργείο Μεταφορών, στον Υπουργό Μεταφορών, για να ληφθούν μέτρα. Δεν αντέχουμε.
1: Πότε
2: να
1: κάνατε πρέπει αυτή την επιστολή?
2: Πριν την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Σας έχουν απαντήσει?
2: Συγγνώμη.
1: Σας έχουν απαντήσει, γιατρέ?
2: Όχι, όχι, δεν έχει απαντήσει κανείς τίποτε.
1: Ακόμη, ναι, εντάξει. Ναι.
2: Όχι. Δεν απάντησε κανείς τίποτε. Δεν μας πειράζει. Ας μην μας
1: απαντήσει. Τι λέτε στην επιστολή? Τι λέτε στην επιστολή?
2: Λέμε τους άξονες που εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ληφθούν τα μέτρα όσον αφορά και την εκπαίδευση των παιδιών, την ενημέρωση των παιδιών στο σχολείο, γιατί και το σχολείο αφορά και την κοινότητα του σχολείου, που θα πρέπει να μπει μάθημα αγωγής, κυκλοφοριακής αγωγής στα παιδιά, ώστε να ξέρουν και τα παιδιά τους κινδύνους. Βέβαια, οι νέοι και κυρίως οι έφηβοι αισθάνονται ότι είναι αθάνατοι, ότι δεν θα πεθάνουν ποτέ. Καλό είναι αυτό, γιατί τους δίνει τη δυνατότητα της κινητικότητας για να μπορέσουν να κάνουν πράγματα στη ζωή τους, αλλά δυστυχώς και τραυματίζονται και σκοτώνονται και οι έφηβοι. Αυτό πρέπει όμως να τους γίνει μια εκπαίδευση, να είναι συνεχής, ίσως να γίνει μάθημα στα σχολεία η κυκλοφοριακή αγωγή. Δεν ξέρω, νομίζω δεν υπάρχει. Και προτείνουμε επίσης αυτά όλα που είπα πριν, να ληφθούν μέτρα, ώστε η πολιτεία αλλά και οι γονείς να έχουν ο καθένας το μερίδιο της ευθύνης. Για την πολιτεία να ενισχυθεί το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο υπάρχει, υπήρξε πριν νομίζω κάποιο διάστημα, έχει επικυρωποιηθεί, αλλά θα πρέπει να ενισχυθεί, γιατί βλέπετε και το αποτέλεσμα. Ενώ προβλέπονται από το νόμο να φοράνε κράνος, να μην φοράνε ακουστικά στα αυτιά, να μην οδηγούν χωρίς φώτα τη νύχτα. Εγώ θα έλεγα οι νεαροί έφηβοι γεννήκες να μην οδηγούν τη νύχτα.
1: Μάλιστα.
2: Μπορεί και να μην τους δει το αυτοκίνητο, γιατί ξέρετε δεν φαίνονται κιόλα, είναι μικρά. Έτσι, χθες το βράδυ έτσι περίπου θα γινόταν το ατύχημα. Κινιόντουσαν με 60 χιλιόμετρα την ώρα, δεν φαινόντουσαν στο μάτι. Ναι. Είναι πολύ μικρό όχημα.
1: Η μαρτυρία σας είναι συγκλονιστική.
2: Ελπίζω όλοι μαζί κάτι να κάνουμε. Οπωσδήποτε η κοινωνία χρειάζεται και η κοινότητα και η πολιτεία την δική σας πίεση και όλων μας για να βάλουμε επιτέλους ένα μέτρο στη σωστή σειρά και να λειτουργήσουν στην πατρίδα μας πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα. Και δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες χώρες. Πιστεύω να, αν είναι έτσι, να έχουν τα ίδια προβλήματα. Αλλά τουλάχιστον εμείς, αφού τα εντοπίσαμε, και θα πρέπει το πρόγραμμα αυτό, το οποίο είναι πρόγραμμα πρόληψης στην πραγματικότητα, δεν είναι μία πρόταση μόνο. Περιέχει μια σωρία προτάσεων μέσα, για να μην θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Και θα έπρεπε να έχει γίνει πριν θρηνήσουμε τα θύματα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Νταλούκα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κώστας Νταλούκας.
2: Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε.
0: Πρόεδρος Παλαιστινίας Ομοσπονδίας Ελευθερών Επαγγελματιών Παιδιάτρων. Μιλήσαμε με αφορμή και την επιστολή που, όπως μας είπε, ο ίδιος έστειλε στο αρμόδιο Υπουργείο. Και φυσικά να μένουμε το επόμενο.
1: Τη μαρτυρία του τι έγινε χθες το βράδυ, ναι, στο Βόλο με δύο πιτσιρίκια ανήλικα πάνω σε πατίνι, που μας είπε, του ζήτησαν και το λόγο. Το τι πρέπει να γίνεται, το τι πρέπει να κάνουν οι γονείς. Και απαγόρευση, λέει και ο πρόεδρος των παιδιάτρων, για τα παπετίνια για τους κάτω των 18 στους δρόμους.
0: Στους δρόμους.
1: Με το Χόντιος, τι γίνεται? Ελπίζω να μην είναι κάποια Ιωσούλα.
0: Γιατί μου πήγες,
1: κάποια Ιωσούλα, να μην
0: είναι κάτι άλλο.
1: Ξέρεις τι γίνεται τώρα με το Χανταϊό?
0: Για πες μας.
1: Λοιπόν, σου λέει, έχει ξεκινήσει η απομάκρυνση των επιβατών από το Χόντιους. Αυτό το πλοίο είναι στην Τενερίφη, ξεκινάει η Ισπανία. Έχουν δημιουργήσει μια περίμετρο ενός μιλίου γύρω από το πλοίο, που δεν πλησιάζει κανείς. Ώρα 8 το πρωί μπήκαν μέσα τα συνεργεία των γιατρών και τους εξέτασαν έναν-έναν, μήπως και εμφανίζουν συμπτώματα. Και μετά, αφού τους παίρνουν κατά ομάδες τους επιβάτες του Χόντιους,
0: με ειδικά λεωφορεία όλα αυτά,
1: με ειδικά λεωφορεία, θα τους μεταφέρουν στο αεροδρόμιο και θα γίνονται πτήσεις τσάρτερ για τον επαναπατρισμό. Και τι μαθαίνω?
0: VIP φαντάζομαι.
1: Τι μαθαίνω στο BBC? Λέει λοιπόν, οι πρώτοι που αποβιβάζονται είναι 14 Ισπανοί. Μετά όσοι πήγαν στην Ολλανδία και περιλαμβάνονται Έλληνες και Γερμανοί επιβάτες.
0: Έλληνες.
1: Άρα υπάρχουν Έλληνες επιβάτες, σύμφωνα με το BBC, με την είδηση που έστειλε τώρα το βρετανικό δίκτυο. Το BBC το ξέρουμε όλοι, το ξέρετε όλοι, και τη βαρύτητά του. Και το υπάρχουν και Έλληνες επιβάτες στο Χόντιους, και εφόσον έχει αποφασιστεί ο επαναπατρισμός, προφανώς τις επόμενες ώρες, σήμερα ή και αύριο, θα επιστρέψουν και εκείνοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και το σχέδιο που έχουν εκπονήσει οι Ισπανοί και αυτοί στην Ελλάδα.

0: κλείνουμε.
1: Κλείνουμε.
0: Εσείς δεν κλείνετε όμως, μένετε εδώ στο Earth News το 105,8, διότι έρχεται μετά
1: ο Νότης Ανανιάδης.
0: Και μετά
1: εγώ θα σου πω πριν θα ακούσουν και το δελτίο ειδήσεων, μη μου βιάζεσαι.
0: Και μετά
1: και μετά θα ακούσουν και άλλα πολλά, δεν μπορώ να τα αποκαλύψω όλα γιατί θα πρέπει να μείνουν συντονισμένοι εδώ και να τα
0: ανακαλύψω. Ένα μικρό spoiler.
1: Δεν μπορώ να σου πω τώρα γιατί πρέπει να απλώσω τα κόκκινα χαλιά. Περιμένει ο Νότης.
0: Θα είναι όμως οι καλύτερες ειδήσεις, οι πιο έγκυρες, οι πιο επιβεβαιωμένες από τους καλύτερους δημοσιογράφους του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Μη λέμε τα αυτονόητα. Ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου, Ντόνα Δρούτσα.
1: Γεια σου, Μάκη Πολάτο.
0: Από την Αθήνα Σαλούστρου, τη Μαρία Κόντου, την Παναγιώτα Χρονοπούλου, τον Γιώργο Τσολάκη, όλους εμάς δηλαδή.
1: Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες.
0: Εις το επανειδήν.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πυροβόλησαν γυναίκα έξω από κατάστημα στην Καλυφθέα πριν από λίγο και κάτω από αδιευκρίνεστες ακόμα συνθήκες. Ο δράστης συνελήφθη λίγη ώρα μετά την επίθεση από τις αστυνομικές δυνάμεις. Στην στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας και στη δυνατότητα της χώρας να εξάγει καθαρή ενέργεια αλλά και στις υποδομές στην περιφέρεια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Θέτει ως στόχο η Ελλάδα το 2027 να πάψει να έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ κάνει αναφορά και στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας ότι όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλεί στα διέξοδα του παρελθόντος. Αναφορά κάνει ο Πρωθυπουργός και στις απάτητες παραλίες της χώρας, αλλά και στους μικροδορυφόρους που διαθέτει πλέον η χώρα. Με ευχές για τη γιορτή της μητέρας αλλά και πρόσωπική αναφορά στη μητέρα του Μαρίκα Μητσοτάκη, με την ισχυρή προσωπικότητα αλλά και με τα τεράστια αποθέματα υπομονής και τρυφερότητας, ξεκίνησε την Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Σήμερα η κοινωνία στρέφει συλλογικά το βλέμμα προς το πρόσωπο που αποτελεί τον πιο στέρεο κρίκο της, αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ευχόμενος όλες τις μητέρες της Ελλάδας και του κόσμου χρόνια πολλά. Με ένα βίντεο στο TikTok για την ημέρα της μητέρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης στο δικό του μήνυμα υπογραμμίζει την ανάγκη να σπάσει ο κύκλος ανισότητας αμοιβών ανδρών και γυναικών. Παράλληλα, παρουσιάζει τις προτάσεις του Πασόκ, μεταξύ των οποίων νόμος πλαίσιο για μισθολογική διαφάνεια και ρήτρα ίσης αμοιβής σε κάθε συλλογική σύμβαση. Οι Ισπανικές αρχές ξεκίνησαν τη διαδικασία εκένωσης των επιβατών από το υπό Ολλανδική σημαία κρούας γερόπλιο Χόντιους, το οποίο έχει αγκυροβολήσει ανοιχτά τη Τενερίφη. Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι επιβιβάζονται στο κρούας γερόπλιο για να ξεκινήσει η απομάκρυνση των επιβατών ώστε να μεταφερθούν στις χώρες τους. Το πρώτο γκρουπ επιβατών που είναι Ισπανοί θα μεταφερθεί στην ακτή με μικρά σκάφη και στη συνέχεια με λεωφορεία στο τοπικό αεροδρόμιο προκειμένου να πετάξουν στη Μαδρίτη με ισπανικό κυβερνητικό αεροσκάφος, όπως δήλωσαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας δηλώνει ότι η απομάκρυνση επιβατών από το κρούας γερόπλιο θα διαρκέσει ως αύριο το απόγευμα. Στη διαδικασία συμμετέχουν 23 χώρες. Η αστυνομία έχει ασφαλίσει τμήμα του λιμανιού και επιτόπου βρίσκεται Υπουργός Υγείας και επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αισιόδοξος ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους. Αναφέρθηκε και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας ότι θα γίνει μόνο αν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η διεθνής κοινότητα είναι σε στάση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν όσον αφορά την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Απειλές των φρουρών της Επανάστασης και του Ιρανικού στρατού. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, αν ο εχθρός επιτεθεί ξανά στο Ιράν, θα ευνηδιαστεί από νέα όπλα, νέες μεθόδους πολέμου και νέα πεδία σύγκρουσης, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Στο μεταξύ, πλοίο ξηρού φορτίου δέχθηκε επίθεση ανοιχτά του Κατάρ. Δύο άτομα συνελήφθησαν για δολοφονία στη Θεσσαλονίκη μετά από σχετική καταγγελία και έρευνες των αρχών. Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να ομολόγησαν την εγκληματική ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι πέταξαν το πτώμα στην περιοχή του Λουδία κοντά στα Μάλγαρα. Ενόπλο επεισόδιο μεταξύ μοτοσυκλετιστών σημειώθηκε στον Γκίζη το πρωί μετά από φραστική αντιπαράθεση δύο οδηγών δικύκλων. Ο οδηγός σκούτερ έβγαλε όπλο και πυροβόλησε και τραυμάτισε τον δεύτερο στο πόδι. 85 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τα ξημερώματα 26 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Άλλοι 40 μετανάστες εντοπίστηκαν χθες στην παραλία της Τρίπητής. Η κυβέρνηση εφαρμόζει σκληρή μεταναστευτική πολιτική με απτά αποτελέσματα, συνδέοντας τη με τη φύλαξη των σύνορων, τη μείωση θωρών και την αύξηση των επιστροφών, τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο Earth News. σε εξέλιξη έρευνες των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 4 το απόγευμα θα ισχύσουν σήμερα σε βασικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας. Οι διακοπές κυκλοφορίας θα είναι σταδιακές ανάλογα με τη διέλευση των αθλητών σε κεντρικές αρτηρίες όπως η λεωφόρη Βασιλής Αμαλίας, Συγκρούβου, Λιαγμένης και Ποσειδώνος, καθώς και σε δρόμους του Πειραιά και της Λαβρεωτικής.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Νότιο Ανανιάδη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Earth News Radio 105,8.

It's a beautiful day, όντως είναι όμορφη ημέρα σήμερα, είναι καλοκαιρινή, έχει ανέβει και η θερμοκρασία, φαίνεται να έχουν φύγει και οι λασποβροχές, αλλά δεν ξεκινήσαμε γι' αυτό το λόγο με το πολύ γνωστό τραγούδι που ακούτε, διότι ακούτε τον κύριο Paul David Hewson, που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Κατά κόσμον Paul David Hewson είναι ο πασίγνωστος Bono, ή Bonot, ο συστηθείς σε μας μέσω των YouTube, αλλά έχοντας διαγράψει ο ίδιος μια πολύ μεγάλη διαδρομή προσωπική, όχι μόνο στη μουσική, αλλά και ως ενεργός πολίτης και ακτιβιστής. Ο Bono με τα περίεργα γυαλιά του, που έχει εξηγήσει να φοράει λόγω γλαυκτώματος, είναι υποχρεωμένος, γίνεται σήμερα 66 ετών. Γιατί δεν μεγαλώνουμε μόνο εμείς. Ας πούμε, μας ρίνει και δύο χρόνια, χρόνια του πολλά, χρόνια πολλά Bono.

Τώρα μπορείτε να πείτε, μα αυτό το τραγούδι βρήκες να, με αυτό το τραγούδι να χαιρετήσεις την ημέρα της μητέρας. Εντάξει, αφού αναφέρεται στη μάνα ο μεγάλος Μάρκος Βαμβακάρης, είπαμε να τον τιμήσουμε και να τον θυμηθούμε. Αν ήταν ακόμα μεταξύ μας, θα ήταν 121. Γεννήθηκε το 1905 στην Ανοσύρα ως καθολικός. Είναι εντυπωσιακή η αυτοβιογραφία του, που σκιαγραφεί μια ολόκληρη εποχή και έναν ολόκληρο ξεχωριστό κόσμο. Πατριάρχης του ρεμπέτικου, και όχι μόνο του ρεμπέτικου, πρακτικά είναι ο πατριάρχης του σύγχρονου ελληνικού τραγούδιου, ο Μάρκος Βαμβακάρης, καθότι το ρεμπέτικο, και μάλιστα το ρεμπέτικο του Πειραιά, εκεί που συναντήθηκαν δηλαδή οι ήχοι και οι μουσικές της Μικρασίας με τα μουσικά, τα ακούσματα των Κυκλάδων, των νησιών, και παντρεύτηκαν και μας προέκυψε το ρεμπέτικο, θεωρείται η βάση όλης της σύγχρονης ελληνικής μουσικής και φυσικά είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα ethnic είδη της μουσικής παγκοσμίως. Λοιπόν, φλιαρούμε, διότι δεν είπαμε ότι ενώ έχει πάει 12 και 4 πια, είμαστε στην Earthless Radio 105,8 Κυριακή μεσημέρι, 2 ώρες ως συνήθως πλέον. Εδώ είναι στο πλήρωμα, σχεδόν σταθερό είναι το πλήρωμα, σχεδόν πάντοτε. Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων. Σήμερα τον έχουμε απαλλάξει από μια δεύτερη δουλειά που του βάζουμε, ή τουλάχιστον το μεγάλο της μέρος, το τέλος πάντων εκείνο που έχει να κάνει με μουσικές επιλογές, με μουσική υποστήριξη, καθότι ο Μιλών Νότης Ανανιάδης κάτσε και δούλεψε λίγο παραπάνω να βρούμε τραγούδια που έχουν να κάνουν με τις ημερομηνίες αυτές. Η Αθηνά Σαλούστρου είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ στη ροή της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου ήταν όλη την εβδομάδα στην δημοσιογραφική παραγωγή δίπλα μου.

Εσείς είπαμε είσαστε συντονισμένοι στην Αρτιούς Ράδιο 105,8 στην Αθήνα, στην Αττική και σε όλη τη χώρα από τους κατατόπους αναμεταδότες της ΕΡΤ, το συγκριτικό πλανήκτημα της μεγάλης μας αυτής οικογένειας. Είναι ότι μας ακούτε παντού, ενώ μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Viber ΕΡΤ News Radio, στο Viber σημειώνεται Art News Radio και να μας στέλνετε έτσι τα μηνύματά σας. Δέχομαι συμβουλές, κριτικές, σχόλια, απόψεις, ακόμα και κακίες δεχόμαστε. Εντάξει, αγωγές και μηνύσεις ας αποφεύγονται. Θα πάμε λοιπόν εναλλακτικά, θεματικά και πολιτικά αυτό το δίωρο. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος που θα περιλάμβανε με τον καλύτερο τρόπο αυτές τις δύο ώρες που θα είμαστε συντροφιά. Θα μιλήσουμε για το ρόλο του τοπικού τύπου, τα fake news στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Γιατί, εντάξει, η συζήτηση για... τον τοξικό

εντάξει, κινούνται σε ένα, θα έλεγα, πολιτισμένο επίπεδο. Λογικό είναι να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Εμείς θα πάμε να δούμε αυτό, να το εξειδικεύσουμε κατά κάποιο τρόπο, βλέποντας την πρώτη γραμμή. Και όταν λέω την πρώτη γραμμή, δεν εννοώ τους δημοσιογράφους, τους δημοσιογράφους που είναι στην πρώτη γραμμή, που βγαίνουν έξω και κάνουν ρεπορτάζ, που είναι οι πρώτοι που εισπράττουν από την πηγή, θα έλεγε κανείς, αυτό που γίνεται. Εννοώ τον τοπικό τύπο, το ρόλο του τοπικού και της τοπικής δημοσιότητας στην αντιμετώπιση όλου αυτού του φαινομένου. Το ρόλο του τοπικού τύπου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, που υπάρχει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι η παγκοσμιοποίηση, η τεχνολογική ουσιαστικά παγκοσμιοποίηση, έχει φέρει και μια παγκοσμιοποίηση των νέων, των ειδήσεων. Βλέπουμε πολέμους σε απευθείας μετάδοση, βλέπουμε την εκένωση του, την αποβίβαση μέσα από μια σύνθετη διαδικασία των επιβατών που είναι αποκλεισμένοι σε ένα κρουαζιερόπλοιο στην Τενερίφη λόγω του χοντορροϊού, σε απευθείας μετάδοση, παρακολουθείτε και από την Ερνιούς, τα πάντα είναι σε απευθείας μετάδοση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα από ένα κέντρο εκπορεύονται ή μόνο διαβάζονται μέσα από αυτό, από την οπτική αυτού του ενός κέντρου. Ο ρόλος λοιπόν της τοπικής δημοσιότητας και του τοπικού τύπου και περιφερειακού τύπου σε αυτήν την διαδικασία είναι πάρα πολύ σημαντικός κατά την ταπεινή μας άποψη, και είπαμε να δώσουμε λίγο μετά τις 12.30 το λόγο στον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Τοπικού Τύπου Ελλάδας και εκδότη των ίδιων, τον κύριο Απόστολο Καραμπερόπουλο. Μετά τις 12.30 θα γίνει αυτό.

αργότερα πλησίασα διωκότερα, έλεγε ο μεγάλος Μπόστ, αλλά το έχει γράψει άλλωστε Ματέος, ψάχνουν για να βρουν τον νέο και την κόρη, αλλά ναι, πάει, ταιριάζει, διότι αργότερα θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της έκθεσης Ποσειδόνια, θα πει μια ιδιωτική πρωτοβουλία που έχουν, μετρούν κάτι δεκαετίες ιστορίες πίσω τους. Ο κύριος Θόδωρος Βόκος βρίσκεται στο τιμόνι τα τελευταία χρόνια ως πρόεδρος. Τα Ποσειδόνια κατάφεραν να μετεξελιχθούν από μια πρωτοβουλία που ήταν μια έκθεση ολίγων ωρών στην αρχή στο Χίλτον ή στη Μεγάλη Βρετάνια, δεν θυμάμαι, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, μετά στον Πειραιά για πολλά χρόνια, μετά σε κάτι τέντες στο Ελληνικό, όταν δεν ήξερε κανείς τι θα κάνει με το Ελληνικό, και βεβαίως μεγεθύνθηκαν τόσο πολύ, είναι πλέον η μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση παγκοσμίως, και η οποία γίνεται στην πρωτεύουσα της παγκόσμιας ναυτιλίας, δηλαδή στον Πειραιά. Πολλές δράσεις του και στην Αθήνα, στο Metro Expo, αυτή και αυτή η έκθεση. Όλο αυτό γίνεται κάθε δύο χρόνια, ανοίγει τις πύλες του, γίνεται παγκόσμια πρωτεύουσα η συγκεκριμένη έκθεση, και ολόκληρος ο κόσμος της ναυτιλίας βρίσκεται εδώ. Ανοίγει τις πύλες του την 1η Ιουνίου, θα διαρκέσει την πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου, και θα μιλήσουμε λοιπόν για το ρόλο τους, τον οικονομικό ρόλο τους, τον γεωπολιτικό ρόλο τους, το ότι ανοίγουν πλέον σε πολλά φόρουμ και συνέδρια, φόρα και συνέδρια, θεματικές, ατζέντες, όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τα δούμε σε μια συζήτηση που θα έχουμε μετά τη μία με τον κύριο Θόδωρο Βόκο. Αλλά επειδή δεν ζούμε εν κενό, φυσικά τα πράγματα τρέχουν και η πολιτική τρέχει στο αίμα μας, όπως μας έχουν πει. Θα θυμηθούμε ότι είμαστε και πολιτικοί συντάκτες. Θα γυρίσουμε στο τέλος, προς τη μία μισή περίπου, και θα επικοινωνήσουμε με τον βουλευτή επικρατείας του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Σταμάτη, και θα έχουμε την ευκαιρία εκεί να πολιτικολογήσουμε. Είχαν προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη, τέλειωσαν τα προσυνέδρια, είχαν και κοινοβουλευτική ομάδα στη Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη εβδομάδα. Τέλειωσε και αυτή. Έχουν συνέδριο από την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή, και αυτό στο Μέτρο Έξπο, μέχρι την Κυριακή. Εντάξει, όλα αυτά σε ένα πλαίσιο κατά το οποίο και γκρίνιες εσωκομματικές υπήρχαν και σπόντες αντικυβερνητικές ανοιχνεύει κανείς στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και μια ισχυρή διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα να καταγράφεται. Θα δούμε και το νέο πολιτικό σκηνικό. Εντάξει, μπορεί να δούμε και τι συζητιέται σε σχέση με την πιθανότητα των προεδρών εκλογών. Βλέπω εδώ.

ένα πρωτοσέλιδο τουλάχιστον κάνει και βάζει και συγκεκριμένη ημερομηνία. Το σενάριο της 27ης Σεπτεμβρίου, λέει η εφημερίδα το πρώτο θέμα. Τέλος πάντων, μπορούμε να δούμε όλα αυτά, να δούμε όμως και παράπλευρες επιτυχίες της λειτουργίας ενός πολιτικού όπως είναι ο κύριος Γιώργος Σταμάτης. Όλα αυτά αργότερα, σε καμιά ώρα περίπου, κατά τη 1:30.

Στην αρχή πρέπει να σας πω ότι όλοι εδώ στο Ραδιομέγαρο χτυπιόμαστε από το πρωί. Άλλοι που κατάφεραν να πάνε στο Μετάλλικα, άλλοι που δεν κατάφεραν να πάνε στο Μετάλλικα, γιατί σκέφτηκαν την ηλικία τους και τα αθρητικά τους, την οστεοαρθρίτιδα και όλα τα συναφή. Αλλά εδώ δεν ακούμε Μετάλλικα, ακούμε Cure, Why Can Be You, επιλογή του Γιάννη Πρίντεζη, έτσι να μην κλαίει, να μην λέει μόνο τον βάζουμε εκεί να κάνει τα μαγειά με τα κουμπάκια του, να έχει και αυτός μια ποιοτικές συνόλες, συμβολές στις ώρες, στις δύο αυτές ώρες στον αέρα. Αλλά θα ακούσετε και Μετάλλικα πειραγμένους αργότερα, μπορεί να το έχετε φανταστεί, γιατί καταφέραμε και βρήκαμε αποσπάσματα από το χθεσινό γεγονός, όντως εντυπωσιακό. Και όλα αυτά συμβαίνουν μια 10η του Μάη, όχι 29 Μάη, έχει ακόμα που κυρνήσαμε, σηκώσαμε το Ευρωπαϊκό. Δυστυχώς το σηκώσαμε στο Παπαρίνα, δυστυχώς η διοκτήτρια, ας πούμε, η ομάδα που παίζει εκεί και η διοκτήτρια, το μπασκετικό της τμήμα, χτες δεν τα κατάφερε, αυτοκτόνησε η ΑΕΚ. Θα κέρδιζε το δεύτερη τάξης, τέλος πάντων, ευρωπαϊκό κύπελλο, αλλά είναι. 10 Μαΐ, 29 του Μάη είχαμε σηκώσει το Ευρωπαϊκό πριν δύο χρόνια. Αλλά τέλος πάντων, όλα αυτά σε μια μέρα, σαν σήμερα που είπαμε, εντάξει, είναι η Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες του κόσμου. Τις είπαμε με έναν εναλλακτικό τρόπο. Η Παγκόσμια Μέρα του Λύκου, η Παγκόσμια Μέρα των Μπουλερικών. Αλλά διαβάζοντας έτσι την ταυτότητα της ημέρας, διαβάζω και Διεθνή Ημέρα Αργανίας. Γιατί στη διάλογο αυτή η αργανία. Και το βρήκα λοιπόν. Είναι ένα δέντρο που ευημερεί στο Μαρόκο και είναι βασικό στην οικονομική και φυτοπαγωγική, ας το πούμε, δραστηριότητα της χώρας. Μάθαμε και κάτι. Χρόνια πολλά στο Σίμωνα και στη Σιμωνία που γιορτάζουν σήμερα, αν σας ενδιαφέρει.

Έλα πολλά έγιναν σαν σήμερα, αλλά το θέμα δεν είναι τόσο αυτό, τόσο τι γίνεται σήμερα. Και σήμερα, αν οι δημοσκοπήσεις είναι η φωτογραφία της στιγμής, οι διαρκές δημοσκοπήσεις, θα έλεγε κανείς, βοηθούν για βαθύτερη μελέτη, ίσως την ακτινογραφία ή η αξονική τομογραφία της πολιτικής στιγμής, είναι δεδομένο ότι πολλοί βλέπουν πρόορες εκλογές. Εν πάση περιπτώσει, επειδή στην Ελλάδα, και το έχουμε ξαναπεί, στην Ελλάδα ζούμε, η κυβέρνηση συμπληρώνει σε κανένα μήνα τρία χρόνια της δεύτερης θητείας της, κανείς δεν μπορεί να πει ότι όποτε γίνουν από εδώ και μπρος εκλογές είναι, τυπικά θα είναι, αλλά ουσιαστικά θα είναι πρόορες. Στην Ελλάδα 2,5 με 3 το πολύ χρόνια είναι ο μέσος όρος που διαρκεί μια θητεία, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που αποτυπώνουν ως μια άλλη τύπου φωτογραφία τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, το ενδεχόμενο της πρόορης προσφυγής στις κάλπες υπάρχει. Είπαμε ότι κάποιοι συζητούν και για συγκεκριμένες ημερομηνίες, το Σεπτέμβριο, κάποιοι άλλοι όχι τόσο με τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση μιλάνε γενικότερα για το φθινόπωρο, ενώ βεβαίως οι συζητήσεις για το τι μπορεί να γίνει στο ρίγκ για τη δεύτερη θέση, Καθημερινή για παράδειγμα τίτλος, τον Γκάλαπ, τα χαρτιά Πασόκ και Τσίπρα στην κούρσα για την ίδια της αντιπολίτευσης, προεξοφλούν μεν ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη, το ζήτημα είναι ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, αλλά αφού εμφανιστούν και τα άλλα κόμματα τύπικα που ξέρουμε ότι θα υπάρχουν, το κόμμα της κυρίας Χριστιανού και του κύριου Τσίπρα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το κόμμα ενδεχομένως του κύριου Σαμαρά, αλλά από εκεί και πέρα το τι μέλιγενες θα είναι και η ιστορία, η συζήτηση δηλαδή για το τι μπορεί να γίνει στην επαναληπτική εκλογή που πάλι πολλοί προεξοφλούν ότι θα έχουμε. Και αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα. Και όλα αυτά με φόντο ένα περίεργο πράγμα, ένα μαύρο κουτί, ένα μαύρο πλοιάριο, το drone που βρέθηκε εκεί στην Λευκάδα, στο Ιόνιο, κατασκευής της Ουκρανίας, στην Ουκρανία, ουκρανικής κατασκευής, και τι έκανε στο Ιόνιο, το ερώτημα. Κάποιοι μιλούν μέχρι και για πιθανότητα προβοκάτσιας, αλλά πού να ξέρεις σε όλα αυτά. Αυτό που μπορεί να κρατήσει κανείς και να πει ναι, αυτό είναι δεδομένο, αυτό είναι το Μαγκούρα, Μαγκούρα 5 είναι ο τύπος, Μαγκούρα, και όπως έγραψε ευφιέστατα, το διαβάσα σε κάποιο site, drone Μαγκούρα, το παρακάνανε οι κριτικοί.

στις, όχι σαν σήμερα, αλλά στις 9, σαν χτες, 9 Μαΐου του 1974, μετά από μια συναυλία ροκ που δόθηκε στο Harvard, ο Τζον Λάντο, κριτικός μουσικής, έγραψε στο περίφημο Rolling Stone, το περιοδικό, ότι είδε χτες, σε μια συναυλία, όπως είπαμε, στο Harvard, το μέλλον του ροκ, το όνομά του, Bruce Springsteen. Και μόλις 8 χρόνια αργότερα, το αφεντικό που ακούμε, ο Bruce Springsteen, όπως τον αποκαλούν αφεντικό στις ΗΠΑ, μάλλον ο κόσμος της ροκ τον αποκαλεί, το 1982 παραδίδει, μας προσφέρει αυτό το εμβληματικό Born Down in a Dead Man's Town, ή όπως καλύτερα το ξέρουμε, Born in the USA, γεννημένος στις ΗΠΑ.

0: ότι τότε, το 1982, μάλλον λίγο μετά, πηγαίνοντας προς τις εκλογές του 84, το 82 είπαμε, δόθηκε στην κυκλοφορία το Born in the USA, πηγαίνοντας στις εκλογές των ΗΠΑ, τόσο ο Ρέγκαν, ήδη πρόεδρος και επανεκλεγής μετά με συντριπτική πλειοψηφία, όσο και ο Μοντέιλ, ο πρόεδρος, ο υποψήφιος πρόεδρος, Ναυάγιο εξελίχθηκε εκείνη η αναμέτρηση για τους δημοκρατικούς, στο δημοκρατικό, ο Μοντέιλ, είχαν πει ότι αυτό που τους εκφράζει και εκφράζει στην Αμερική είναι ο Μπρους Σπρίγκστιν. Ήταν, ήταν ο αγαπημένος και των δύο, με διαφορετική ανάγνωση των ανατρεπτικών στίχων του εμβληματικού αυτού του τραγουδιού, βεβαίως. Είχα προαναγγείλει νωρίτερα πάντως ότι θα μπούμε έτσι και σε πιο βαθιά και πιο ειδικά θέματα και πιο εναλλακτικά. Μπορούμε να το δούμε και έτσι εναλλακτικά. Μιλήσαμε για την παγκοσμιοποίηση στο χώρο της επικοινωνίας. Δηλαδή υπάρχουν τεχνολογικές δυνατότητες όλα να ελέγχονται, όπως λέγονται στο χωριό μου, real time, να λειτουργούν, αλλά την ίδια στιγμή και να καθοδηγούνται. Και υπάρχουν και εκείνοι που αντιστέκονται. Υπάρχει αυτό που λέμε τοπικός και περιφερειακός τύπος. Και όπως σας είπα, καλέσαμε και καλημερίζουμε τον κύριο Καραμπερόπουλο. Καλημέρα, κύριε Καραμπερόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Ανανιάδη.
0: Απόσταλος Καραμπερόπουλος, γενικός...
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε. Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Τοπικού Τύπου και εκδότης εφημερίδων, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, σωστά. Ωραία. Είμαι Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ιδιοκτητών Τοπικών Ημερήσεων και Εβδομαδιών Εφημερίδων και εκπροσωπούμε τον τοπικό τύπο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα. Και ωραία, αυτόματα έρχεται ένα ερώτημα το οποίο είναι... έρχεται σε συνέχεια του εισαγωγικού μου σχολείου. Τι μπορεί να προσφέρει η τοπική δημοσιότητα, ο τοπικός τύπος? Δηλαδή, σε συνθήκες κατά τις οποίες βλέπουμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ζωντανά. Βλέπουμε την διαδικασία εκένωσης του κουραζεροπλοίου που βρέθηκε το χοντογιός από το πρωί ζωντανά. Πριν από μισή ώρα, πρώτη η Art News Radio, πρώτη εμείς εδώ, η Μιράντα Σκαρμπαρδόνη πρόλαβε και μετέδωσε δευτερόλεπτα μετά τη δολοφονία σε πραγματικό χρόνο αυτή τη γυναίκα στην Καλυθέα. Real time, λέει στο χωριό μου. Άρα, εσείς, οι εφημερίδες σας, τα τοπικά sites, τι προσφέρουν?
1: Να ξεκινήσουμε με μια τοποθέτηση. Είναι γενικότερη αυτή η τοποθέτηση. Όλα τα μέσα ενημέρωσης, τα τοπικά, τα περιφερειακά, όπως και ο πανελλαδικός τύπος, έντυπα, ηλεκτρονικά, όπως και τα κανάλια και τα ραδιόφωνα, είναι μέσα τα οποία είναι σε έναν κρίκο, είναι κρίκοι σε μια αλυσίδα ενημέρωσης. Δεν είμαστε απέναντι το ένας ή ο ένας κλάδος με τον άλλον, είμαστε αλληλένδετοι, αλληλοστηρίζουμε και αλληλοσυμπληρώνουμε ουσιαστικά την ενημέρωση. Εμείς έχουμε ένα βασικό πλεονέκτημα, ο τοπικός τύπος και ο περιφερειακός. Είμαστε, με βάση όλες τις έρευνες, και λογικό είναι αυτό, από τα πιο αξιόπιστα μέσα για τρεις βασικούς λόγους. Ο πρώτος βασικός λόγος είναι ότι είμαστε σε πιο άμεση επαφή με την τοπική κοινωνία. Το κάθε μέσο ξεχωριστά. Εγώ π.χ. στην Αθήνα και στον Πειραιά. Άρα έχουμε μια πιο άμεση σχέση με τους αναγνώστες μας και κοιτάμε να είμαστε πιο αξιόπιστοι και έγκυροι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω δει θέματα τοπικά να αναδημοσιεύονται μερικές φορές και αυτούσια σε κεντρικά μέσα.
1: Να σας πω, κύριε Ανανιάδη. Το δεύτερο είναι ότι είναι φυσιολογικό ότι τα μεγάλα, στο πούμε έτσι, να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτή την έκφραση, τα μεγάλα μέσα, είτε είναι κανάλια είτε τηλεοράσεις, δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν έναν ανταποκριτή, ένα δημοσιογράφο σε όλη την Ελλάδα. Άρα το real time των ειδήσεων σε τοπικό επίπεδο το έχουμε τα τοπικά και τα περιφερειακά μέσα. Και από αυτή την δημοσιογραφία και την αξιόπιστη πηγή σίγουρα αλληλοστηρίζονται και τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Είναι πολύ πιο εύκολο για μας, π.χ. στη Λευκάδα, να αρπάξει εντός εικών την είδηση ένα τοπικό μέσο, διότι βρίσκεται εκεί. είναι αδύνατον σε στη μεγάλη πλειονότητα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, τα πανελλαδικά, να μπορούν να καλύψουν όλη την Ελλάδα. Και το τρίτο βασικότερο για μας είναι ότι στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες.
0: Μα τώρα μου δίνετε μια πάσα για μια ερώτηση. Είπατε στηρίζετε τις τοπικές κοινωνίες. Ξέρετε ότι...
1: Με μεγάλη προσπάθεια, κύριε Ανανιάδη.
0: Ναι. Ξέρετε ότι μια ένσταση που μπορεί να διατυπωθεί και την έχω ακούσει είναι ότι δεν αναφέρομαι στα δικά σας γράμματα και μάλλον αναφέρομαι περισσότερα σε αυτό που λέγαμε επαρχιακός τύπος, περιφερειακός τύπος περισσότερο στο παρελθόν. Το έχω ακούσει, πολλές φορές ότι έλα μωρέ, ο Τάδε βγάζει ένα site ή ένα εφημεριδάκι για να εκβιάσει, τον δήμαρχο, τον τοπικό βουλευτή ή και τον τοπικό επιχειρηματία. Είναι μια μομφή η οποία σας έχει απευθυνθεί αρκετές φορές.
1: Κύριε Ανανιάδη, σε όλους τους κλάδους υπάρχουν δάχτυλα, τα καλά και τα κακά. Δεν το συζητάμε αυτό. Εμείς θεωρούμε και πρώτοι ζητάμε ως κλάδος να αυστηροποιηθούν κάποια πράγματα. Και τα τελευταία χρόνια, αυτό οφείλω να το πω, το κράτος και η κυβέρνηση έχει μπει σε αυτό το δρόμο του σκεπτικού να αυστηροποιηθούν κάποια πράγματα με το μητρό έντυπου τύπου, με το μητρό ηλεκτρονικού τύπου, να φύγει το στάχι από το σιτάρι, και ισχύουν και κάποιες περιπτώσεις τέτοιες.
0: Ναι, επειδή ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος, επειδή μιλάμε πάντοτε με τον κύριο Απόστολο Καραμπερόπουλο, Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Τοπικού Τύπου Αττικής και Θεσσαλονίκης.
1: Να αυστηροποιηθεί και να μπουν κάποιοι σωστοί κανόνες.
0: Όταν λέμε το μητρό ηλεκτρονικού τύπου και μητρό έντυπου τύπου, σημαίνει ότι να είναι καταγεγραμμένα τα πιστοποιημένα μέσα.
1: Τα πιστοποιημένα μέσα. Εμείς εκπροσωπούμε τα πιστοποιημένα μέσα. Είναι φυσιολογικό ότι σε κάθε κλάδο...
0: Όπου υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να είσαι σε αυτό το μητρό,
1: και
0: έτσι.
1: Και είναι και πολλές οι προϋποθέσεις και εμείς συγχαίρουμε προς αυτό το σκεπτικό και την κυβέρνηση που μπήκε σε αυτό το ρόλο.
0: Εντάξει, εδώ για να είμαστε δίκαιοι σε σχέση με τον ηλεκτρονικό τύπο, θυμάμαι και ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στην αρχή κιόλας, 15-16, είχε προσπαθήσει να φτιάξει το online media. Έτσι το έχει ονομάσει.
1: Δηλαδή,
0: να βάλει κάποιους όρους. Δηλαδή, είναι άλλο το Ανανιάδης GR και άλλο το κοινωνική GR που έχετε η εφημερίδα σας, ας πούμε.
1: Σωστά, διότι το νέο πλαίσιο τα τελευταία χρόνια έχει βοηθήσει πρώτα τα δικά μας μέσα, διότι αυτό το πρόβλημα που αναφέρατε πριν το είχαμε κι εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Ως μέσα ενημέρωσης. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αυτές οι κινήσεις, μάλλον να το πω πιο σωστά, τα θεωρούσαμε και τα θεωρούμε ακόμα και τώρα εργαλεία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Λόγω των πιστοποιημένων μέσων από τα Μητρώα και με μεγάλη στήριξη από τον κύριο Μαρινάκη, τον υφυπουργό, παρά τον πρωθυπουργό, άναψε και το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση, την κρατική ενίσχυση των μέσων ενημέρωσης. Γιατί γίνεται αυτό?
0: Τι θα πάρετε, δεν το κατάλαβα ακριβώς, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή?
1: Έχει εγκριθεί από την Κομισιόν ένα νέο πακέτο τριετίας ουσιαστικά για την ενίσχυση των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα.
0: Θα σας δώσει λεφτά δηλαδή η Κομισιόν απευθείας?
1: Θα σας πω, όχι Κομισιόν, ουσιαστικά είναι έγκριση από τη Γενική Γραμματεία. Απλώς να σας πω, αυτά είναι δύο.
0: Γιατί ήθελα να σας ρωτήσω τι ισχύει και
1: το ένα σκέλος είναι.
0: Τι ισχύει στην Ευρώπη και σε επίπεδο διαδικαστικό, αλλά και επί της ουσίας πώς λειτουργούν τα τοπικά ευρωπαϊκά μέσα.
1: Υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις, διότι όλες οι χώρες δεν έχουν την ίδια δομή. Είναι λογικό αυτό, αλλά κινούνται όλοι στο ίδιο πλαίσιο.
0: Φαντάζομαι και τα μεγέθη παίζουν ρόλο οπωσδήποτε. Έτσι.
1: Σίγουρα, δεν το συζητάμε, εννοείται. Απλώς αυτό έχει δύο σκέλη, αυτή η κρατική ενίσχυση. Το ένα σκέλος είναι καλύπτουν το 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ, διότι εμείς ως μέσα το ξέρετε πολύ καλά όταν ξεκίνησε η αυστηροποίηση των μέτρων, και για την ενίσχυση των ταμείων, εμείς δίνουμε το 2% επί του τζίρου στο ταμείο του ΕΔΟΕΑΠ, το οποίο είναι ένα
0: Το ταμείο μας, το ταμείο των δημοσιογράφων και των εργαζόμενων στον τύπο. Το οποίο είναι, είναι το μοναδικό ταμείο το οποίο δεν έχει δανειστεί ποτέ από το κράτος στην Ελλάδα.
1: Ναι, και εμείς το στηρίζουμε. Τώρα, δίκαιο, άδικο, το μέτρο είναι, είναι άλλη συζήτηση. Εδώ ανοίγει πολύ μεγάλο, ανοίγει βιντάλια, αλλά εγώ θα κρατήσω αυτό ότι ισχύει και εμείς το στηρίζουμε ως μέσα ενημέρωσης. Ο τοπικός περιφερειακός τύπος, όπως και τα άλλα μέσα ενημέρωσης. Το δεύτερο σκέλος όμως είναι ότι υπάρχει αύξηση πάνω από 4% στις προσλήψεις των δημοσιογράφων την τελευταία διετία, όπως επίσης και άλλο ίδιο σχεδόν ποσοστό στο λοιπό προσωπικό των μέσων ενημέρωσης. Άρα, εμείς επενδύουμε στην ενημέρωση. Επενδύουμε στις επιχειρήσεις μας και ζητάμε...
0: Γιατί είστε υποχρεωμένοι, αν έχω καταλάβει καλά, να έχετε έναν αριθμό επαγγελματιών δημοσιογράφων.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και τα έξοδα είναι ανελαστικά, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Το βασικότερο όμως πρόβλημα το οποίο το συζητάμε όλοι οι κλάδοι, και όταν λέω κλάδοι εννοώ και τα τοπικά και τα περιφερειακά μέσα και οι άλλες ενώσεις, όπως και οι πανελλαδικές εφημερίδες, είναι ότι η ψηφιακή διαφήμιση, κύριε Ανανιάδη, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 70% και πάνω πηγαίνει στην Google και στη Meta, στα social.
0: Στα social media.
1: Σκεφτείτε ότι το ποσοστό που πηγαίνει στην συνδρομητική ενημέρωση ή στην ενημέρωση από online site είναι κάτω από το 8%. Καταλαβαίνετε.
0: Εντυπωσιακά εις βάρος των τοπικών και γενικότερα
1: των
0: παραδοσιακών
1: και
0: των κεντρικών μέσων. Αλλά αυτό πώς μπορεί να αλλάξει.
1: Για τα fake news. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε.
0: Θα πάμε και εκεί. Θα πάμε στα fake news το αμέσως μετά. Αλλά αυτό πώς θα μπορούσε να αλλάξει, κύριε Καραμπαδόπουλε.
1: Έχει μπει.
0: Είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή η Google.
1: Με τομές και με κινήσεις οι οποίες ήδη έχουν ξεκινήσει από την πλευρά της Γενικής Γραμματείας και οφείλουμε να συγχαρούμε κάποιες κινήσεις που γίνονται, γιατί δεν είμαστε μόνο για να πετάμε πέτρες απέναντι και να φωνάζουμε όλοι. Καλό θα είναι να λέμε και τα καλά. Και εγώ πάντα ήμουν αυτή της άποψης.
0: Αυτό γίνεται παραλλήλως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή.
1: Παραλλήλως. Όπως επίσης, από όσο γνωρίζω και έχουμε κάνει και αρκετές συναντήσεις, θα αυστηροποιηθούν, αν όχι να αυστηροποιηθούν, θα μπουν και άλλα κριτήρια που θα αφορούν ουσιαστικά την αξιοπιστία. Δηλαδή τα ανυπόγραφα άρθρα, κύριε Ανανιάδη, το καταλαβαίνετε και εσείς φαντάζομαι, που είστε και δημοσιογράφος, είναι παράλογο να υπάρχουν μέσα ενημέρωσης, να υπήρχαν μέχρι και πριν λίγο καιρό, που να μην έχουν ούτε ένα υπογεγραμμένο άρθρο από ένα δημοσιογράφο. Δεν γίνεται.
0: Ναι, εδώ νομίζω
1: και εμείς, δηλαδή.
0: Εδώ νομίζω και η ΕΣΥΕ έχει παρέμβει με το πρόγραμμα Ξενοφών για την πνευματική ιδιοκτησία της παραγωγής μας. Και μάλιστα, όχι μόνο για αυτά που γράφουμε και για αυτά που λέμε.
1: Είναι το πρόβλημα,
0: αλλά κάνει και η ΕΣΥΕ μια προσπάθεια, αυτό είναι αλήθεια. Και ένα άλλο θέμα έχει να κάνει με την αντιγραφή. Θα πάω και στον τοξικολόγο και στα fake news. Με την αντιγραφή. Λέω εγώ κάτι εδώ, με ηχογραφείτε, με ένα πρόγραμμα που στην αγορά το βρίσκει οποιοδήποτε πολύ φτηνά, με ένα πεντάρικο, κατοστάρικο, ξέρω εγώ.
1: Και online και free, ναι.
0: Ναι, και φθηνότερα. Το απομαγνητοφωνείτε και το βάζετε. Όχι εσείς προσωπικά, μια εφημερίδα. Δηλαδή, η λογοκλοπή πλέον είναι. Δεν ξέρω αν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή θέλω να πω, μήπως τα τεχνολογικά, μήπως κάνουμε μάχη λουδιτών, μήπως πετάμε πέτρες απέναντι σε drones, μήπως δηλαδή η τεχνολογία έχει ξεπεράσει αυτή τη συζήτηση.
1: Η τεχνολογία έχει ξεπεράσει αυτή τη συζήτηση σίγουρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει το κάθε μέσο και ο κάθε κλάδος να προσπαθεί συνεχόμενα, ασταμάτητα, αυτά τα τεχνικά εργαλεία, διότι αυτά είναι εργαλεία, δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι το μέσο. Το εργαλείο έτσι ώστε να κάνουμε πιο εύκολη και πιο γρήγορη τη δουλειά. Το πρόβλημα που λέτε και εσείς, κύριε Ανανιάδη, και το λέμε και εμείς, είναι ότι αν είναι σωστή αυτή η δουλειά και όχι γρήγορη.
0: Καλά, αυτή κρίνεται από τον τελικό καταναλωτή, τον αναγνώστη, τον ακροατή.
1: Οπότε, ή τον τηλεθεατή. Ξαναγυρνάμε στο πρώτο σκέλος της τοποθέτησής μου πάνω σε αυτό το κομμάτι, κύριε Ανανιάδη. Ο πολίτης και ο αναγνώστης θέλει πλέον αξιόπιστη ενημέρωση.
0: Επειδή αναφερθήκατε σε αναγνώστη, εγώ οπωσδήποτε θέλω ως αναγνώστης Ανανιάδης. Ωραία, ένα ακόμη, ένα άλλο κεφάλαιο, δεν θα τελειώσει η κουβέντα αυτή, κύριε Καραμπερόπουλε, αλλά ένα επίσης ξεχωριστό και πολύ ενδιαφέρον και άμεσα συνδεδεμένο με αυτά που λέγαμε κεφάλαιο, έχει να κάνει με τα περίφημα fake news, τα οποία παράγουν και αυτά με τη σειρά τους τοξικό λόγο. Fake news, δηλαδή ψέματα. Συκοφαντικά.
1: Σωστά.
0: Τα οποία,
1: αλγοριθμικά πολλές φορές.
0: Τα οποία ακριβώς πάλι η τεχνολογία, πάλι τα bots έρχονται, πάλι η τεχνολογία έρχεται να τα αναπαράγει με τεράστια ταχύτητα και σε πολύ μεγάλο ρυθμό. Με μεγάλο ρυθμό, σε τεράστιο αριθμό. Πώς αντιμετωπίζετε και ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της τοπικής δημοσιότητας, γιατί μιλάμε πάντα για τον τοπικό τύπο, στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.
1: Κύριε Ανανιάδη, ο τοπικός και επαρχιακός τύπος, θεωρούμε και ισχύει αυτό που θα σας πω τώρα, κρατάμε θερμοπύλες σε αυτό το πρόβλημα. Και κρατάμε θερμοπύλες διότι τα fake news είναι πάλι το μέσο. Ο τελικός αποδέκτης είναι.
0: Και τιμή σας πρέπει που θα έλεγε ο Αλεξανδρινός ποιητής, διότι γνωρίζετε ότι οι μύδοι θα διαβούν. Μπορεί να διαβούν, εν πάση περιπτώσει, να την παραφράσω. Και συγγνώμη από τους φίλους του Καβάφη. Δηλαδή, κρατάτε θερμοπύλες απέναντι σε. Επανέρχομαι σε αυτό που είπα προηγουμένως. Σε μια τεχνολογική στρατιά που ξεπερνάει τις καλές διαθέσεις σας ενδεχομένως.
1: Ισχύει σε απόλυτο βαθμό αυτό που λέτε. Και όποιος πει το ανάποδο, θέλω τυφλή. Να ξεκινήσουμε από αυτή τη βάση. Αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο τα μέσα ενημέρωσης, αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Άρα είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα. Η τοξικότητα, να είσαι πίσω ένα πληκτρολόγιο και να γράφεις ή να θεωρείται οποιοδήποτε άνθρωπος, χωρίς να θέλω να στιγματίσω κάποιους ανθρώπους, TikToker, influencer, troll, ανθρώπους οι οποίοι πίσω από το πληκτρολόγιο με την ανωνυμία θεωρούν ότι κάνουν δημοσιογραφία, και αυτά που ανεβάζουν και αυτά που γράφουν και αυτά που ουσιαστικά με αλγοριθμικές διαδικασίες από τις πλατφόρμες προβάλλονται, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Σίγουρα ακουμπάει τα μέσα ενημέρωσης, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμια. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς θα πρέπει να στοιχηματίζουμε συνέχεια στην αξιοπιστία και στην εγκυρότητα. Εγώ έχω ένα μότο που λέω, όχι τόσο έγκυρα όσο έγκυρα. Εμείς εκεί θα επενδύσουμε και επενδύουμε, δεν μένουμε πίσω από τις.
0: Ναι, εντάξει, το να χάσεις και μια είδηση ή να την προλάβει ο άλλος που είναι βιαστικός, η οποία μετά από λίγο μπορεί να αποδειχθεί και fake news, δεν πειράζει, ας χάσει την είδηση.
1: Λόγο και όλα τα μέσα ενημέρωσης και τα κανάλια και τα ραδιόφωνα και τα πανελλαδικά έντυπα και site πλέον και αυτοί στρέφονται ως πηγή προς τον τοπικό και επαρχιακό τύπο. Γι' αυτό το λόγο που σας είπα πριν.
0: Μάλιστα.
1: Διότι είμαστε στην κοινωνία πολύ πιο κοντά από όλα τα άλλα μέσα, είναι ένα βασικό μας πλεονέκτημα, και έχουμε την αξιοπιστία της άποψης, της μεταφοράς, της είδησης και του όνοματός μας. Όταν το υπογράφουμε, σημαίνει ότι αναλαμβάνουμε και το βάρος αυτών που γράφουμε. Τώρα, ένα κοινωνικό φαινόμενο της παραπληροφόρησης και των fake news θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους. Και περισσότερο εννοείται από την πολιτεία.
0: Μάλιστα. Εγώ, επειδή αναφέρεστε κάθε τόσο στην πολιτεία, και η αλήθεια είναι ότι φάνηκε και στον κορονοϊό πανευρωπαϊκά, και παρά τις τρευλώσεις και κάποια προβλήματα που μπορούσαν να παρατηρηθούν και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, αποδείχθηκε ότι όλα τα παραδοσιακά μέσα όχι μόνο τα παραδοσιακά. Όταν λέω παραδοσιακά, δεν εννοώ μόνο τις εφημερίδες, εννοώ και τα ραδιόφωνα και τηλεοράσεις και τα sites. Στράφηκαν και υποστηρίχθηκαν με διάφορους τρόπους από τις κυβερνήσεις. Ήταν εύλογο, μάλιστα όταν σε συνθήκες του κορονοϊού, της πανδημίας δηλαδή, που είχε διαλυθεί η οικονομία, είχε κλείσει. Οι διαφημίσεις είναι το ψωμί όλων, όλη τη βιομηχανία αυτή. Χωρίς οικονομία δεν υπάρχουν διαφημίσεις. Χωρίς διαφημίσεις δεν θα υπήρχαν και αυτά. Αυτό έγινε μια συνείδηση, έγινε κατανοητό. Το πώς κάθε χώρα διαχειρίστηκε αυτή την πραγματικότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά έχετε αναφερθεί 2-3 φορές στην ανάγκη ενίσχυσης. Πώς θα μπορούσατε να την περιγράψετε αυτή την ενίσχυση, κύριε Καραμπερόπουλε, και με αυτό να κλείσουμε?
1: Η ενίσχυση, κύριε Ανανιάδη, εμείς δεν είμαστε ούτε πέτες, ούτε παρακαλάμε. Εμείς τι θέλουμε? Όταν λέμε για ενίσχυση, μιλάμε για ενίσχυση του τοπικού και περιφερειακού τύπου, για να γίνουμε ακόμα πιο ισχυροί στην πίτα της ενημέρωσης, στο κομμάτι της ενημέρωσης, να μπορούμε και εμείς ως περιφερειακά και τοπικά μέσα να ακολουθήσουμε τις τεχνολογικές εξελίξεις, διότι το καταλαβαίνετε και εσείς, φαντάζομαι, και όλοι οι ακροατές, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα τοπικό και περιφερειακό μέσο να μπορεί να ανταγωνιστεί, κατά τα λεγόμενα, τα προηγούμενα, τις τεχνολογικές αυτές επενδύσεις που πρέπει να γίνουν σε σχέση με άλλους κλάδους. Είναι λογικό. Και δεν μπορεί να είναι και όλοι οι ίδιοι και όλοι ίσοι. Εγώ είμαι αυτής άποψης. Αλλά επιπλέον, το θέμα της διαφάνειας, το θέμα της λογοδοσίας και το θέμα της γενικότερης αξιόπιστης και σωστής ενημέρωσης σίγουρα αντιχά και στον τοπικό και περιφερειακό τύπο. Μάλιστα. Άρα η ενίσχυση δεν είναι, ας το πούμε, απέτηση όσον αφορά της βοήθειας. Είναι απέτηση με γνώμονα της σωστής δουλειάς που κάνουν και του κοινωνικού αποτυπώματος που αφήνει ο τοπικός τύπος και ο περιφερειακός.
0: Κύριε Καραμπερόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Τοπικού Τύπου, που καλύπτει τις τοπικές εφημερίδες της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, αλλά μιλήσαμε και ευρύτερα και για τον περιφερειακό τύπο και είδαμε και τι γίνεται στην Ευρώπη. Έτσι θέλαμε να ρίξουμε μια λοξιματιά, άλλωστε το έχουμε πει. Μιλάμε με ανθρώπους που γνωρίζουν, έχουν να πούν και τους δίνουμε χώρο και χρόνο για να πούν σε αυτό το δίαιρο στην Κυριακή μεσημέρι. Ευχαριστούμε, κύριε Καραμπερόπουλε, καλή Κυριακή.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, καλή Κυριακή σε όλους σας.
0: Να κρατήσουμε την σημασία του τοπικού τύπου που βρίσκεται πραγματικά πιο κοντά στα γεγονότα, που μπορεί να έχει την τοπική πρώτη ύλη την οποία να μεταδίδουν και να παράγουν με το δικό τους, από τη δική τους οπτική γωνιά, τα μεγαλύτερα, τα κεντρικότερα μέσα. Να κρατήσουμε το γεγονός ότι αυτό ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Οι ενισχύσεις ανάλογες και προβλέψεις υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να κρατήσουμε και αρνητικά, ίσως, να το κρατήσουμε την διαπίστωση ότι μπορεί να γινόμαστε και λουδίτες κατά κάποιο τρόπο. Ξέρετε, εκείνους μου θύμισε ο καλός φίλος Λάζαρος Τσάφης από τα Σιάτιστα της Κουζάρης που μας ακούει. Καλημέρα, Λάζαρε. Μου θύμισε τον όρο, γιατί είπα μπορεί να είμαστε σαν εκείνους που ρίχνουμε πέτρες απέναντι σε ένα τεχνολογικά ισχυρότερο στρατό. Οι λουδίτες σπάγανε τις μηχανές κατά τη βιομηχανική επανάσταση, προσπαθώντας να σώσουν από τις μηχανές θέσεις εργασίας στη Μεγάλη Βρετανία αυτό. Αλλά εντάξει, το είδαμε λίγο ευρύτερα. Και όλα αυτά με τον Απόστολο Καραμπερόπουλο, όπως είπαμε. Λοιπόν, καθώς θα πάμε για δελτίο ειδήσεων, ποια θα είναι πάλι? Ποιος θέλει? Καλά, δεν βλέπω ποιος είναι. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε λίγο. Να σας χαιρετήσουμε προς το παρόν με Bob Marley, Sun is Shining. Όχι για ένα άλλο λόγο, αλλά γιατί ο μεγάλος αυτός, για κάποιους κορυφαίος μουσικός της Ρέγκε, άφησε τον μάτι του κόσμου δολοφονημένος στο Kingston της Τζαμάικα, από όπου ήταν μόλις στα 37 του, σαν χθες, και αυτός 9 Μαΐου του 1981. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, όχι, ειδήσεις κανονικές και δελτίο ειδήσεων και επιστροφή για το δεύτερο μέρος, Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 1. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Επεισόδιο με πυροβολισμούς νωρίτερα έξω από κέντρο διασκέδασης που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στην Καλλιθέα. Ειδικότερο, όπως έγινε γνωστό από την ελληνική αστυνομία, περίπου στις 11.30 το πρωί ένας 58χρονος άνδρας πυροβόλησε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες μια 43χρονη με αυτόματο πυροβόλο όπλο, τραυματίζοντάς την στο λαιμό. Στο σημείο έσπευσε ανάμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που συνέλαβαν το δράστη, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Παράλληλα, εντοπίστηκε και το όπλο τύπου Ούζι που χρησιμοποίησε στην επίθεση. Η 43χρονη μεταφέρθηκε με προσωπικά της μέσα σε ιδιωτική κλινική και δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Στη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας και στη δυνατότητα της χώρας να εξάγει καθαρή ενέργεια, αλλά και στις υποδομές στην περιφέρεια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Θέτει ως στόχο η Ελλάδα του 2027 να πάψει να έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ και κάνει αναφορά στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, εναντί των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας ότι όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται και η σταθερότητα της οικονομίας. Αναφορά κάνει και στις απάτητες παραλίες της χώρας, αλλά και στους μικροδορυφόρους που διαθέτει πλέον η Ελλάδα. Για τους δορυφόρους, περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο earthnews.gr, όπου έχουν αναρτηθεί και οι πρώτες φωτογραφίες. Ο κύριος Μητσοτάκης αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των εξέλ του επιτελικού κράτους, σχολίασε εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Τσουκαλάς. Νέα ένταση καταγράφεται στον Περσικό κόλπο παρά την ακεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε επίθεση με ντρόουν στα ξημερώματα όταν μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στον αέριο χώρο της χώρας χωρίς να αναφερθούν θύματα. Επίσης, φορτηγό πλοίο τελήχθηκε στις φλόγες ανοιχτά του Κατάρ μετά από πλήγμα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Η φωτιά έχει κατασβεστεί και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ταυτόχρονα, πριν από λίγο υπήρξε έκρηξη στην πόλη Τσαμπαχάρ του Ιράν, με το πρακτορείο ΜΕΡ να αναφέρει ότι συνδέεται με επιχείρηση καταστροφής πυρομαχικών. Δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. Η ένταση στην περιοχή παραμένει ψηλή, με την Τεχεράνη να δηλώνει ότι οι δυνάμεις της βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την προστασία των πυρηνικών εγκαταστάσεων και των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Ξεκίνησε στην Τενερίφη η αποβίβαση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, όπου καταγράφηκε έξαρση χανταϊού. Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, κανείς από τους περισσότερους από 140 επιβαίνοντες δεν εμφανίζει αυτή τη στιγμή συμπτώματα. Οι επιβάτες απομακρύνονται σταδιακά με μικρά σκάφη και μεταφέρονται σε πτήσεις επαναπατρισμού, ενώ όλοι υποβάλλονται σε ιατρικό έλεγχο πριν να αναχωρήσουν. Οι Ισπανοί πολίτες θα τεθούν σε καραντίνα σε ιατρική δομή, ενώ χώρες όπως οι ΗΠΑ, Βρετανία, Ολλανδία, Γαλλία, Αυστρία και Νορβηγία οργανώνουν ειδικές πτήσεις και μέτρα απομόνωσης για τους υπηκόους τους. Το πλοίο θα συνεχίσει το ταξίδι του προς το Ρότερνταμ για απολίμανση, ενώ πάνω σε αυτό θα παραμείνουν μέλη του πληρώματος και ισορρός ενός επιβάτη που έχασε τη ζωή του. Δύο άτομα συνελήφθησαν για δολοφονία στη Θεσσαλονίκη μετά από σχετική καταγγελία και έρευνες των αρχών. Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να ομολόγησαν την εγκληματική ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι πέταξαν το πτώμα της ενέργειάς τους στην περιοχή του Λουδία κοντά στα Μάλγαρα. Ένοπλο επεισόδιο μεταξύ μοτοσυκλετιστών το πρωί στο Γκίζι. Μετά από φραστική αντιπαράθεση δύο οδηγών δικύκλων, ο οδηγός σκούτερ έβγαλε όπλο και πυροβόλησε και τραυμάτισε τον δεύτερο στο πόδι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 4 θα ισχύσουν σήμερα σε βασικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν αίθριος ο καιρός, με νεφώσεις παραδικά πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως αβετικά. Στην Αττική θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς και τους 26 επίσης στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνεχίζουν Νότης Ανανιάδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνε Sound Festival. Έλα στο χωριό.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Κυριακή μεσημέρι. Δηλαδή, εδώ είμαστε πάλι. Μέρος δεύτερον. Earth News Radio 105,8. Πάντα Γιάννης Πρίνταγης στη ρύθμιση των ήχων. Αθηνά Αλούστρου, εδώ σταθερά, στην ροή, στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Μαρία Κόντου ήταν μαζί μου όλη την εβδομάδα στην οργάνωση, την παραγωγή αυτής της δύο της εμφάνισης. Ο Νότης Ανανιάδης εμφανίζεται. Όχι, είναι πίσω από το μικρόφωνο. Και μπορεί σήμερα 10 Μαΐου, είπαμε, έχουμε πει ήδη χρόνια πολλά στις μητέρες όλου του κόσμου, στη μάνα, στη μητέρα, στη μαμά, σε όλους μας. Ευχαριστούμε όλοι για όλα. Αλλά σήμερα, αν μέσα στο Μάιο είναι ένα χρώμα που σας αρέσει, το φούξια, να ξέρετε ότι είναι η μέρα του, θα μπορούσε να είναι η μέρα του, γιατί σαν σήμερα έφυγε το μάτι του κόσμου εδώ και πολλά πολλά χρόνια πίσω, μισό αιώνα πίσω, παραπάνω, 1556, 150 χρόνια, ο Λέοναρντ Φούξ, ένας Γερμανός βοτανολόγος, που έδωσε το όνομά του στο φυτό φούξια και στο χρώμα κατ' επέκταση. Αυτή είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Τα χρήσιμα έπονται. Είμαστε εδώ γιατί έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο των εκθέσεων Ποσειδόνια, τον κύριο Θόδωρο Βόκο. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Βόκο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την ανταπόκριση, διότι, και το λέμε αυτό γιατί είστε ένας άνθρωπος που δεν είστε στην πολιτική, αλλά είστε πολιτικός δρόν, ενεργός πολίτης, διότι ως ιδιώτης, βεβαίως και πιο πριν ο θείος σας, αν δεν κάνω λάθος, από τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα οικογενειακό εγχείρημα, η οργάνωση μιας ναυτιλιακής έκθεσης, σας έφερε στην κορυφή του κόσμου. Οργανώνεται εδώ και αρκετά χρόνια τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση του κόσμου. Και κάποιος κόσμος λέει Ποσειδόνια, τι με αφορούν αυτά και τα λοιπά. Δεν ξέρει ότι μιλάμε με έναν παγκόσμιο πρωταθλητή. Γι' αυτό είπαμε ευχαριστούμε και είναι τιμή μας που είστε εδώ. 1η Ιουνίου ξεκινάτε, έτσι?
1: Ξεκινάμε δυναμικά 1η Ιουνίου, αλλά στην πράξη έχουμε ουσιαστικά ήδη ξεκινήσει. Ναι. Ο λόγος είναι ότι μια πλειάδα συνεδρίων και σεμιναρίων ήδη γίνονται στην Αθήνα. Οι ξένοι έχουν αρχίσει και φτάνουν και είναι παρόν για να μείνουν όλο το μήνα για συναντήσεις με τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, με ναυτιλιακούς παράγοντες αλλά και πολιτικούς, όπως αναφέρατε. Και βέβαια το τελευταίο τριήμερο του Μαΐου, λίγο πριν ανοίξει η έκθεση, έχουμε και τα Ποσειδόνια Games, που είναι μια
0: παράλληλες αθλητικές εκδηλώσεις.
1: Ακριβώς. Έχουμε τους δικούς μας μινι Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Κάνετε ιστιοπλοεία, τρέξιμο, γκολφ, τι άλλο?
1: Κάνουμε ποδηλασία, κάνουμε μπάσκετ, κάνουμε ποδόσφαιρο. Έχουμε 6 αγωνίσματα συνολικά. Μαζεύουν πάνω από 4.500 κόσμο που συμμετέχουν σε όλα αυτά.
0: Αθλητές.
1: Κυρίως εργαζόμενοι και παράγοντες της ναυτιλιακής αγοράς.
0: Ναι, εραστέχνες αθλητές, αυτό εννοώ.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Βόκο, γιατί είναι σημαντική η έκθεση και το επίτευγμά σας για την ελληνική εθνική οικονομία? Ένα απλό ερώτημα, και γιατί είναι σημαντικό για την καθημερινότητα του πολίτη?
1: Κοιτάξτε, για την καθημερινότητα του πολίτη είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί δημιουργούμε ένα τζίρο, ένα έσοδο για την εθνική οικονομία άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε για 30.000 κόσμο που έρχεται στην Αθήνα, κλείνει ξενοδοχεία, πηγαίνει εστιατόριο, χρησιμοποιεί ταξί, χρησιμοποιεί λεωφορεία. Κάποιοι από αυτούς παρατείνουν την παραμονή τους στην Ελλάδα και πάνε και επισκέπτονται κάποια νησιά, την Πελοπόννησο, για να τη γνωρίσουν καλύτερα. Άρα, καταρχήν, πιάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας με όλους αυτούς τους ξένους που έρχονται, ξοδεύουν και γνωρίζουν τη χώρα μας. Και βέβαια κάποιοι από αυτούς μπορεί μελλοντικά να ξαναγυρίσουν για διακοπές, γιατί τους άρασε. Ειδικά οι Αποανατολίτες που μας έρχονται από την Ασία.
0: Σας διακόπτω λίγο, γιατί λαμβάνω ένα μήνυμα από έναν κοινογνωστό μας, τραπεζίτη της ναυτιλίας, τον κύριο Γιώργο Ξεραδάκη, ο οποίος βρίσκεται στην Ευρυτανία και σας καλημερίζει.
1: Τις καλημέρες μας, Γιώργο.
0: Λοιπόν,
1: υποστηρικτής μας μεγάλος.
0: Εδώ στην Βρετανία ακούμε Νότι και Θοδωρίλη.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το πρώτο είναι τα έσοδα που δημιουργούμε. Το δεύτερο βέβαια είναι ότι αναδεικνύουμε παγκοσμίως μια βιομηχανία στην οποία η Ελλάδα είναι πρώτη. Πολλές φορές τείνουμε να ξεχάσουμε ότι αυτή η μικρή χώρα υπάρχει μια βιομηχανία, η ναυτιλία, στην οποία είμαστε πρώτοι παγκοσμίως και υπάρχει τεράστιο σεβασμός από όλο τον πλανήτη προς τη χώρα μας, προς τους εφοπλιστές, προς την ελληνική ναυτιλία, το οποίο πρέπει να το αναδεικνύουμε, να το τονίζουμε.
0: Και μου λένε κάποιοι, ότι κάποιοι ξένοι μου λέγαν ότι εμείς παρακολουθούμε τι κάνετε, όχι εγώ δεν είμαι πλειοκτήτης, αλλά τι κάνουν οι Έλληνες πλειοκτήτες, γιατί λέμε για να το κάνουν οι Έλληνες κάτι γίνεται, κάτι σημαίνει. Μας αντιγράφουν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε πολλά θέματα ναυτιλιακά, τόσο στον τρόπο που χειρίζονται οι εφοπλιστές στα καράβια τους, αλλά όχι μόνο οι εφοπλιστές, και οι εταιρείες πλέον έχουμε παραγωγή τεχνολογίας και ναυτιλιακού εξοπλισμού στην Ελλάδα. Τα προϊόντα που βγάζουμε, με την εμπειρία που έχει η ελληνική βιομηχανία δουλεύοντας αυτά τα προϊόντα τόσα χρόνια, τα βελτιώνει, τα εξελίσσει και δημιουργεί καινούργια, καινοτόμα και καλύτερα. Οπότε είναι πολύ λογικό πλέον, αν όχι να μας αντιγράφουν, σίγουρα παίρνουν ιδέες από εμάς. Γιατί δημιουργούμε τεχνολογία στην Ελλάδα, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι, και θα πρόσθετα και τεχνογνωσία και το know-how, ας πούμε, τους, το οποίο θέλουν να το παίρνουν από εμάς αμέσως ή εμέσως. Να έρθουμε σε αυτή την έκθεση σε δύο επίπεδα. Καταρχήν, πώς θα πάτε φέτος? Φαντάζομαι ότι θα αντιμετωπίσετε γεωπολιτικά προβλήματα. Οι Άραβες είναι παίκτες. Θα έρθουν οι χώρες του κόλπου?
1: Κοιτάξτε να δείτε, πριν από ένα μήνα με ρωτούσατε, υπήρχε έντονη ανησυχία. Ειδικά όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ναι, και τις δύο πρώτες εβδομάδες, και υπήρξε μια σιγή χθείως. Τώρα όμως που ηρέμησαν τα πράγματα εκεί, μου έκανε εντύπωση, αλλά κανένας από τους Άραβες εκθέτες μας δεν ακύρωσε. Με μεγάλη χαρά βλέπω ότι οι αεροπορικές του κόλπου, η Emirates, η Qatar και η Etihad, που φέρνουν πολύ κόσμο στα Ποσειδόνια, πετάνε πλέον σχεδόν κανονικά. Οπότε αναμένεται ότι όλοι οι συμμετέχοντες από τον κόλπο και την Ανατολή εν γέννη που χρησιμοποιούν αυτές τις αεροπορικές θα έρθουν και θα συμμετάσχουν στα Ποσειδόνια. Οπότε είμαστε αυτή τη στιγμή σε καλό σημείο.
0: Ναι, γιατί να μην ξεχνάμε ότι οι χώρες αυτές και οι εταιρείες των χωρών που αναφέρετε αποτελούν ένα κόμβο, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Δηλαδή, πολλές πτήσεις, πολλοί Κινέζοι έρχονται από εκεί, Αυστραλοί κτλ. Άρα είναι σημαντικό να γίνονται αυτές οι πτήσεις οπωσδήποτε. Άρα αυτό είναι θετικό. Κατά τα βάση, έχετε μήπως απόλυτους αριθμούς, δηλαδή πόσοι θα είναι οι εκθέτες?
1: Οι εκθέτες μας θα είναι 2.150 και κάποιοι ακόμα που τώρα τελευταία στιγμή επιβεβαιώνουν τις άλλες εταιρείες που θα είναι στο περίπτερό τους. Άρα μιλάμε για μεγάλο νούμερο, πάνω από 2.000 εκθέτες από 83 χώρες.
0: Αυτό είναι ρεκόρ.
1: Είναι ρεκόρ βεβαίως. Τόσες πολλές χώρες δεν είχαμε ποτέ. Και τόσες πολλές εταιρείες. Δηλαδή καταφέραμε φέτος, παρόλο την έλλειψη χώρου που έχουμε, μικραίνοντας λίγο τα περίπτερα και προσελκύοντας δύο ακόμα εθνικά περίπτερα, της Γερμανίας και της Ιταλίας, να φέρουμε πρόσθετες εταιρείες, οι οποίες βέβαια όλες θέλουν να είναι παρόν εδώ για να δουλέψουν την ελληνική ναυτιλία. Και το σημαντικό, έχουμε 23 εθνικά περίπτερα. Όποια χώρα έχει σημασία και σχέση με την ναυτιλία θέλει να είναι παρόν στα Ποσειδόνια.
0: Και πόσοι περιμένετε να είναι οι επισκέπτες, πόσοι εκτιμάτε, ή αν θέλετε να το πάμε αλλιώς, το 24 πόσοι ήταν?
1: Ξεπεράσαμε τους 30.000 επισκέπτες το 24 και αν όλα πάνε καλά θα πάμε ακόμα πιο ψηλά φέτος.
0: Πάμε αλλιώς, το 24 πόσοι ήταν?
1: Ξεπεράσαμε τους 30.000 επισκέπτες το 24 και αν όλα πάνε καλά θα πάμε ακόμα

0: Είναι τόσο δύσκολο το μετρό φτάνει μέχρι το αεροδρόμιο και με λεωφορείακι κάνει το τελευταίο κομμάτι.
1: Έχετε βάλει εσείς λεωφορείακια να πηγαίνουν?
0: Βάζουμε πολλά λεωφορεία από όλη την Αθήνα. Δηλαδή νομίζω ότι τα μισά λεωφορεία της Αθήνας την άλλη εβδομάδα τα χρησιμοποιούν τα Ποσειδόνια.
1: Μάλιστα. Η έκθεση αυτή καθ' αυτή βεβαίως αφορά τους εφοπλιστές, αφορά την ναυτιλία, το σκληρό πυρήνα να πω έτσι της ναυτιλίας, αλλά έχω καταλάβει ότι ανοίγεται και σε αυτό που λέμε παραναυτιλιακά επαγγέλματα, παραναυτιλιακή αγορά, εταιρείες τροφοδοσίας, πληρώματα, τα πάντα που έχουν να κάνουν με την ναυτιλία, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, δείτε, εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση χθες ήμουν στο αυτοκίνητό μας και άκουσα διαφήμιση ενός εκθέτημου που να προσελκύει κόσμο στο περίπτερό του στα Ποσειδόνια σε ραδιοφωνικό σταθμό νεανικό με δυνατή μουσική. Οπότε έχει ανοίξει πλέον η βεντάλια της ναυτιλίας και υπάρχουν νέοι ειδικά που ακούνε για ναυτιλία και προσπαθούν να βρουν τι ευκαιρίες καριέρας έχει. Αυτοί θα έρθουν στα Ποσειδόνια, είτε είναι ήδη εργαζόμενοι είτε φοιτητές, να δουν τι ευκαιρίες παρουσιάζονται στην ναυτιλία. Τα προϊόντα που βγάζουν πλέον οι ελληνικές εταιρείες αλλά και ξένες για την ναυτιλία έχουν εφαρμογή και στη βιομηχανία. Οπότε βλέπετε και από άλλους κλάδους έρχονται να δουν τις εταιρείες οι οποίες προμηθεύουν και την βαριά βιομηχανία στην χώρα μας. Η βεντάλια έχει ανοίξει, όπως το λέτε πολύ σωστά, και δεν είναι ένα αυστηρά ναυτιλιακό γεγονός πλέον όπου θα έρθουν μόνο οι πλοκτήτες και οι εργαζόμενοι των ναυτιλιακών εταιρεών, αλλά έρχονται και από άλλους κλάδους.
1: Διάβαζα στις ανακοινώσεις σας, έχετε μια πολύ καλή υποστήριξη επικοινωνιακή, διάβαζα τις διάφορες εκδηλώσεις που πρόκειται να κάνετε. Κάνετε μια σειρά από φόρα και συνέδρια και συναντήσεις πέραν αυτών που, όπως είπατε, γίνονται σε διάφορα ξενοδοχεία και συνεδριακά κέντρα σε όλη την Αθήνα και σε όλη την Αττική, αλλά από τρίτους, αλλά εσείς οι ίδιοι μάλλον μέσα στην έκθεση, παράλληλα με την έκθεση γίνονται. Θα ήθελα να μου πείτε ποια θέματα κυριαρχούν, αν μπορείτε φυσικά, αν κάποια θέματα ξεχωρίζουν στην ατζέντα αυτών των συζητήσεων.
0: Κοιτάξτε, θα σας πω τέσσερα θέματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα. Το πρώτο βέβαια είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις και το τι θα γίνει μελλοντικά με τα στενά του Χορμούζ.
1: Αναμένα.
0: Έχει τεράστια σημασία να ξέρει η αγορά αν θα ανοίξουν ή θα κλείσουν, ώστε να ξεκινήσει η τροφοδοσία με ενέργεια όλου του πλανήτη. Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την Ευρώπη. Η Ασία έχει ακόμα πιο έντονο πρόβλημα. Το βιώνει ο κόσμος στην τσέπη του το αποτέλεσμα αυτού του πολέμου. Όσο λιγότερη ενέργεια υπάρχει, τόσο ακριβένει στην Αγγλία, τόσο ακριβένει ο λογαριασμός ρεύματος στο σπίτι. Το δεύτερο κομμάτι που έχει τεράστια σημασία είναι οι περιβαλλοντικές εξελίξεις και τι θα γίνει με τα νέα καύσιμα. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στην ναυτιλία αν θα πάμε σε νέο τύπου καύσιμα από μεθάνιο ή υδρογόνο ολότελα για να μειώσουμε ή να καταργήσουμε εντελώς τις εκπομπές ρήπων.
1: Τώρα, συγγνώμη, θα σας διακόψω εγώ και θα πω, μα πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, τους Δελφούς, αν δεν κάνω λάθος, ναι, στους Δελφούς εκεί ήμουν, τον άκουσα με τα αυτιά μου, είπε «We should go big to nuclear». Πρέπει να πάμε με ορμή στην πυρηνική ενέργεια, σε μια συζήτηση που είχε την πρώτη μέρα του συνεδρίου. Η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, η κυρία Τραυλού, έχει υπενιχθεί αυτό. Το ζήτημα λοιπόν της πυρηνικής ενέργειας ως βασικό καύσιμο ή μελλοντικό καύσιμο για τα πλοία είναι ένα ζήτημα που θα συζητηθεί.
0: Κοιτάξτε να δείτε, αφήστε με να πω πρώτα γενικότερο ότι μπαίνουμε σε μια φάση αποδαιμονοποίησης της πυρηνικής ενέργειας. Λόγω της έλλειψης πετρελαίου πλέον που αντιμετωπίζει συχνά η Ευρώπη, καθότι οι διάφοροι προμηθευτές της είτε αποκλείονται είτε δεν μπορούν να παραδώσουν, στην Ευρώπη έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά πάλι συζήτηση, και ειδικά στη Γερμανία που είχε κλείσει όλους τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, ξεκινάει η συζήτηση να τους ξανανοίξει και να επενδύσει στην πυρηνική ενέργεια. Σε αυτό το κομμάτι δεν μπορεί να μην ακολουθήσει και η ναυτιλία. Και η τεχνολογία για πυρηνοκίνητα καράβια, μα ξέρετε, υπάρχει εδώ από το 60. Όλα τα πολεμικά πλοία της Αμερικής, τα αεροπλανοφόρα, είναι πυρηνοκίνητα. Δεν είναι μια τεχνολογία εντελώς καινούργια και επικίνδυνη. Το θέμα τώρα λοιπόν είναι πώς οι μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες θα μπουν στα εμπορικά καράβια, ποια θα είναι η νομοθεσία που θα το επιτρέψει, με ποια τεχνολογία θα γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ποιος βέβαια θα είναι ο πρώτος που θα τολμήσει να πάρει την απόφαση να κάνει αυτή την επένδυση. Αλλά η συζήτηση έχει ξεκινήσει και νομίζω ότι σε 10-15 χρόνια θα δούμε εξελίξεις

0: αρχές στο θέμα αυτό.
1: Ναι, γιατί κύριε Βόκο, μιλάμε πάντοτε με τον πρόεδρο της έκθεσης Ποσειδόνια, η οποία τυπικά ξεκινάει 1η Ιουνίου, αλλά έχει ξεκινήσει, πολλές εκδηλώσεις ουσιαστικά έχουν ξεκινήσει, παράλληλες, τον κύριο Θόδωρο Βόκο. Και θα ήθελα να σας πω ότι η συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια, κύριε Βόκο, είναι εύλογο να ξεκινάει, αλλά να έχει ένα ορίζοντα υλοποίησης 10-15 χρόνια, όπως είπατε. Δεν είναι μια σόμπα να την πάρεις και να την βάλεις. Λογικό είναι. Ένας μικρός αντιδραστήρας. Αλλά αισθάνεστε ότι η ναυτιλία, ναυτιλιακοί παράγοντες, γιατί μιλάτε εσείς με όλους, έχει απενοχοποιήσει, όπως είπατε, έχει συνειδητοποιήσει ότι, ή έχει επιλέξει ότι αυτό είναι το μέλλον?
0: Δεν το έχει επιλέξει ακόμα, το παρακολουθεί από κοντά. Κοιτάξτε να δείτε, αν η τεχνολογία αυτή γίνει ευρέως αποδεκτή και νομοθετικά εγκριθεί από όλους τους αρμόδιους φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίως, θα είναι σαν να πηγαίνεις να παίρνεις ένα αμάξι από το ηλεκτρικό αμάξι πλέον από τον έμπορο αυτοκινήτων. Αφού στον πουλάνε, σημαίνει ότι είναι σύνομος, ασφαλής και καλός.
1: Μάλιστα.
0: Με τον ίδιο τρόπο νομίζω, αν εμπορικά συμφέρει στο μέλλον να έχεις πυρηνικό αντιδραστήρα αντί για οποιαδήποτε άλλη μορφή καυσίμου, θα το επιλέξουν. Θα είναι νομίζω μια εμπορική απόφαση στο τέλος, εφόσον περάσει όλα τα στάδια ελέγχου, εξασφάλισης και ασφάλειας.
1: Άρα πέραν των γεωπολιτικών, που είναι μια μεγάλη συζήτηση, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και τα μελλοντικά καύσιμα της ναυτιλίας, ότι είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα ακούσουμε, θα διαβάσουμε, θα παρακολουθήσουμε τέλος πάντων στις διάφορες εκδηλώσεις. Πριν κλείσουμε, κύριε Βόκο, ήθελα να σας κάνω και μια έτσι ολίγο την πολιτική ερώτηση. Με τις κυβερνήσεις, και το λέω αυτό γιατί διαχρονικά είστε, πότε ξεκινήσατε, το 68-66?
0: Το πρώτο συνέδριο έγινε το 65,
1: το 65
0: και η έκθεση μετά μέσα τέλη 60.
1: Δηλαδή μιλάμε για 50 χρόνια, για 60 χρόνια σχεδόν.
0: Κοντεύουμε τα 60.
1: Παρουσίας. Όχι, 65, αν πούμε από το πρώτο συνέδριο, είστε 61 χρόνια πια στο χώρο. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε έτσι διαχρονικά πώς τα πάτε με τις διάφορες κυβερνήσεις. Τι θα θέλατε παραπάνω ή λιγότερο?
0: Κοιτάξτε, με την εκάστοτε κυβέρνηση έχουμε μια άριστη σχέση συνεργασίας. Μην ξεχνάμε ότι στον τομέα της ναυτιλίας είναι ο τομέας στον οποίο όλοι οι άλλοι υπουργοί δείχνουν σεβασμό και ακούν με προσοχή τον Έλληνα υπουργό. Δεν συμβαίνει σε όλους τους κλάδους αυτό. Και εμείς σκοπός μας είναι να παρέχουμε μια πλατφόρμα η οποία θα αναδείξει την Ελλάδα, την ελληνική ναυτιλία και μαζί με αυτό την πολιτική ηγεσία που εκπροσωπεί αυτή την ναυτιλία. Εμείς δεν κάνουμε πολιτική. Εμείς παρέχουμε την πλατφόρμα όπου με τη συνεργασία της κυβέρνησης και των ναυτιλιακών ενώσεων θα αναδείξουμε τη σημασία που έχει αυτός ο κλάδος για την εθνική αλλά κυρίως για την παγκόσμια οικονομία. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Φανταστείτε όλη η ελληνική ναυτιλία να κάνει μια μέρα απεργία.
1: Ναι.
0: Θα πάψει η παγκόσμια τροφοδοσία. Μιλάμε για τέτοια δύναμη και τέτοια σημασία. Και η πολιτική ηγεσία σαφέστατα συνδράμει στην επιτυχία της έκθεσης, προσκαλώντας τους ξένους υπουργούς για συναντήσεις εδώ. Και για να επανέλθω στην αρχή της κουβέντας, δεν είμαστε πολιτικό γεγονός, αλλά δημιουργούμε πολιτικά αποτελέσματα. Δημιουργούμε την πλατφόρμα στην οποία θα έρθουν 10 υπουργοί, αρχηγοί κρατών, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΜΟ στην Ελλάδα, θα ξεκινήσουν ή θα τελειώσουν κάποιες συζητήσεις και θα βγουν αποφάσεις που θα καθορίζουν το μέλλον της ναυτιλίας για τα επόμενα χρόνια.
1: Ναι, είναι κάτι παραπάνω από ένα συνέδριο, είναι παραπάνω από κάτι, από πολλά φόρα, είναι τα Ποσειδόνια όπου χτυπάει η καρδιά της ναυτιλίας, χτυπάει εδώ στην Ελλάδα, στην πρωτεύουσα της ναυτιλίας που είναι ο Πειραιάς, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, δεν έχει μεγάλο συνεδριακό κέντρο και αεροδρόμιο, η Αθήνα δίπλα που δεν έχει θάλασσα, αλλά εντάξει, αυτά είναι τα παράδοξα ενός μεγάλου event που ξεκινάει των Ποσειδονίων. Κύριε Βόκο, θα σας ευχαριστήσω και πάλι και θα σας ευχηθώ από καρδιάς καλή επιτυχία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Θα καλή σας συνέχεια. Δούμε και ελπίζω να μην βιάζουμε, αλλά ραντεβού και το 28. Κάθε 2 χρόνια γίνονται τα Ποσειδόνια. Αυτό ήταν παράληψη μου να το σημειώσω.
0: Με τα χαρά θα τα ξαναπούμε τότε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.

μεγαλύτερο ναυτιλιακό γεγονός, τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση παγκοσμίως, που είναι τα Ποσειδόνια. Ακούσαμε τον Θόδωρο Βόκο, τον πρόεδρο της εταιρείας που θα διοργανώνει προηγουμένως, στο πιο γνωστό, μαζί με τα παιδιά του Πειραιά, τα παιδιά του Πειραιά του Μάνου Χατζηδάκη. Αμέσως μετά, το δεύτερο πιο γνωστό ελληνικό τραγούδι παγκοσμίως είναι ο Ζουρμπάς του Μίκη Θεοδωράκη. Ας τον ακούσουμε λίγο, και υπάρχει ιδιαίτερος λόγος που θα τον ακούσουμε.

ιδιαίτερος λόγος είναι, το καταλαβαίνετε, έτσι. Είναι ο Ζορμπάς από τη χθεσινή εκτέλεση από τους Μετάλλικα. Τον πειράζουν και τώρα προσέξτε. Πειράζουν τον Ζορμπά και μπαίνουν στο δε χωράς πουθενά. Δεν θα πας πουθενά, συγγνώμη. Ναι, τέλος πάντων στις τρύπες.

0: Τη Χρήστη, love you.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Ακούσαμε το πειραγμένο από τους Μετάλλικα, οι οποίοι ήρθαν διαβασμένοι, έτσι, οπωσδήποτε, και Ζορμπάς και Τρύπες, δεν χωράς πουθενά, ακούτε και το Γνήσιο. Αν έχει κέφια ο πρίντεζης και του δίνεις χώρο, κάνει παιχνίδι.

0: Εδώ είμαστε. Αν είχαμε τον μεγάλο Γιάννη Γιαγκογιάννη, το λέω κάθε φορά, θα λέγαμε ότι μπαίνουμε πια στο τελευταίο βιράζ. 2 παρά 25, Earnings Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι, με όλο το γνωστό πλήρωμα επισκηνής. Και τα είδαμε όλα, είδαμε δεξιά, είδαμε αστερά. Πού θα καταλήξουμε, τα λέγαμε και στην αρχή. Στην πολιτική θα καταλήξουμε. Λογικό, δεν φεύγει αυτό το σαράκι, δεν φεύγει αυτό το μικρόβιο. Αποδίδεται στον Ελευθέριο Βερνιζέλο μία φράση ότι το μικρόβιο της πολιτικής φεύγει από τον πολιτικό 6 μήνες μετά το θάνατό του. Το ίδιο ισχύει και για τους πολιτικούς συντάκτες. Γι' αυτό λοιπόν
1: και με φόντο τα όσα συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή και κυρίως στο κυβερνών κόμμα, ζητήσαμε να συνομιλήσουμε και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Σταμάτη, βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα κύριε Σταμάτη, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Και βέβαια, μιας και αναφέρατε τον αείμνηστο και πρωτοπόρο Γιάννη Γιακογιάννη, να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του δημοσιογράφου Τσόχου που έφυγε από τη ζωή. Και νομίζω ότι ένα μουντιάλ χωρίς Γιακογιάννη, Τσόχο,
1: το Μανώλη Μαυρομάτι.
2: Το Μανώλη Μαυρομάτι, ο οποίος είναι καλά πλέον.
1: Είναι καλά, ευτυχώς.
2: Το μεταφέρω αυτό, έχει γυρίσει σε σπίτι και προσπαθεί τον αγώνα του. Είναι σίγουρα ένα άλλο μουντιάλ, γιατί το μουντιάλ είναι ταυτισμένο με την ΕΡΤ.
1: Το μουντιάλ είναι ταυτισμένο με την ΕΡΤ και η ΕΡΤ μας το φέρνει χρόνια τώρα κοντά μας με τις φωνές της. Και όλοι αυτοί που αναφέρατε είναι ακριβώς αυτό που λέμε οι μουντιαλικοί casters, sportcasters, οι μεταδότες.
2: Όλες αυτές τις περιγραφές, επιτρέψτε μου λίγο, δεν ήταν απλά μια μετάδοση ενός αγώνα. Σε μεταφέρανε εκεί που δεν μπορούσες να είσαι, σου μεταφέραν και άλλα στοιχεία πολιτισμικά. Ακόμα ο Γιακογιάννης σου μιλάει για τις μουσικές από κάθε χώρα. Ήταν κάτι τελείως διαφορετικό και μπορούσαν να το παρακολουθείς, να το βλέπει όλη η οικογένεια.
1: Τώρα θα ξεφύγουμε, αλλά νομίζω, κύριε Σταμάτη, ότι έχει ενδιαφέρον και αυτή η συζήτηση για την οποία δεν είχαμε συζητηθεί καθόλου να κάνουμε. Αλλά ο Γιάννης Γιακογιάννης σε έφερε σε επαφή με τον πολιτισμό, ήταν πολιτισμικός παύλα αθλητικός συντάκτης, σε έφερε σε επαφή με τις γνώσεις του, με τον πολιτισμό της χώρας, των εθνών, των κρατών που παίζανε, των γεγονότων που είχαν συμβεί, των ιστορικών γεγονότων στην ευρύτερη περιοχή, και έλεγε ότι τι κρίμα στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 24 να μην είναι εκεί, που ήταν μια, παρά το ότι σήκωσε πολλές αντιρρήσεις και το κόνσεπτ, η λογική, αλλά ήταν μια αναφορά στην παγκοσμία διάστασης γαλλική λογοτεχνία, το γαλλικό πολιτισμό. Και επειδή ήταν γαλλοτραφής και γαλλομαθής, θα ήταν ο ιδανικότερος άνθρωπος, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, να έρθουμε στα δικά μας. Εσείς είχατε τελειώσει τα προσυνέδριά σας του κόμματός σας, της Νέας Δημοκρατίας. Είχατε και κοινοβουλευτική ομάδα την προηγούμενη, την περασμένη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος. Και πάτε στο συνέδριο και όλα αυτά. Ενώ είμαστε στο τελευταίο βιράζ, να το πω έτσι, αν έχει τελική ευθεία, προς τις εκλογές. Λοιπόν, το σχόλιο σας, μάλλον, τι έχετε αποκομίσει ως νέος βουλευτής, θα έρθουμε και μετά σε αυτά, γιατί είστε βουλευτής επικρατείας, πρώτη φορά βουλευτής, τι έχετε εισπράξει από όλο αυτό το...
2: Θα ξεκινήσω από την κοινοβουλευτική ομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι ξέρετε, πάρα πολύ θετικό ότι τα κόμματα συζητάνε και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας, στον ανώτο όργανο, έτσι, των βουλευτών υπό τον Πρωθυπουργό, να συζητάει, να ακούει προτάσεις, να ακούει γνώμες, και αυτό είναι μόνο θετικό. Δεν υπάρχει κάτι αρνητικό σε αυτό. Ταυτόχρονα, δηλαδή, και όσοι θέλανε μέσα από αυτό να βρουν κάποια πράγματα ή να δημιουργηθούν πράγματα, ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι απλά ένα κόμμα, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη παράταξη. Και προφανώς μπορεί να υπάρχουν και διαφωνίες και από, αν θέλετε, και από ιδεολογικές αναφορές που μπορεί να έχει ο καθένας μας. Αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που μετράει είναι ο οδηγός. Και ο οδηγός είναι η ηγεσία που έχει τη δεδομένη στιγμή και οι αναφορές πώς ξεκίνησε αυτή η παράταξη. Και αυτή η πορεία των 51 πόσο ετών από την ίδια Νέας Δημοκρατίας δικαίωσε καταρχήν τις επιλογές ιστορικά της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά τη χώρα στα πολύ μεγάλα ζητήματα, και ταυτόχρονα η Νέα Δημοκρατία έχει την, μέσω της ψήφου του ελληνικού λαού, τη διακυβέρνηση τα τελευταία 7 χρόνια. Και νομίζω ότι τα προτάγματα της επόμενης μέρας, τα οποία δεν είναι μόνο της πολιτικής σταθερότητας, της οικονομικής αναπτύξεως, της κοινωνικής ευημερίας, είναι και πώς η χώρα μας πλέον είναι παρούσα σε όλες τις εξελίξεις που συμβαίνουν στον κόσμο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, δεν σου χαρίζεται, το κερδίζεις. Και νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό που έχει κερδίσει είναι, πέραν της αναγνωρισιμότητας του μέσω των πολιτικών προτάσεών του στην Ευρώπη, είναι ότι κρατάει και μια χώρα η οποία μπορεί να ανταπεξέλθει σε δυσκολίες. Είτε αυτές είναι οικονομικές, σας θυμίζω την ενεργειακή κρίση και πώς η κυβέρνηση στήριξε τους πολίτες, είτε τώρα ακόμα και στο Ιράν και πώς η κυβέρνηση πάλι ήρθε, γιατί ξέρετε, πρέπει στην πολιτική να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης, της άμυνας, της κοινωνικής προστασίας. Και νομίζω ότι αυτό το τρίπτυχο η διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει δείξει ότι, παρόλες και φωνές που μπορεί να ακούγονται, αν θέλετε και περισσότερες παραχολογίες ή οτιδήποτε, πρέπει πάντα στο τέλος της ημέρας, όταν έχει την διακυβέρνηση της χώρας, να σκέφτεται πάντα τις γενιές που έρχονται.
1: Ωραία. Πολύ ωραίο ακούγεται αυτό, κύριε Σταμάτη. Θα έλεγα ότι παρά το γεγονός ότι λέτε πρακτικά ότι είμαστε ένα μεγάλο κόμμα και διακυβερνάμε και 7 χρόνια, οπότε λογικό να υπάρχουν γκρίνιες.
2: Δεν φοράμε τη φανέλα, ξέρετε, της Νέας Δημοκρατίας, μιας και μιλήσαμε για πρόσφατα και ακούστηκε και αυτό.
1: Αν και ακούστηκε και η κριτική ότι κάποιοι δεν την υδρώνουν.
2: Δηλαδή, για μένα το σημαντικό είναι, ξέρετε,
1: η εσωτερική γκρίνια δεν μπορεί να κρυφτεί. Ακούγεται και στην κερκίδα. Είναι σαν να παίζουν αυτοί οι παίκτες. Ξέρετε, δεν ξέρω αν παίζατε ποδόσφαιρο. Εγώ έπαιζα. Έκανα
2: αυτό. Έπαιζα ποδόσφαιρο, όπως παίζαμε όλοι.
1: Ωραία. Και βρίζουμε και στο ποδόσφαιρο και μεταξύ μας οι παίκτες και λέμε, ρε μπιπ, τι είναι αυτό που έκανες. Αυτό ακούστηκε στην κερκίδα.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Η κερκίδα προφανώς θα θέλει πολύ περισσότερα, θα διαμαρτύρεται, θα στηρίζει, θα επιφωνεί, θα γιουχάρει πολλές φορές. Το σημαντικό για μένα είναι να φοράς τη φανέλα. Τη στιγμή που φοράς τη φανέλα, σημαίνει ότι υιοθετείς την ζητητική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας και έχεις την εμπιστοσύνη, και με την εμπιστοσύνη σου στηρίζεις την κυβέρνηση. Θέμα μη εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση δεν έχει τεθεί. Γιατί ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα στις κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων είναι αν ο βουλευτής στηρίζει με την ψήφο του τις πολιτικές κυβέρνησης. Και οι πολιτικές κυβέρνησης, τη εκάστοτε κυβέρνηση, είναι σε πολύ συγκεκριμένα, ξέρετε, νομοσχέδια που αφορά σε πρόταση δυσπιστίας, αφορά στον προϋπολογισμό, αφορά στις προγραμματικές δηλώσεις. Από εκεί πέρα σε επιμέρους ενδεχομένως νομοσχέδια που μπορεί κάποιος να έχει μια διαφορετική προσέγγιση, άλλη οπτική γωνία. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι το κρίνω θετικό. Το να ακούς τη γνώμη του εκάστοτε βουλευτή, ο οποίος βουλευτής έχει ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό, μεταφέροντας τα προβλήματα της περιφέρειάς του, προφανώς αυτό είναι θετικό, δεν είναι αρνητικό. Και νομίζω ότι πολλές φορές καθόμαστε να ψάξουμε πράγματα τα οποία είτε δεν ισχύουν είτε να τα δημιουργήσουμε, όταν στη συγκεκριμένη περίπτωση η Νέα Δημοκρατία, γιατί να μιλήσουμε και με τους απόλυτους αριθμούς, έχει το διπλάσιο ποσοστό με βάση τις δημοσκοπήσεις σε σχέση με το δεύτερο κόμμα, υπολείπεται προφανώς σε σχέση με το ποσοστό που πήρε των εκλογών, αλλά έχουμε από εδώ και πέρα ένα χρόνο περίπου μέχρι τις εκλογές που μπορούμε να καλύψουμε αυτή τη διαφορά.
1: Καλά, μην μπαίνετε, Γιώργο, για τον ένα χρόνο. Κάποιους μήνες μπορεί να μιλήσετε, να είσαι πιο κοντά.
2: Εγώ σας λέω αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο.
1: Όπως καταλαβαίνετε, αστείευομαι κι εγώ. Είπατε προηγουμένως ότι δεν τέθηκε θέμα φυσικά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση σε καμία περίπτωση. Θα έλεγα ότι πώς να ετίθετο. Νομίζω ότι όλοι έχουν συνειδητοποιήσει πόσο δίκιο είχε ο Μαργαρίτης Ευάγγελος Αβέρφο όταν έλεγε ότι όποιος είναι έξω από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Και δικαιώθηκε σε κάποιες περιπτώσεις για εκείνους που φύγανε από το όποιο κυβερνών κόμμα.
2: Κοιτάξτε, δεν έχει τεθεί τέτοιο θέμα προφανώς από ό,τι γνωρίζω. Η Νέα Δημοκρατία είναι άραγη η κοινοβουλευτική ομάδα. Τελειώσαμε τα 6 προσυνέδρια, τα οποία έγιναν με τελείως διαφορετικές θεματικές και τελείως διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Την άλλη εβδομάδα, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, έχουμε το συνέδριό μας, το οποίο είναι και το εφαλτήριο πώς προχωράμε την επόμενη μέρα. Αυτά είναι μόνο θετικά. Εγώ δεν μπορώ να βρω, ξέρετε, μέσα από αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, αντιλαμβάνομαι και τα στοιχεία του ρεπορτάζ σας και αυτά που διαβάζετε και ακούω και εγώ. Αυτό εγώ που ξέρω όμως, γιατί ήμουν παρόν μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, είναι ότι ο Πρωθυπουργός ήταν εκεί να ακούσει τις προτάσεις, τις γνώμες και για την επόμενη μέρα και για τα τρέχοντα προβλήματα.
1: Σε αυτό δεν μπορεί
2: Να βοηθήσουμε τον πολίτη.
1: Σε αυτό δεν μπορεί να σας αμφισβητήσει κανείς. Σχεδόν 5 ώρες φτάσατε και ο Πρωθυπουργός ήταν πάντα εκεί. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Ξέρετε, ο λογαριασμός είναι εκλογές, το λέγει. Και το χρέος μας είναι να καλυτερεύσουμε την ζωή των Έλληνων πολιτών.
1: Η οποία όλοι λένε ότι γίνεται όλο και πιο ακριβή. Και αυτό είναι το ερώτημα το οποίο όπου και να βρεθείς, για όποιον λόγο και να βρεθείς, όπου και να βρεθείς, το ακούς από όλους. Και δεν ξέρω, δεν είστε ο καθήλυνα αρμόδιος, δεν είστε υπουργός φυσικά, αλλά λέω, είστε κυβερνητικός βουλευτής, αναρωτιέμαι αν σε αυτό εσείς έχετε κάποια απάντηση.
2: Κοιτάξτε, το κόστος ζωής γενικά πλέον είναι, πώς να το πω, συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου και μπορεί να εξηγηθεί ποικίλο τρόπος. Το θέμα είναι σε ένα τέτοιο κόστος ζωής ποιες είναι οι προτάσεις που έχεις. Και οι προτάσεις μπορεί να είναι δύο, δεν μπορεί να είναι τρεις. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
1: Ποιες είναι οι
2: δύο είναι, όσον αφορά τους ελεκτικούς μηχανισμούς, όσον αφορά αν μπορούν να δημιουργηθούν κάποια καρτέλη, εσχροκέρδη και το καθεξής. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το θεσμικό κομμάτι δηλαδή που έχει την υποχρέωση να κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση το κάνει. Και το δεύτερο κομμάτι είναι πώς μπορείς να αναπληρώσεις τις αυξήσεις με βάση τον πληθωρισμό μέσω του εισοδήματος. Θέλω να σας θυμίσω ότι αν έχουν υπάρξει αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από αυτή την κυβέρνηση. Οπότε αυτή μπορεί να είναι η απάντηση. Οι οποιασδήποτε άλλες επικείμενες ή ενδεχόμενες απαντήσεις που ακούγονται στο δημόσιο διάλογο από τα κόμματα κυρίως της αντιπολίτευσης, πρώτον δεν έχουν μαθηματική, αν θέλετε, χρειά, δηλαδή από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα, γιατί ακούω να φορολογήσουμε τον πλούτο το ένα το άλλο. Ξέρετε, δεν γίνονται έτσι ακριβώς οι πολιτικές. Οι πολιτικές πρέπει να έχουν μια συνέχεια, μια συνοχή, μια συνέπεια, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα χρεοκόπησε, η χώρα μπήκε σε πολύ δύσκολα μνημόνια, και να μην ανοίξουμε τώρα αυτή τη συζήτηση, και νομίζω ότι η ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι η χώρα δεν θα ξαναγυρίσει εκεί.
1: Μάλιστα.
2: Και νομίζω ότι οι απαντήσεις έρχονται μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης και όλα αυτά που κάνει ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Θοδωρικάκος και μέσω της αύξησης του εισοδήματος και ούτω καθεσης. Θέλω να σας πω ότι όταν εμείς αναλάβαμε την διακυβέρνηση της χώρας, η ενεργία ήταν στο 17% και τώρα είναι κάτω από το 9%. Αυτό πρέπει να το λέμε γιατί ξέρετε, οι θέσεις εργασίας δεν δημιουργούνται τόσο απλά. Πρέπει να υπάρξει μια εμπιστοσύνη της αγοράς, πρέπει να υπάρξει μια εμπιστοσύνη στους επενδυτές, πρέπει να αναβαθμιστεί η βαθμίδα οικονομική της χώρας, άρα φτηνότερος δανεισμός και το καθεξής. Όλα αυτά πώς γίνανε, δεν γίνανε διαμαγείας, γίνανε προφανώς λόγω της ηγεσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και μιας συγκεκριμένης συνετής οικονομικής πολιτικής, η οποία, επιτρέψουμε να σας πω, σε όλες τις κρίσεις είχε πάντα το απόθεμα να μπορεί να στηρίξει τους πιο ευάλωτους.
1: Μιλάμε με τον κύριο.
2: Το στοίχημα της καταπολέμησης ακρίβειας είναι κάτι το οποίο αξιολογεί ο κόσμος από την κυβέρνηση κάθε μέρα και νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγαλύτερο στοίχημα πηγαίνοντας προς τις εκλογές.
1: Ναι. Μιλάμε πάντα με τον κύριο Γιώργο Σταμάτη, βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Σταμάτη, βουλευτής επικρατείας, πού θα είσαι υποψήφιος? Συνήθως οι βουλευτές επικρατείας επιλέγουν κάποια περιφέρεια, γι' αυτό το ρωτάω.
2: Όταν είναι, αυτό θα φανεί.
1: Α, δεν έχετε καταλήξει ακόμα?
2: Μην καθυστερείτε. Είναι θέμα κατάληξης. Ξέρετε, η πολιτική, προφανώς είναι πολυτιμητικό να είσαι, έτσι δεν το συζητάω και ευχαριστώ και δημόσια και από τη φωνή που μου δίνετε τον πρόεδρο που με τίμησε με αυτό. Έτσι. Από εκεί πέρα νομίζω ότι η στοχοπροσύλωση δική μου όπως και των βουλευτών και των υπουργών είναι πώς με τις προτάσεις μας, με τις πολιτικές μας θα καλυτερέσουμε τη ζωή. Από εκεί πέρα ποιος θα είναι και πού θα είναι υποψήφιος, αυτό είναι απόφαση του κόμματος, του πρόεδρου. Οπότε όλα αυτά όταν είναι όριμα και έτοιμα ανακοινώνονται.
1: Μάλιστα. Αφού λοιπόν δεν μας λέτε και το αφήνετε ανοιχτό, εγώ μπορώ να κάνω ένα flashback και να θυμηθώ ότι όταν μπήκατε νέος βουλευτής, δηλαδή μόλις είχατε εκλεγεί για να ορκιστείτε στην Βουλή, επιλέξατε να σας συνοδεύσουν δύο άτομα, δύο άνθρωποι με προβλήματα όρασης. Ο ένας μάλιστα είχε και ένα σκύλο συνοδό, η άλλη η μία και η άλλη είχε, σας κρατούσε από το χέρι και είχε και το λευκό της μπαστούνι. Ήταν ένας υψηλού συμβολισμού επιλογή σας. Στις δύο προσκλήσεις θα μην τις δώσετε σε συγγενείς σας όπως γίνεται συνήθως, αλλά σε δύο ανθρώπους που μειονεκτούν, που βρίσκονται σε μια μειονεκτική θέση φυσικά και διεκδικούν μια μεγαλύτερη, θα έλεγα, κοινωνική ορατότητα. Πώς έχει πάει αυτό, έχετε?
2: Θα σας πω, επειδή αναφέρετε τη λέξη, την πρόταση, μειονεκτική θέση. Η μειονεκτική θέση ενός πολίτη, ενός συμπολίτη μας, ενός ατόμου αναπηρία, πάντα είναι επειδή δεν έχουν πετύχει κάποιες πολιτικές. Και όχι επειδή έχει.
1: Καλά, εννοούσα φυσική μειονεξία. Είναι άλλο πράγμα να βλέπεις.
2: Επιτρέψτε να σας πω, δεν υπάρχει φυσική μειονεξία. Τα άτομα αναπηρία, όπως αναφέρονται και στη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία, η αναπηρία είναι μέλος της ποικιλομορφίας της ζωής. Οπότε το θέμα είναι αν οι πολιτικές μας, αν οι πολιτικές μας.
1: Δεν το ξέρω, ενδιαφέρουν και ενδιαφέρουσα προθέσεις.
2: Δεν υπάρχουν μειονεκτικά άτομα σε οτιδήποτε άλλο. Ο κάθε άνθρωπος είναι μέρος της ποικιλομορφίας της ζωής, με τις ιδιαιτερότητες του, με τις παραξενιές του κ.ο.κ. Η αναπηρία δεν είναι ανάχωμα ως ανθρωπής διακρίσης, να το πω έτσι, και όλα αυτά. Το θέμα είναι τι κάνεις σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να έχει περιορισμένη ορατότητα, προσβασιμότητα. Γιατί την έχει, αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί εμείς δεν έχουμε φτιάξει το κατάλληλο περιβάλλον για να έχει την κατάλληλη προσβασιμότητα.
1: Για μένα, έχετε κάνει κάτι, έχετε κάνει κάτι για το οποίο είστε περήφανος σε αυτόν τον τομέα, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα χρόνια που είστε βουλευτής?
2: Εντάξει, είναι γνωστό. Εγώ, ως Γενικός Γραμματέας, είχα εισηγηθεί τον προσωπικό βοηθό για την άτομη αναπηρία, ο οποίος είναι ίσως η πιο δικαιωματική πολιτική άτομα με αναπηρία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή, συμπολίτες μας άτομα με αναπηρία έχουν τον προσωπικό βοηθό. Και αυτό, ξέρετε, έχει οδηγήσει, και αυτό ήταν, αν θέλετε, και η δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει οδηγήσει πρώτον το να δημιουργήσει ένα νέο επάγγελμα. Δεύτερον, το να δώσεις μια υπηρεσία, μια δικαιωματική υπηρεσία στο άτομο με αναπηρία, ώστε το άτομο με αναπηρία να φύγει από το σπίτι, να μπορεί να μπει στο χώρο εργασίας, να μπορεί να διεκδικήσει αυτό που είπατε πριν, την ορατότητα που του έχουμε, η κοινωνία την έχει στερήσει, την προσβασιμότητα που η κοινωνία την έχει στερήσει, και ταυτόχρονα αυτός ο άνθρωπος να είναι ορατός μέσα στην κοινωνία. Ξέρετε, οι κοινωνίες χάνουν όταν δεν έχουν ορατούς πολίτες. Γιατί ο μη ορατός πολίτης σημαίνει ότι είτε του έχει στερεώσει τα δικαιώματα, είτε οι πολιτικές έχουν δημιουργήσει προβλήματα ώστε αυτός ο άνθρωπος να είναι στην ακραία φτώχεια, στον κοινωνικό αποκλεισμό. Εκεί κρίνεται και η ποιότητα της δημοκρατίας, και νομίζω εκεί κρίνεται και πώς αντιλαμβάνεται η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης όλη αυτή τη λογική που υπήρχε στο παρελθόν, και εμείς ήρθαμε με συγκεκριμένες πολιτικές να πούμε ότι στη ζωή, μέσα στην κοινωνία, οποιοδήποτε άνθρωπος μειονεκτή, σε εισαγωγικά, μειονεκτή όχι λόγω δικής του ευθύνης, μειονεκτή γιατί η κοινωνία, η πολιτεία, αν είχε τις αντίστοιχες πολιτικές, αυτός ο άνθρωπος να έχει ισοτιμία και να ζει συμπεριληπτικά μέσα στην κοινωνία. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή που με καλείτε, είμαι στο Λουτράκι.
1: Α, ωραίο το Λουτράκι.
2: Είναι οι Πανελλήνιοι Αγώνες Special Olympics, δηλαδή είναι οι αθλητικοί αγώνες για τα άτομα με μειονεκτική αναπηρία. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι ότι αυτά τα άτομα, οι αθλητές δηλαδή, είναι αθλητές που αγωνίζονται, συναγωνίζονται, κυρίως όχι μόνο για να κερδίσουν τη συμμετοχή. Σημαίνει ότι η συμμετοχή τους εδώ έχει τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον, υπάρχει ένας φορέας όπως είναι τα Special Olympics, με τη βοήθεια προφανώς και της πολιτείας πάντα. Ξέρετε, όταν λέμε βοήθεια πολιτείας, σημαίνει Έλληνας φορολογούμενος, έτσι. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Δεύτερον, οι γονείς οι οποίοι που μπορεί να νιώθανε λίγο άβολα στην αρχή ότι το παιδί τους μπορεί να έχει αναπηρία, το παιδί τους συμμετέχει ως αθλητής. Και τρίτον, ότι η χαρά των αθλητών συμμετέχοντας με άλλους αθλητές στους Special Olympics δίνει τη δυνατότητα της ισότιμης συμμετοχής, πρόσβασης σε ίσες ευκαιρίες και συγκεκριμένα στον αθλητισμό. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό όσο σημαντικός είναι ο αθλητισμός. Ξέρετε, μετά τη δημοκρατία και την ελευθερία, ο αθλητισμός είναι η μεγαλύτερη το μεγαλύτερο συμμετοχικό πράγμα το οποίο μπορεί να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων. Και πλέον έχουν αρχίσει να μπαίνουν και βάσεις και στη χώρα μας, ώστε να αναπτύξουμε αυτό που λέμε κοινωνικός αθλητισμός. Πώς δηλαδή ο αθλητισμός μπορεί να είναι το μέσο κοινωνικής ένταξης και ορατότητας λόγω άλλων προβλημάτων που δεν σε βοήθησαν σε αυτό. Ενώ ο αθλητισμός έχει αυτή την αξία και αυτή τη μαγεία.
1: Εγώ, κάνοντας λίγο homework, γιατί δεν έχουμε γνωριστεί, μόνο στο τηλέφωνο μιλήσαμε, όταν συμφωνήσαμε να βγείτε στην εκπομπή μου, διάβαζα για εσάς και είδα ότι είστε γενικός εισηγητής στο Συμβούλιο της Ευρώπης και για τους Ρωμά και για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, που είναι ένα πανευρωπαϊκό και ελληνικό βεβαίως θέμα. Και σε αυτά ήθελα να σταθώ, αλλά μας πήρε ο χρόνος. Αν θέλετε όμως, έτσι επιγραφικά, κάνετε μου δύο σχόλια.
2: Τις δημογραφικές προκλήσεις, και το πάντα στις δημογραφικές προκλήσεις είναι να φτιάξεις καλύτερες και πιο φιλικές πολιτικές προς την οικογένεια και προς τους ανθρώπους που δεν έχουν οικογένεια, ώστε να αποφασίσουν να κάνουν οικογένεια. Προφανώς υπάρχει ένα ισοζύγιο, να το πω έτσι, θανάτων γεννήσεων που αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι αρνητικό, όπως και σε πάρα πολλές χώρες. Αυτό δεν μπορεί να ξεπεραστεί από τη μία μέρα στην άλλη. Χρειάζεται ένα μακροπρόχρονο σχέδιο, πολιτική, η οποία πρώτη φορά που υπήρξε μια
1: ποδιά. Μήπως είναι μονοσήμαντη η οικονομική διάσταση
2: εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Η επισήμανση ότι οι οικονομικοί λόγοι οδηγούν στο δημογραφικό πρόβλημα μόνο.
2: Όχι, είναι πολλά, είναι και ο τρόπος ζωής. Ξέρετε, η Κορέα παράδειγμα, που έχει ένα πολύ μεγάλο θέμα όσον αφορά το δημογραφικό, μια δημογραφικό πολύ ανεπτυγμένη χώρα, ανεπτυγμένη οικονομία και το καθεξής, δαπανά περίπου 25 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο για τη στήριξη της οικογένειας και για την ανάσχεση του δημογραφικού.
1: Δεν θα προλάβουμε, και εγώ θα ήθελα να πω ότι στην Κίνα τα πλούσια ανατολικά παράλια έχουν μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα. Η φτωχότερη Κίνα ενδοχώρα έχει.
2: Είναι πολύ περισσότερο. Είναι τρόπο ζωή.
1: Οι πανφτωχές χώρες της Αφρικής γεννούν συνέχεια. Τέλος πάντων, θα ήθελα και ένα σχόλιο για τους Ρωμά.
2: Για τους Ρωμά. Κοιτάξτε, ως γενικός ηγητής για τους Ρωμά, τώρα έχω αναλάβει και την έκθεση όσον αφορά την ιστορία και τον πολιτισμό των Ρωμά, ως ανάγωμα ενάντια στον αντιτζικανισμό που υπάρχει. Οι Ρωμά, να πούμε ότι είναι Έλληνες πολίτες, έτσι. Απλά προσδιορίζονται με αυτή την ομπρέλα. Υπάρχει ειδικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την κοινωνική ένταξη των Ρωμά. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Έχουμε κάνει αρκετά βήματα. Πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Και όμως η απάντηση έχει να κάνει σε αυτό που ξεκινήσαμε, στην ορατότητα. Όσο υπάρχουν οι καταβλισμοί, προφανώς θα υπάρξει μέσα εκεί και παραβατική συμπεριφορά και άλλες, αν θέλετε, πιέσεις που μπορεί να δέχεται ο Έλληνας Τσιγκάνος μέσα σε ένα καταβλισμό. Εμείς ξεκινήσαμε ως κυβέρνηση από το 2019 κυρίως να επενδύσουμε στα τσιγκανόπαιδα, στο να πάνε στο σχολείο. Πάνω από 17.000 τσιγκανόπαιδα πηγαίνουν πλέον στο σχολείο που δεν πηγαίνανε πριν, γιατί αυτό υπήρξε και πολιτική απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και μια συνεργασία των τότε Υπουργείων Παιδείας, Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το καθεξής. Προφανώς χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα στο κομμάτι της εύρεσης εργασίας και της στέγασης και των καλύτερων συνθηκών διαβίωσης. Θέλω να σας πω ότι πολλοί άνθρωποι από αυτούς ζουν.
1: Και με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Σταμάτη.
2: Έτσι, άρα τι απαιτήσεις μπορείς να έχεις από έναν άνθρωπο που δεν έχει νερό και ρεύμα. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί οποιαδήποτε απάντηση πέρα των πολιτικών, που είναι σημαντικές, για οποιαδήποτε κοινωνική ευάλωτη ομάδα, είναι και πώς εμείς δεχόμαστε, αποδεχόμαστε ή δεν αποδεχόμαστε τους όρους της κοινωνικής ένταξης.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώργο Σταμάτη. Γιώργο Σταμάτης,
2: καλή Κυριακή.
1: Βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, ήταν ο τελευταίος μας συνομιλητής. Φαίνεται ένας νέος βουλευτής, κοινωνικά ευαίσθητος, ο οποίος δεν μας αποκάλυψε αν και πού θα είναι υποψήφιος, σε ποια περιφέρεια. Πιο πριν είχαμε μιλήσει με τον Θόδωρο Βόκο, πρόεδρο των Ποσειδονίων, για τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση παγκοσμίως που λαμβάνει χώρα στην Αθήνα και στον Πειραιά κάθε 2 χρόνια, και νωρίτερα ανοίξαμε το θέμα του ρόλου του τοπικού τύπου στην αντιμετώπιση των fake news, αλλά και στην διάδοση των πραγματικά λογικών, ειλικρινών, αληθινών ειδήσεων. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος αυτού του διώρου, με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρυθμίση των ήχων και μουσικές επιλογές, κάποιες όσες τον άφησα, την Αθανάση Λούστρου στην δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ στη ΡΟΗ, τη Μαρία Κόντου όλη την εβδομάδα, δίπλα στον ομιλούντα Νότι Ανανιάδη για την παραγωγή αυτής της ραδιόρας. Όχι ραδιόρας, δίωρο ήταν. Από τις 12 μέχρι τις 2 Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8. Θα με ακούτε στο ρεπορτάζ όλη τη βδομάδα και θα τα ξαναπούμε. Καλά να είμαστε εδώ στο στούντιο την άλλη Κυριακή, Κυριακή μεσημέρι στις 2. Και βεβαίως σας χαιρετάμε, όχι τυχαία, ποτέ δεν είναι τυχαία τα τραγούδια, σχεδόν ποτέ, με το Στράτο Διονυσίου που μας αποχαιρέτησε το 1990, σαν αύριο, 11 Μαΐου.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 10 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτη, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Ντυρανιάν, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμό το πρωί στη Τζιτζιπιέ στην Καλλιθέα, όταν ένα άτομο υπό την επίρρεια αλκοόλ πυροβόλησε εργαζόμενη στο λαιμό, ερχόμενο σε αντιπαράθεση μαζί της έξω από μπαρ. Συνελήφθη εμπλεκόμενο στο περιστατικό, εκτός κινδύνου η γυναίκα. Ξεκίνησε η εκένωση του κρουαζερόπλου στην Τενερίφη. Σε καραντίνα οι επιβάτες που απομακρύνονται, πώς θα γίνει η μεταφορά τους στα αεροδρόμια και επιστροφή τους στις χώρες τους. Εν αναμονή για τρίτη μέρα της απάντησης του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για συμφωνία, ο αρχηγός των ενιαίων ενόπλων δυνάμεων του Ιράν συναντήθηκε με τον Μποτζαμά Χαμενεϊ και του έδωσε νέες οδηγίες για τη συνέχιση των επιχειρήσεων και την αποφασιστική αντιμετώπιση των αντιπάλων. Στην στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας και την δυνατότητα της χώρας να εξάγει καθαρή ενέργεια, αλλά και στις υποδομές στην περιφέρεια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των Εξέλ του επιτελικού κράτους, σχολίασε εκ μέρους του Πασόκου ο Κώστας Τσουκαλάς. Για πρώτη φορά ο πρόεδρος Πούτιν δηλώνει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του. Σύντομα στη Μόσχα για συνομιλίες Γουίτκοφ και Κούσνερ. Πυροβολισμοί στις 8 το πρωί σε δρόμο του Γκίζη. Ο οδηγός μηχανής πυροβόλησε άλλο οδηγό. Ένας τραυματίας αναζητεί το δράστης. Στην στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας και στην δυνατότητα της χώρας να εξάγει καθαρή ενέργεια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Θέτει ως στόχο η Ελλάδα του 27 να πάψει να έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αναφέρεται μεταξύ άλλων στο μείζον θέμα της Μέσης Ανατολής. Ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του με προσωπική αναφορά στη μητέρα του και μήνυμα αφιερωμένο σε όλες τις μητέρες. Πάμε όμως στον ομίλητο Σεκελάρη να μας δώσει τα σημεία αυτά της ανάρτησης του Πρωθυπουργού που έχει σταχυολογήσει. Μίλητο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης στην ανάρτηση του ξεκινάει φυσικά από την ημέρα της μητέρας, η οποία είναι αφιερωμένη στους μητέρες. Αναφέρεται και αυτό στη δική του, την Μαρίκα, την πρώτη αγκαλιά και το σύμβολο της ανατολούς αγάπης που, όπως είπε, συνοδεύει για πάντα όλες και όλους. Τέτοιες στιγμές αισθάνομαι και εγώ κοντά μου τη δική μου μητέρα, είπε, τη Μαρίκα, την ισχυρή προσωπικότητα αλλά και με τα τεράστια θέματα υπομονής και τρυφερότητας. Συνεχίζουμε μετά στο οικονομικό πεδίο, αναφέρεται στην πρόωρη αποπληρωμή του χρέους 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ, όσο μειώνει το δημόσιο χρέος. Είπε τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει τους πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει τα διέξοδα του παρελθόντος. Ο στόχος μας είναι, λέει ο Πρωθυπουργός, το 2027 να πάψουμε να είμαστε η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται και στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί πλέον σε εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας από εκεί που ήταν εισαγωγέας. Στέκεται σε νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταξύ άλλων, τονίζει ότι ο νέος νόμος βλέπει περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθαρότερη και πιο προσιτή ενέργεια με προστασία των περιοχών εντός δικτύου Natura και πιο λειτουργικές λύσεις για πολίτες και επιχειρήσεις. Είναι ρυθμίσεις, όπως λέει, που έρχονται σε συνέχεια της λογικής μας κατάκτησης. Η Ελλάδα να αποτελεί τα τελευταία δύο χρόνια πλέον η χώρα που εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει. Μεταξύ άλλων, να σας πω και δύο-τρία ακόμη σημεία από την δημοκρατική ανασκόπησή του. Αναφέρεται στον παράδειγμα των διπλωματικών επαφών που είχε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπως επίσης και στην Ιορδανία, όπου πραγματοποιήθηκε η τριμερής συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου, που επανεβεβαίωσε στο ανώτατο επίπεδο στο Αμάν ότι αποτελεί υπόδειγμα συνεννόησης και ειρηνικής συνύπαρξης στην περιοχή. Ένα μήνυμα, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Είμαστε φυσική γέφυρα ανάμεσα στην Ιορδανία, τη Μέση Ανατολή και τον κόλπο με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, Μίλτο Σακελάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έχουμε όμως τις πρώτες αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Τσουκαλάς λέει συγκεκριμένα ότι ο κύριος Μητσοτάκης αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των Excel του επιτελικού κράτους. Πάμε όμως στον Ανδρέα Μαραθιά που έχει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ μα. Αφού αρέσει στον Πρωθυπουργό να παραθέτει νούμερα σχετικά με τι επιδόσει του εξοδικαστικού μηχανισμού, μπορεί να μα πει, διερωτάτε, καταρχά το ΠΑΣΟΚ, πόσα δισεκατομμύρια είναι το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέο για να αξιολογήσουμε την επιτυχία τη επιλογή τη πολιτική του. Γνωρίζει, συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ, ότι οι εταιρείε διαχείριση αρνούνται να εφαρμόσουν ακόμη και την κολοβή διάταξη για μείωση των επιβαρύσεων στου δανειολήπτε του ελβετικού φράγκου. Προτίθεται να κάνει κάτι γι' αυτό. Και τέλος, γιατί συνεχίζοντας τα ερωτήματά του προς τον Πρωθυπουργό, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ρωτά τον Πρωθυπουργό γιατί αρνείται ιδεολειπτικά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, τον περιορισμό της ευθύνης των ιδιωτών, τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Και επειδή συνεχίζει επικεντρώνοντας πλέον την κριτική του στο ζήτημα, στο σκάνδαλο, όπως αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, των υποκλοπών, ο κύριος το ΠΑΣΟΚ, το γραφείο τύπου, μάλλον ο κύριος Καλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, θέτει υπόψη του Πρωθυπουργού και του Μεγάλου Μαξίμου τη σημερινή συνέντευξη του πρώην Προέδρου του ΣΤΕ και πρώην Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του κυρίου Μενουδάκου στην εφημερίδα Το Βήμα, όπου αναφέρει συγκεκριμένα ο κύριος Μενουδάκος ότι όταν είδα ποια πρόσωπα είχαν παγιδευτεί, σκέφτηκα ότι αυτή δεν είναι μια παρακολούθηση που μπορεί να οργανώσει μόνος του ένας ιδιώτης. Και επιπλέον υπογραμμίζει ο κύριος Μενουδάκος στη συνέντευξη αυτή, ενημερώνει τον Πρωθυπουργό το ΠΑΣΟΚ, ότι πρώτη φορά εντοπίζει ευθεία άρνηση συμμόρφωσης σε απόφαση ανώτατου δικαστηρίου, αναφερόμενη στην απόφαση του ΣΤΕ και την άρνηση της Ερευνητικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Και κατά κλείδι, ο κύριος Τσουκαλάς σημειώνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά, εκτός και αν ισχυρίζεται πως ο κύριος Μενουδάκος είναι μέρος της συνωμοσίας που θέλει να τοξικοποιήσει την πολιτική ζωή και εξυπηρετεί συνειδητά τη αντιπολίτευση. Το ίδιο μήκος κύματος και η ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, που κάνει λόγο επίσης για ένα πρόχειρο Excel δράσεων των επιμέρους υπουργείων όσον αφορά την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, και σημειώνει ότι από το σημερινό μήνυμα του Πρωθυπουργού απουσιάζουν όλα τα μεγάλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Αναφέρεται σωστά στη γιορτή της μητέρας, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ποιες είναι οι δράσεις στήριξης των νέων γυναικών και των μαμάδων, ποιο είναι το σχέδιο για την άβληση των συνεπειών της ακρίβειας. Χθες από τη Θεσσαλονίκη ο κύριος Μητσοτάκης αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στις ένοπλες δυνάμεις. Σήμερα δεν αφιέρωσε ούτε δύο γραμμές για να μας εξηγήσει τι έχει συμβεί με το θαλάσσιο ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας. Και επίσης πάει πολύ να πανηγυρίζει ο κύριος Μητσοτάκης για τον νόμο του Υπουργείου Ενέργειας όταν άφησε την Ελλάδα 7 χρόνια χωρίς αποθήκευση ενέργειας. Το ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι ακόμη και στο σκάβαλο των υποκλοπών, στο σκάβαλο κυρίως του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί εκεί επικεντρώνει, διερωτάται αν θα σχολιάσουν οι αρμόδιοι ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιτίθεται στη δημοκρατία και ότι όπως επιλέξαμε να υιοθετήσουμε το θεσμό στην Ελλάδα, μπορούμε να τον απορρίψουμε κατά τα πρότυπα του Όρμπαν. Κατά κλείδι, σημειώνει ότι τελευταίο και ίσως πιο σημαντικό, ότι δεν σχολίασε τίποτε όσον αφορά τη σημερινή συνέντευξη του πρώην συνεργάτη του κ. Δημητριάδη στην εφημερίδα Real News. Αυτές είναι οι αντιδράσεις μέχρι στιγμής που έχουμε ευρυδίκη από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια το, μέσα από τις αντιδράσεις αυτές φαίνεται και το κλίμα που θα επικρατήσει.
4: Το κλίμα αυτό, ναι, και βάζουν θέματα τα οποία δεν υπάρχουν στην ανάρτηση, όπως το θέμα των, το ΟΠΚΠ και των υποκλοπών. Στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης, Ανδρέα, για τα θέματα αυτά, όπου τις επόμενες μέρες αναμένονται οι σχετικές αποφάσεις της Βουλής για τη σύσταση όχι προανακριτικής για δύο πρώην υπουργούς και της εξεταστικής για τις παρακολουθήσεις, και από ό,τι γνωρίζουμε το κυβερνών κόμμα έχει πάρει αρνητική θέση για τις δύο προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος.
6: Πράγματι, έτσι,
4: σε κάποια
6: έτσι,
4: δύο,
6: έτσι, ναι. Όπως τα, ναι, πράγματι έτσι όπως τα λες είναι ευρυδίκη, αναμένουμε μάλλον όχι αυτή την εβδομάδα, την μεθεπόμενη εβδομάδα να γίνουν αυτές οι κρίσιμες συνεδριάσεις της Ολομέλειας προκειμένου να αποφασιστεί ή όχι η σύσταση καταρχάς προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανού και Φωτεινή Αραμπατζή για το σκάβαλο του ΟΠΚΠ. Στο φόντο, μάλιστα, νεότερο πληροφοριών που μιλάει για μια τρίτη δικογραφία που φτάνει στη Βουλή και αφορά πρώην ακόμη υπουργούς αλλά και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και για το ζήτημα της σύστασης εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο, όπως τονίζει το ΠΑΣΟΚ, των υποκλοπών. Και για τα δύο αυτά ζητήματα, το κυβερνών κόμμα για το κυβερνητικό του εκπροσώπου, του κ. Μαρινάκη, έχει πάρει αρνητική θέση και αναμένουμε να δούμε τελικά πώς θα διατυπωθεί αυτή η αρνητική στάση, καθώς υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί με βάση τον κανονισμό της Βουλής. Το σίγουρο πάντως είναι ότι μέσα στις επόμενες μέρες αναμένονται πάρα πολύ έντονες αντιπαραθέσεις και στο Κοινοβούλιο, αλλά και εκτός αυτού, όσον αφορά τα ζητήματα αυτά, τα οποία καθορίζουν, θα έλεγα, ευρυδίκη και το πολιτικό κλίμα εν ώψη ίσως στο πλαίσιο μιας Ιωνίου η ουσιαστικά προεκλογικής περιόδου και μένει να δούμε βέβαια πώς θα διαμορφωθεί το πλαίσιο αυτό, καθώς αναμένουμε και άλλα γεγονότα εκτός της Βουλής στο πολιτικό επίπεδο.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Αλλάξουμε θέμα. Συναγερμός έμενε σήμερα στην Καλυθέα, καθώς έπεσαν πυροβολισμοί με αποτέλεσμα μία γυναίκα να τραυματιστεί στο λαιμό. Συγκεκριμένα πυροβολισμοί σημειώθηκαν έξω από μπαρ στις Τζιφιές. Να πούμε ότι ο εμπλεκόμενος έχει συλληφθεί και η γυναίκα είναι εκτός κινδύνου. Πάμε στην Σπυριδούλα Κακλατζή που έχει περισσότερα. Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Οι πυροβολισμοί δεν έπεσαν μόνο έξω από το κατάστημα, αλλά και εντός. Τι συνέβη? Γύρω στις 11.30 το πρωί, σε ένα κατάστημα εστίασης νυχτερινό που είχε κρατήσει μέχρι και το πρωί, ένας θαμώνας είχε πιάσει συζήτηση με την Bar Woman, η οποία είναι και σύντροφος του ιδιοκτήτη. Εκείνη δεν ήθελε να συνεχιστεί άλλο. Τα πράγματα φτάσανε σε ένα βαθμό διαπληκτισμού και αμέσως μετά ξεκίνησε να πυροβολεί με ένα όπλο τύπου Uzi ο δράστης. Και κατευθείαν βγήκε από τον μαγαζί, τον βγάλανε και συνέχισε να πυροβολεί και εκτός του μαγαζιού. Σύμφωνα με αυτό που τις μάρτυρες φώναζε, θα σας σκοτώσω όλους. Ήταν αρκετά μεθυσμένος. Κατευθείαν πήρε το αυτοκίνητό του, προσπάθησε να διαφύγει. Εκείνη την ώρα έφταναν και οι αστυνομικοί στο σημείο που είχαν ενημερωθεί. Έγινε μια μικρή καταδίωξη περίπου στο ένα χιλιόμετρο, όπου τον φτάσανε, τον ακινητοποίησαν και το συνέλαβαν. Κατευθείαν με δικά της μηδία μέσα, η γυναίκα μεταφέρθηκε, αφού είχε διαμερές τραύμα στο λαιμό, στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή οι αρχές περισυλλέγουν στοιχεία και ο δράστης έχει, όπως είπαμε, έχει συλληφθεί.
4: Δεν υπήρχε κάτι προηγούμενο, μας λες, απλά ο διαπληκτισμός έγινε μέσα. Οι πρώτες πληροφορίες έδιναν ως αιτία ότι δεν τον άφηναν να μπει στο μπαρ, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιήσει το ούζι που είχε για να πάρει, να χτυπήσει τη γυναίκα στο λαιμό, η οποία βρίσκεται εκτός κινδύνου. Λοιπόν, Σπυριδούλα Κακλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, άγριο περιστατικό με πυροβολισμούς. Είχαμε άλλο ένα μάλλον άγριο περιστατικό με πυροβολισμούς μεταξύ μοτοσυκλετιστών αυτή τη φορά, Στούγκης, με αποτέλεσμα ένας 34χρονος να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Πάμε στον Ηλία Κούκο που το παρακολουθεί να δούμε τι ακριβώς συνέβη και ο δράστης αναζητείται. Ηλία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Αρχικώς υπήρξε η ενημέρωση ότι πρόκειται περί αποτελέσματος ενός διαπληκτισμού μεταξύ δύο οδηγών μοτοσυκλέτας. Όμως στη συνέχεια προέκυψε από το ρεπορτάζ και από πηγές ενημέρωσης ότι δράστης και θύμα γνωρίζονται. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί στη περιοχή του Γκίζη. όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες ο 32χρονος πυροβόλησε έναν 34χρονο στο πόδι, με αποτέλεσμα το θύμα να μεταφερθεί αρχικώς να έρθουν διασώστες στο ΕΚΑΒ με τη μηχανή για τις πρώτες βοήθειες και μετά με ασθενοφόρο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης δεν κινδυνεύει η ζωή του. Τώρα, δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή το κίνητρο της ένοπλης επίθεσης του 32χρονου εναντίον του 34χρονου. Mm-hmm. Να σου πω ότι σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης ο δράστης μένει πολύ κοντά στο σημείο το οποίο έπεσαν οι πυροβολισμοί. Ο δράστης διέφυγε από το σημείο, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Ενώ το σημείο παρέμεινε για αρκετή ώρα αποκλεισμένο, καθώς οι αστυνομικοί ελάμβαναν καταθέσεις και έκαναν ό,τι προβλέπεται από τα εγκληματολογικά πρωτόκολλα στη σκηνή του εγκλήματος. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση εντός της ημέρας. Πάντως από τη στιγμή που ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί, καταλαβαίνεις ότι είναι σύντομο το χρονικό διάστημα όπου η αστυνομία θα καταφέρει κατά πάσα πιθανότητα να το συλλάβει.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Και εμείς να πάμε τώρα στο διεθνή χώρο και συγκεκριμένα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και στο Ιράν, με την Τεχεράνη μάλλον να προσπαθεί να εξαντλήσει την υπομονή των ΗΠΑ, αφού εδώ και τρεις ημέρες από ώρα σε ώρα αναμένεται να δώσει την πολυπόθητη απάντηση στην αμερικανική πρόταση. Επίσης, κάτι αρκετά ενδιαφέρον είναι το χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal, όπου στο οποίο αναφέρεται ότι το Ισραήλ δημιούργησε μυστική στρατιωτική βάση στο Ιράκ για τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Η Δέσποινα Σεργιοπούλη, καλή συνάδελφος, είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο. Για να δούμε, Δέσποινα, καλό μεσημέρι τα νεότερα.
9: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες πληροφορίες από το Ιράν. Τα κρατικά μέσα μετέδωσαν την Κυριακή ότι ο διοικητής του ενιαίου στρατιωτικού επιτελείου, Αλή Αμπτολαχή, συναντήθηκε με τον ανώτατο ηγέτη, τον Μοντζάμπα Χαμπενεΐ, ο οποίος, να θυμίσουμε ότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ξεκίνησε, από τα πλήγματα που σκότωσαν τον πατέρα του και φέρεται να είναι τραυματισμένο. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, ενημέρωσε ο κύριος Αμπτολαχή, ενημέρωσε το Χαμενεΐ για την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων, με τον ανώτατο ηγέτη να ευχαρίστησε τις ενόπλες δυνάμεις και να έδωσε νέες οδηγίες για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και την αποφασιστική αντιμετώπιση των αντιπάλων. Τώρα, σε καθαρά διπλωματικό επίπεδο, αυτή τη στιγμή είμαστε εν αναμονή, όπως είπες, της πρότασης, η οποία από την Πέμπτη το βράδυ την περιμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και λένε από τώρα σε ώρα θα έρθει στα χέρια του.
4: Υπάρχει ένα κλίμα στασιμότητας.
9: Είναι κλίμα στασιμότητας. Βέβαια, υπάρχουν
4: κάποιες... Δεν ξέρω αν ανησυχητικό. Δεν ξέρω.
9: Κάποια γεγονότα βέβαια μετά από την... Είναι κλίμα στασιμότητας. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες...
4: Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ανησυχητικό. Δεν ξέρω.
9: Κάποια γεγονότα βέβαια μετά από την

0: Για καταδίκασε την επίθεση το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είπαν πριν από λίγο ότι τα συστήματα εράμινας τους αναχέτησαν την Κυριακή δύο ντρόν στα οποία εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Στο Ιράν, εντός του Ιράν, είχαμε μία έκρηξη στον Τζαμπαχάρ. Ήταν τόσο μεγάλη, λέει, που οι κάτοικοι της περιοχής από το οστικό κύμα ένιωσαν τα τζάμια από τα σπίτια τους να κουνιούνται πάρα πολύ έντονα. Και το Κουβέιτ, ότι ο στρατός αντιμετώπισε εχθρικά drones. Όλα αυτά λοιπόν μάλλον δεν δείχνουν ότι συνεχίζεται μια συνεχιζόμενη ηρεμία την οποία είχαμε ζει στα τελευταία 24 ώρα. Τώρα, σε καθαρά διπλωματικό επίπεδο, ο πρόεδρος του Πακιστάν είχε μία, ο οποίος είναι ο επικεφαλής ουσιαστικά της διαπραγματευτικής αυτής ομάδας που προσπαθεί να φέρει τις δύο πλευρές κοντά και να υπάρξει
1: ένα αποτέλεσμα, μια συμφωνία.
0: Είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, έναν άνθρωπο τον οποίο συνάντησε και ο Μάρκο Ρούμπιο μαζί με τον κύριο Βίτκοφ στο Μαϊάμι. Συζήτησαν την περιφερειακή κατάσταση και τις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές προσπάθειες σε τηλεφωνική τους επικοινωνία.
1: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα ήθελε να είχε μία απάντηση, γιατί να μνημονεύσουμε εδώ ότι επισκέπτεται την Κίνα αυτή την εβδομάδα. Έτσι, υπάρχει αυξανόμενη πίεση για να τεθεί ένα όριο στον πόλεμο, ο οποίος έχει πυροδοτήσει μια παγκόσμια κυβερνητική κρίση και επηρεάζει και την Κίνα.
0: Ακριβώς, και να θυμίσουμε ότι ο κύριος Αραξή, ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, την προηγούμενη εβδομάδα, στη διάρκεια της εβδομάδας, βρισκόταν στην Κίνα.
1: Ακριβώς. Να πάμε τώρα σε αυτό το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Το είδαμε εμείς από το Reuters, το οποίο το αναφέρει διεξοδικά.
0: Ότι το Ισραήλ δημιούργησε μια μυστική στρατιωτική βάση στο Ιράκ για τις επιχειρήσεις του πολέμου με το Ιράν. Αυτό επικαλείται άτομα τα οποία γνωρίζουν το θέμα. Συμπεριλαμβανομένων και Αμερικανών αξιωματούχων. Η βάση, λέει, που κατασκευάστηκε στην Ιρακινή έρημο φιλοξενούσε ειδικές δυνάμεις και λειτουργούσε ως κέντρο logistics για την Ισραηλινή αεροπορία, με την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες σημειωτέων δεν συμμετείχαν. Η βάση, λίγο πριν αποκαλυφθεί στις αρχές Μαΐου, όταν οι Ιρακινά κρατικά μέσα ενημέρωσαν, έφεραν ότι ένας τοπικός βοσκός παρατήρησε ασυνήθιστη στρατιωτική δραστηριότητα.
1: Ναι, γιατί εσείς, στο δυτικό κομμάτι της χώρας που είναι η έρημος, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν είναι και εύκολο να διαπιστωθεί κάτι. Ναι.
0: Και επίσης ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν από εκεί αεροπορικές επιθέσεις για να κρατήσουν σε απόσταση. Όταν άρχισαν οι Ιρακινοί να καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά, εκεί οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορικές επιθέσεις για να κρατήσουν σε απόσταση και να αποτρέψουν ουσιαστικά την αποκάλυψη της εγκατάστασης. Το Reuters, να σου πω, ότι έχει στείλει στο Ισραήλ ερώτημα για το θέμα αυτό, δεν έχει πάρει απάντηση, όπως έχει στείλει και στον...
1: Άρα υπήρχαν και ομάδες διάσωσης αλλά και επιχειρησιακές ομάδες, έτσι όπως μας δίνει το ρεπορτάζ η Wall Street Journal μέσω του Reuters. Λοιπόν, αν δεν έχουμε κάτι άλλο στο θέμα της Μέσης Ανατολής, να περάσουμε
0: μέχρι
1: στο άλλο. Όχι. Ωραία. Να πάμε τώρα στην άλλη μεγάλη υπόθεση αυτή του Χανταϊού. Στην Τενερίφη έχει ξεκινήσει η διαδικασία και έχουμε την πρώτη ομάδα των Ισπανών.
0: Το πρώτο αεροσκάφος.
1: Το πρώτο αεροσκάφος με την ομάδα των Ισπανών, λοιπόν.
0: Με τους 13 Ισπανούς αναχώρησε από την Τενερίφη πριν από λίγο, με προορισμό στο νοσοκομείο στη Μανδρίτη, όπου εκεί θα υποβληθούν σε μια σειρά από εξετάσεις και θα μείνουν μετά σε καραντίνα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, για 6 εβδομάδες. Το κρουαζιερόπλοιο, λοιπόν, MV Hondius, που έχει από νωρίς το πρωί βρίσκεται ανοιχτά του λιμανιού Γραναδίγια στην Τενερίφη, δεν έχει ελιμινιστεί και από εκεί από εκεί ξεκίνησε η μεταφορά σε γκρουπ των επιβατών.
1: Ακολουθούν οι Ολλανδοί, αν δεν κάνω
0: Έχουμε,
1: γράφος.
0: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, οι ισπανικές, να σου πω πρώτα λίγο από τις ισπανικές αρχές,

0: Υπόθηκε ότι κανένας επιβάτης δεν θα υποβιβαστεί, δεν θα αποβιβαστεί από το πλοίο πριν καταφτάσει το αεροπλάνο με το οποίο θα αναχωρήσει. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αρχικά θα πάνε πρώτα, έφυγαν οι Ισπανοί, μετά έχουμε Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες και Ολλανδία έχουν συμφωνήσει ότι θα στείλουν αεροσκάφη για την απομάκρυνση των πολιτών τους. Στην Ολλανδική πτήση θα επιβιβαστούν 29 άτομα, μεταξύ των οποίων Ολλανδοί και πολίτες άλλων χωρών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, ναι, οι 5 Γάλλοι επιβάτες θα επαναπατριστούν και αυτοί και θα παραμείνουν, σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών, θα παραμείνουν στο νοσοκομείο για 72 ώρες. Αντίστοιχα και οι Βρετανοί. Αυτοί που τώρα που θα μείνουν στο κρουαζιερόπλοιο, σε 5 μέρες θα βρεθούν στην Ολλανδία όπου θα γίνει η απολίμανση, γιατί δεν μπορεί να φύγει όλο το.
1: Άκουσα και για καραντίνα 6 εβδομάδες.
0: 6 εβδομάδες, ναι, ναι. Είναι αρκετά μεγάλο το χρονικό διάστημα της καραντίνας. Και οι αρχές επιδιώκουν να ολοκληρώσουν όλη αυτή τη διαδικασία μέχρι αύριο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Στην έχουμε και άλλο θέμα, το διεθνή χώρο. Να πούμε ότι καθυστηχαστικός ήταν σε σχέση με τον Χανταϊό πρόεδρος του ΕΟΔΗ, καθηγητής πνευμονολογίας Θόδωρος Βασιλακόπουλος, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και την εκπομπή Ξεκίνημα με τη Ματίνα Καραμίντσου.
2: Αυτό το στέλεχος μπορούσε να μεταδοθεί και πάνω από σε άνθρωπο, αλλά για να γίνει μετάδοση χρειάζεται παρατεταμένη στενή επαφή. Δηλαδή για πολύ καιρό να είμαστε κοντά, αρκετά κοντά.
3: Για να κολλήσει κάποιος.
2: Για να κολλήσει κάποιος. Άρα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων και το Αμερικάνικο αντίστοιχο CDC και Κέντρο Ελέγχου Νόσων, όλοι ομόφημα λένε ότι δεν συντρέχει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Δεν πρόκειται να έχουμε επιδημία, δεν πρόκειται να έχουμε πανδημία. Μάλιστα.
3: Μιλάτε απλώς για συρροή κρουσμάτων, όχι για πανδημία.
2: Όχι, σε καμία των περιπτώσεων.
1: Συνεχίστε το θρίλερ γύρω από το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας μετά την ελεγχόμενη έκρηξη που πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού για την εξυδετέρωση του εκρηκτικού φορτίου. Το σκάφος μεταφέρθηκε σε ειδικές εγκαταστάσεις πολεμικού ναυτικού, όπου εξειδικευμένα στελέχη εξετάζουν την προέλευση, τις δυνατότητες και τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να βρεθεί στις ελληνικές θάλασσες. Πάμε στον Πιέρο Τζανετάκο. Πιέρο, καλό μεσημέρι. Μας ακούς?
4: Ναι.
1: Ωραία. Να δούμε λοιπόν πού βρισκόμαστε σήμερα, αν υπάρχει κάτι νεότερο και αν τελικά πιστεύετε ότι αποτελεί ένα στοιχείο του υβριδικού πολέμου, όπως οι ειδικοί θεωρούν το θαλάσσιο αυτό ντρόν, κομμάτι της δράσης των Ουκρανών στη Μεσόγειο δηλαδή.
4: Ναι, μπορούμε λίγο να στοιχειολογήσουμε υβριδικά δεδομένα για να δούμε πού βρισκόμαστε. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι το ντρόν αυτό είναι ουκρανικής κατασκευής. Τώρα, το αν ανήκει στην δύναμη των μη επανδρωμένων σκαφών της Ουκρανίας, θα απαντηθεί, θεωρώ, τις επόμενες μέρες. Και προφανώς, βέβαια, αυτό είναι και το πιο ισχυρό σενάριο. Το δεύτερο δεδομένο, όπως πολύ σωστά είπες, είναι ότι πράγματι βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση μεταφοράς του υβριδικού πολέμου μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας από την Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο. Έχουμε δει χτυπήματα, και αυτό είναι ένα πραγματολογικό στοιχείο που μας οδηγεί σε συμπεράσματα. Έχουμε δει χτυπήματα από ρωσικά μη επανδρωμένα, από ουκρανικά, συγγνώμη, μη επανδρωμένα σκάφη εναντίον πλοίων του λεγόμενου ρωσικού σκιώδους στόλου. Να θυμίσουμε μεταξύ Κρήτης και Λιβύης το 2025 και φέτος στην Μάλτα. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε σε αυτό το συμπέρασμα, τουλάχιστον προς το παρόν. Απ' την άλλη πλευρά, αν το δούμε και από την...
1: Πάντως με συγχωρείς, αλλά όλοι σκέφτονται το πώς βρέθηκε τελικά αυτό το ντρόν στο σημείο, έτσι.
4: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, το δεύτερο μεγάλο ερώτημα. Υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα σενάριο βρίσκει είναι να έχει ρηχθεί από κάποιο πλοίο.
1: Γιατί ήταν εν κινήσει όταν βρέθηκε από τον ψαρά.
4: Ήταν εν κινήσει. Ναι. Έχει βέβαια το συγκεκριμένο μοντέλο, όπως μαθαίνουμε, έχει έτσι αρκετά μεγάλη αυτονομία και αρκετά μεγάλη εμβέλεια από την βάση του χειρισμού του, περίπου 800 χιλιόμετρα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη ακτίνα. Εάν λοιπόν δεν ρίφθηκε από πλοίο, είτε έχει φύγει από κάποια περιοχή που οι Ουκρανοί έχουν τέτοιου είδους επανδρωμένα σκάφη, το τρίτο, το πιο αδύναμο σενάριο είναι να έχει μεταφερθεί μέσω οδικού δικτύου, δηλαδή μέσω της υπηρετικής χώρας. Όλο αυτό το όλη αυτή η υπόθεση, όπως είναι λογικό, προκαλεί έναν αρκετά μεγάλο προβληματισμό στην ελληνική πρωτεύουσα. Όπως αντιλαμβάνεσαι, προκύπτει ένα σοβαρό ζήτημα για την θαλάσσια ασφάλεια, αλλά και για τους κατοίκους, τους πολίτες, τις υποδομές, τον τουρισμό, όπως θέλει κανείς να το δει, διότι είναι, δεν είναι και το καλύτερο δυνατό σενάριο το να υπάρχει ένα ντρόουν φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά στις ακτές ενός εξαιρετικά δημοφιλούς νησιού. Αυτά όλα τα ερωτήματα όσον αφορά τις κινήσεις που κάνουν οι Ουκρανοί, αλλά και τα χτυπήματα. Να σου θυμίσω ότι το Μάρτιο ένα ελληνόκτητο πλοίο φορτηγό δέχτηκε επίθεση από ουκρανικό, όπως φαίνεται, ντρόουν στο Νοβοροσίσκ, στα ανοιχτά του Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτά όλα λοιπόν έχουν μπει στην ατζέντα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων από τον Υπουργό Εξωτερικών.
1: Και προβληματίζει φυσικά την Αθήνα, έτσι.
4: Φυσικά, ναι, και όπως αντιλαμβάνεσαι, υπάρχει και έχει μεταδοθεί, έχει μεταφερθεί αυτή η ανησυχία από την Αθήνα και στην Ουκρανική πρωτεύουσα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Πιέρο μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, για το αν μπορεί να εντοπιστεί το σημείο εκκίνησης του ντρόουν, κλήθηκε να απαντήσει στο Έθνιος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Ραντάρ με τους Μάκη Πολιάτο και τον Αδρούτσα, ο άνθρωπος Σπύρος Κονιδάρης, να τον ακούσουμε.
5: Το σκάφος λοιπόν αυτό μπορεί να επιχείρησε κάπου αλλού, να ήταν επιχειρούσε κάπου αλλού, να χάθηκε η επικοινωνία, και το σκάφος αυτό λοιπόν με ρουτίνα, με αυτόματη, δηλαδή που είχε εντολή στον εγκέφαλό του, να πήγε κοντά στην ακτή εκεί, να περίμενε στο σημείο κάπου εκεί κοντά.
6: Στο σημείο περισυλλογής που μας λέτε.
5: Ναι, αν πως τον η ρότα του είναι καταγεγραμμένη σε κάποιο υπολογιστή για το δρομολόγιο του, θα μπορεί να εντοπιστεί. Αλλά το δρομολόγιο θα ξεκινάει κάπου στη Μεσόγειο, δυτικά το πιθανότερο. Το σκάφος αυτό δεν μπορεί να έρθει από την Ουκρανία, όπως σας είπα. Είναι σίγουρο ότι τέτοια σκάφη υπάρχουν πάνω σε πλοία κρατικά, δηλαδή πλοία τα οποία το προσωπικό του είναι απόρριτο, δεν μιλάει. Εκτελούν τυπικά δρομολόγια κουβαλώντας πετρέλαια, γύψο, αμμονία, όπως είδατε προχθές, κάποια άλλα φορτία διάφορα, και σε κάποιο σημείο σκεπασμένο μπορεί να έχει ένα-δύο τέτοια σκάφη, και με ειδική αποστολή, ειδική εντολή από το κράτος του, δεν ξέρω ποιο κράτος το άφησε αυτό, έτσι, ρίξω εκεί, διότι εκεί κοντά έχουν μια πληροφορία ότι μπορεί να περάσει κάποιος στόχος για αυτούς.
1: Τώρα, για το θέμα, μίλησε τηλεόραση του Έρτνιου και την εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 5 ώρων αφηγός και εκδότης του περιοδικού Πτήση Φέδων Κάρα Ιωσηφίδης.
7: Αυτό που έχουμε είναι το απτό δείγμα ενός άγνωστου, ανορθόδοξου, υβριδικού πολέμου, επέκταση του πολέμου στην Ουκρανία σε άλλα μέτωπα. Και η Μεσόγειος είναι ένα τέτοιο μέτωπο. Μου ακούγεται σαν ένα σύστημα το οποίο έχασε την επαφή του με το κέντρο ελέγχου, δεν είχε οδηγίες πλέον το τι να κάνει, ο κινητήρας συνέχισε να λειτουργεί και παγιδεύτηκε στα βράχια.
1: Τη σωρό ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να πυροβολήθηκε χθες στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, αναζητούν οι αρχαίες στον ποταμό Λουδία. Δύο άτομα συνελήφθησαν για την δολοφονία μετά από σχετική καταγγελία και έρευνες των αρχών και ομολόγησαν την εγκληματική ενέργεια. Να ακούσουμε τον Κώστα Μπούρη.
8: Όλα έγιναν περίπου στις 6 το πρωί, όταν ο γιος ενός αγρότη εντόπισε τους δύο άντρες να πετάνε το πτώμα εδώ σε αυτή την περιοχή. Συνεχίζονται οι έρευνες από τα ξημερώματα για τον εντοπισμό ενός 40χρονου, ο οποίος τον πυροβόλησαν και σκοτώθηκε και τον πέταξαν εδώ στον Λουδία. Όλα έγιναν τα ξημερώματα περίπου στα 5 η ώρα στα Κίμινα, ναι. Όταν ένας, πέντε άτομα ήταν μαζεμένα σε ένα σπίτι, και τότε ο ένας από τους πέντε πυροβόλησε και σκότωσε το 40χρονο. Οι δύο που έχουν συλληφθεί τον έβαλαν σε ένα αυτοκίνητο, έβαλαν το σωρό, το πτώμα σε ένα αυτοκίνητο. Έχουν ομολογήσει, έτσι λέει, έχει βρεθεί και ένα σκάλικα στο σπίτι, ενώ το πτώμα μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί. Έχουν γίνει και άλλες 4 προσαγωγές και ήδη στο σπίτι στα Κίμινα γίνεται έρευνα και εξετάζονται και τα υπόλοιπα. Πάντως, από ό,τι ακούγεται, από ό,τι σύμφωνα με πληροφορίες, λέγεται ότι πρόκειται για υπόθεση ναρκωτικών. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, ο νεκρός ήταν και αυτός χρήστης.
1: Αύξησε τα τρόφιμα για τρίτο βιολογικό μήνα, κατέγραψε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, ενώ η παρατεταμένη βεβαιότητα εξαιτίας του πολέμου αυξάνει την ανησυχία για περαιτέρω ανατιμήσεις. Στην Ελλάδα, πέρα από τα κρέατα βαρύδι για τα νοικοκυριά, αποτελούν τα προεκπαιδευτικά, με τον αγροτικό κόσμο να ζητεί επίσπευση των διαδικασιών ώστε να καταβληθούν οι επιδοτήσεις για τα λοιπάσματα. Να ακούσουμε τον Γιώργο Κατσέλη.
9: Η άνοδος των τιμών σε πετρέλαιο θέρμανσης, καύσιμα κίνησης, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα πυροδότησε νέο κύμα ακρίβειας στην αγορά, με τον πληθωρισμό να καταγράφει τον Απρίλιο την υψηλότερη επίδοση από τον Φεβρουάριο του 2023.
10: Δεν υπάρχει προϊόν που να μην έχει αύξηση.
11: Η σύνταξη δεν φτάνει. Πάει 15 μήνας και δεν έχουμε λεφτά.
9: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, την κούρσα του πληθωρισμού οδήγησε το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου αυξήθηκε κατά 53,2% σε ετήσια βάση. Είναι ενδεικτικό ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, κόστιζε 1,18 ευρώ το λίτρο και στα τέλη Απριλίου, όταν σταμάτησε η διάθεσή του, άγγιξε τα 1,74 ευρώ. Ακολούθησαν το υγραέριο και το πετρέλαιο κίνησης με 42,4% και 32,4% αντίστοιχα, και το φυσικό αέριο με 19,3%. Το παζλ των ανατιμήσεων συμπλήρωσαν οι αμόλυβδοι που έτρεξε με ρυθμό 17,1% και το ηλεκτρικό ρεύμα με 14%.
12: Έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα καύσιμα.
13: Προσπαθούμε να μειώσουμε τις μετακινήσεις, να μοιραστούμε τα έξοδα.
9: Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,094 ευρώ το λίτρο, στο πετρέλαιο κίνησης στα 1,878 και στο υγραέριο κίνησης στα 1,248 ευρώ το λίτρο. Πάντως, εκπρόσωποι των βενζινοπολών εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του Brent θα αποτυπωθεί τις επόμενες μέρες και στην Αδλία. Με μικρότερο ρυθμό έτρεξαν οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα τον Απρίλιο, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 4,4% από 4,5% τον Μάρτιο. Διψήφια αύξηση παρατηρήθηκε στο μοσχάρι με 19,2%, στο αρνί και το κατσίκι με 13,3% και στη μαργαρίνη και τα λοιπά φυτικά έλαια με 11,6%. Πιέσεις στα νοικοκυριά συνεχίζει να ασκεί και το κόστος στέγασης, με τα ενοίκια να αυξάνονται περαιτέρω τον Απρίλιο κατά 7,6%.
1: Όταν 85 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τα ξημερώματα, 26 ναυτικά μίλια νότια της Γαδού, οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Άλλοι 40 μετανάστες εντοπίστηκαν χθες στην παραλία της Τρυπητής. Πάμε στο νέα άφηξη μεταναστών. Είχαμε τα ξημερώματα στα νότια του Ηρακλείου. Πάμε όμως στην Μαρία Ματακάκη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαρία, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Έτσι ακριβώς είναι. Με το που έφτιαξε ο καιρός, ξεκίνησαν και οι μεταναστευτικές ροές. Εκείνοι οι 85 ήδη έχουν επιβιβαστεί σε πούλμαν και κατευθύνονται στον εκθεσιακό χώρο στην Αγιά εδώ στα Χανιά. Βρέθηκαν, όπως είπατε και εσείς, 26 ναυτικά μίλια το πρωί, μετά από επιχείρηση της Frontex και στελεχών του λιμενικού σώματος. Εκεί βρίσκονται ήδη οι 40 μετανάστες, ανάμεσα τους και ένα παιδί 6 ετών, που εντοπίστηκαν χθες στην παραλία της Τρυπητής, πάλι στη Γάβδο. Σήμερα ακόμα 40 μετανάστες εντοπίστηκαν στην περιοχή των καλών λιμένων στο Ηράκλειο. Θα σας υπενθυμίσω βέβαια ότι την Παρασκευή είχαμε 3 καλά οργανωμένες επιχειρήσεις, διασώθηκαν και εντοπίστηκαν 142 άτομα, πάλι νότια των καλών λιμένων στο Ηράκλειο. Εκείνοι μεταφέρθηκαν σε χώρο στην περιοχή Ξυγείο λέγεται, στο λιμάνι του Ηρακλείου, και στη συνέχεια, αφού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες, έχουν ήδη προωθηθεί σε μέτρα υποδοχής της ενδοχώρας.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Τώρα για την μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, τις ισοκομματικές διεργασίες στη Νέα Δημοκρατία και τις επικρίσεις για τη στάση Ελλάδας στη φύλαξη των συνόρων, μίλησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στην εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 5 του Ερτ Νιούς.
15: Αυτή τη στιγμή οι ροές είναι στο 70% περίπου μειωμένες έναντι του 2025. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στη Λιβύη, γιατί εκεί πέρα φαίνεται ότι και η ανατολική πλευρά, η πλευρά του Χαφτάρ που μιλάμε, θέλει μια περισσότερη στήριξη, και είναι αυτό το οποίο λέτε. Δηλαδή ήδη το Υπουργείο Ναυτιλίας και ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Κικίας, που είμαστε σε μια συνεχή επικοινωνία, έχουμε κάνει τις επαφές με τις Frontex για να έχουμε περισσότερα μέσα ώστε να γίνεται γρήγορο εντοπισμός και να ενημερώνουμε την Λιβική ακτοφυλακή. Το βασικό κομμάτι που προσπαθούμε είναι να σταματήσουμε τις ροές, μην ξεκινήσουν.

0: ρυθμός Μετάλλικα κινήθηκε η Αθήνα για την ιστορική συναυλία που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο ΆΚΑ. Περισσότεροι από 80.000 θαυμαστές κατέκλυσαν το στάδιο 16 χρόνια μετά την τελευταία εμφάνιση συγκροτήματος στην Ελλάδα. Τιμώντας την ελληνική φιλοξενία, εξέπληξαν το κοινό παίζοντας τον Ζορμπά του Μάκη Θοδωράκη και το «Δεν χωράς πουθενά» από τις τρύπες, με τους θεατές να τραγουδούν τους στίχους σε μια σπάνια στιγμή σύνδεσης της παγκόσμιας metal σκηνής με το ελληνικό post-punk. Μάλιστα, σε ένα πρωτότυπο επιστημονικό εγχείρημα προχώρησε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το οποίο μέσω του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου παρακολούθησε σε πραγματικό χρόνο τη συναυλία, καταγράφοντας μικροσεισμικές δονήσεις που προκλήθηκαν από τη μαζική και συγχρονισμένη κίνηση των θεατών. Να ακούσουμε όσα δήλωσαν θαυμαστές του συγκροτήματος του Earth News για το αγαπημένο του συγκρότημα.
1: Φανταστική. Μακάρι να ξανάρθουν και σε ένα-δύο χρόνια. Είπαν ότι θα ξανάρθουν.
2: Ήταν ένα υπερθέαμα. Ήταν η ωραιότερη εμπειρία στη ζωή μου. Δεν υπάρχει. Και αύριο να ερχόντουσαν θα ξαναπήγαινα.

0: Λοιπόν, και εμείς να πάμε ξανά στο διεθνή χώρο. Στο μέτωπο της Ουκρανίας φαίνεται να είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου, αλλά Δέσποινα Συριοπούλου είναι πάλι εδώ κοντά μου στο στούντιο, να δούμε τι γίνεται με τον άλλον πόλεμο. Σε διπλωματικό επίπεδο έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των...
1: Πάμε στο μέτωπο του Ιράν,
0: του Ιράν,
1: της Μέσης Ανατολής. Έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών του Κατάρ με τον κύριο Αραξή, τον επικεφαλής...
0: Τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, ναι.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με την πλευρά του Κατάρ, αυτό που υπόθηκε προς τον κύριο Αραξή είναι ότι όλα τα μέρη πρέπει να απαντήσουν στις προσπάθειες διαμεσολάβησης για το τέλος του πολέμου. Ουσιαστικά του λέει, απαντήστε τελικά στην πρόταση
0: μια
1: αυτή.
0: Υπάρχει μία πίεση λοιπόν για απάντηση. Τώρα.
1: Δεν πρέπει να διακυβεύεται ή να τίθεται σε κίνδυνο η ελευθερία της ναυσιπλοείας και χρησιμοποιώντας τα στενά του Ορμούς ως μέσο, ως εργαλείο πίεσης, αυτό εμβαθύνει την κρίση.
0: Και τελικά τα στενά του Ορμούς αποδείχθηκαν το μεγαλύτερο πυρηνικό όπλο. Έτσι,
1: έτσι
0: δεν
1: είναι.
0: Σε
1: έτσι
0: γεωπολιτικό
1: είναι
0: και οικονομικό επίπεδο. Λοιπόν, για να πάμε στην ακτίδα, στο πράσινο χρώμα της ελπίδας από την Ουκρανία. Είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου, λέει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντηση με τον Βολοντήρη Ζελένσκι, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Και αυτό το έχουμε από χτες μετά την παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία. Δέσμενα.
1: Σήμερα έχουμε όμως κάτι νεότερο.
0: Ναι.
1: Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, ο κύριος Ουσακόφ, λέει ότι οι κύριοι Βίτκοφ και Κούσνερ θα φτάσουν στη Μόσχα αρκετά σύντομα και η Ρωσία θα συνεχίσει τον διάλογο μαζί τους. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπες, ανέφερε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία οδεύει προς το τέλος, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι συνθήκες μάλλον οριμάζουν για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία. Εξέφρασε την προθυμία να συναντήσει τον Ζελένσκι σε μια τρίτη χώρα, αλλά μόνο στην περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί και έχει συμφωνηθεί μια ειρηνευτική συνθήκη, μια συμφωνία τελικά, αλλά όχι κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων.
0: Μάλιστα.
1: Οι δηλώσεις αυτές λοιπόν έγιναν μετά την παρέλαση για την ημέρα της νίκης στη Μόσχα, μια παρέλαση που, όπως αναφέραμε χθες, δεν ήταν όπως τις προηγούμενες χρονιές.
0: Πολύ ποιότερη λόγω των απειλών που υπήρχαν από το Κίεβο.
1: Έτσι ακριβώς. Όπου και ο Ρώσος πρόεδρος επένεσε τα ρωσικά στρατεύματα, χαρακτήρισε τον πόλεμο της Ρωσίας ως δίκαιη υπόθεση απέναντι σε μια επιθετική δύναμη που υποστηρίζεται από συνολικά ολόκληρο το ΝΑΤΟ.
0: Εκεί λοιπόν επισπεύδονται τα πράγματα προς την ειρήνη.
1: Ενδιαφέρον όμως αποτελεί και άλλο ένα σημείο της χθεσινής συνέντευξης στην προοπτική ότι οι ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζονται για ενδεχόμενες συνομιλίες. Ο κύριος Πούτιν είπε ότι είναι ανοιχτός στις συνομιλίες με την Ευρώπη για την αρχιτεκτονική ασφαλεία της Ηπείρου, και ένα πρόσωπο το οποίο προτιμά για τέτοιες επαφές είναι ο πρώην Γερμανός καγκελάριος
0: Σρέντερ.
1: Λοιπόν, τώρα να σου πω, είμαστε στη διάρκεια τριήμερης εκεχηρίας, όπως ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ 9 με 11 Μαΐου. Σύμφωνα λοιπόν σε αυτό το τριήμερο, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας σήμερα Κυριακή είπε ότι η Ουκρανία παραβίασε την εκεχηρία, εξαπολύοντας επιθέσεις με ντρόνς και με πυράβλους εναντίον των ρωσικών στρατευμάτων, και τις τελευταίες 24 ώρες η Ρωσία έχει καταρρύψει 57 ουκρανικά drones, και ότι η Μόσχα εξακολουθεί να τηρεί την εκεχηρία. Πάμε όμως στην άλλη πλευρά τώρα.
0: Να πάμε και στην Ουγγαρία.
1: Όχι, θα πάμε στην Ουκρανία, η οποία κατηγορεί τη Ρωσία ότι πραγματοποίησε επιθέσεις με drones και σχεδόν 150, και ότι παρά την εκεχηρία έκαναν επιθέσεις.
0: Ωραία. Να πάμε, τώρα όμως μπορούμε να πάμε στην Ουγγαρία.
1: Ναι.
0: Ο Πίτερ Μαγκιάρ ορκίστηκε χθες πρωθυπουργός. Ο Ουγγρικός λαός μας έδωσε εντολή να βάλουμε τέλος σε δεκαετίες παρακμής, ανέφερε στην ομιλία του.
1: Μετά από 16 χρόνια κυριαρχίας του Βίρκο Βίκτορ Ορμπάν, ο Πίτερ Μαγκιάρ ορκίστηκε πρωθυπουργός. Η εκλογική του νίκη, όπως θυμόμαστε όλοι, ήταν σαρωτική, δίνοντας στο κόμμα του την πλειοψηφία που του επιτρέπει να προχωρήσει σε αρκετά βαθιές αλλαγές. Λοιπόν, αναλαμβάνει την εξουσία με την υπόσχεση να τερματίσει χρόνια οικονομικής στατισιμότητας, να αποκαταστήσει τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πλέον αντιμετωπίσει και την πρόκληση της εξασφάλισης, μάλλον της διασφάλισης δισεκατομμυρίων ευρώ σε παγωμένα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει δεσμευτεί να επαναφέρει το δυτικό προσανατολισμό της Ουγγαρίας μετά την περίοδο Ορμπάν, κατά την οποία η χώρα είχε απομακρυνθεί αρκετά από τις Βρυξέλλες, είχε υιοθετήσει μια πιο φιλορωσική στάση. Η Ευρωπαϊκή τώρα Ένωση από την πλευρά της με τον Αντώνιο Κώστα χαιρέτησε την αλλαγή αυτή της ηγεσίας, κάνοντας λόγο για ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις με την Ουγγαρία. Να σου πω επίσης ότι στην Ορκομοσία χθες υπήρχε η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια.
0: Και να επενθυμίσουμε ότι...
1: Και ότι έχει ξεκινήσει, ναι, και έχει ξεκινήσει ο Μαγκιάρη, έχει ξεκινήσει ήδη επαφές με την Κομισιόν, έχει ήδη επισκεφθεί τις Βρυξέλλες.
0: Μάλιστα. Απλά να υπενθυμίσουμε ότι προερχόταν από το κόμμα του Όρμπαν και γνώριζε πολύ καλά τις αδυναμίες και τα κενά, και το 24 αποχώρησε. Έτσι. Αν θυμάμαι καλά, καταγγέλλοντας την
1: διευθυντή. Και να σου πω για τον Βίκτορ Ορμπάν ότι και αρκετοί συνεργάτες του δεν θα αναλάβουν τις έδρες του στο νέο κοινοβούλιο. Ναι. Ενώ ο ίδιος δήλωσε δημόσιο ότι είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε έρευνα και ότι θεωρεί τον εαυτό του αθώο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Σιριοπούλου. Στα δικά μας, ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο 16χρονοι που κατηγορούνται ότι λίστεψαν έναν 15χρονο στην Πηλαία Θεσσαλονίκης με την απειλή μαχαιριού. Μαζί με τους δύο ανηλικούς θα είναι και οι κηδεμόνες τους που κατηγορούνται για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου. Πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Άλλο ένα περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας στην Θεσσαλονίκη. Χθες το απόγευμα, δύο ανήλικοι, δύο 16χρονοι, λίγο μετά τις 7 στην Πηλαία, πλησίασαν έναν συνομήλικό, έναν 15χρονο, έβγαλαν μαχαίρι και του ζήτησαν όσα χρήματα είχε στις τσέπες του. Ο 15χρονος έβγαλε 21,5 ευρώ που είχε μαζί του, τα έδωσε στους δύο 16χρονους. Στη συνέχεια, οι 17χρονοι εξαφανίστηκαν, ο 15χρονος ειδοποίησε τους γονείς του και αυτοί κάλεσαν την αστυνομία. Περιπολούντες αστυνομικοί του Δήματος Πηλαίας Φορτιάτη εντόπισαν μισή ώρα αργότερα τους δύο 16χρονους, τους πέρασαν χειροπέδες, συνελήφθησαν, πέρασαν όλο το βράδυ στο κρατητήριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και πριν από περίπου δύο ώρες πέρασαν το κατόφλι του εισαγγελέα. Δίνουν ακόμη εξηγήσεις μαζί με τους γονείς τους. Κατηγορούνται για ληστεία κατά συναυτουργία αλλά και χρήση όπλου, ενώ οι γονείς κατηγορούνται για παραμέληση ανηλίκου.
0: Τίμο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Αλλάζουμε κλίμα. Γιορτή της μητέρας σήμερα, μια ημέρα αφιερωμένη στη μητρότητα. Η γιορτή αποτελεί μία από τις πιο συγκινητικές και αγαπημένες γιορτές παγκοσμίως, καθώς είναι αφιερωμένη στην ανιδιοτελή αγάπη, τη φροντίδα και την διαρκή προσφορά της μητέρας προς τα παιδιά και την οικογένεια. Η σημερινή ημέρα αποτελεί μία όμορφη ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να εκφράσουν την αγάπη και την ευγνωμοσύνη τους στις μητέρες τους. Αξίζει να σημειωθεί πως αν και πολλές χώρες έχουν δικές τους ημερομηνίες, όπως και δικούς τους λόγους να γιορτάζουν μια τέτοια μέρα, η δεύτερη Κυριακή του Μάη έχει επικρατήσει διεθνώς. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως και η χώρα μας, γιορτάζει αυτή την ημέρα, την δεύτερη Κυριακή λοιπόν του Μαΐου. Τώρα, δήλωση τιμής και αναγνώρισης προς το ρόλο της μητέρας στην οικογένεια και την κοινωνία απίφθινε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ με ευχές και προσωπική αναφορά στη δική του μητέρα ξεκίνησε ο πρωθυπουργός την Κυριακάτικη ανάρτησή του. Να πάμε όμως στην Εμμανουέλ Αργίτη για να μας δώσει τα πολιτικά μηνύματα με αφορμή την σημερινή εορτή. Εμμανουέλα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι.
0: Να πω χρόνια πολλά και σε σένα.
3: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλες τις μαμάδες του κόσμου. Σήμερα η κοινωνία στρέφει συλλογικά το βλέμμα προς το πρόσωπο που αποτελεί τον πιο στέρεο κρίκο της, αναφέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ευχόμενος σε όλες τις μητέρες, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά όλου του κόσμου, χρόνια πολλά. Με όποιον τρόπο ανέλαβε κάθε γυναίκα το ρόλο της μητέρας, την τιμούμε, αναφέρει ο Κωνσταντίνος Στασούλας και καταλήγει στη σημερινή του δήλωση, γιατί χωρίς τις μητέρες δεν θα υπήρχε το μέλλον που ονειρευόμαστε, ούτε η κοινωνία που θέλουμε να χτίσουμε. Και ο Πρωθυπουργός, όπως είπες νωρίτερα και εσύ, Ευρυδίκη, ξεκινάει την Κυριακάτικη και ανάρτησή του με την ημέρα της μητέρας και συγκεκριμένα με αναφορά στη δική του μητέρα, τη Μαρίκα Μητσοτάκη, που όπως σχολιάζει διέθετε ισχυρή προσωπικότητα αλλά και τεράστια αποθέματα υπομονής και τρυφερότητας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μητέρες για όσα προσφέρουν καθημερινά και αθόρυβα στην οικογένεια και τα παιδιά τους. Και όσοι δεν τις έχουμε πια κοντά μας, ας τις κρατάμε στη μνήμη και στην καρδιά μας, σε εκείνη την ξεχωριστή θέση που μόνο εκείνες αξίζουν, καταλήγει ο κύριος Μητσοτάκης στην αναφορά του για το συγκεκριμένο θέμα. Mm-hmm. Ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης εστιάζει το μήνυμά του στον κύκλο της ανισότητας των αμοιβών ανδρών-γυναικών και στην προσπάθεια που πρέπει να γίνει για να σπάσει αυτός ο κύκλος, και μέσω του βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εστιάζει ακριβώς τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, με βασικότερες τη θεσμοθέτηση ρήτρας ίσης αμοιβής σε κάθε συλλογική σύμβαση και τη διαφάνεια στις αμοιβές. Κλείνοντας, να σας πω ότι και ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο μήνυμά του εστιάζει στον αγώνα για την προστασία της μητρότητας.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Όμως να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, για την ημέρα.
4: Η καλύτερη λοιπόν ευχή για την ημέρα της μητέρας δεν είναι ευχή. Είναι μισθολογική διαφάνεια με εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας έως τον Ιούνιο. Εύρος μισθού σε κάθε αγγελία εργασίας. Ίση αμοιβή για την ίδια εργασία με υποχρεωτική ρήτρα σε κάθε συλλογική σύμβαση. Ετήσια έκθεση μισθολογικού χάσματος για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτόματη διόρθωση όταν το μισθολογικό χάσμα ξεπερνά το 5%.
0: Επίσημα ξεκινά σήμερα η εβδομάδα της Eurovision με το καθιερωμένο τουρκουάζ χαλί, όπου οι αποστολές των 35 χωρών θα πραγματοποιήσουν την πρώτη μεγάλη εμφάνισή τους μπροστά στο κοινό. Πρόκειται για μία από τις πιο πολύ συζητημένες στιγμές του διαγωνισμού. Να ακούσουμε τη μεταδίδει και Λιβρανά και από τη Διανή.
5: Καλησπέρα λοιπόν από Βιέννη. Σε πολύ λίγη ώρα θα έχουμε εδώ στην Βιέννη το Τυρκουάζ Χαλί που σηματοδοτεί και την έναρξη του διαγωνιστικού κομματιού, και η ελληνική αποστολή ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή για να μεταβεί στο χώρο αυτό. 35 χώρες θα περάσουν συνολικά από μπροστά μας για να κάνουμε συνεντεύξεις, για να τους γνωρίσουμε καλύτερα λίγο πριν τον πρώτο ημιτελικό που θα γίνει την 3η 12 Μαΐου. Επίσης να πούμε ότι αύριο θα ακολουθήσουν Δευτέρα δύο πρόβες, μία πρωινή και μία απογευματινή. Η απογευματινή ειδικά είναι μια αρκετά κρίσιμη πρόβα, καθώς θα μαγνητοσκοπηθεί και θα είναι αυτή η πρόβα που θα δουν οι επιτροπές για να βαθμολογήσουν 50% επιτροπές, 50% το κοινό στον πρώτο και το δεύτερο ημιτελικό.
0: Και εμείς να μεταφερθούμε στις Σέρες, καθώς το Ρούπελ αναβίωσε σήμερα η μάχη στο Οχυρό το 1941. Μία εκδήλωση που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την ιστορική μνήμη, την ηρωική άμυνα των ελληνικών δυνάμεων κατά την γερμανική εισβολή. Πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, από το θρυλικό Οχυρό Ρούπελ.
0: Που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο και κάθε χρόνο οι επισκέπτες είναι πάρα πολλοί που θέλουν να παρακολουθήσουν την αναβίωση της μάχης.
6: Έχεις δίκιο, Ευρυδίκη. Mm-hmm. Σήμερα περισσότεροι από 6.000 επισκέπτες από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό βρέθηκαν στο Οχυρό Ρούπελ για να παρακολουθήσουν τη μοναδική αυτή αναβίωση. Την κατάθετη πλαγιά του Ρούπελ, κάτω από τη σκιά του μαρμάρινου μνημείου των ηρωικών πεσών των στρατιωτών. Mm-hmm. Περισσότεροι από 6.000 θεατές είδαν εκρήξεις, καπνογόνα, ήχους πολυβόλων, αεροπλάνων Στούκας, άνδρες με αυθεντικές στολές, εποχής και στρατιωτικά οχήματα. Είναι μια αναβίωση η οποία πραγματικά σε ταξιδεύει στον χρόνο. Σταματάει ο χρόνος. Εκείνη τη μέρα, 6 Απριλίου του 1941, όταν έγινε η λισαλέα επίθεση στο Γερμανό. Και ξέρεις, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, mm-hmm. ότι το Ρούπελ δεν έπεσε ποτέ. Μάλιστα, όταν ακούστηκε η φράση από το διοικητή του Ρούπελ τότε, τον Γεώργιο Δουράτσο, τα οχυρά δεν παραδίδονται, αλλά καταλαμβάνονται, όλος ο κόσμος περίπου 1.000 άτομα δεν κατάφεραν να ανέβουν στο Ρούπελ, γιατί έχει τόσο πολύ κόσμο. Και βέβαια, οι διοργανωτές σκέφτονται του χρόνου να κάνουν και περισσότερα πάρκινγκ με καλύτερη πρόσβαση, έτσι ώστε όλο και περισσότεροι να παρακολουθούν αυτή την αναβίωση. Είχαμε αναβιωτές, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, από Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία και Τσεχία. Βέβαια, τους Έλληνες αναβιωτές. Είναι μια διοργάνωση που γίνεται εδώ και 10 χρόνια από το στενοπό οχυρώσεις Μπέλες Αγκίστρων, το σωματείο αυτό, από το Δήμο Σιτικής, την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και υπό την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Πραγματικά σήμερα συγκινηθήκαμε και ταξιδεύουμε. δουλέψαμε, ζήσαμε την ιστορία Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για την περιγραφή και για τα στοιχεία, Βασίλη Αναστασιάδη. Καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια. Αθλητικό δελτίο. Στο ποδόσφαιρο, η Κηφισιά εξασφάλισε μαθηματικά την παραμονή της στην Super League με την εκτός έδρα νίκη της με 2-1 επί του Πανσεραϊκού. Στην αθλητική ενημέρωση κοντά μας τώρα είναι ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε όμως με μπάσκετ, καθώς η ΑΕΚ χθες δεν τα κατάφερε να φέρει στην Ελλάδα το τρόπαιο, καθώς γνώρισε την ήττα με 92-86 από τη Ρήτα στην παράταση του τελικού του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Μπανταλώνα. Στην κανονική διάρκεια ο αγώνας έληξε 80-80 και αφού η Ρήτας, συμπεριλαμβανόμενης και της παράτασης, έκανε ένα επιμέρου σκορ 43-17, καλύπτοντας διαφορά 18 πόντων. Ο Νάλαρη με 23 και ο Μπάτλεϊ με 18 πόντους ήταν οι πρώτοι σκόρες για την άνοιξη, που υπέστη μια απίστευτη καθίζηση από το τρίτο δεκάλεπτο και μετά. Στον άλλο ισπανικό μικρό τελικό, Μάλαγα Τενερίφη 85-80. Στη Super League, πολύ σωστά είπε, η Κηφισιά ουσιαστικά έχει εξασφάλισε τη σωτηρία της. Και τρία παιχνίδια έγιναν χθες για τα play-out. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2, Λάρισα Αστέρας Τρίπολης 1-1 και Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Και στη βαθμολογία, αυτή την ειδική βαθμολογία για τα play-out, ο Ατρόμητος στην ένατη θέση με 40 βαθμούς, 37 έφτασε. Κηφισιάς 34 ο Πανετολικός, που πλέον έχει ισχυρές πιθανότητες και αυτός παραμονής. Και στις τρεις τελευταίες θέσεις Φωτιάς, στις 29 ο Αστέρας, στις 28 ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα στους 26 βαθμούς. Την Τρίτη θα ξαναπαίξουν οι ομάδες Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός, Πανατολικός ΑΕΛ και Κηφισιά Ατρόμητος, ένα παιχνίδι μάλλον αδιάφορο. Με δύο ντέρμπι όμως, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, θα αρχίσουν στις 7.30 και συνεχίζεται η μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εάν ένωση σήμερα νικήσει το Τριφύλι και στο Φάληρο δεν υπάρξει νικητής, η ομάδα του Νίκολη θα κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ στην πρώτη θέση με 67 βαθμούς, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός 61, με το δικέφαλο του Βορρά μάλιστα να έχει πάρει και κάθε πιθανή ισοβαθμία από τον Ολυμπιακό. Και στους 51 βαθμούς εντελώς αδιάφορος ο Παναθηναϊκός. Στις 5 ώρα όμως θα παίξουν και Άρης Όφη, Βόλος Λεβαδιακός για τα play, για τις θέσεις 5-8 δηλαδή ουσιαστικά, όμως είναι καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα. Χθες είχαμε και πρωταθλητή στη Volley League των ανδρών και πρωταθλητής για δεύτερη διαδοχική χρονιά και 28η στην ιστορία του, ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 σετ τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη και νικώντας και συνολικά με 3-1 στις νίκες κατέκτησε δικαιότητα το πρωτάθλημα. Ευρυδίκη.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Ο καιρός. Λοιπόν, τώρα για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαδόπουλου.
8: Τη Δευτέρα. Αναμένονται αραιές νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα βόρεια, με λίγες μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της βόρειας βορειοανατολικής χώρας. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης με σταδιακή εξασθένιση μέσα στην ημέρα. Οι άνεμοι από νότιες έως δυτικές διευθύνσεις έως 6 και πιθανώς 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές στους 27 με 30 βαθμούς και τοπικά τους 31 με 32. Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι νότιοι έως 3 μποφόρ και πρόσκαιρα 4, η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές στα ανατολικά. Οι άνεμοι νότιοι.
0: Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 2. Στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ρέτης, στα διεθνή δέσποινα Σύριο Πούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών Σωτήρη Στάση Καλδυρανιάν, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σιμέλη και την Έλενα Καραθάνου. Από μας, καλό σας απόγευμα.
9: Η ώρα είναι 3.

0: Μάνα κράζει το παιδάκι, μάνα ο νιός και μάνα ο γέρος από το Διονύσιο Σολωμό. Χρόνια πολλά στις μανάδες όλου του κόσμου.
1: Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες.
0: Εντός, εκτός, μέσα στο στούντιο, έξω από το στούντιο, στις δικές μας μανούλες. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες. Χρόνια πολλά σε αυτή την όμορφη λέξη, σε αυτή την όμορφη παρουσία. Η λέξη μάνα προέρχεται από το μεταγενέστερο ελληνικό μάμα, που με τη σειρά του είναι μια λέξη της παιδικής γλώσσας. Είναι ένας από τους πρώτους ήχους που μπορεί να αρθρώσει ένα βρέφος, το σύμφωνο μη και το φωνήεν α. Γι' αυτό και σε σχεδόν όλες τις γλώσσες του κόσμου η λέξη για τη μητέρα ξεκινάει από μη. Στα αρχαία ελληνικά η αντίστοιχη λέξη ήταν μήτυρ. Στην Ελλάδα η λέξη μάνα έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα που ξεπερνά αυτό το τυπικό μητέρα που ακούμε σε άλλες χώρες, έτσι. Μητέρα, mother, μητέρα, όλοι λένε μητέρα. Μαμά είναι ελληνική λέξη. Είναι, πώς να το πω, κάτι δικό σου.
1: Και είναι κάτι που λένε συνέχεια τα παιδιά, ό,τι και να συμβαίνει.
0: Μαμά,
1: με το παραμικρό, μαμά.
0: Η ρίζα λοιπόν, η μάνα θεωρείται το κέντρο, η κολόνα του σπιτιού, είναι αυτή που κρατά την οικογένεια ενωμένη. Η ταύτιση με τη γη, συχνά χρησιμοποιούμε τον όρο μάνα γη, αναγνωρίζοντας ότι όπως η γη γεννά και τρέφει τους καρπούς, έτσι και η μάνα δίνει και συντηρεί τη ζωή. Η Παναγία, στη θρησκευτική παράδοση, η Παναγία είναι η μάνα όλων, το σύμβολο της απόλυτης αγάπης και του πόνου για το παιδί. Και βέβαια και οι μεταφορικές σημασίες, μάνα στα παιχνίδια, έτσι, είναι ο αρχηγός ή το σημείο αναφοράς. Mm-hmm. Μάνα στη μουσική, είναι η κυρία χορδή ή το βασικό σώμα ενός οργάνου. Η μάνα του λόχου, ένας άνθρωπος που φροντίζει τους πάντες σε μία ομάδα. Χρόνια πολλά λοιπόν.
1: Είναι το επίκεντρο όλων.
0: Στο επίκεντρο λοιπόν όλων,
1: έτσι.
0: Σε αυτό το διαχρονικό επίκεντρο όλων. Εδώ, Earth News Radio. Καλησπέρα σε όλους. 105,8 και ακούτε την εκπομπή 2 στις 3. Στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Χρόνια πολλά και σε σένα, Έλενα.
1: Ευχαριστώ.
0: Χρόνια πολλά
1: και σε καλά.
0: Να σε χαίρετε το πρίγκιπά σου.
1: Να με χαίρετε.
0: Περάσατε όμορφα.
1: Εννοείται. Είναι στην ηλικία που φτιάχνει καρτούλες και γράφει. Μανούλα μου, σ' αγαπώ πολύ.
0: Κοίτα να το ευχαριστηθείς.
1: Στην πιο όμορφη μαμά του κόσμου. Εννοείται τώρα που γιατί είμαι η καλύτερη και η ομορφότερη μαμά.
0: Γιατί μετά που θα μεγαλώσει.
1: Αλλάζουν αυτά.
0: Αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Και έτσι πρέπει.
0: Να αλλάζουν,
1: βέβαια. Πρέπει να έρχονται άλλες γυναίκες στη θέση μας που θα είναι οι λατρεμένες και οι αγαπημένες.
0: Θα το αντέξεις.
1: Θα το αντέξω.
0: Είσαι σίγουρη, το λες τώρα που είναι μικρός και ξέρεις ότι έχει χρόνια.
1: Κοίταξε να δεις. Αν τον παίρνω τηλέφωνο και τον ψάχνω και δεν απαντάει ποτέ στα τηλέφωνα, δεν ξέρω. Εκεί θα αισθανθώ μια μαχαιριά στην καρδιά. Αλλά αν είναι έτσι γλυκούλης όπως τώρα, μανούλα μου, τι κάνεις, νομίζω πως θα το αντέξω.
0: Λοιπόν, μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ. Επίσης, μπορούμε να επικοινωνήσουμε μέσω Viber, όπου θα γράψετε το μήνυμά σας, ΕΡΤ News Radio και αποστολή. Στείλτε μας τα δικά σας μηνύματα για τις δικές σας μανούλες, είτε είναι στη ζωή είτε όχι. Η μάνα, ακόμα και αν φύγει, δεν πάβει να είναι μάνα και πάντα θα τη μνημονεύει. Η
1: και υπάρχει
0: είναι
1: πάντα
0: αυτή.
1: Στο μυαλό μας.
0: Πάντα ακριβώς. Θα είναι μάνα, είτε την έχεις δίπλα σου, είτε όχι. Αν και νομίζω ότι η μάνα πάντα θα είναι δίπλα σου, ακόμα και αν δεν τη βλέπεις ή δεν την ακούς. Γιατί όλα αυτά που κατά καιρούς σου έχει μάθει και σου έχει διδάξει βγαίνουν σιγά-σιγά όσο εσύ μεγαλώνεις.
1: Γινόμαστε αυτό που οι συμβουλές της, που τις ακολουθείς.
0: Πότε τις ακολουθείς, γιατί τώρα δεν ακούμε τίποτα.
1: Όταν μεγαλώνεις.
0: Όταν φύγει η μαμά, τη θυμόμαστε.
1: Κάπως έτσι. Όταν φύγουμε εμείς από το σπίτι.
0: Λοιπόν, αρχή συνταξία εκπομπής Μαρία Κοντού. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή Αθηνά Αλούστρου. Στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Λοιπόν, για να πούμε έτσι δύο πραγματάκια για αυτήν την μέρα που φαντάζομαι θα την έχετε ακούσει από πολλούς, αλλά δεν ξέρω, αυτή η λέξη έτσι κι αλλιώς είναι μαγική για μένα. Δεν ξέρω τι λες εσύ, αν συμφωνείς μαζί μου. Δεν είναι μια μαγική λέξη.
1: Είναι μια μαγική λέξη, είναι μια γιορτή που σαφώς θα έπρεπε να τιμάται η μητέρα, ο ρόλος της μητέρας, γιατί είναι πολυδιάστατος. Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα, ιδίως για ένα μικρό παιδί και σε μεγάλη ηλικία. Εννοείται πως έχουμε πάντα ανάγκη τη μαμά μας, αλλά στα πρώτα μας χρόνια όλος μας ο κόσμος, σαφώς μαμά και μπαμπάς μαζί είναι, αλλά η μαμά, τι να κάνουμε, έτσι είναι από τη φύση αυτά τα πράγματα. Είναι αγάπη, είναι αφοσίωση, είναι η μανούλα ουσία που συγχωρεί τα πάντα, είναι η μαμά που μας αγκαλιάζει πάντα, είναι ουσία.
0: Είναι το φάρμακο, εγώ θα την έλεγα και φάρμακο τη μαμά.
1: Είναι το φάρμακο, έτσι ακριβώς, βεβαίως. Είναι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι κινητή γιορτή και τιμάται κάθε δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Φέτος λοιπόν έπεσε 10 Μαΐου σήμερα. Οι ρίζες της γιορτής βρίσκονται στην αρχαία Ελλάδα, στην ελληνική μυθολογία, όπου υπήρχε η γιορτή της Άνοιξης, όπου λατρευόταν η Γαία, η μητέρα όλων, και αργότερα η κόρη της Ιρέα, σύζυγος του Κρόνου και μητέρα του Δία όλων και όλων των θεών του Ολύμπου. Στη σύγχρονη εποχή, η καθιέρωση της γιορτής, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, οφείλεται στην Αμερικανίδα Άννα Τζάρβις. Μετά το θάνατο της μητέρας της, ξεκίνησε έναν αγώνα για να καθιερωθεί μια επίσημη ημέρα προς τιμή όλων των μητέρων. Το 1914, ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Woodrow Wilson, υπέγραψε το διάταγμα που καθιέρωνε τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου ως εθνική γιορτή. Στην Ελλάδα, η γιορτή της μητέρας συνδέθηκε αρχικά με τη χριστιανική γιορτή της Υπαπαντής του Κυρίου στις 2 Φεβρουαρίου λόγω της συμμετοχής της Παναγίας. Ωστόσο, από τη δεκαετία του 1960 και μετά, επικράτησε ο παγκόσμιος εορτασμός τον Μάιο. Να πω όμως ότι η Αμερικανίδα η Άννα Τζάρβις, που ίδρυσε τη γιορτή, κατέληξε αργότερα να την πολεμά. Εξοργίστηκε από την υπερβολική εμπορευματοποίηση της ημέρας, θεωρώντας ότι χάθηκε το πραγματικό συναισθηματικό της νόημα.
1: Αλήθεια είναι αυτό, υπάρχει μια εμπορευματοποίηση, αλλά νομίζω σε όλες τις γιορτές δεν γίνεται
0: αυτό. Σε όλες τις γιορτές η αλήθεια είναι ότι γίνεται αυτό. Δεν ξέρω αν έχει πολύ μεγάλη σημασία να δώσεις κάτι χειροπιαστό ή αν θα ήταν καλύτερα μια αγκαλιά, ένα φιλί.
1: Ο καθένας μπορεί να δώσει ό,τι θέλει και όπως το αισθάνεται. Και ναι, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, δεν έχει καμία σημασία η αξία. Σημασία έχει η κίνηση. Και είναι μια κίνηση που μπορείς να την επαναλαμβάνεις, να την κάνεις συχνά με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμα και αν είναι ένα φυλάκι ή μια καρτούλα, όπως είπαμε νωρίτερα.
0: Ή απλά να της υπενθυμίζεις ότι την αγαπάς. Έτσι. Ακόμα και αν τη στεναχωρείς.
1: Ναι, και να την ξεκουράζεις. Γιατί και καμιά φορά τη μανούλα. Λέω εγώ.
0: Λες εσύ, τώρα εσύ περιμένεις να σε ξεκουράσει ο μικρός. Τι σου είπε όμως, πες μου τι σου είπε, γιατί δεν τα λες.
1: Λοιπόν, θα το πω, γιατί ήταν πολύ ωραίο για την ηλικία του και μου άρεσε.
0: Πες το.
1: Μου είπε, μαμά, σήμερα που γιορτάζεις δεν πρέπει να κάνεις καμία δουλειά. Πρέπει
0: να είναι λοιπόν, η μέρα σου. Ο πρώτος που σκέφτηκε να ξεκουραστεί, τα είδες.
1: Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί είναι σχεδόν 8 χρονών, έτσι να το πω στους ακροατές που δεν το ξέρω, ότι είναι μικρούλης και μου άρεσε αυτό, έτσι να έχουμε ενσυναίσθηση και να βοηθάμε τα παιδιά μας από μικρή ηλικία να έχουν, γιατί χρειάζεται μεγαλώνοντας να νιώθουμε τον πόνο, τη δυσκολία του άλλου και να δείχνουμε κατανόηση με όποια ιδιότητα και αν έρθει στη ζωή μας ο άλλος.
0: Λοιπόν, ο ρόλος λοιπόν της μητέρας σήμερα, είπαμε, είναι multitasking, δηλαδή έχει πάρα πολλά να διαχειριστεί, εργαζόμενη, τι να πω, καθηγήτρια, φάρμακο, ένα συνοθήλευμα πραγμάτων είναι αυτή η μητέρα. Δεν ξέρω πώς αυτό το πλάσμα έτσι το φτιάξανε, έτσι, αυτό το φωτεινό πλάσμα, αυτή την όμορφη λέξη. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε όμως με το θέμα αφού ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά να συνεχίσουμε, να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι το όμορφο εδώ πέρα στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή 2 στις 3. Είπαμε στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Και μια και είναι αυτή η φανταστική μέρα σήμερα, δεν θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε τις μητέρες που η επιστήμη, η καριέρα, η αναζήτηση του κατάλληλου συντρόφου ή απλώς η προσωπική ετοιμότητα έχουν λιγάκι μετατοπίσει τα όρια και γίνονται μητέρες σε λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, που εγώ το βλέπω. Δηλαδή, τώρα τι να πεις, ότι ένας άνθρωπος που είναι 40 χρονών είναι μεγάλος σε ηλικία?
1: Όχι πια.
0: Κατά μία είναι 20 χρονών.
1: Έτσι, ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: έχουν αλλάξει αυτά τα δεδομένα και ευτυχώς.
0: Όλα αυτά τα στερεότυπα κάποια στιγμή πρέπει να καταργηθούν. Επίσης, για μένα, όταν μια γυναίκα νιώθει έτοιμη ότι θέλει να γίνει μητέρα,
1: τότε είναι τότε κατάλληλη ηλικία.
0: Είναι
1: κατάλληλη... Θα συμφωνήσω απόλυτα.
0: Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Μαρία Ηλιάκη, την γνωστή παρουσιάστρια. Είναι και εδώ στην ΕΡΤ.
1: Νωρίς την εκπομπή.
0: Έτσι. Λοιπόν.
2: Καλημέρα, κορίτσια.
1: Καλημέρα, σου, Μαρία μας. Χρόνια σου πολλά.
2: Γιατί κατάλαβες τώρα, καλημέρα.
0: Δεν πειράζει.
2: Για μένα έχουν γίνει όλα ένα φέτος, αλλά δεν πειράζει. Περνάμε ωραία, οπότε χαλάλη.
0: Αυτό έχει σημασία. Ό,τι και να κάνεις, να περνάς ωραία.
1: Χρόνια
0: αυτό,
1: σου πολλά.
0: Χρόνια πολλά, Μαρία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Να χαίρεσαι το παιδάκι σου.
2: Να σας πω την αλήθεια. Εμένα αυτές οι μέρες κάπως λίγο δεν μ' αρέσουν. Αυτές οι γιορτές δηλαδή, κατάλαβες. Μου κάνουν αυτά του Αγίου Βαλεντίνου, της μαμάς, της γυναίκας, του πατέρα, του ξαδέρφου, του θείου. Κάπως λίγο, ξέρεις, μου φαίνονται, νομίζω ότι αυτά τα πράγματα τα γιορτάζουμε κάθε μέρα. Απλά έτσι λίγο καλό θα είναι αυτές τις μέρες να θυμόμαστε κάποια πράγματα, όπως αυτό που αναφέρατε κι εσείς λίγο πριν. Γιατί διάβαζα ένα άρθρο σήμερα για μια κοπέλα στο εξωτερικό, έτυχε τώρα να είναι στο εξωτερικό, συμβαίνει και στην Ελλάδα αυτό, η οποία έμεινε έγκυος στα 50 της και έλεγε η γυναίκα πόσο της έκανε εντύπωση όλη αυτή η αδιακρισία των ανθρώπων που την βλέπανε, ας πούμε, μια γυναίκα με μια κοιλιά φουσκωμένη, έγκυος προφανώς, στα 50 της χρόνια, και τα σχόλια που δεχότανε και οι ερωτήσεις που δεχότανε ήταν, νομίζω το αδιάκριτες είναι το πιο ευγενικό που μπορώ να πω.
0: Ίσως και επικριτικές ερωτήσεις. Ναι, ναι. Σε αυτή την ηλικία, γιατί ένα παιδί, φυσικά, από όλους αυτούς που κάνουν αυτή την ερώτηση και αυτό το στερεότυπο που έχουν, μόλις μια γυναίκα φτάσει 30-35, αμάν δεν έχει κάνει παιδί, αμάν.
2: Νομίζω ότι
0: κάποια στιγμή το βλέπουν ως πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι το βλέπουν ως πρόβλημα. Δεν ρωτάνε όμως τη γυναίκα που το βιώνει αν το βλέπει ως πρόβλημα ή αν συνειδητοποιημένα επιλέγει κάτι τέτοιο, γιατί τότε μπορεί να είναι έτοιμη.
2: Καλά, προφανώς, και υπάρχει και η άλλη περίπτωση του μια γυναίκα να μην θέλει να κάνει, έτσι, και αυτό είναι πολύ σεβαστό.
0: Βεβαίως.
2: Δηλαδή δεν είμαστε όλες το ίδιο, και η αλήθεια είναι ότι αυτό το ακόμα και τώρα που υποτίθεται είναι πιο μοντέρνα τα πράγματα, το καμπανάκι των 30-35 χτυπάει ακόμα στα κορίτσια, που σημαίνει ότι έχει μείνει, δηλαδή η περασμένη μας γενιά ακόμα μας το περνάει σε εμάς και στις στα νεότερα κορίτσια, ότι πήγες 30, πού, τι γίνεται, πού, δεν θα γίνεις μάνα.
0: Σωστά.
2: Θέλω να πω, δεν είναι κάτι το οποίο είναι παρελθόν, δυστυχώς.
0: Όχι.
2: Ισχύει ακόμα.
0: Ναι, αυτό είναι. Αυτά τα στερεότυπα μένουν και πάρα πολύ δύσκολα σπάνε. Επίσης, μια γυναίκα σήμερα, στην ηλικία των 50, των 60, μπορεί και να μην της φαίνει τη ηλικία της. Υπάρχουν τόσα μέσα, κάνει τόσα πράγματα για να μένει και νέα και ακμαία. Υπάρχουν τόσα μέσα, κάνει τόσα πράγματα για να μένει και νέα και ακμαία.
1: Ναι, δεν έχουμε

0: αν θα κάνει παιδί, είναι
1: το
0: καθαρά.
1: Αν θα κάνει. Και έτσι. Αν θα κάνει και δεύτερο, γιατί μετά
0: ακριβώς.
1: Είναι και αυτό.
0: Βέβαια, θα κάνει και ένα αδερφάκι.
1: Πρέπει να κάνει άλλο ένα.
0: Έτσι, έτσι. Μα τώρα θα είναι μόνο του. Δεν θα έχει ένα αδερφάκι να παίζει. Τι θα είναι το ένα αδερφάκι να παίζει. Όλα νομίζω τώρα εύκολα. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι για τη γυναίκα είναι πολύ δύσκολο που προσπαθεί να καθιερωθεί ακόμα στο χώρο της εργασίας και πόσο δύσκολες μπορεί να είναι οι συνθήκες, έτσι. Να έχει ένα παιδί. Το παιδί δεν το κάνεις και το κρεμάς ένα δέντρο, το ποτίζεις.
2: Γιατί σήμερα η μητέρα προσπαθεί να είναι μητέρα και να αφιερώνει χρόνο στο παιδί της. Όπως αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι εσύ, Μαρία μου, είσαι με το παιδί και δεν είναι η μαμά που θα είναι στο σπίτι για να κάνει, ξέρω εγώ, τις δουλειές ή μόνο να εργάζεται. Αφιερώνει χρόνο στο παιδί της. Πώς βιώνεις εσύ τη μητρεότητα, θέλεις να μας πεις?
1: Κοίταξε τώρα, πέρα από τα πάρα πολύ ωραία πράγματα προφανώς που σου δημιουργεί όλη αυτή η κατάσταση, και τα έντονα συναισθήματα και αυτή την αγάπη που πραγματικά δεν ήξερες ότι την έχεις μέσα σου και δεν ήξερες ότι μπορεί να τη δώσει και κάποιος, όπως είναι η αγάπη ενός παιδιού, είναι πολλά και τα άγχη, παιδιά, ξαφνικά, πολλές και αγωνίες που δεν φανταζόσουν ότι θα σου προκύψουν. Υπάρχουν πολλά βράδια που δεν κοιμάμαι, γιατί μπορεί να διαβάσω κάτι, να ακούσω μια είδηση, ή να ακούσω κάτι στο δελτίο που να έχει να κάνει με παιδιά ή ακόμα και με το μέλλον του πλανήτη, έτσι. Ακόμα και αυτά νομίζω σε επηρεάζουν αλλιώς όταν ξέρεις ότι θα αφήσεις κάποιον πίσω σου. Οπότε για μένα όλο αυτό, πέρα από ένα τεράστιο και μαγικό ταξίδι, είναι και κάποιες έξτρα αγωνίες και έξτρα άγχη που δεν πίστευα ποτέ ότι θα τα είχα τόσο έντονα στη ζωή μου.
2: Και δεν φεύγουν ποτέ αυτά πια.
1: Όχι, νομίζω πως δεν θα φύγουν.
0: Όχι, όχι, όχι, βέβαια.
2: Όσο μεγαλώνουν λένε τα παιδιά, αυξάνονται αυτά, Μαρία.
1: Νομίζω πως δεν θα... Συγγνώμη, δεν ξέρω εσείς αν έχετε... Δεν σας ρώτησα αν έχετε παιδιά και σε τι ηλικία είναι, αλλά φαντάζομαι ότι αυτές οι γωνίες δεν φεύγουν ποτέ.
2: Όχι, εγώ έχω ένα γιο, αυτό λέγαμε νωρίτερα. Όχι, είναι αυτό που είπες, τρομερή αγάπη, αλλά και πολύ άγχος. Με πολύ, το παραμικρό. Κάνε τα πράγματα μαζί με την Κατερίνα.
1: Κάνουμε, ναι, τώρα ας πούμε πάμε σε μια δραστηριότητα. Τα Σαββατοκύριακα είναι όλα αφιερωμένα σε εκείνη. Και οι καθημερινές τα απογεύματα, ξέρεις, με το που θα γυρίσει από σχολείο.
2: Παιχνίδια στο σπίτι, έξω
1: στο
2: από το σπίτι,
1: σπίτι. Στις κούνιες.
0: Τι σου λέει, τις λυπείς? Ναι. Ή είναι χαρούμενη που έχει μια τέτοια μαμά δραστήρια?
1: Δεν μπορώ τώρα να μιλήσω πολύ άνετα.
2: Ναι, βέβαια.
0: Κατάλαβα.
2: Λοιπόν, θα μιλήσω εγώ για σένα. Πιστεύω ότι τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, όχι γιατί εργαζόμαστε, αλλά γιατί είμαστε πραγματικά το κέντρο του κόσμου για αυτά τα παιδιά, γι' αυτό τους λείπουμε. Δεν είναι δηλαδή γιατί και τις ίδιες ώρες, αν το παιδί είναι στον παιδικό σταθμό ή στο σχολείο, πάλι λείπει η μαμά, γιατί θέλει να είναι διαρκώς με τη μαμά. Μεγαλώνοντας, συνειδητοποιεί ότι ο χρόνος που αφιερώνει η μαμά, μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Σήμερα θα πάμε παιδική χαρά, αύριο θα πάμε μια βόλτα, και το εκτιμά και το βλέπει αλλιώς, και συνειδητοποιεί και το ρόλο σου στη δουλειά, αλλά νομίζω πως ένα παιδί θέλει να είναι διαρκώς με τη μαμά του, γιατί το θεωρεί αυτονόητο αυτό, ότι είναι η κολλητή μου, είναι η μαμά μου, είναι ο κόσμος μου όλος.
1: Μα και έτσι πρέπει, μωρέ. Απλά ξέρεις, τώρα είναι και οι συνθήκες τόσο πιεστικές και τόσα όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε κι εμείς όσες έχουμε επιλέξει να εργαζόμαστε και όλα. Γιατί ξέρεις, μπορεί και να κάνεις και το άλλο. Να επιλέξεις να μην. Αναλόγως τώρα ο καθένας στην οικογένειά του τι βιώνει και τι ανάγκες έχει. Και η γυναίκα έτσι τι ανάγκες έχει μέσα της για την προσωπική της ευτυχία και εξέλιξη. Που ναι, καλείσαι να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Καλός ή κακός.
2: Της έχεις εξηγήσει ότι σήμερα γιορτάζουν οι μανούλες?
1: Ναι.
2: Πώς το αντιλαμβάνεται αυτό, τι σου είπε?
1: Δεν κάτσαμε να κάνουμε τόσο μεγάλη κουβέντα. Ξέρεις, μου έκανε την ζωγραφιά της, μου την έδωσε, μου την έφερε. Και κάπως έτσι. Ξέρεις, το ζήσανε περισσότερο στο σχολείο.
0: Πολύ ωραία.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να μην την κρατήσουμε άλλη τώρα. Να πάει να παίξει με την Κατερίνα της.
1: Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ, κορίτσια. Μακάρι να είχα λίγο χρόνο ακόμα.
2: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Που ήσουν κοντά μας. Να είσαι καλά, Μαρία.
2: Χρόνια σου πολλά.
1: Καλημέρα. Άντε πάλι καλημέρα.
0: Μη σε αγχώνει. Καλημέρα. Καλησπέρα όλη μέρα. Γεια σου, Μαρία.
2: Γεια σε καλά.

0: Λοιπόν, Earth News Radio 105,8. Εδώ γυρίσαμε εκπομπή 2 στις 3. Μέχρι τις 5 θα είμαστε κοντά σας. Εγώ να πω ότι μετά τη Μαρία την Ηλιάκη που ακούσαμε, μητέρα δεν είναι μόνο αυτή που γεννάει και αυτή που μεγαλώνει ένα παιδί. Μητέρα μπορεί να είναι και αυτή που αγαπάει το την ανιψιά της, όπως εγώ ας πούμε από τη Μαρινούλα μου που την
1: σαν
0: αγαπάω.
1: Να είναι παιδί
0: σαν
1: της.
0: Να είναι παιδί μου.
1: Να τη χαίρεσαι.
0: Ευχαριστώ. Γιατί την αγαπάω πολύ, γιατί είναι σαν να είναι δικό μου παιδί.
1: Η μαμά είναι εκείνη που φροντίζει ένα παιδί.
0: Έτσι.
1: Και είναι όλες τις ώρες εκεί.
0: Και το βλέπει σαν παιδί της. Έτσι. Ακόμα και αν δεν το έχει γεννήσει.
1: Ναι.
0: Πάμε όμως και στα μηνύματα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την φιλιό την Καφαντατζίδου για την πάρα πολύ όμορφη φωτογραφία που μας έστειλε.
1: Είναι τρεις γενιές. Συμβολική.
0: Είναι πολύ συμβολική.
1: Έτσι. Δείχνει λοιπόν ένα παιδάκι πάρα πολύ ωραίο, αυτό πρέπει να σας το πούμε, που παίζει.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι η μητέρα του που φαίνεται σαν να το ποτίζει και φαίνεται ότι ανθίζει αυτό το παιδί, και πίσω από τη μητέρα είναι η γιαγιά, η άλλη μητέρα δηλαδή, η οποία και εκείνη ακριβώς με τον ίδιο τρόπο φαίνεται να ρίχνει νερό στη μητέρα και σαν να ανθίζει η μητέρα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Έτσι.
1: Είναι τρεις γενιές μαζί, πολύ ωραία εικόνα.
0: Και να πούμε και στον Βασίλη από τους Αμπελόκηπους ότι κουράγιο λέει, θα το αντέξετε και αυτό. Είναι λέει που έχετε πολλούς ρόλους ταυτόχρονα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Είμαστε νομίζω
0: θα αντέξουμε
1: εκπαιδευμένες, είμαστε εκπαιδευμένες.
0: Κοίταξε,
1: από τη φύση μας.
0: Υπάρχει λόγος γιατί γεννάει η γυναίκα και κανένας άλλος. Δεν γεννάει ο άντρας, ας πούμε. Προφανώς και έχει εκπαιδευτεί. Άλλωστε έτσι. Να μην ξεχνάμε ότι ο χειρότερος πόνος είναι ο πόνος της γέννας. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν,
0: πάμε Θάνο.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: sir.
1: Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Τάσο από τα Χανιά που τηλεφώνησε και είπε ότι στο δικό του το χωριό πριν από κάποια χρόνια υπήρχαν 25 παιδιά. Προφανώς τώρα ερήμωσε το χωριό. Φύγαν τα παιδιά.
2: Έχει μειωθεί ο πληθυσμός. Λιγότερες μανούλες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, να πάμε και στις μανούλες που μεγαλώνουν μόνες τους τα παιδιά, είτε γιατί επέλεξαν να γίνουν μάνες χωρίς σύντροφο, είτε γιατί ο σύντροφος πέθανε,
2: για κάποιο λόγο,
1: είτε
2: συνέχεια,
1: κάποιο διαζύγιο, κάτι, οτιδήποτε, ναι, οτιδήποτε. Για οποιοδήποτε λόγο μεγαλώνουν μόνες τους τα παιδιά. Μιλάμε για τις μονογονεϊκές οικογένειες και έχουμε την πρόεδρο του Συλλόγου Μονογονεϊκής Οικογένειας, την κυρία Ειρήνη Τσεσμελή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλώς σας μεσημέρι. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Έλενα, κυρία Άννα. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Λοιπόν, μαμά και μπαμπάς μαζί. Σωστά.
3: Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω και εγώ ότι σήμερα η γιορτή της μητέρας δεν είναι μόνο μια ημέρα αγάπης και λουλουδιών, είναι ημέρα αναγνώρισης ευθύνης και αλήθειας. Και η μητέρα είναι ο άνθρωπος που δίνει καθημερινό αγώνα με μόνο γνώμονα την ανιδιοτελή αγάπη για τα μωράκια που έχει φέρει στον κόσμο. Τα βλέπει να μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα, προσπαθώντας να δώσει όλα εκείνα τα εφόδια προκειμένου να εξασφαλίσουν μια καλύτερη ζωή και να παραδώσουν στην κοινωνία ολοκληρωμένους ανθρώπους συναισθηματικά, ψυχικά και πνευματικά. Έτσι λοιπόν σήμερα για τις μόνες γυναίκες, οι οποίες δεν είναι όπως είπατε μόνο μητέρα αλλά είναι και πατέρας και δίνουν έναν αγώνα με πολλαπλούς ρόλους, διότι δεν είναι μόνο μαμά, είναι και εργαζόμενη, είναι και προστάτης και αρχηγός οικογενείας, είναι στήριγμα και είναι δύναμη για τα παιδιά της. Είναι αυτή που θα πρέπει να δώσει αρχές, ήθος, αξίες και να δημιουργήσει ένα ισορροπημένο περιβάλλον και να διατηρήσει μια οικογένεια σήμερα μόνη της, πράγμα πάρα πολύ δύσκολο.
1: Σωστά.
3: Και αυτό το λέω γιατί, που νομίζω ότι είμαστε όλοι μάρτυρες των μεγάλων αλλαγών που διέπει την εποχή μας σε σχέση με την οικογενειακή δομή.
1: Σύμφωνα πάντως, σας διακόπτω κύριε Τσεσμελή, με συγχωρείτε, αλλά σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία στην Ελλάδα του 2026, οι μονογονεϊκές οικογένειες αποτελούν πλέον ένα σημαντικό ποσοστό των νοικοκυριών, με τη συντριπτική πλειονότητα αυτών περίπου 80 έως 90% να είναι η μητέρα.
3: Σωστά τα λέτε, σωστά τα λέτε, και ο Σύλλογός μας έχει κάνει εδώ και 2 χρόνια ή 3, αν θυμάμαι καλά, την πρώτη στατιστική έρευνα σε σχέση με τις μονογονεϊκές οικογένειες και πραγματικά το ποσοστό είναι τεράστιο. Σκεφτείτε λοιπόν όλα αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη παιδική εγκληματικότητα. Τα ερεθίσματα έχουν αλλάξει και ο τρόπος ζωής έχει αλλάξει και η κάθε μανούλα σήμερα μόνη της προσπαθεί να εργάζεται, να υποστηρίξει τις ανάγκες τις βιωτικές στην οικογένειά της, να δώσει μια κατεύθυνση και μια πορεία στα παιδιά της, να τα διδάξει με ήθος, με αξίες, για να παραδώσει ολοκληρωμένους ανθρώπους στην κοινωνία. Πόσο δύσκολο είναι αυτό? Είναι τεράστια δύσκολο.
1: Εσείς...
3: Γιατί λείπει πολλές ώρες.
1: Ναι, σωστά, βέβαια.
2: Εσείς έχετε χρόνο για τον εαυτό σας μέσα σε όλο αυτό που περιγράφεται ως μονογονεϊκή?
3: Ξέρετε κάτι, όταν φτάνεις σε ένα επίπεδο που πρέπει να προλάβεις τα πάντα, ο εαυτός μας είναι ο τελευταίος. Και αυτό είναι η πραγματικότητα. Ξέρετε τι είναι, οι γυναίκες που είναι μόνες και μεγαλώνουν τα παιδιά τους σε μια οικογένεια, πρέπει να προστατεύσουν τα παιδιά τους, πρέπει να είναι δίπλα τους για να παρέχουν όλες τις πρώτες φροντίδες και τα καθήκοντα που άπονται στην υγεία τους, στην παιδεία τους, στην εξέλιξή τους. Σίγουρα η μαμά μένει τελευταία, και σκεφτείτε ότι πλέον τα ενίκια είναι υψηλά, οι μισθοί δεν μπορούν να ανταποκριθούν, τα επιδόματα είναι πενιχρά και το κράτος, η πολιτεία δεν στηρίζει τις μονογονεϊκές οικογένειες. Και λέω δεν στηρίζει, γιατί πραγματικά από το Σύλλογό μας έχουμε προβεί σε όλες τις παρεμβάσεις που χρειάζονται ώστε να ακολουθηθούν και να συμμορφωθούν οι δικές μας νομοθεσίες με τις νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της εκθέσεις, της καθευθυντήριες γραμμές που υπάρχουν και τη στήριξη της μονογονεϊκής οικογένειας.
1: Ποιες είναι οι βασικές έλλειψεις στο ελληνικό κράτος πρόνοιας που κάνουν τη ζωή μιας μονογονεϊκής οικογένειας δυσανάλογα δύσκολη σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες?
3: Θα σας πω, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει ειδικό επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας. Υπάρχει κρατική εγγύηση διατροφής. Όταν ένας γονέας δεν πληρώνει, το κράτος να δίνει τη διατροφή και να δεσμεύει τα χρήματα από τον υπόχρεο της καταβολής της διατροφής και μέσω της ΑΔΕ, όπως το έχουμε ήδη κάνει αυτό εμείς και το έχουμε ζητήσει. Οι γονικές άδειες δεν είναι όπως είναι στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει ουσιαστική στεγαστική προστασία, ούτε οι φορολογικές ελαφρύνσεις που δίνουν στο εξωτερικό για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Και σκεφτείτε ότι υπάρχει δωρεάν ή καθολική φροντίδα παιδιών όταν υπάρχει αδυναμία.
1: Μάλιστα.
2: Να σας ρωτήσω κάτι. Θεωρείτε ότι η αγορά εργασίας είναι φιλική προς τη μητέρα που δεν έχει κάποιον για να την στηρίξει στο μεγάλωμα του παιδιού?
3: Θα σας πω ότι στον ιδιωτικό ιδίως τομέα υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις και υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις λόγω και της ψηφιοποίησης την οποία διέπει ο παγκοσμίως όλο το επιχειρηματικό δρόμενο. Οπότε όταν φτάνουμε ότι μία μαμά πρέπει να φεύγει ένα καθορισμένο ωράριο, πρέπει να παίρνει πολλές άδειες για να φροντίσει τα παιδιά της, καταντάει να είναι ένας υπάλληλος ο οποίος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα δεδομένα τα οποία είναι αρκετά υψηλά σήμερα. Οπότε ναι, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε αυτό.
1: Να σας πω κάτι. Πόσο βάρος προσθέτει ο κοινωνικός περίγυρος στις μητέρες που μεγαλώνουν παιδιά εκτός του κλασικού μοντέλου μαμά, μπαμπάς και παιδί? Εσείς βιώσατε κάτι τέτοιο? Νιώσατε κάπως έτσι?
3: Θα σας πω ότι ήδη έχει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό εξισορροπηθεί όλο αυτό. Σκεφτείτε τα παλαιότερα χρόνια που ήταν καταδικαστέο να είσαι μάνα που μεγαλώνεις τα παιδιά σου και είσαι μόνη σου, είτε εκτός γάμου είτε λόγω ενός διαζυγίου. Θυμηθείτε πόσο κραυγαλαίο ήταν. Εδώ οι οικογένειες δεν μπορούσαν να χωρίσουν, οι άνθρωποι που και τα παιδιά κακοπερνάγανε φρικτά από πολλές παθογένειες εντός της οικογένειας. Σήμερα όλο αυτό έχει εξισορροπηθεί. Δεν υπάρχει bullying, ας πούμε, σε εισαγωγικά, το ότι είσαι μόνη μητέρα και μεγαλώνεις τα παιδιά σου. Όμως υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία όταν ο οικονομικός παράγοντας δεν βοηθάει για να έχεις μια καλή στήριξη για τα παιδιά σου, ακόμα και για τα απολύτως αναγκαία αγαθά, για τη στέγαση, για την παιδεία. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι σαν μια ψαλίδα που ανοίγει και βλέπουμε από τη μία, πλευρά παιδιά από τις οικογένειες που μπορούν και ανταπεξέρχονται και από την άλλη που είναι μονογονεϊκές οικογένειες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το φόρτο. Ναι. Οπότε και τα παιδιά έχουν ήδη ένα βάρος μέσα τους και σκεφτείτε ότι κάθε φορά όταν ένα μόνο μέλος είναι επιφορτισμένο με την φροντίδα και το μεγάλωμα των παιδιών, τα παιδιά αισθάνονται, πώς να το πω, ένα ψυχικό φόρτο, μια ψυχική διαταραχή θα σας πω, γιατί είτε κάθε διαζύγιο είτε ακόμη και αν προέρχεται από έναν θάνατο, πόσο δύσκολα είναι για ένα παιδί να βιώσει μια καινούργια πραγματικότητα, πόσο δύσκολο είναι για μια μητέρα να πρέπει να δουλεύει από το πρωί μέχρι το απόγευμα, να γυρίσει, να μαγειρέψει, να μαζέψει, να φροντίσει τα παιδιά, να δώσει κατευθύνσεις. Μα είναι και ένας άνθρωπος.
1: Να τα διαβάσει, να τα πάει στις δραστηριότητες τους. Είναι ένα σωρό πράγματα. Θα ήταν ευχής έργο να προλαβαίνατε και να καθαρίζετε και να τα κάνετε όλα και να τα παίρνετε, να τα πηγαίνετε. Είναι Ένα συνοπράγμα.
3: Πολλές δουλειές για έναν.
1: Δεν τελειώνουν
3: είναι
1: ποτέ.
3: Πολύ δύσκολο να μεγαλώνεις ένα παιδί μόνο σου.
2: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
3: Και να προσπαθείς να τους κάνεις ολοκληρωμένους άνθρωπους. Σωστά. Όταν ήδη μέσα τα παιδιά έχουν ένα τραύμα.
1: Σωστά, σωστά. Έχει ήδη γκρεμιστεί ένα μέρος από τον κόσμο τους.
2: Και πάνω σε και αυτό εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι.
3: Ναι,
2: το οποίο είναι έτσι, εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε, γιατί ο κάθε άνθρωπος δίνει ή κάθε γυναίκα δίνει μια δική της απάντηση. Πέρα από τη δυσκολία στην καθημερινότητά σας, υπάρχει κάτι που σας έχει αγγίξει συναισθηματικά, σας έχει κάνει κάποια ερώτηση το παιδί σας, τα παιδιά σας έχουν κάνει κάποια ερώτηση όσον αφορά το ότι μεγαλώνετε μόνοι σας τα παιδιά σας?
3: Όσον αφορά τα παιδιά μου λέτε τώρα?
2: Ναι.
3: Έτσι. Τα παιδιά λαμβάνουν
2: σας έχουν δυσκολέψει δηλαδή σε μια ερώτηση που σας έχουν κάνει επειδή είστε μόνοι?
3: Τα παιδιά λαμβάνουν την πραγματικότητα όπως ακριβώς εμείς οι μαμάδες θα προσπαθήσουμε να τους τη δώσουμε. Ωστόσο, όταν πρόκειται για ένα διαζύγιο, θα πω, γιατί θέλω να τα διαχωρίσω λίγο, είναι ένα τραύμα το οποίο είναι σαν μόνιμα ανοιχτό, διότι τα παιδιά βρίσκονται σε δύο κόσμους παράλληλα. Όταν πρόκειται για έναν θάνατο είναι πιο μεγάλη απόφαση, οδυνηρή μεν, αλλά πιο συγκροτημένη, δεν υπάρχει κάποιο πισωγύρισμα. Όταν όμως πρόκειται για ένα διαζύγιο, ξέρετε τα παιδιά έχουν ανάγκη και από τους δύο γονείς και τους δύο γνωρίσανε. Οπότε σίγουρα έχουν μεγαλώσει σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που έχουν ανάγκη και τους δύο. Δεν θέλουν να κακοκαρδίσουν κάποιον, οπότε εκεί τα παιδιά προσπαθούν να βρούνε μία μέση λύση, σκεφτείτε, από μόνα τους για να μπορέσουν να έχουν καλά και τη μαμά και τον μπαμπά. Ξέρετε πόσο ψυχοφθόρο είναι αυτό. Και δει αν ενδιάμεσα ο μπαμπάς με τη μαμά έχουν τα δικά τους προβλήματα, τα οποία τα μεταλαμπαδεύουν με έναν τρόπο στα παιδιά, τα οποία τι να κάνουν στην ηλικία που είναι. Πώς να το αντιμετωπίσουν όλο αυτό το μεγάλο πράγμα στο μικρό τους μυαλό?
1: Σωστά.
2: Ναι, εδώ την ευθύνη βέβαια την έχουν οι γονείς, γιατί δεν πρέπει τα προβλήματα ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά να μεταφέρονται. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια προστασία, μια ασπίδα στα παιδιά στο βαθμό που είναι εφικτό, έτσι.
3: Και ξέρετε ότι πολλές φορές, επειδή είναι παιδιά, θεωρούμε ότι δεν καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουν περισσότερα από εμάς τους ίδιους. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Πιο δύσκολο είναι να διαχειριστείς την ψυχική κατάσταση ενός παιδιού που έχουν χωρίσει οι γονείς ή η καθημερινότητα, οι δραστηριότητες και όλα τα άλλα?
3: Πρώτα απ' όλα η ψυχική, κορίτσια, πρώτα απ' όλα η ψυχική. Τα παιδιά υποφέρουν. Πραγματικά υποφέρουν ακόμη και αν δεν το λένε με λόγια, όμως οι πράξεις τους δείχνουν πόσο πληγωμένα είναι, και εκεί η μάνα είναι αυτή που κρατάει την οικογένεια, αυτή που προσπαθεί να δώσει δύναμη, αυτή που προσπαθεί να δώσει εύρος στη σκέψη του παιδιού, ώστε να μην έχει στο μυαλό του συγκεκριμένα πράγματα που το στεναχωρούν και να μπορεί να δει και με ένα άλλο οπτικό πρίσμα μια κατάσταση, και μάλιστα φέρνοντας ακόμη και την ίδια ως παράδειγμα πώς ήταν παιδί, πώς μεγάλωσε, πώς γίναν τα πράγματα για εκείνη και πώς πρέπει συγκροτημένα, ομαδικά να συνεχίσουν και να προσπαθήσουν να έχουν μια ισορροπία. Πόσο ένας πρέπει να βοηθάει τον άλλον. Ξέρετε, η οικογένεια είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, η οποία στις μέρες μας σχεδόν έχει αποδομηθεί. Τα παιδιά μεγαλώνουν μόνα τους.
1: Και κυρία
3: αυτό είναι
1: Τσεσμερή,
3: το πράγμα που λέω στις μαμάδες. Παιδιά, δίπλα στα παιδιά. Αυτό είναι το μέλλον μας. Αυτή είναι η συνέχειά μας.
1: Θα σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, έτσι να μας πείτε ένα ωραίο μήνυμα με αυτό να κλείσουμε. Τι θα θέλατε να θυμάτε για σας, το παιδί σας, τα παιδιά σας και τον τρόπο που το μεγαλώσατε όταν ενηλικιωθεί?
3: Εγώ θα σας πω ότι τα δικά μου παιδιά ενηλικιωθήκανε και θα σας πω αυτό που με συγκίνησε βαθύτατα από τα παιδιά μου, που ήταν μια μέρα και μου λένε «Μαμά, κάτσε κάτω», αφού είχαμε περάσει ένα πάρα πολύ δύσκολο χρονικό διάστημα με το διαζύγιο, με αυτό, το μπαμπάς έφυγε, η μαμά είναι αλλού, τα παιδιά είναι μαζί και τα λοιπά, και προσπαθούσαν τα παιδιά να το διαχειριστούν. Mm-hmm. Μου είπαν ένα πράγμα και αισθάνομαι πραγματικά ανακουφισμένη και περήφανη για αυτά τα παιδιά. Μου είπανε «Μαμά, από σένα μάθαμε τι σημαίνει οικογένεια. Τώρα, επειδή το ξέρουμε, εσύ στη ζωή σου μπορείς να κάνεις ό,τι αποφασίσεις. Εμείς είμαστε δίπλα σου και στεκόμαστε δίπλα σου».
2: Γιατί αυτό νομίζω... πήρανε από σένα και είναι πολύ ωραίο αυτό που λες. Αυτό να κρατήσουμε.
3: Δεν υπάρχει
2: και με αυτό να κλείσουμε.
3: Ωραίο πράγμα
2: έτσι.
3: Από αυτό. Έτσι, τα παιδιά ακριβώς. μας, το μέλλον μας, όλη μας η υπόσταση και όλη μας η αγάπη ανιδιοτελεί και απέραντη είναι για τα παιδιά μας.
2: Είσαι έτσι ο καθρέφτης των παιδιών σου και θα κρατήσουμε αυτό που σου είπανε τα παιδιά σου και σε ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε
2: πάρα,
1: πάρα, πολύ.
2: Πάρα πολύ. Χρόνια πολλά πάλι σε όλες τις μανούλες.
3: Σας ευχαριστώ αγαπητή Ελένη και Άννα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κορίτσια. Χρόνια πολλά σε όλες.
2: Χρόνια πολλά σε όλες, σε όλες.
3: Και να κρατηθούν δυνατές και όρθιες για χάρη των παιδιών τους.
1: Ευχαριστούμε την κυρία Ειρήνη Τσεσμελή, πρόεδρο Συλλόγου Μονογονεϊκής Οικογένειας.
0: Earth News Radio 105,8.
1: Και ξεκινάμε τώρα τη βόλτα μας και με την περιφέρεια. Όπως καταλάβατε, κάναμε μια μικρή ανατροπή. Αντί για την αρχή, πήγαμε προς τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Γιατί σήμερα, είπαμε,
2: είναι μια ξεχωριστή ημέρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, θα πάμε στην Κέρκυρα, θα πάμε στη συνάδελφο, στη Μαρίνα τη Μοσχάτ, να δούμε τι είναι ντρόουν πυροσβεστικής. Αν καταλαβαίνω καλά, θα κόβει βόλτες να δει που μπορεί να υπάρχει ίχνος καπνού.
2: Εγώ λέω να μας τα πει η Μαρίνα όλα αυτά. Καλησπέρα Μαρίνα.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλώς τη. Τι καιρό έχετε, καλησπέρα. Κάνετε μπανιά?
4: Έχουμε, όχι ακόμα, γιατί βέβαια κάποιοι έχουν ξεκινήσει.
1: Α, μπανιατός λέω, γιατί και εδώ έχουν ξεκινήσει, έχουν ξεχυθεί.
4: Κάποιοι έχουν ξεκινήσει. Απλά έχουμε λίγο περίεργο καιρό. Δηλαδή, έχουμε λίγο συννεφιά. Μπορεί να βρέξει, να έχουμε ένα ψηλό βροχό. Μετά να βγει πάλι ο ήλιος. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θέλει να κάνει ο καιρός.
1: Okay.
4: Είναι λίγο αναποφάσιστος. Mm-hmm. Είναι μερικές μέρες τώρα.
1: Μάλιστα.
4: Και από ό,τι φαίνεται από εβδομάδα θα βελτιωθεί λιγάκι. Λοιπόν, mm-hmm. Εμείς το έχουμε ήδη σε λειτουργία το υπερσύγχρονο αυτό drone εδώ και mm-hmm. μερικές μέρες τη πυροσβεστική. Εδρεύει στην κοινότητα Λαυκή, αυτό είναι στη Βόρεια Κέρκυρα. Και έχει τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία, προκειμένου να επιτηρεί όσον αφορά την πρόληψη πυρκαγιών σε ολόκληρη την περιοχή. Επιχειρεί μέρα και νύχτα, να πούμε. Είναι σε 24 ώρες διάκοπη επιτήρηση και μεταφέρει μάλιστα την εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων και στην περιφερειακή διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών στα Ιόνια, επιτρέποντας έτσι μια άμεση αξιολόγηση και έναν ταχύ επιχειρησιακό συντονισμό. Έχει μάλιστα και μεγάλη ακτίναδραση, αρκετών χιλιομέτρων από τη βάση του. Διαθέτει μια κάμερα εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας, ένα οπτικό zoom εξαιρετικά δυνατό και θερμική κάμερα μάλιστα τελευταίας τεχνολογίας, mm-hmm. που εντοπίζει και τις παραμικρές αιστείες θερμότητας σε δύσβατες, σε δασικές περιοχές. Είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια, για να πούμε την αλήθεια. Ήρθε μέσα από το πρόγραμμα Αιγής. Και μάλιστα λειτουργεί και αποτρεπτικά, όπως μπορούμε να καταλάβουμε όλοι, καθώς καταγράφεται και παρακολουθείται η κάθε ύποπτη κίνηση ή οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα μέσα σε δασικές ή απομονωμένες περιοχές, και συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο στην πρόληψη ενεργειών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο και καταλαβαίνουμε το φυσικό περιβάλλον και την ασφάλεια των πολιτών.
2: Δηλαδή, αν ξεσπάσει μια φωτιά, ενημερώνει κατευθείαν μόλις το
4: ενημερώνει
2: πιάσει.
4: Ενημερώνει αμέσως. Στέλνει αμέσως την εικόνα ναι. με τον καπνό. Εάν δει οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση, επίσης οι άνθρωποι οι οποίοι το χειρίζονται και έχουν την εποπτεία του, αντιλαμβάνονται ότι κάτι συμβαίνει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, αν είναι δύσβατο και δεν μπορεί, ας πούμε, να, σε κανονικές συνθήκες να υπάρχει μια παρουσία ανθρώπινη. Αυτό σημαίνει ότι κάτι ύποπτο λοιπόν μπορεί να συμβαίνει. Αμέσως υπάρχει μια κινητοποίηση.
2: Και αν είναι και σε δύσβατο σημείο, όπως λες, δηλαδή πολύ δύσκολα να δεις τη φωτιά από πολύ μακριά, ίσως αν δεις τον καπνό. Ενώ τώρα είναι υπάρχει...
1: Αν είναι και σε πολύ δύσβατο ναι. σημείο, είναι και δύσκολο ναι. και δύσκολη και η κατάσβεσή της. Εκεί ναι. συνήθως τα εναέρια ναι. μέσα είναι. Αλλά ένα ντρόουν είναι αρκετό για την Κέρκυρα?
4: Δεν νομίζω να είναι αρκετό, όχι. Το συγκεκριμένο, όπως σας είπα, καλύπτει κυρίως τη Βόρεια, αλλά και λίγο περισσότερο από τη Βόρεια Κέρκυρα. Αλλά δεν μπορεί να φτάσει, όπως καταλαβαίνουμε, μέχρι και τη Νότια Κέρκυρα. Άρα ίσως θα θέλαμε και δύο και τρία. drone κατά την άποψή μου για να μπορέσουν να καλύψουν όλο το νησί και να είμαστε 100% σίγουροι ότι θα είμαστε προετοιμασμένοι για οτιδήποτε συμβεί. Να πούμε παράλληλα ότι αυτό το συγκεκριμένο drone αξιοποιείται και σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον ανταπισμό δηλαδή αγνοωμένων πάλι σε δυσβατές περιοχές και στη διαχείριση εκτακτών συμβάνων και φυσικών καταστροφών. Μάλιστα πριν από μερικές μέρες είχε εντοπίσει δύο τουρίστες οι οποίοι χάθηκαν και τους εντόπισε το drone. Βρέθηκε δηλαδή με την εικόνα αυτή των τουριστών να γίνεται άμεσα η επιχείρηση για τον εντοπισμό τους. Και έτσι είναι κάτι το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Κέρκυρα. Mm-hmm. Βοηθάει, είναι εξαιρετικά βοηθητικό όπως μπορεί ο καθένας να καταλάβει.
2: Βέβαια, ακόμα και όταν αγνοείται κάποιος είναι
4: βέβαια,
2: πολύ σημαντικό.
4: Για πολλές περιπτώσεις.
2: Μπορεί να σωθεί μια ζωή.
4: Θέλουμε βέβαια, μακάρι να έχουμε τη δυνατότητα το επόμενο διάστημα να έχουμε και παραπάνω μέσα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτή τη χρονιά την
1: Ο φόβος του καλοκαιριού.
4: Και σε μια περιοχή όπως είναι η Κέρκυρα που έχει πάρα πολλή βλάστηση, πυκνή βλάστηση και υπάρχουν και πολλά σπίτια, πολλές κατοικίες μέσα στην πυκνή αυτή βλάστηση και καταλαβαίνουμε και πολλοί οικισμοί είναι πολύ κοντά.
1: Βέβαια είναι και ο τουρισμός.
4: Είναι ο τουρισμός,
1: είναι πολλά πράγματα.
4: Είναι πάρα πολλά.
1: Μάλιστα.
4: Αυτό όσον αφορά τώρα τις δασικές πυρκαγιές, ξέρω αν έχω ένα λεπτό να αναφερθώ και στις δασικές πυρκαγιές. Γιατί υπάρχει εδώ μια εξώδικη δήλωση αναφορά που κατατέθηκε στην εισαγγελία, στο Δήμο και στην Πυροσβεστική, καθώς οι μόνιμοι κάτοικοι της παλιάς πόλης της Κέρκυρας ζητούν να γνωμοδοτήσει η Πυροσβεστική για το αν μπορεί ανεμπόδιστα να επιχειρήσει στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας σε περίπτωση αστικής πυρκαγιάς. Η νομική εκπρόσωπος, μάλιστα του Συλλόγου των Μονίμων Κατοίκων, αναφέρει σε συγκεκριμένους δρόμους εντός παλιάς πόλης της Κέρκυρας, όπου τα τραπεζοκαθίσματα, τέντες, ομπρέλες, εμπορεύματα καταστημάτων καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των πεζοδρομίων και των πεζόδρομων και που πολλές φορές έχουν δυσκολέψει το έργο της Πυροσβεστικής να φτάσει σε σημεία που πρέπει να φτάσει σε χρόνο μηδέν για την πόλη της Κέρκυρας που έχει τις ιδιαιτερότητές της. Σύμφωνα τώρα με την αναφορά, καλείται η Πυροσβεστική να απαντήσει αν υπάρχουν στις συγκεκριμένες οδούς τα απαιτούμενα από τον νόμο 4 μέτρα ελεύθερης ζώνης για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Μια λωρίδα δηλαδή, ουσιαστικά ανάγκης για, έκτακτης ανάγκης για τα οχήματα εκείνα που πρέπει να επιχειρήσουν, επαναλαμβάνω, σε μηδέν χρόνο. Και σύμφωνα με τους κατοίκους παλιάς πόλης, η απάντηση από την Πυροσβεστική θα είναι και το κλειδί για να δουν τι ενέργειες θα κάνουν το επόμενο διάστημα. Και δεν αποκλείεται να στραφούν και κατά του Δήμου, ο οποίος έχει και την ευθύνη τραπεζοκαθισμάτων. Καταλαβαίνουμε ότι η Πυροσβεστική δεν έχει την ευθύνη για τις άδειες τραπεζοκαθίσματα και των επιχειρήσεων κτλ. Αυτή είναι η ευθύνη του Δήμου. Και περιμένουν οι κάτοικοι και να ενημερωθούν και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Πυροσβεστική Κρουνή μέσα στο ιστορικό κέντρο. Καθώς επισημαίνουν ότι έχει διαπιστωθεί ο πρόσφατος ελέγχος ότι κάποιοι είναι εκτός λειτουργίας.
1: Μάλιστα.
4: Και βέβαια καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια ανησυχία. Και να δούμε πώς θα λύσει και το θέμα.
1: Έτσι και έτσι η σεζόν έχει ανοίξει, οπότε η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά πρέπει προσεκτικά να τα εξετάσουν και ό,τι καλύτερο να γίνει. Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρα, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
2: Καλό μεσημέρι.
4: Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, και ενώ η ώρα πλησιάζει 4, είναι 5 λεπτά πριν από τις 4, θα πάμε σε ένα τραγουδάκι, μια μουσική ανάσα έτσι να πάρετε, και μετά στο Δελτίο Ειδήσεων με την Αλίκη Παπαναστασίου, η οποία θα μας ενημερώσει για την επικαιρότητα. Και περιμένετε, θα γυρίσουμε. Ακολουθεί και η υπόλοιπη περιφέρεια.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Εν αναμονή εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, το Ιράν απέστειλε την απάντησή του στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο IRNA. Το σχέδιο διαβιβάστηκε μέσω του Πακιστάν και επικεντρώνεται σε αυτή τη φάση στον τερματισμό των εχθροπραξιών, όπως αναφέρει το πρακτορείο, χωρίς προς το παρόν να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Αλθάνη, είχε προειδοποιήσει τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, ότι η χρήση των στενών του Ορμούζ ως εργαλείου πίεσης θα επιδεινώσει περαιτέρω την κρίση στον κόλπο. Σύμφωνα με το Καταριανό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Αλθάνη κάλεσε επίσης όλες τις πλευρές να ανταποκριθούν στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. Σε εξέλιξη στην Τενερίφη, η επιχείρηση απομάκρυσης των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους μετά την έξαρση Χανταϊού. Οι πρώτοι που αποβιβάστηκαν ήταν Ισπανοί επιβάτες και μέλος του πληρώματος που μεταφέρονται στην Μαδρίτη για καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο. Παρά το γεγονός ότι κανείς από τους περισσότερους από 140 επιβαίνοντες δεν εμφανίζει συμπτώματα, οι μεταφορές γίνονται με αυστηρά μέτρα βιοπροστασίας. Συνολικά 3 άνθρωποι έχουν πεθάνει, ενώ 5 επιβάτες που είχαν αποβιβαστεί νωρίτερα έχουν διαγνωστεί με χανταϊό. Μέσω του αεροδρομίου του Άιντχόφεν, με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας, θα μεταφερθεί στη χώρα μας και ο Έλληνας επιβάτης για να τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών. Το αεροπλάνο θα προσγειωθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, από όπου θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΟ ασθενής σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Ο Έλληνας πολίτης είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση υγείας. Ωστόσο, για προληπτικούς μονολόγους θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα. Στη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας και στη δυνατότητα της χώρας να εξάγει καθαρή ενέργεια, αλλά και στις υποδομές στην περιφέρεια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Θέτει ως στόχο ότι η Ελλάδα του 2027 να πάψει να έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ και κάνει αναφορά στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας ότι όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας. Αναφορά ο κ. Μητσοτάκης κάνει και στις απάτητες παραλίες της χώρας, αλλά και στους μικροδορυφόρους που διαθέτει πλέον η Ελλάδα. Και τους δορυφόρους. Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στο earthnews.gr, όπου έχουν αναρτηθεί και οι πρώτες φωτογραφίες. Πολιτική αλλαγή με αιχμή το κράτος δικαίου, ζήτησε από το Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή συνεντεύξεις του πρώην πρόεδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Κωνσταντίνου Μενουδάκου και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, στις επόμενες εκλογές απαιτείται πολιτική και ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ποιότητα της δημοκρατίας. Την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε το κυριακάτικο μήνυμα του κύριου Μητσοτάκη πρόχειρο εξέλ δράσεων Υπουργείων, υποστηρίζοντας ότι αποσιωπώνται ζητήματα όπως η ακρίβεια και οι εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κριτική άσκηση και το ΚΚΕ, σημειώνοντας ότι η οικονομική σταθερότητα που επικαλείται η κυβέρνηση αφορά, όπως αναφέρει, την ενίσχυση των κερδών των ομίλων και όχι τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών. Στη σύλληψη ενός 58χρονου προχώρησε η αστυνομία μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 11.30 το πρωί, άνδρας πυροβόλησε με αυτόματο όπλο τύπου Ούζι μία γυναίκα, τραυματίζοντάς την στον τράχυλο, την ομοπλάτη και την κάτω γνάθο. Η 42χρονη αρχικά μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική και στη συνέχεια διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό. Επικοινωνεί με το περιβάλλον, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Ο δράστης έχει συλληφθεί στο σημείο και κατά πληροφορίες ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στη Λέσβο, καμένο βρήκε σήμερα το πρωί το αυτοκίνητό του κάτοικου της Αγιάσου, ο οποίος είχε καταγγείλει επανειλημμένα περιστατικά κακοποίησης ζώων σε τοπικά πανηγύρια. Την ενέργεια καταδίκησε ο Δήμαρχος Μυτιλίνης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Θα υπάρξει και η πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Και στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr συνεχίζουν. Ιάννα Ασημέλη και η Έλενα Καραθάνου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 Μελής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. More.com. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, κάθε Σαββατοκυριακό, 3 με 5 είμαστε κοντά σας. Λίγη ώρα έμεινε και για αυτό το Σαββατοκυριακό, όχι πολύ, μην νομίζεις, έτσι θα περάσει, σαν αέρας. Ακριβώς, πάρα πολύ γρήγορα. Άμα περνάς καλά, όλα περνάνε γρήγορα και ελπίζουμε και εσείς να περνάτε καλά.
1: Και περιμένουμε τα μηνύματά σας.
0: Πού?
1: Earth News Radio.
0: Viber.
1: Στο Viber, Earth News Radio, Radio αποστολή.
0: Περίμενε. Επειδή κάποιοι γράφουν Earth News Radio και στέλνουν αυτό.
1: Όχι.
0: Κατά λάθος.
1: Γράφουν
0: το κείμενο ή τη φωτογραφία.
1: Το μήνυμά σας θα μας γράφετε. Θα λέτε γεια σας κορίτσια για παράδειγμα.
0: Και το στέλνετε στο Earth News Radio.
1: Και αποστολή μετά. Πατάτε τσακ. Το κουμπάκι και έφυγε το μήνυμα.
0: Λοιπόν, αρχή συνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου, στον ήχο Θάνος Τσιμέκας. Και πολύ μπερδεύονται και το έχω δει. Γράφουν Earth News Radio, αλλά δεν έρχεται το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Μόνο αυτό.
1: Μας γράφουν το Earth News Radio χωρίς να γράφουν αυτό που θέλουν να μας στείλουν.
0: Ναι. Λοιπόν, και φυσικά μας ακούτε και από το Earth Echo. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας στην περιφέρεια. Θα πάμε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι εκεί η συνάδελφος και μας περιμένει η Φανή Καλαθάκη. Καλησπέρα, Φανή.
2: Καλησπέρα από το Ηράκλειο.
0: Γεια σου, Φανή. Τι κάνετε, πώς είστε εκεί?
2: Είμαστε καλά. Μια χαρά. Περιμένουμε να ανοίξει ο τουρισμός περαιτέρω. Και γι' αυτό θα σας μιλήσω σήμερα, γιατί ήδη φαίνεται ότι προδιαγράφεται καλό το μέλλον, παρά την διεθνή γεωπολιτική συγκυρία. Έχουμε κάποια στοιχεία ήδη από το αεροδρόμιο Ηρακλείου και τα στοιχεία, ξέρετε, πάντα μιλάνε πολύ καλύτερα από τις περιγραφές. Για το μήνα Απρίλιο θα σας πω χοντρικά, για να μην μπερδεύουμε και τους ακροατές με πολλά νούμερα, ότι στο Ηράκλειο τον Απρίλιο έφτασαν 342.000 επιβάτες. Οι 83.000 ήταν από το εσωτερικό και από το εξωτερικό ήταν 260 περίπου. Αυτό είναι μία άνοδος, ειδικά από το εξωτερικό, της τάξης του 2,84%, που είναι σημαντική άνοδος για αυτή την περίοδο.
1: Για μήνα Απρίλιο.
2: Και για μήνα Απρίλιο και για τα δεδομένα που έχουμε, όπως είπαμε, στη γειτονιά μας, στη γεωπολιτική σκακέρα κτλ. Υπάρχει δηλαδή μια επιφυλακτικότητα στις διεθνείς αγορές. Παρόλα αυτά, έχουμε αυτή την σημαντική αύξηση. Συνολικά δε, σε αναχωρήσεις και έτσι αφήξεις, είχαμε διακίνηση 625.000 επιβατών. Αυτό είναι μια αύξηση της τάξης του 4,7%. Επίσης, μεγάλο νούμερο, ενώ οι πτήσεις αυξήθηκαν κατά 3,6%. Δηλαδή, είχαμε πάνω από 4.500 πτήσεις τον Απρίλιο. Να πω ότι παραδοσιακά τώρα εμάς μας αγαπούν πολύ οι Γερμανοί, το ξέρουμε αυτό, είναι η βασική δεξαμενή. Είχαμε πάνω από 82.000 αφήξεις, μετά έχουμε το Ηνωμένο Βασίλειο στη συνέχεια, τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Ελβετία, το Βέλγιο, την Ιταλία, σας τα λέω με φθήνουσα σειρά, Πολωνία, Λιθουανία. Ενώ έχουμε και, είχαμε τον Απρίλιο και 624 πτήσεις από το Ισραήλ, οι οποίες είχαν σταματήσει φυσικά και αναμένεται να αυξηθούν πάλι. Τώρα, οι ξενοδόχοι, οι οποίοι συνήθως παραπονιούνται, να το πω αυτό.
1: Ναι.
2: Λένε ότι είναι έτοιμοι να δουν λιγότερα έσοδα φέτος, γιατί σύμφωνα με τα δεδομένα που έχει δώσει και το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, το INSETE, ο βασικότερος λόγος είναι ότι υπάρχει σημαντική συρρήκνωση στη μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών, δηλαδή εκεί από το 2019. Έμεναν κατά μέσο όρο 7,4 μέρες, νύχτες, για εξαιρέσεις μετράμε. Το 2025 αυτό έγινε 6,1, δηλαδή είχαμε μια πτώση της τάξης του 17%. Και κάνω μια παρένθεση να πω εδώ, ότι εγώ θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, δηλαδή πριν από πάρα πολλά χρόνια, έρχονταν εδώ 3 εβδομάδες και κάθονταν οι Γερμανοί, ειδικά οι Γερμανοί. 21 μέρες γεμάτες.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στο παρελθόν και εμείς κάναμε περισσότερες μέρες διακοπές. Τώρα έχουν συρρυκνωθεί όλες αυτές οι μέρες. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Ναι, μεν έχουν μειωθεί οι μέρες, αλλά εάν την αμέσως επόμενη μέρα έχεις ήδη κλείσει την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή τους επόμενους τουρίστες, θέλω να πω πώς μειώνεται εκεί ο αριθμός των τουριστών. Όταν φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος.
2: Γιατί αυξάνονται οι κλίνες, καταρχάς. Έχουμε τεράστια αύξηση κλίνων κάθε χρόνο. Δηλαδή και φέτος έχουμε σε όλη την Κρήτη 11 καινούργια υπερπολιτελή ξενοδοχεία ή για ανακαινήσεις. Οπότε είναι και αυτό.
0: Οπότε πρέπει να καλυφθούν και αυτά, αλλά ακριβώς. Αν δεν έρχονται και δεν είναι αυτό, πώς θα καλυφθούν.
1: Σωστά, σωστά.
0: Οπότε είναι αυτό.
2: Και επίσης είναι και μειωμένη και αγοραστική του δύναμη.
0: Αυτό, εκεί θα πήγαινα.
1: Ξοδεύουν λιγότερα πια.
0: Βέβαια. Μπορεί στο εστιατόριο να φάνε λιγότερα πράγματα, μπορεί να.
2: Υπάρχει και το all inclusive,
1: επιλέξουν...
2: το λέμε κάθε χρόνο, ναι, ναι. Τα ξενοδοχεία.
1: Σωστά. Είναι συγκεκριμένο το ποσό, το πακέτο που δίνουν.
2: Μιλάμε με τουρίστες στο αεροδρόμιο, τους λέμε από πού έρχεστε, πού είχατε πάει. Δεν ξέρουν να μας πούνε την περιοχή, το όνομα της περιοχής. Το πολύ πολύ να μας
1: ξέρουν μόνο το όνομα του ξενοδοχείου. Μάλιστα.
2: Γιατί έχουν περάσει μία εβδομάδα δίπλα στην πισίνα και τίποτα και πουθενά άλλου.
1: Ναι, αλλά και διακοπές είναι αυτές τώρα να πας σε ένα άγνωστο μέρος και να είσαι συνέχεια από το δωμάτιο μέχρι την πισίνα ή τη θάλασσα.
0: Κοίταξε, δεν είναι υποχρεωτικό αυτό το πράγμα. Μπορούν να βγουν και έξω.
1: Ναι.
0: Απλά στο πακέτο που έχουν αγοράσει τα έχουν όλα και δεν χρειάζεται να ψάχνουν γύρω-γύρω να βρουν μια καλή ταβέρνα να φάνε. Είναι... Εν τω μεταξύ, ο τρόπος που ψάχνεις πλέον για το πού θα πας να κάτσεις. Είναι μέσω πλατφόρμας όπου βλέπεις τι κριτική έχει πάρει και πηγαίνεις. Από το να μπεις λοιπόν.
2: Δεν
0: περιδιαβαίνεις πια.
2: Όχι. Να ψωνίσεις και κάτι, ένα σουβενίρ.
1: Έτσι. Ναι, ναι, σωστά. Δεν περπατάς για να δεις και να πεις να πάρω κάτι.
0: Έτσι. Έτσι. Πλέον είναι αυτός ο τρόπος. Το λέω γιατί το έχω κάνει, έτσι. Να δω τι κριτικές έχει στο μέρος που βρίσκομαι για να δω πού θα πάω.
2: Να πάσεις στο σίγουρο.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι. Έτσι. Αν δεν ρισκάρεις όμως δεν έχεις και τα καλά τέλος πάνω του ρίσκου. Δηλαδή να ανακαλύψεις κάτι μόνος σου.
1: Έτσι ακριβώς αυτό, να ανακαλύψεις και κάτι άλλο. Ναι.
2: Και βέβαια να τονώσεις και την τοπική αγορά που το χρειάζεται πάρα πολύ.
0: Ακριβώς. Απλά τώρα μπορούν να βγουν ως βόλτα. Δηλαδή να πάνε, να πάρουν ξέρω εγώ ένα παγωτό, να κάτσουν να πιούμε έναν καφέ,
1: ναι,
0: κάτι
1: αυτά δεν είναι
0: τέτοιο.
1: Έσοδα, έχεις δίκιο.
0: Καταλαβαίνεις, αυτά δεν είναι έσοδα.
2: Να σας πω από το ρεπορτάζ πριν κλείσουμε ότι μου κάνει και εμένα εντύπωση. Οι τουρίστες, οι επισκέπτες, οι οποίοι είναι πιο ψαγμένοι σε εισαγωγικά και θα ψάξουν περισσότερο την τοπική γαστρονομία, θα κάνουν μαθήματα μαγειρικής, θα περιδιαβούν τέλος πάνω χωριά. Ποιοι είναι, λέτε, είναι οι Αμερικάνοι.
0: Μάλιστα.
2: Οι οποίοι έρχονται με υψηλότερο budget, με πιο γεμάτο πορτοφόλι, σε πιο μικρά group. Μιλάμε τώρα για ένα λίγο ανώτερο επίπεδο σε σχέση με το μαζικό τουρισμό. Αλλά Αμερικάνους έχουμε τέτοιους τουρίστες συνήθως, οι οποίοι ψάχνουν το κάτι παραπάνω. Τους ενδιαφέρει ο πολιτισμός, οι αρχαιότητες και μου έκανε και εμένα εντύπωση έτσι, το διαπίστωσα αυτό.
1: Και θέλουν φεύγοντας να... έχουν κάτι ιδιαίτερο να κρατήσουν από την Ελλάδα.
2: Ναι, κάτι προφανώς να θυμούνται, κάτι να θυμούνται
0: κάτι
2: από
0: να θυμούνται.
2: Τον τόπο που πήγαν. Γιατί πραγματικά ένα τέτοιο ξενοδοχείο, όπως είναι τα πιο πολλά πεντάστερα στην Κρήτη, μπορείς να βρεις ολόιδια ξενοδοχεία σε οποιοδήποτε άλλο νησί της Ελλάδας, η αλήθεια είναι. Μην γελιόμαστε. Στην Τουρκία επίσης.
0: Σωστά.
2: Στην
0: σωστά.
2: Τινησία επίσης. Δηλαδή δεν υπάρχουν διαφορές.
0: Όχι, απλά είναι το πακέτο που αγοράζουν που τους έρχεται λιγάκι να το πω έτσι. Αυτοί που έρχονται απ' έξω, γιατί εμείς εδώ πέρα δεν νομίζω θα μπορούσαμε να πάρουμε τέτοιο πακέτο και να το αξιοποιήσουμε.
1: Ναι, έτσι. Ναι,
0: λοιπόν, αυτοί που έρχονται απ' έξω, λοιπόν, με τους tour operators και όλα αυτά, είναι πιο φθηνό το πακέτο, θα τρώνε εκεί, θα κάθονται εκεί, σου λέει μια βολτούλα θα κάνουμε, όλα θα τα έχουμε στο
1: ξενοδοχείο. Δύο πράγματα θα τα δούμε τα πιο σημαντικά.
0: Ακριβώς, αυτό.
2: Και έτσι πάλι πίσω. Από το πρωινό τους μέχρι το κοκτέιλ τους το βράδυ είναι μέσα, πληρωμένο. Τρώνε όσο θέλουν, πίνουν όσο θέλουν, παίζουν τα παιδιά, έχουν διασκέδαση, έχουν ανιματέρ, έχουν γυμναστήρια, έχουν δηλαδή...
1: Και σε χαμηλές τιμές, έτσι, γιατί αυτά τα πακέτα τα κλείνουν τουλάχιστον ένα χρόνο πριν. Και ούτως ή άλλως αυτά τα πακέτα είναι και πιο οικονομικά.
2: Και παίρνουν και εκτόσεις, δηλαδή τώρα το Μάιο έχουν εκτόσεις δώσει, λένε ξενοδόχοι, ως και 25%, 15-25%.
1: Μάλιστα. Οπότε, νομίζω πως εμείς αν είχαμε τέτοια πακέτα δεν θα πηγαίναμε 5-6 μέρες μόνο.
0: Θα θέλαμε παραπάνω.
1: 15.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 15.
0: Κάποτε πηγαίναμε 15 και ας μην είχαμε τέτοια πακέτα. Γιατί ήταν τότε τα rooms του LED. Που πηγαίνανε και. Έτσι δεν είναι.
1: Πραγματικά.
0: Τι θυμήθηκα, Περιμένανε στην προβλή τα rooms του LED, rooms του LED, please, please και τέτοια.
1: Είμαστε αυτής της εποχής.
2: Όλοι μας, παιδιά, όλοι μας.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, Φανή Καλαθάκη, συνάδελφος από το Ηράκλειο της Κρήτης. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε, Φανή.
2: Γεια σας.
3: Ethnews Radio 105,8.
0: σε ένα άλλο νησί, πάμε στη Μυτιλίνη, πάμε στην συνάδελφο τη Μυρσίνη, τη Τζινέλη, όπου εκεί όμως αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του αφθόδους πυρετού εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Για να δούμε τώρα τι θα μας πει η Μυρσίνη, η συνάδελφος.
0: Έχει κινητοποιήσεις από ό,τι βλέπουν. Ναι. Δεν ξέρω αν έχουν σταματήσει και καθόλου κινητοποιήσεις από τους κτηνοτρόφους, από τους ανθρώπους που βιώνουν αυτό το πρόβλημα. Μυρσίνη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από τη Λέσβο. Το σίγουρο είναι ότι δεν έχει σταματήσει καθόλου η αγωνία των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα. Και ξέρετε, όταν μιλάμε στη Λέσβο για κτηνοτροφία, μιλάμε για το 70 με 80% του ΑΕΠ του νησιού. Mm-hmm. Δεν είναι απλώς δηλαδή κάποιες επιχειρήσεις και κάποιες οικογένειες που πλήττονται. Πλήττεται η οικονομία ολόκληρου του νησιού. Εδώ και

0: Ένωσης, να μην βγει νόσος από το νησί. Εμάς έχει πλήξει την προβατοτροφία κυρίως του νησιού. Δεν έχει πάρα πολύ μεγάλες επιπτώσεις στα πρόβατα και παράγουν και έχει πολύ μικρή θνησιμότητα η ζωονόσος αυτή, όμως έχει πολύ μεγάλη επίπτωση στα βοηδή. Για να μην απειληθεί λοιπόν η αγελαδοτροφία της Ευρώπης, έχουμε τόσο αυστηρά πρωτόκολλα όσον αφορά την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού. Και πάμε λοιπόν στην κατάσταση της Λέσβου. 15 του Μάρτη ήταν η επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος. Μέχρι και σήμερα έχουμε 79 κρούσματα σε μια γεωγραφική έκταση που καλύπτει το μισό νησί, που σημαίνει ότι έχουμε μεγάλη διασπορά. Ωστόσο, βρισκόμαστε ακόμη πολύ πίσω στο θέμα της ιχνηλασιμότητας. Είναι αυτό το να δούμε ποια είναι ακριβώς η κατάσταση σε όλο το νησί, καθώς έχει εξεταστεί κάτω από το 20% των κτηνοτροφικών μονάδων. Κινούμαστε δηλαδή πάρα πολύ αργά και αυτό είναι το οποίο αναστατώνει τους κτηνοτρόφους, γιατί τι απαντά το Υπουργείο, ότι οποιοδήποτε σχεδιασμός για το αν θα ακολουθήσουμε εμβόλιο για παράδειγμα θα έρθει όταν ξέρουμε την εικόνα ολόκληρου του νησιού. Αν όμως μέσα σε 2 μήνες έχουμε χνηλατήσει το 20%, τι θα πρέπει να περιμένουν άλλους 4 μήνες οι άνθρωποι αυτοί για να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Εδώ είναι λοιπόν η αγωνία τους, γιατί δεν έχει πέσει καθόλου χρήμα σε αυτόν τον τομέα από τον Μάρτη και εδώ. Δεν έφυγαν τυροκομικά προϊόντα, δεν πληρώθηκαν το γάλα, δεν έσφαξαν τα αρνιά και αυτό ενέχει πολύ μεγάλο κόστος, γιατί τα αρνιά πίσω από τις μανάδες τους θέλουν διπλάσια ποσότητα τροφής σε ένα κοπάδι και τη στιγμή που δεν έχεις να πάρεις από πουθενά και πρέπει να δώσεις διπλάσια από αυτά που προβλεπόταν για την μονάδα σου, καταλαβαίνετε σε τι δύσκολη οικονομική θέση έχει περιέλθει ο κλάδος. Αυτό που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα είναι ότι έχουν πληρωθεί 21 από τους κτηνοτρόφους που σφαγιάστηκαν τα ζώα τους. Οποιαδήποτε μονάδα εντοπίζεται με κρούσμα, σφάζονται όλα τα ζώα και τα υγιή.
1: Για να μήπως τυχόν αργότερα παρουσιάσουν κάτι, μήπως έχουν κολλήσει και βγει πιο μετά.
0: Είναι το πρωτόκολλο ότι ακόμη, δηλαδή εμείς έχουμε εντοπίσει μόνο 4 βοηδοί με την νόσο. Όλα τα υπόλοιπα κρούσματα είναι με αντισώματα. Τι σημαίνει αυτό, έχουν περάσει την νόσο και έχουν γιατρευτεί. Όμως, βάσει της νομοθεσίας και των πρωτοκόλων, θεωρείται ότι για το πρόβατο 6 μήνες και για τα βοηδή 2 χρόνια, ότι είναι φορείς του ιού στο φάριγγα τα ζώα αυτά, ακόμη και αν έχουν ιαθεί, οπότε είναι μεταφορείς της ζωονόσου και αυτό τα κάνει επικίνδυνα και έχουμε το αποτέλεσμα των μαζικών σφαγών.
2: Και όσον αφορά τις αποζημιώσεις εδώ...
0: Εδώ έχουν δοθεί μόνο για τους 21 πρώτους κτηνοτρόφους που σφαγιάστηκαν τα ζώα τους. Η νομοθεσία ευρωπαϊκή προβλέπει ότι σε διάστημα 3 μηνών θα πρέπει να πληρώνονται οι άνθρωποι αυτοί. Δεν είναι όμως τα κοπάδια μόνο που σφάζονται τα ζώα τους. Έχουμε χιλιάδες κτηνοτρόφους που έδωσαν γάλα, δεν το πληρώθηκαν. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί για το πώς θα πάρουν τα χρήματά τους. Ναι, μεν ακούμε αυτή την κοία των 8 εκατομμυρίων. Δεν μπορεί να εισπραχθεί αυτή η κοία από τα τυροκομεία. Ζωοτροφές δεν έχουν χρήματα να αγοράσουν. Οι επιδοτήσεις που έπαιρναν μεγάλη εβδομάδα παραδοσιακά κλασικά χρόνια τώρα δεν δόθηκαν, οπότε δεν πήραν λεφτά από εκεί. Δεν έφυγαν πάνω από 70.000 αρνιά το Πάσχα. Δεν πληρώθηκε ο κόσμος από εκεί και έχει και την επιπλέον συντήρηση των κοπαδιών. Είναι μια τραγική κατάσταση. Χρειάζεται βοήθεια το νησί και αυτό που λένε οι κτηνοτρόφοι είναι τι. Όταν κλείσαμε την προηγούμενη φορά το λιμάνι, μας έστειλε βοήθεια το Υπουργείο σε κτηνιάτρους. Μόλις 7 κτηνίατροι της κτηνιατρικής υπηρεσίας και 2 ιδιώτες δρούσαν μέχρι όταν είχαμε την προηγούμενη κινητοποίηση. Όταν έκαναν οι κτηνοτρόφοι την κινητοποίηση και έκλεισαν το λιμάνι και ταλαιπωρήθηκε κόσμος και το αναγνωρίζουν αυτό και τους ζητούν συγγνώμη, αλλά ήταν η κίνηση αυτή που ανάγκασε το Υπουργείο να στείλει 30 κτηνιάτρους το επόμενο κιόλας διάστημα. Τι λένε λοιπόν, ότι εάν δεν κινητοποιηθούν δεν προχωρούν τα πράγματα και επειδή φοβούνται ότι θα σφαχτούν πάρα πολλά κοπάδια, είναι περίπου 480.000 τα πρόβατα και τα βοηδή που έχουμε εδώ στο νησί. Ήδη έχουν σφαγιαστεί πάνω από 20.000, προγραμματίζεται η θανάτωση άλλων 15.000 ζώων. Μιλάμε για πολύ μεγάλους αριθμούς ζωικού κεφαλαίου. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
2: Εξαφανίζονται όλα τα κοπάδια.
0: Ακριβώς. Και τι λένε οι άνθρωποι αυτοί, δεν μπορούμε να περιμένουμε 4 μήνες και στο διάστημα αυτό να κολλάνε και τα υγιή κοπάδια, γιατί αυτό συμβαίνει. Εμβολιάστε τουλάχιστον να σώσουμε τα υγιή κοπάδια και να μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε την ώρα.

0: τόσο. Το εμβόλιο συνιστάται από την επιστημονική κοινότητα ως μέτρο αναχέτησης. Δεν σημαίνει ότι αν εμβολιάσουμε δεν θα σφαχτούν αυτά τα κοπάδια ή ότι θα εμβολιάσουμε υγιή ζώα από εκτροφές που έχουν εντοπιστεί και μολυσμένα. Στις μολυσμένες εκτροφές, έστω και ένα να βρεθεί μολυσμένο, σφάζονται όλα τα ζώα.
1: Όλα τα ζώα, ναι.
0: Ναι, αλλά καταθέτουν στοιχεία από την επιστημονική πια κοινότητα των κτηνιάτρων ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση το δίνει σαν λύση το εμβόλιο για να αναχαιτιστεί η ζωονόσος αυτή. Και αυτό ζητούν από το Υπουργείο, το οποίο λέει ότι ακόμη οι επιστήμονές του δεν το έχουν προτείνει σαν λύση.
1: Ό,τι αφορά τα ζώα τα οποία, όπως είπες, πέρασαν την νόσο αυτή, αλλά τους έχει μείνει. Δηλαδή, αυτά τι θα τα κάνουν, θα τα κρατάνε και θα τα ταΐζουν έτσι απλά?
0: Αυτά τα κοπάδια τα οποία βρίσκονται αντισώματα, ναι, γιατί έχουν περάσει την νόσο, θανατώνονται.
1: Α, θανατώνονται και αυτά.
0: Θανατώνονται. Έχουμε περιπτώσεις 1.800 ζώα σε ένα κοπάδι, 1.300 ζώα που εντοπίζονται 4-5 με αντισώματα, όχι άρρωστα, με αντισώματα. Οι εντολές και τα πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι θανατώνονται όλα τα ζώα.
1: Ναι, για ασφάλεια βέβαια γίνεται
0: ακριβώς,
1: αυτό. Από την άλλη όμως οι άνθρωποι λένε εμείς τι θα κάνουμε.
0: Ναι,
1: αυτό είναι το θέμα.
0: Και επιπλέον αυτό που θέτουν θέμα είναι ότι είμαστε στα σύνορα της Ευρώπης. Απέναντι στην Τουρκία έχουμε όλων των ειδών της ζωονόσους. Δεν θα έπρεπε εδώ και πάρα πολύ καιρό να έχουν ληφθεί μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει κονδύλια, ούτως ώστε να αντιμετωπίζεται το θέμα αυτό? Και αν καθαρίσουμε, πες ότι πάρει 2-3 χρόνια πόσο θα πάρει, αν καθαρίσουμε και μας έρθει άλλη ζωονόσος, τι θα γίνει δηλαδή? Κάθε τρεις και λίγο θα έχουμε αυτή την κατάσταση.
1: Πρέπει να κινητοποιηθεί πιο γρήγορα ο μηχανισμός.
0: Ναι, πιο γρήγορα ο μηχανισμός και να πέσουν κεφάλαια, να προσληφθούν κτηνίατροι, να ανοίξουν εργαστήρια. Και δεν το βλέπουμε μόνο με τον Αυτόδη στη Λέσβο, το βλέπουμε και με την Ευλογιά στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι ένα το εργαστήριο. Πρέπει να ανοίξουν εργαστήρια για να έχουμε πολύ πιο γρήγορα την ιχνηλάτηση των περιοχών αυτών. Αυτή είναι η κατάσταση έτσι που επικρατεί στην Λέσβο και πραγματικά είναι μια πολύ άσχημη κατάσταση. Αύριο οι άνθρωποι κινητοποιούνται ξανά, 12 η ώρα στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου. Προσπαθούν να έρθουν σε επικοινωνία με το Υπουργείο για να δώσουν, έτσι, να μιλήσουν, να έρθουν σε επικοινωνία οι δύο πλευρές και ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση για να προχωρήσει η κατάσταση, γιατί πραγματικά δεν είναι υπερβολή αυτό που θα σας πω. Το νησί είναι σαν να ζει, να βιώνει ένα πένθος εδώ και 2 μήνες.
1: Πολύ λογικό.
0: Όλοι μας
1: είναι σε καραντίνα τα κοπάδια αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Και όπου υπάρχει ιός θανατώνονται όλα. Ο μηχανισμός πρέπει να κινητοποιηθεί λίγο πιο γρήγορα και οι αποζημιώσεις. Και βέβαια είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση.
0: Ναι, στο θέμα των αποζημιώσεων
1: θα το παρακολουθούμε,
0: να συμπληρώσω
1: το θέμα.
0: Ότι έχει πει το Υπουργείο ότι για παράδειγμα για ζωοτροφές ή για το γάλα το άφησε σε επίπεδο έτους. Ότι το Νοέμβριο για παράδειγμα δίνονται αποζημιώσεις που προβλέπονται για τις ζωοτροφές ή για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Δεν μπορεί να περιμένουν οι οικογένειες και τα κοπάδια το Νοέμβριο για να πάρουν πολύ μικρά ποσά από αυτά που χρειάζονται τώρα. Πρέπει να πέσουν χρήματα. Υπάρχουν κονδύλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή την κατάσταση, την έκτακτη κατάσταση, και ζητούν επίσπευση των διαδικασιών και να κατανοήσουν όλοι ότι το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Είμαστε η φτωχότερη περιφέρεια της Ευρώπης. Η προβατοτροφία και η κτηνοτροφία είναι κινητήριος μοχλός για το νησί της Λέσβου. Εάν σταματήσει και αυτό, η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη πια για να φύγει όλος ο κόσμος και να πάει να βρει την τύχη τους σε άλλη περιοχή της
1: χώρας. Μακάρι να μην χρειαστεί να συμβεί αυτό.
0: Μυρσίνη,
1: όλα να πάνε
2: να
1: καλά.
2: Ναι, και λοιπόν, γρήγορα να κινητοποιηθούν τα πάντα.
1: Λοιπόν, Μυρσίνη Τζινέλη, λοιπόν, από την ΕΡΤ Μυτιλίνη, συνάδελφος από το νησί, το όμορφο νησί, με τις ωραίες παραλίες.
2: Αχ, εκεί και στη Μυτιλίνη,
1: Ναι, αυτά τα ωραία νερά εκεί.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και συνεχίζουμε βέβαια. Όχι τώρα σε νησί, πάμε στην Τρίπολη, πάμε στον συνάδελφο τον Βασίλη Κούβαλη. Καθώς εκεί έχουμε μια ωραία εξέλιξη, μια νέα πτέρυγα και προσλήψη στο νοσοκομείο της Τρίπολης. Καλησπέρα,
2: Βασίλη.
4: Καλησπέρα, Καλησπέρα, καλησπέρα από την Τρίπολη. Αναβάθμιση στο Πανεργατικό Νοσοκομείο Τρίπολης, τόσο σε κτηριακές εγκαταστάσεις όσο και ιατρικό προσωπικό. Να πούμε αναλυτικά τι έχει συμβεί με την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη, όπου εξασφαλίστηκε απαραίτητη χρηματοδότηση για την κατασκευή νέας σύγχρονης πτέρυγας στο Πανεργατικό Νοσοκομείο Τρίπολης, ένα έργο που θα περιλαμβάνει ειδική ογκολογική μονάδα βραχίας νοσηλείας αλλά και επέκταση των κλινών. Μετά από αυτή την πολύ ευχάριστη είδηση για ογκολογική μονάδα βραχίας νοσηλείας και επέκταση κλινών, έχουμε τη διοικήτρια του νοσοκομείου Ευδοξία Παπαγεωργίου να ανακοινώνει, με απόφαση του Υπουργείου Υγείας πάντα, ότι το Πανεργατικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης έλαβε έγκριση για προκήρυξη 17 θέσεων ειδικευμένων ιατρών, και συγκεκριμένα πρόκειται για έναν ακτινολόγο, έναν αναισθησιολόγο, έναν καρδιολόγο, δύο ουρολόγους, έναν παθολόγο, έναν παιδίατρο, έναν γαστρεντερολόγο, έναν ιατρικής βιοπαθολογίας, έναν νεευτήρα γυναικολόγο, έναν νευρολόγο, έναν νευροχειρουργό, έναν νεφρολόγο, έναν πνευμονολόγο, έναν γενικό χειρουργό, έναν χειρουργό γενικής χειρουργικής και έναν παιδοχειρουργό, όλες τις ειδικότητες σχεδόν, αν και είναι αρκετά καλό και εξοπλισμένο όσο αφορά τους ιατρούς στο Πανεργατικό Νοσοκομείο, και νομίζω η περιφέρεια δέχεται πάρα πολλούς και εκτός νομού Αρκαδίας, μιλάμε για Λακωνία και Μεσσηνία, απευθύνονται στο Πανεργατικό Νοσοκομείο, θα αναβαθμιστεί σε υψηλό επίπεδο και θα έχει μεγαλύτερες αντοχές στο να δεχτεί κόσμο, ασθενείς και περιστατικά.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία, ευχάριστα τα πράγματα. Ο καιρός πώς είναι εκεί, Βασίλη?
4: Λίγο συννεφιά έχει, καλή θερμοκρασία υψηλή, 24 βαθμούς.
1: Μια χαρά.
4: Είχαμε, ας πούμε, βροχή πάντως
1: χθες
4: και λίγο μας τα χάλασε χθες. Σήμερα έχει αυτή τη σκόνη και τη συννεφιά, αλλά εντάξει, καλά είμαστε.
1: Μάλιστα. Τέλεια. Βασίλης Κούβαλης, λοιπόν, ο συνάδελφος από την Τρίπολη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
4: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, here I am, will you send me an angel, λέει ο Brian Adams. Ναι, υπάρχουν άγγελοι.
1: Αγαπημένος,
0: everything I do it for you και όλα τα σχετικά. Αλλά ναι, θα μου στείλεις, λέει, έναν άγγελο. Βέβαια, φυσικά, όλοι έχουμε τη μάνα. Να τόσο άγγελος που στέλνει. Λοιπόν, αφού ολοκληρώσαμε τη βόλτα μας στην περιφέρεια, ξαναγυρίζουμε στο θέμα της μητέρας. Αυτή η μέρα είναι αφιερωμένη στη μητέρα. Ναι, φυσικά, με έναν άλλο τρόπο. Θα πάμε στη συνάδελφο, στην Σοφία την Πατραμάνη, η οποία θα μας πει ποια είναι τα ωφέλη του θυλασμού. Σοφάκη.
1: Γεια σου, Σοφία.
0: Χρόνια πολλά. Γεια σου, Σοφάκη.
2: Επίσης, και θα ξεκινήσουμε βέβαια με την πρώτη πράξη επικοινωνίας μεταξύ της μητέρας και του βρέφους και του παιδιού της. Αυτή που ξεκινά, μέσα από την οποία ξεκινάει το δέσιμο, το άριχτο δέσιμο των δύο, όταν στην καθοριστική ηλικία των πρώτων ημερών, που ο βρέφος πρέπει να νιώσει ασφάλεια και σιγουριά, αλλά και να λάβει όλα τα απαραίτητα συστατικά μέσα από την τροφή του, που θα το θωρακίσουν απέναντι σε πάρα πάρα πολλά προβλήματα, όπως είναι οι λοιμώξεις, όπως είναι, θα αναφερθούμε σε όλα τα σημαντικά ωφέλη στη συνέχεια. Αυτό βέβαια προϋποθέτει το να γίνει και να επιτευχθεί και να διαρκέσει ο θυλασμός, μεγάλη υποστήριξη στη μητέρα από το οικογενειακό και όχι μόνο περιβάλλον, τώρα πλέον τα μαιευτήρια, όχι μόνο τα δημόσια που πάντα προστατούσαν στο θέμα της προαγωγής του θυλασμού, αλλά και στα ιδιωτικά ενισχύεται κάθε τέτοια πράξη και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις υπογράφει η μητέρα ότι θέλει να δοθεί στο παιδί όχι δικό της γάλα, όχι μητρικό γάλα. Είναι μια προσπάθεια τέτοια που να καταλαβαίνει, όσο κουρασμένη και αν είναι μετά από τον τοκετό ή μετά από μια δύσκολη εγκυμοσύνη, πόσο πολύ χρειάζεται το παιδάκι της το δικό της το γάλα. Λοιπόν, καταρχήν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συμβουλεύει, συστήνει ανεπιφύλακτα τον αποκλειστικό θυλασμό για τους πρώτους 6 μήνες της ζωής του παιδιού. Αυτούς τους μήνες με το γάλα, το μητρικό, καλύπτονται όλες οι διατροφικές ανάγκες αλλά και οι ανοσολογικές, η θωράκιση του ανοσοποιητικού συστήματος του παιδιού.
0: Μάλιστα.
2: Και μετά τους 6 μήνες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει να συνεχίζεται ο θυλασμός, βέβαια συμπληρωματικά με άλλες τροφές. Ακόμα επισημαίνεται ότι ακόμα και η μικρή ποσότητα μητρικού γάλακτος προσφέρει ωφέλη, ενώ όσο περισσότερο διαρκεί βέβαια, τόσο μεγαλύτερη είναι η προστασία που παρέχει στο βρέφος μέσω της έκρησης και ορμονών. Προσφέρει προστασία και στη μητέρα σε ό,τι αφορά τα ψυχολογικά ωφέλη πλέον, αλλά βοηθάει και στη μείωση του άγχους και του στρες και από τις δύο πλευρές. Είναι η επαφή η οποία ενισχύει το δέσιμο της μάνας με το παιδί, την αυτοπεποίθηση της μητέρας και το αίσθημα ασφάλειας που έχει το βρέφος. Κάτι θέλατε να πείτε και εγώ είχα πάρει φόρα.
0: Όχι καθόλου.
1: Σε ακούμε με προσοχή.
2: Έτσι λοιπόν, μειώνει το μητρικό γάλα σημαντικά τον κίνδυνο για λοιμώξεις του αναπνευστικού, για τις γαστρεντερίτιδες, για λοιμώξεις άλλες του ουροποιητικού συστήματος. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο θυλάζει είναι σαν να έχει ένα διαρκή εμβολιασμό σε εισαγωγικά απέναντι σε διάφορες ιώσεις, καθώς η μητέρα του δίνει τα αντισώματα αυτά, τα οποία δεν μπορεί να πάρει βέβαια από το ξένο γάλα, όσο καλό και αν είναι αυτό. Αλλά και για μακροπρόθεσμα προβλήματα υγείας εκτιμάται από τους επιστήμονες ότι μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης διαβήτη και παχυσαρκίας, καθώς επίσης, γιατί αυτά πάνε μαζί συνήθως, και καρδιαγγειακών παθήσεων ως τη συνέχεια της ζωής του, όχι μόνο τους μήνες κατά τους οποίους θυλάζει. Επίσης βοηθάει το μητρικό γάλα στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και βέβαια στην καλή λειτουργία του εντέρου. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά ωφέλη από το μητρικό θυλασμό, ο οποίος για τη μητέρα είναι και πράξη ευθύνης απέναντι στο παιδί και κάτι που πολλές φορές μπορεί να έχει ένα βαθμό κούρασης καθώς θα πρέπει συγκεκριμένες ώρες να βρίσκεται κοντά στο παιδί, ακόμα και αν εργάζεται, ή μια, να τηρεί μια διαδικασία ούτως ώστε να το εξασφαλίζει το μητρικό γάλα. Γι' αυτό και έχει πάρα πολύ μεγάλο, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η υποστήριξη της οικογένειας, του χώρου της εργασίας της, αλλά η υποστήριξη αυτή ξεκινάει από το μαιευτήριο. Δηλαδή εκεί θα πρέπει να πάρει όλες τις οδηγίες, οι οποίες στη συνέχεια θα αποβούν πολύτιμες για να ξεκινήσει το θελασμό και να τον συνεχίσει. Για να διατηρηθεί δηλαδή ο μητρικός θελασμός στους μήνες που υποδεικνύουν διεθνώς οι επιστήμονες.
0: Μάλιστα.
3: Ναι, βέβαια η αλήθεια είναι ότι είναι ένας δύσκολος δρόμος, απαραίτητος όμως για το παιδί, όπως είπες και εσύ, για όλα αυτά τα ωφέλη, και για το δέσιμο με τη μαμά και για τους δύο, και για το παιδί και για τη μητέρα.
2: Ναι, εννοείται ότι αν υπάρχουν λόγοι υγείας, αντικειμενικοί λόγοι κατά τους οποίους δεν μπορεί να θελάσει η μητέρα, τότε πάλι τη στοργή και το αίσθημα ασφάλειας θα το προσφέρει μέσα από την αγκαλιά της ή την αγκαλιά των προσώπων που περιβάλλουν το μωρό. Ωστόσο το ιδανικό είναι να εισπράξει το παιδί και όλη αυτή τη θωράκιση από πλευράς υγείας, ούτως ώστε να αντιμετωπίζει αυτούς τους πρώτους μήνες που υπάρχει, είναι ευάλωτο απέναντι έτσι και σε ιώσεις και σε λοιμώξεις, να είναι θωρακισμένο.
3: Έτσι, έτσι ακριβώς. Γιατί κάποιες φορές μπορεί να είναι αδύνατο ή να είναι δύσκολο.
2: Ειδικά και τα προώρα, γι' αυτό και λειτουργούν και τράπεζες γάλακτος στα μεγάλα νοσοκομεία τα δημόσια. Είναι πολύ, δεν είναι μόνο τροφή, είναι φάρμακο.
3: Μάλιστα.
2: Για να μπορούν να το διαθέτουν από τις μητέρες που έχουν περίσσει αγάλακτος κατά τους πρώτους 6 μήνες που θυλάζουν, σε παιδάκια τα οποία λόγω της προωρότητας θα πρέπει να στηριχτούν πολύ περισσότερο από τα άλλα παιδιά.
3: Και μπορεί οι μανούλες να μην μπορούν για κάποιο λόγο να θυλάσουν, ναι, ή να μην πρέπει να θυλάσουν.
2: Ναι,
3: έτσι.
2: Ναι, υπάρχουν διάφοροι λόγοι, ναι, ιατρικοί κυρίως.
3: Υγείας, ακριβώς.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Αλλά και πάλι, το ψυχολογικό όφελος για το παιδί μπορεί να δοθεί. Το θέμα της κάλυψης από πλευράς προστασίας απέναντι στις λοιμώξεις, στις ιώσεις, αυτά δεν μπορούν να δοθούν βέβαια από το ξένο γάλα, όσο καλό και αν είναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις αναγκαστικά θα τα πάρει το παιδί και εντάξει, να θυμόμαστε μόνο ότι πρέπει να στηρίζουμε τη νέα μητέρα σε αυτή την προσπάθεια προς όφελος του παιδιού και της ίδιας.
0: Μάλιστα. Σοφάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Σοφία Πατραμάνη που μας λέει τα ιατρικά κάθε Κυριακή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, επίσης, Σοφία μου. Και να διορθώσω κάτι, στο οποίο με διορθώνει ο Θάνος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Το τραγούδι δεν είναι του Brian Adams, έχει απόλυτο δίκιο, είναι των Scorpions. Δικό μου το λάθος, ζητάω συγγνώμη, διάβαζα ένα άλλο τραγούδι και μου φάνηκε ότι ήταν...
3: Και λέγαμε νωρίτερα και για Brian Adams
0: και εκεί την πατήσαμε. Λοιπόν, ευχαριστώ Θάνο, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, ναι. Πάμε λοιπόν σε ένα τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στο καλοκαίρι ίσως.
1: Και νομίζω πως δεν θα υπάρχει επιστροφή, έτσι.
0: Καλά, μην το λες, έτσι μια μέρα.
1: Μια μέρα πάνω, μια μέρα κάτω.
0: Ναι, κάπως, είναι Μάιος
1: πόσο
0: ακόμα.
1: Πόσο να χαλάσει ο καιρός.
0: Όχι, τώρα δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί να ξαναβάλουμε μπότες.
1: Όχι,
0: να ξαναβγάλουμε
1: βέβαια
0: χοντρά μπουφάνια.
1: Εδώ δεν βάλαμε το χειμώνα καλά, θα βάλουμε τώρα. Και νομίζω ότι ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία.
0: Δεν το ξέρω, αλλά σίγουρα το ξέρει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, η κυρία Όλγα Παπαυγούλη. Καλησπέρα, Όλγα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι να κάνουμε, όπως είμαστε με τα καλοκαιρινά, παραμένουμε.
2: Με τα καλοκαιρινά θα παραμένουμε, σίγουρο είναι αυτό. Ειδικά τώρα θα είναι ακόμα πιο θερμό το επόμενο διήμερο, τη Δευτέρα και την Τρίτη, αφού η Τρίτη θα αποτελέσει την κορύφωση της θερμής εισβολής που βιώνουμε και φανταστείτε το υδράργυρος τοπικά θα φτάσει 34 βαθμούς Κελσίου, ίσως και λίγο πιο πάνω. Mm-hmm. Αλλά το ας πούμε ως θερμοκρασιακό ταβάνι της 34 βαθμούς Κελσίου. Επίσης βλέπουμε ότι έχουμε και αφρικανική σκόνη δυστυχώς. Τώρα, όπως πηγαίνουμε και προς το απόγευμα, οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες, πράγμα που σημαίνει ότι θα μεταφέρουν και άλλη αφρικανική σκόνη.
0: Δηλαδή,
2: έχουμε κι άλλο ένα ακόμα επεισόδιο. Θα ξεκινήσει από τα δυτικά και θα επεκταθεί ανατολικότερα. Γενικότερα, αυτές τις ημέρες θα έχουμε κατακύματα αφρικανική σκόνη στη χώρα μας, αλλά ήπιες συγκεντρώσεις. Ειδικά από την Τρίτη και μετά θα είναι αρκετά χαμηλές συγκεντρώσεις αφρικανική σκόνη και ιδιαίτερα την Τετάρτη και την Πέμπτη θα αφορούν την νότια χώρα.
1: Άρα, μέχρι την Τρίτη, Τετάρτη δεν μπλένουμε αυτοκίνητα. Έτσι.
2: Όχι, καλό θα ήταν να κρατάμε έτσι, να μην κλείνουμε τα αυτοκίνητα γιατί. Ιδιαίτερα όχι στο νομό Αττικής, αλλά Τρίτη και Τετάρτη θα υπάρξουν κάποιες λασποβροχές, ειδικά στα βόρεια τμήματα της χώρας, κυρίως σε ορεινές περιοχές, δηλαδή αυτή η θερμική αστάθεια που είναι το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι τοπικές μπόρες θα αφορούν κυρίως τη βόρεια χώρα και αύριο και την Τρίτη και την Τετάρτη φυσικά τη βόρεια. Από την Πέμπτη και μετά φαίνεται ότι θα έχουμε λίγο περισσότερες μπόρες σε περισσότερο τμήμα του υπηρετικού κορμού της χώρας μας. Ίσως δούμε και κάποια μπόρα δηλαδή και στην Αττική, γιατί αυξάνεται η αστάθεια στην ατμόσφαιρα. Μάλιστα. Να πούμε όμως ότι αυτή η ανοιξιάτικη έως καλοκαιρινή διάθεση που έχουμε τώρα, δηλαδή το άκρος καλοκαιρινό σκηνικό θα λέγαμε, με τις 34 βαθμούς Κελσίου, θα διατηρηθεί μέχρι και την Τρίτη. Την Τρίτη μάλιστα, στην Αττική, θα φτάσουμε κοντά στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνουμε πόση ζέστη θα έχει εκείνη
1: πολύ
2: την ημέρα.
1: Πολύ υψηλή θερμοκρασία.
2: Πάρα πολύ ψηλή, περίπου έως 8 βαθμούς Κελσίου, πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Να πούμε όμως ότι την Τετάρτη και μετά, ευτυχώς, θα ανακουφιστούμε λίγο. Δηλαδή, θα πέσουμε από τα άκρως καλοκαιρινά επίπεδα στα ανοιξιάτικα. Θα είμαστε κοντά στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στην νότια χώρα θα διατηρηθεί λίγο ακόμα υψηλά 29, για να πάμε στην Πέμπτη και έπειτα, που πραγματικά φαίνεται να επιστρέφει η θερμοκρασία κοντά στους 25 με 27 σε όλη τη χώρα. Δηλαδή, αυτά τα επίπεδα που είναι τη άνοιξη το Μάιο. Αφού φανταστείτε ότι η κανονική θερμοκρασία για την Αττική, ας δώσουμε ένα παράδειγμα, είναι 26 βαθμοί Κελσίου το μήνα Μάιο.
0: Μάλιστα. Ωραία, εντάξει. Εγώ κρατάω τα καλοκαιρινά πάντως κάτω. Καλοκαιρινό ανοιξιάτικα. Τελειώσαν τα άλλα, τα διώχνω, τέλος.
1: Μόνο καλοκαιρινά από εδώ και στο εξής.
2: Ότι υπάρχει μια τάση για το Σαββατοκύριακο, που είναι λίγο μακριά τώρα. Που βλέπουμε και περισσότερες βροχές και ίσως και λίγο περαιτέρω πτώση θερμοκρασίας.
0: Όχι, αρνούμε να φύγει.
1: Γιατί τι σε πειράζει το Σαββατοκύριακο, εμείς εδώ θα είμαστε. Ναι. Πες μας όλα.
2: Αλλά είναι ακόμα μία τάση, γιατί είναι πολύ μακριά οι μέρες. Καθώς πλησιάζουμε λοιπόν μέσα στην εβδομάδα, θα πούμε και πιο αναλυτικά στοιχεία.
0: Θα προσπεράσει. Δεν θέλω. Έχω φτιαχτεί τώρα για το καλοκαίρι. Έχω η διάθεση. Γιατί να μου το χαλάσει.
2: Δεν έχει καμία σχέση με αυτή την ψυχρή εισβολή, την ιστορική που βιώσαμε την Πρωτομαγιά.
0: Δεν ήταν αυτό.
1: Μπορεί να έχει λίγη βροχούλα μόνο.
0: Καλά, λίγη βροχούλα δεν με ενοχλεί. Ποτιστική θα είναι, θα πάρουμε ανάσα. Μάλιστα. Όλοι σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου.

0: Πόσο γρήγορα πέρασε η ώρα.
1: Σαν γίνεται, ρε παιδί μου.
0: Δεν προλαβαίνω. Δηλαδή και με τους ανθρώπους που μιλάμε πηγαίνουμε. Μην ξεφύγουμε, μην. Κάποιος.
1: Είδες
0: να
1: όταν,
0: έχουν όλοι τον χρόνο του.
1: Ωραία παρέα, πόσο γρήγορα περνάει η ώρα.
0: Περνάει γρήγορα η ώρα, ναι. Όταν τα θέματα είναι ωραία και ευχάριστα, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Τι, εγώ το είπα για μένα. Δεν το είπα μόνο για τα θέματα.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Εμείς τα λέμε και εκτός αέρα.
1: Α, εντάξει. Μα είναι δυνατόν.
0: Μάλιστα. Τα βλέπεις, Τάνο, ακούς τι λέει. Έτσι, την ακούς.
1: Είμαι λίγο παραπονιάρα.
0: Εγώ τα λέω λάθος. Να αφήσω τα θέματα είναι η Έλενα. Γιατί την Έλενα, εγώ τη μιλάμε κι αλλού. Δεν περιμένουμε να βρεθούμε στο στούντιο, κατάλαβες.
1: Την ευνηδίασα τώρα και προσπαθεί να το καλύψει.
0: Μάλιστα. Να, αυτά δεν μπορώ. Αυτά δεν μπορώ καθόλου. Λοιπόν, πολύ γρήγορα.
1: Όντως πέρασε πολύ γρήγορα το
0: ναι,
1: δύο και σήμερα
0: όντως.
1: Και τα θέματα ήταν ωραία, ενδιαφέροντα.
0: Ελπίζουμε
1: και
0: να περάσετε καλά
1: και
0: όσοι
1: στα μηνύματά
0: μας ακούγατε, βέβαια. Να πούμε για άλλη μια φορά χρόνια πολλά στις μανούλες όλου του
1: όλου
0: κόσμου.
1: Να έχετε
0: και καμιά φορά
1: ένα φιλί στο μάγουλο είναι αρκετό και να την πάρετε μια αγκαλιά, ειδικά εσείς στην εφηβεία που ξεχάσατε αυτά τα χάδια στην παιδική ηλικία. Μια αγκαλιά στη μανούλα.
0: Καμπανάκια στέλνεις τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Ο γιος σου ακόμα δεν είναι εκεί.
1: Ναι, αλλά θα έρθει μια
0: τώρα.
1: Μέρα στην εφηβεία. Τα λέω εγώ από τώρα.
0: Λοιπόν, στην εφηβεία το παίζουν αντράκια, δεν μπορούν να ασχοληθούν με τέτοια πράγματα.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Λοιπόν, Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3. Πάμε προς το τέλος, θα έρθει το δελτίο ειδήσεων η Αλίκη Παπαναστασίου. Αρχή συνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Αλούστρου, στον ήχο ο Θάνος Τσιμέκας, στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Μέχρι το επόμενο Σαββατοκυριακό που θα είμαστε πάλι εδώ, να είμαστε καλά, να είστε όλοι καλά, να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη, ενδιαφέρουσα και ήρεμη εβδομάδα.
1: Αυτό το πιο σημαντικό, μια ήρεμη εβδομάδα.
0: Να περάσετε καλά σήμερα με τις μανούλες σας.
1: Ό,τι άλλο και αν κάνετε.
0: Ναι. Και εμείς θα λέμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, το Σάββατο θα έχουμε και Eurovision, κάτι από Eurovision.
1: Θα έχουμε και Eurovision, ναι βέβαια, ωραία μέρα, ιδιαίτερη, ξεχωριστή.
0: Θα έχουμε φέρτο.
1: Έτσι.
0: Φέρτο.
1: Είμαστε όλοι και όλες φέρτο.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, το επόμενο Σάββατο, 3 ακριβώς, εδώ, συντονισμένοι.
0: Earth News Radio 105,8, να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Το Ιράν απέστειλε την απάντησή του στην Αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο RNA. Το σχέδιο που διαβιβάστηκε μέσω του Πακιστάν επικεντρώνεται σε αυτή τη φάση στον τερματισμό των εχθροπραξιών, αναφέρει το πρακτορείο, χωρίς προς το παρόν να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Σε εξέλιξη στην Τενερίφη, επιχείρηση απομάκρυνση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους μετά την έξαρση Χανταϊού. Οι πρώτοι που αποβιβάστηκαν ήταν Ισπανοί επιβάτες και μέλος του πληρώματος που έφτασαν ήδη στη Μαδρίτη για καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο. Μέσω του αεροδρομίου του Αϊντχόφεν, με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας, θα μεταφερθεί στη χώρα μας και ο Έλληνας επιβάτης για να τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών. Το αεροπλάνο σε 130 θα προσγειωθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και ακολούθως ο επιβάτης του Χόντιους θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Ο Έλληνας πολίτης είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση υγείας, ωστόσο για προληπτικούς λόγους θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα. Στη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας και στη δυνατότητα της χώρας να εξάγει καθαρή ενέργεια, αλλά και στις υποδομές στην περιφέρεια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Θέτει ως στόχο η Ελλάδα του 2027 να πάψει να έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ και κάνει αναφορά στην πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας ότι όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας. Πολιτική αλλαγή μέχρι το κράτος δικαίου ζήτησε από το Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή συνεντεύξεις του πρώην Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Κωνσταντίνου Μενουδάκου και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, στις επόμενες εκλογές απαιτείται απολυτική και ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ποιότητα της δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία χαρακτήρισε το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού πρόχειρο εξέλ δράσεων Υπουργείων, υποστηρίζοντας ότι αποσιωπώνται ζητήματα όπως η ακρίβεια και οι εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΚΕΠΕ και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κριτική και από το ΚΚΕ που σημείωσε ότι η οικονομική σταθερότητα που επικαλείται η κυβέρνηση αφορά, όπως αναφέρει, την ενίσχυση των κερδών των ομίλων και όχι τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών. Στη σύλληψη ενός 58χρονου προχώρησε η αστυνομία μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, περίπου στις 11.30 το πρωί, ο άνδρας πυροβόλησε με αυτόματο όπλο τύπου Ούζι μια γυναίκα, τραυματίζοντάς την στον τράχυλο, στην ομοπλάτη και την κάτω γνάθο. Η 42χρονη αρχικά μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική και στη συνέχεια διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Ο δράστης συνελήφθη στο σημείο. Κατά πληροφορίες βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε όλη τη χώρα με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί στην Αττική από 15 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αρβαρογιννάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, την έχει αναλάβει η Μαρία Άντζελα Ματαλινού. Δεύτερη εκπομπή με αυτή τη φωνή. Ελπίζω ότι θα την ξεφορτωθώ πολύ σύντομα, να την ξεφορτωθείτε κι εσείς. Και απόψε κοντά μας έχουμε κάποιον που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Έχουμε κοντά μας τον Τάσο Τέλογλου. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Καλησπέρα, Πέτρο.
0: Για το βιβλίο που έβγαλε μόλις πριν από 3 μέρες, δηλαδή πιο από το φούρνο δεν γίνεται, με τίτλο «Πατριδογνωσία» και υπότιτλο «Ιστορίες ενός αιμονικού» από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Πρέπει να σου πω, Τάσο, ότι μου αρέσει ιδιαίτερα ο υπότιτλος «Ιστορίες ενός αιμονικού», διότι αυτό το χαρακτηρισμό του αιμονικού τον αποδίδουν κυρίως σε όσους ψάχνουν να βρουν την αλήθεια σε κάθε ιστορία και τον αποδίδουν συνήθως εκείνοι οι οποίοι έχουν κάθε λόγο για τη συγκάλυψη της αλήθειας. Είναι η πιο εύκολη ρετσινιά να πεις ότι μα αυτός είναι αιμονικός με κάτι, έχει κολλήσει εκεί πέρα γιατί δεν ξεκολλάει. Πολύ βολεύει δηλαδή τους ανθρώπους αυτούς ένας κόσμος χωρίς αιμονικούς. Πριν όμως μπούμε στην ουσία του βιβλίου αυτού, θέλω να διαβάσω τα λίγα βιογραφικά που έχεις στο αυτή του βιβλίου. Γεννήθηκες λοιπόν το 1961 στην Αθήνα, σπούδασες νομικά και το 1986 άρχισες να δημοσιογραφείς στην εφημερίδα «Η Πρώτη». Το 1987 έκανες το πρώτο σου τηλεοπτικό ρεπορτάζ στην ΕΡΤ2. Το 89 έγινες μέλος του πολιτικού τμήματος του Mega Channel. Από το 1990 δούλευες στην Καθημερινή. Στο διάστημα 1990-1997 ήσουν ανταποκριτής στη Γερμανία, αρχικά στο Βερολίνο και στη συνέχεια στη Βόνη. Το 1998 δημιούργησες με τον Αλέξη Παπαχελά και τον Παύλο Τσίμα το «Μαύρο κουτί» στο Μέγκα. Από τότε έχεις συμβάλει στην παραγωγή εκατοντάδων ρεπορτάζ σε εκπομπές στους σταθμούς Μέγκα, Αντένα, Sky και Star. Το 2010 πήρες το βραβείο Μπότσι για τα μαύρα ταμεία της Siemens. Από το 2016 δουλεύεις για το ερευνητικό ιστότοπο Inside Story. Έχεις γράψει 5 βιβλία. Λοιπόν, σε ένα σημείο προς το τέλος αυτού του βιβλίου, της Πατριδογνωσίας, που είναι ένα non-fiction βιβλίο, δηλαδή όλα όσα αναφέρονται μέσα δεν είναι επινοημένα, είναι πραγματικά. Εκεί προς το τέλος λοιπόν έχεις μια, αν θυμάμαι καλά, αγρότησα ή κάποια γυναίκα του αγροτικού συνεταιρισμού που πάνω στο γραφείο της έχει κολλημένο ένα μότο που λέει «Μην πλησιάζεις ποτέ έναν τράγο από μπροστά, ένα γάιδερο από πίσω και ένα βλάκα από οπουδήποτε». Λοιπόν, νομίζω ότι έτσι ως αρχική παρατήρηση εσύ τα έκανες και τα 3 αυτά. Δεν ξέρω αν ήταν άγνοια κινδύνου ή αν απλώς προσμετρούσες τον κίνδυνο και δεν σε ένοιαζε.
1: Όταν θες να γράψεις ιστορίες για την κοινωνία που ζεις, για το περιβάλλον που ζεις, πρέπει να κολυμπάς μέσα στον κόσμο που σε περιβάλλει. Πρέπει να έχεις καλά παπούτσια και ανοιχτά αυτιά. Αυτά είναι οι 2 προϋποθέσεις. Να μάθεις να ακούς τους άλλους και να μάθεις να κάνεις πολλά χιλιόμετρα από τον έναν στον άλλον, στην άλλη κλπ. Να προχωράς παρακάτω. Αναγκαστικά λοιπόν έρχεσαι σε επαφή με πάρα πολλούς ανθρώπους όλων των κατηγοριών, όλων των λογιών ανθρώπους, και από αυτούς αντλείς, ας το πούμε έτσι, τα ερεθίσματα των ιστοριών σου. Σε αυτό το βιβλίο όμως προσπάθησα να κάνω ένα βήμα πίσω. Και υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό όλων των ιστοριών αυτού του βιβλίου, ότι κάποια στιγμή μπαίνει μια τελεία σε ένα ρεπορτάζ και ο κόσμος νομίζει ότι η τελευταία λέξη της σοφίας οριοθετείται από αυτή την τελεία, από την τελευταία τελεία του ρεπορτάζ. Όμως στην πραγματικότητα η ιστορία συνεχίζεται, απλά εμείς δεν είμαστε εκεί.
0: Ναι.
1: Τι συμβαίνει λοιπόν όταν η ιστορία συνεχίζεται ενώ εμείς δεν είμαστε εκεί? Τι συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν ένας τελωνιακός σε πάρει μετά από 15 χρόνια που έχει γίνει το δικαστήριό του και έχει καταδικαστεί και σου πει, ξέρεις, τότε είχες κάνει κάποιο λάθος. Δεν έρχεσαι να με δεις να σου πω τι λάθος είχες κάνει. Αυτό πάντα με εντριγκάριζε. Τι συμβαίνει μετά την τελεία που βάζουμε στο ρεπορτάζ.
0: Ναι, εμένα δύο πράγματα πρέπει να σου πω τώρα ως αναγνώστη μου κάνουν τρομερή εντύπωση. Το να πούμε ότι το βιβλίο διαβάζεται απνευστή είναι μια κοινοτοπία. Τίποτα δεν διαβάζεται απνευστή, θα είχαμε πεθάνει όλοι. Αλλά το βιβλίο διαβάζεται με φοβερή άνεση και ευκολία και αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που αφηγείσαι τις ιστορίες πέρα από, από τις ίδιες τις ιστορίες. Ο τρόπος λοιπόν αυτός έχει δύο στοιχεία που εμένα μου κάνανε ευθύς εξ αρχής πολύ μεγάλη εντύπωση. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι ενώ είχες πάρα πολλά αρχεία στη διάθεσή σου και πολύ υλικό πρωτογενές, δηλαδή πάρα πολλά ρεπορτάζ και τηλεοπτικά αλλά και γραπτά σε έντυπες εφημερίδες, είπαμε από την πρώτη μέχρι την καθημερινή, και όλα τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ σε όλα αυτά τα κανάλια που προαναφέραμε, δεν διάλεξες τον εύκολο δρόμο που τον έχω δει και τον έχω κάνει και εγώ επίσης, τον έχω εφαρμόσει σε αυτού του είδους τις εκδόσεις. Το να επιλέξεις δηλαδή κάποια από αυτά τα ρεπορτάζ, να κάνεις μια συλλογή, να σταχυολογήσεις από τα εκατοντάδες, χιλιάδες πιθανόν κείμενα, τις χιλιάδες σελίδες, να διαλέξεις κάποιες και να τις βάλεις ατόφιες. Να κάνεις μια συγγραφή δηλαδή των ρεπορτάζ. Αλλά πήρες αυτό το πρωτογενές υλικό και το μεταποίησες σε μια ιστορία, και όχι απλώς σε μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος, αλλά σε μια ιστορία που οι επιμέρους ιστορίες μπαίνουν η μία μέσα στην άλλη. Δηλαδή πολλές φορές οι ήρωες από τη μία ιστορία ακολουθούν στην άλλη. Εκεί μπαίνει το δεύτερο χάρισμα, εκεί ξεκινάει το δεύτερο χάρισμα αυτού του βιβλίου, της πατριδογνωσίας, στο ότι απομυθοποιείς, για να σου πω με ένα παράδειγμα, όπως ο Τζον Λε Καρέ απομυθοποίησε τον κόσμο των κατασκόπων με το Σμάιλι και έβαλε έναν υπάλληλο καθόλου που δεν τον ενδιαφέρει πώς θα πιει το ουίσκι του, ούτε σκοτώνει, έχει άδεια να σκοτώνει ούτε τίποτα, και έδειξε τις πάρα πολλές εργατοώρες που υπάρχουν πίσω από το να οδηγηθείς στη λύση μιας ιστορίας, ενός μυστηρίου, μιας υπόθεσης. Μέσα στο βιβλίο λοιπόν αποτυπώνεις την πραγματική ζωή του δημοσιογράφου ερευνητή, του δημοσιογράφου ρεπόρτερ. Δηλαδή έχεις και τις χαμένες ώρες και τις ώρες που σε οδηγούν σε αδιέξοδο, σε λανθασμένες λύσεις. Αυτό που λέει, που μου είπες πριν, ότι μπορεί κάποιος να σε πάρει τηλέφωνο μετά από 15 χρόνια και να σου πει, ξέρεις, δεν είχες προσέξει αυτό, είχες παραβλέψει το άλλο. Αυτό μου δίνει την αίσθηση του ντοκουμέντου, του πώς είναι η ζωή ενός δημοσιογράφου παλαιάς σκοπής, θα μου επιτρέψεις, γιατί δεν νομίζω ότι οι νέα σκοπής δημοσιογράφοι δουλεύουν ούτε στο ένα εκατοστό έτσι όπως έχεις δουλέψει εσύ στις υποθέσεις σου. Αντίθετα, παίρνουν τις ιστορίες πρέτα-πορτέ και τις, στην ουσία αναδημοσιεύουν ιστορίες, δεν δημοσιεύουν ιστορίες. Λοιπόν, αυτές είναι δύο μεγάλες αρετές, αλλά η τρίτη μεγάλη και ίσως και η μεγαλύτερη από τις τρεις αρετές είναι το ίδιο το υλικό, το οποίο ξεκινάει με πολύ έντονη αυτοβιογραφική διάθεση ήδη από την αρχή, από τον φόνο του παππού σου. Ο φόνος από την όπλα, και είναι και η πρώτη αντίστοιξη με σένα, η πρώτη διαφορά σε μια εποχή που δεν ξέρεις ούτε ποια είναι η όπλα, ούτε μπορείς να φανταστείς ότι ένα μέρος των νεανικών σου χρόνων θα το περάσεις μέσα σε ένα χώρο που είχε γαλουχήσει και γαλουχηθεί η όπλα. Ας πάμε, ναι, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τον παππού.
1: Ο παππούς αυτός είναι ο παππούς Θεσσαλονίκης, είναι πρόσφυγας, έρχεται από τη Γαλλία, ενώ η οικογένεια έρχεται από τη Σμύρνη. Η οικογένεια έχει ένα πρακτορείο που κάνει εμπόριο σιτηρών. Σου θυμίζω ότι το προνόμιο έχει δοθεί στις μειονότητες στην Οθωμανική αυτοκρατορία στα λιμάνια. Αυτοί λοιπόν έχουν εγκατασταθεί στη Σμύρνη και έχουν πρακτορείο για ασφαλιστικό πρακτορείο για σιτηρά, δηλαδή παίρνουν τα σιτηρά από τα βάθη της Ανατολής και τα εξήγαγαν. Είναι και από τους λίγους που έχουν τηλέφωνο στη Σμύρνη εκείνη την εποχή, γιατί χρειάζεται τηλέφωνο για αυτή τη δουλειά. Αυτό σπουδάζει στη Γαλλία λοιπόν με τα λεφτά που βάζουν με το συνάλλαγμα. Τελειώνει τις σπουδές του, σε αντίθεση με τον άλλο του αδελφό που είναι ο Νεστοράκης Τέλογλου, που είναι αυτός που ίδρυσε το ίδρυμα πάνω.
0: Το
1: Τελόγλιο πάνω στη Θεσσαλονίκη. Ο Νεστοράκης δεν σπουδάζει ποτέ. Είναι αυτός που πρέπει να κρατήσει την οικογένεια, να τη φέρει στη Θεσσαλονίκη κλπ. Ο άλλος σπουδάζει και μπαίνει μετά στην ηλεκτρική εταιρεία της Θεσσαλονίκης, η οποία στην αρχή είναι βέλγικη. Έχει κάνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία μια συμφωνία με το κράτος του Βελγίου και έχει αναλάβει την ηλεκτροδότηση της Θεσσαλονίκης αυτή η εταιρεία. Αλλά μετά ο Μεταξάς προς το τέλος της δεκαετίας του 30, επειδή φοβάται ότι μπορεί να γίνει κάποιο παιχνίδι στον πόλεμο αυτή η εταιρεία, που είναι μια κρίσιμη υποδομή του ελληνικού κράτους, την εθνικοποιεί. Και σε αυτήν την εθνικοποιημένη εταιρεία δουλεύει. Όπως όλοι οι πρόσφυγες, είναι βενιζελικός. Οι Γερμανοί είχαν τρεις διευθυντές στην ηλεκτρική εταιρεία της Θεσσαλονίκης, ένα βενιζελικό, ένα φιλοεαμίτη και ένα φιλοβασιλικό, και τους παίζανε ανάλογα με την ημερήσια διάταξη, ας το πούμε έτσι. Ναι. Και αυτός ο άνθρωπος, ο Τάσος Τέλογλου, είναι ένας τρομακτικά αυστηρός άνθρωπος, καμιά φορά και βίαιος, και τρομερά προσκολλημένος στο γράμμα του νόμου, ακόμα και όταν το γράμμα του νόμου δεν έχει πολύ νόημα, όπως στα χρόνια της κατοχής μέσα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν, όταν κλέβουν πρώτη φορά την ηλεκτρική εταιρεία οι εργαζόμενοι το 1941-42, τους προειδοποιούν την επόμενη φορά που θα κλέψετε θα πάω στους Γερμανούς. Και όταν κλέβονται εις πράξη από τους τροχιοδρομικούς, το πατρικό μου είναι στο ντεπό, εκεί που ήταν τον γκαράζ του τραμ, ας πούμε, γι' αυτό λέγονταν ντεπό στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, φωνάει τους Γερμανούς, οι οποίοι πάνε και βρίσκουν στις πράξεις το Συνδικάτο των Τροχιοδρομικών και μπαίνει λίστα. Μπαίνει λίστα σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα γινόταν απόπειρα εναντίον του. Ναι. Έτσι δούλευε αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ...
0: Είχε στοχοποιηθεί πλέον.
1: Είχε στοχοποιηθεί. Εγώ αυτή την ιστορία την ξέρω από τις οικογενειακές αφηγήσεις, αλλά δεν ξέρω λεπτομέρειες, μέχρι που όταν γυρνάω από τη Γερμανία, κάθομαι ένα βράδυ, ή μάλλον μπορεί να ήμουν στη Γερμανία ακόμα, να μην είχα γυρίσει, κάθομαι ένα βράδυ με τον Νίκο Μπακόλα. Ο Νίκος Μπακόλας είναι γείτονας, οι νεότεροι δεν τον ξέρουν, αλλά εσύ τον ξέρεις.
0: Ναι.
1: Είναι ένας μεγάλος χρονογράφος της πόλης Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, το αρχιετυπικό του έργο είναι η Μεγάλη Πλατεία.
1: Η Μεγάλη Πλατεία. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένας ήρωας, ο Βέρογλου, που είναι ο παππούς μου στην πραγματικότητα.
0: Ναι, ο Τέλογλου.
1: Ναι. Και ο Μπακόλας είναι πρωτοετής φοιτητής νομικής και μένει σε μια σοφίτα απέναντι από το σπίτι του Τέλογλου. Όταν λοιπόν αυτοί στείλουν το αυτόματο και βγαίνει ο Τέλογλου με εκείνο το καλοκαιρινό άσπρο κοστούμι για να πάει στην ηλεκτρική εταιρεία και τον γαζώνουν και πνίγεται στο αίμα του στην ουσία, δολοφονείται δηλαδή, λίγο πριν φύγουν οι Γερμανοί από την πόλη της Θεσσαλονίκης, ο Μπακόλας είναι αυτόπτης και αυτίκος μάρτυρας.
0: Και το καταγράφει το περιστατικό ακριβώς όπως το είδε στη Μεγάλη Πλατεία.
1: Ναι, και μου το διηγείται κάποιες δεκαετίες αργότερα. Ο Μπακόλας μου δίνει το έναυσμα για να ασχοληθώ λίγο παραπάνω, και τότε πηγαίνω στο Δημήτρη Παπούλια, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ΔΕΗ εκείνη την εποχή, τον καθηγητή, του λέω: θέλω μια άδεια να ψάξω στο αρχείο της ΔΕΗ της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, ο Παπούλιας νόμιζε, μου λέει: τι θες, καμία χάρη, κανένα ρουσφέτη? Όχι, του λέω: να ψάξω στο αρχείο της ΔΕΗ της Θεσσαλονίκης. Και όταν πάω στη Θεσσαλονίκη για να κοιτάξω αυτό το αρχείο, θυμάμαι ότι ο διευθύνων τότε τη ΔΕΗ στη Βόρεια Ελλάδα σχεδόν με σπρώχνει έξω από το κτίριο, λέγοντάς μου ότι τα παιδιά του δουλεύουν ακόμα εδώ, τι πας να κάνεις. Και τότε είχα
0: δεσμευτεί. Τα παιδιά των εκτελεστών της όπλα.
1: Ας πούμε.
0: Εκείνο τη αντίσταση, εν πάση περιπτώσει, και εναντίον των Γερμανών, αλλά και εκείνων τους οποίους είχαν βάλει στις λίστες ως συνεργάτες των Γερμανών.
1: Και
0: πολλούς
1: είναι...
0: φυσικά πολιτικούς τους αντιπάλους που δεν ήταν ούτε.
1: Επίσης, η Θεσσαλονίκη έχει μια πολύ πιο τραυματική ιστορία απελευθέρωσης. Απελευθερώθηκε άτακτα σε αντίθεση με την Αθήνα.
0: Και υπήρξε και κάποια σύντομη αμοκρατούμενη περίοδος.
1: 12 μέρες όπου λήφθηκαν λογαριασμοί.
0: Ακριβώς.
1: Ιδιωτικοί λογαριασμοί, πατσίστηκαν λογαριασμοί. Εκεί λοιπόν. Πήγαν λογαριασμοί.
0: Ακριβώς.
1: Ιδιωτικοί λογαριασμοί, πατσίστηκαν λογαριασμοί. Εκεί λοιπόν

0: μου φυσικά ήξερε ποιοι ήταν αυτοί. Ναι. Τους ήξερα από το 1947, διότι σε ένα ντοκουμέντο από ένα οικογενειακό αρχείο που έχω μέσα του προπάπου μου, ο οποίος έκανε τις έρευνες τότε και κατέγραφε τα αποτελέσματα των έρευνων στα γαλλικά, διότι lingua franca όλων αυτών των ανθρώπων, των μορφωμένων που είχαν μαζευτεί στη Θεσσαλονίκη, ήταν τα γαλλικά, όλοι σχεδόν οι ύποπτοι ήταν τροχιοδρομικοί. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό που ανακαλύπτουμε εμείς τώρα, τα αρχεία, τα δικαστικά αρχεία της Θεσσαλονίκης κάηκαν στο τέλος της δεκαετίας του 50. Οι άνθρωποι το ξέραν από τότε. Ναι. Οι δύο αυτοί βασικοί ύποπτοι, ο ένας έγινε έμπορος αμαξιών Τσόλ από τη Γερμανία, δηλαδή είχε κάποια προνομιακή σχέση με το κράτος τη δεκαετία του 60, αφού είχε διατελέσει πληροφοριοδότης της ασφάλειας της Θεσσαλονίκης, και ο άλλος προσπαθούσε να ξεπεράσει τις τύψεις του, ας πούμε, από τη συμμετοχή του σε αυτή την υπόθεση. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη ιστορία. Για μένα είναι πολύ σημαντική, γιατί καθόρισε λίγο και τη σχέση με τον πατέρα μου και με βοήθησε να καταλάβω αρκετά καλά και αυτόν. Τον πατέρα μου τον έδιωξε ο Νεστοράκης στο Τέλογλου, τον έστειλε στο Βέλγιο να σπουδάσει, για να μην έχει ακριβώς την επαφή αυτή με τη Θεσσαλονίκη. Και είναι και μια ιστορία που στην οικογένεια, παρόλο που ξέραμε κάποιες λεπτομέρειες, δεν μιλάγαμε συχνά για αυτήν.
1: Ναι. Και σίγουρα δεν σου την αναφέραν αυτή την ιστορία για να σε εμποδίσουν τα πρώτα χρόνια μετά το εξατάξιο τότε γυμνάσιο, τα χρόνια που είχες μπει στη νομική. Δεν σου αναφέρανε αυτή την ιστορία ως αντικίνητρο για να σε εμποδίσουν να έρθεις σε επαφή με το ΚΚΕ.
0: Όχι, δεν μου την αναφέρανε.
1: Εγώ βρέθηκες.
0: Καταρχήν είχα μπει από το γυμνάσιο,
1: ναι,
0: στην ΚΝΕ, έτσι. Ναι. Όμως στη μεταπολίτευση όλα αυτά δεν μετράγανε πάρα πολύ. Στη μεταπολίτευση είχαμε καβαλήσει ένα κύμα, και αυτό δεν το είχαν καταλάβει και οι πατεράδες μας. Είχαμε καβαλήσει ένα κύμα το οποίο σάρωνε τα πάντα και τους αντιμετωπίζαμε από το ύψος του κύματος με αρκετή περιφρόνηση. Και εκείνοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι ήταν αυτό που βλέπανε. Επομένως ήταν λίγο δύσκολο.
1: Ναι, ναι. Πάντως η θητεία στην ΚΝΕ, που με την αυτή τη φοβερή φράση του Τσακυράκη, ο οποίος ήταν αντίστοιχα ένα από τα στελέχη του Ρίγα Φεραίου και του ΚΚΕ εσωτερικού, και μάλιστα είχε συλληφθεί και είχε βασανιστεί στη διάρκεια της Χούντας, ήταν ένας από τους πραγματικούς αντιστασιακούς την επταετία. Αυτή η θητεία, την οποία συνόψιζε με την φράση «άπαξ κνήτης, πάντα κνήτης».
0: Δεν αναμορφώνονται οι κνήτες, έτσι έλεγε.
1: Ναι, το κουβαλάνε μέσα τους. Δεν φεύγει ο κνήτης από μέσα σου. Το οποίο δείχνεις να το παραδέχεσαι κιόλας σε ό,τι αφορά τη σχολαστικότητα ή τη μεθοδολογία, ότι παραμένουν κάποια στοιχεία του τρόπου συγκρότησης της σκέψης, παρόλο που βέβαια σε φέρνουν ειδικά η δικιά σου εμπειρία, όπως φαίνεται μέσα στο βιβλίο, παραλαμβάνω τον τίτλο, την «Πατριδογνωσία», που έχει κυκλοφορήσει μόλις από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Η δικιά σου λοιπόν εμπειρία αμέσως μετά από τη θητεία στην ΚΝΕ, έχοντας και γνώση των γερμανικών αλλά μένοντας και στη Γερμανία ένα μεγάλο διάστημα, η εμπειρία σου από τις ανατολικές χώρες, τις χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού, πριν και αφότου πέφτει το τείχος το 89, σε φέρνουν σε πλήρη αντίθεση με το μοντέλο που προβάλλει για αυτές τις χώρες η ΚΝΕ.
0: Ναι, φυσικά.
1: Και το ΚΚΕ γενικότερα.
0: Φυσικά, αυτές οι χώρες, νομίζω το γράφει και αυτό το περιστατικό, ότι στη Μόσχα μπορούσε να βρεις από τους ταξιτζίδες αλκοόλ να πεις αν ήθελες, μπορούσε να βρεις και φαγητό, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να βρεις ένα αυγό. Δηλαδή χρειαζόταν να κάνεις ολόκληρη εκστρατεία για να βρεις ένα αυγό. Και μετά την έγκλη που απέκτησαν οι οργανώσεις της αριστεράς, της κομμούνιστης, ο γενούς αριστεράς μετά τη δικτατορία, πρέπει να πάρουμε υπόψη μας κιόλας ότι εδώ έχουμε και τον Εμφύλιο, που περιβάλλει με ένα τρομερό φωτοστέφανο τις οργανώσεις αυτές μετά το 1974-1975, το οποίο όμως αρχίζει και ξεθοριάζει όσο μπαίνουμε στη δεκαετία του 80 μέσα, και φαίνονται τα διέξοδα αυτών των κοινωνιών. Θυμάμαι.
1: Και ειδικά με ανθρώπους σαν και σένα που έχουν από πρώτο χέρι πληροφορίες για αυτές τις κοινωνίες, τις ανατολικές χώρες, που έρχονται νωρίτερα

0: από εμάς τους υπόλοιπους με την πραγματικότητα των χωρών του Ανατολικού Συνασπισμού.
1: Θυμάμαι ότι είχαμε πάει μια φοιτητική εκδρομή στη Ρουμανία και ο Μάιντερ, αυτός που μας είχε βάλει το καθεστώς να μας ακολουθεί.
0: Ναι, να σας περιφρουρεί περισσότερο.
1: Ναι, δεν είχε κουπόνι για να πάρει κρέας. Η Ρουμανία υποπλήρωνε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και δεν είχε κουπόνι για κρέας εκείνο το μήνα. Και μου είχαν μείνει 7 δολάρια και πήγαμε από την πίσω πόρτα του Χασάπικου και του πήρα κρέας για εκείνο το μήνα. Αυτή ήταν η πραγματικότητα σε αυτές τις χώρες.
0: Ναι, ήταν η εποχή, και με αυτό να περάσουμε και όλα στην πρώτη μουσική ανάσα. Ήταν η εποχή που ο Τσαουσέσκου μέσα στη μεγαλομανία του ήθελε να αποσβέσει πλήρως το εξωτερικό χρέος της χώρας, και ως μέθοδο γι' αυτό είχε βρει το ολόκληρα χωριά τα οποία τα άφηνε χωρίς ηλεκτρικό, χωρίς φαγητό, χωρίς... Ναι, ήταν γι' αυτό και ειδικά εμάς, εννοώ εμάς της ανανεωτικής αριστεράς αντίστοιχα, που είχαμε κακά λόγια για όλες τις χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού εκτός από τη Ρουμανία του Τσαουσέσκου, μας κοιτάγαν σαν εξωγήινους οι Ρουμάνοι. Μας λέγανε φοιτητές Έλληνες που είχαν πάει στη Ρουμανία και μιλάγανε, εκθιάζαν τον Τσαουσέσκου, μας λέγανε: καλά, είστε όλοι κομμουνιστές στην Ελλάδα. Δεν το πίστευαν ότι υπάρχει κάποια χώρα στον πλανήτη που να είναι φιλοτσαουσεσκική. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με τον Τάσο Τέλογλου.

0: παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
1: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Με ελαφρώς έως πολύ αλλοιωμένη τη φωνή του, που ελπίζω θα απαλλαγεί από αυτό από την άλλη εβδομάδα. Και έχουμε κοντά μας τον Τάσο Τέλογλου για το βιβλίο του, το πρόσφατο βιβλίο του, το εντελώς πρόσφατο, μόλις προτριών ημερών εκδοθέν βιβλίο, «Πατριδογνωσία, ιστορίες ενός αιμονικού», από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα βιβλίο πραγματικά συναρπαστικό και από τον τρόπο με τον οποίο έχει γραφτεί, αλλά κυρίως και από τις ιστορίες που περιλαμβάνει. Μια άτυπη, θα λέγαμε, αυτοβιογραφία του Τάσου Τέλογλου μέσα από τις ιστορίες που διαπραγματεύτηκε στην πολύ μακρόχρονη, πια αγγίζει Τάσο πάνω από 40 χρόνια.
4: 6 Απριλίου του 1986 μπήκα στη δουλειά.
3: Άρα 40 χρόνια ακριβώς. 40 χρόνια ακριβώς. Εδώ πέρα δεν μπορούμε καν ούτε να πούμε, να απαριθμίσουμε τις ιστορίες που συμπεριλαμβάνεις μέσα σε αυτό το βιβλίο. Δεν προλαβαίνουμε ούτε ενδεικτικά να τις απαριθμίσουμε. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να ασχοληθούμε με όσο το δυνατόν περισσότερες. Πάντως, ως γενική παρατήρηση, κάτι το οποίο πάντοτε θαύμαζα στους δημοσιογράφους, ερευνητές και αν θες είσαι από τους πιο καθαρόαιμους αυτού του είδους, πάντοτε θαύμαζα αυτή τη σχέση που καλλιεργούσαν και ήθελα λίγο το μυστικό της συνταγής να μας πεις. Με αυτούς που αναφέρεις και που είναι ως πηγές. Και όταν λέω πηγές δεν εννοώ μονάχα τους ανθρώπους που θέλουν να σου δώσουν πληροφορίες που δεν τους αφορούν, δεν τους αγγίζουν, δεν είναι στο πετσί τους οι συνέπειες, αλλά πώς φτιάχνεις οικοδομή σχέση με μια πηγή που ξέρει ότι οι πληροφορίες που θα σου δώσει θα δημοσιευτούν και κατ' επέκταση μπορούν να τον οδηγήσουν στο δικαστήριο, όχι πάντοτε με ελαφρυντικό χαρακτήρα.
4: Με μια λέξη είναι αυτό που κολλάει. Εσένα που ζητάς την πληροφορία και εκείνο που στη δίνει ή εκείνη που στη δίνει είναι η εμπιστοσύνη. Yeah. Δηλαδή είναι μια σχέση που κτίζεται μέσα στον χρόνο. Θυμάμαι μια ιστορία τώρα που δεν την γράφω εδώ μέσα. Είναι με έναν άνθρωπο που είναι πολύ παλιά πηγή μου. Μια φορά έπεσαν σουδανικό αεροπλάνο, τράκαρε στον Ημιτό. Γιατί οι ελεγκτές εν αέρια κυκλοφορίες ψήναν καφέ και δεν το είδαν το αεροπλάνο που πήγε και το αεροπλάνο έρχονταν για πρώτη φορά στην Αθήνα. Σκοτώθηκαν 7 άτομα και κάνεις μια βόλτα σήμερα στον Ημιτό απάνω. Υπάρχουν ακόμα φάρμακα. Μετέφερε φάρμακα το αεροπλάνο αυτό. Υπάρχουν φάρμακα ακόμα από το αεροπλάνο αυτό. Με παράγγειλε λοιπόν, με πήρε τηλέφωνο, δεν υπήρχαν τότε κινητά και μου ζήτησε να πάω στο πάρκινγκ του αεροδρομίου. Του Σάρινεν, το παλιό αεροδρόμιο, το ανατολικό. Πήγα στο πάρκινγκ του αεροδρομίου, ήρθε, είχε ένα χαρτί που είχε τυλιγμένο μέσα μια κασέτα. Μου λέει είναι επικοινωνίες εκείνου του πρωινού. Πάρτης και κάνε αυτό που ξέρεις.
3: Ναι.
4: Το πήρα λοιπόν.
3: Ένα άτυπο μαύρο κουτί δηλαδή. Σαν τις...
4: Ναι, ναι. Πήρα λοιπόν αυτή την κασέτα που ήταν πραγματικά ανατριχιαστική, διότι λέγανε πρόσεξε τον καφέ, μη χυθεί, έλεγε ο ένας τον άλλον και ο άλλος έλεγε μανούλα μου, πού είναι το αεροπλάνο. Και το αεροπλάνο έχει τρακάρει στον Ημιτό. Και μετά βεβαίως όταν την παίξαμε στο δελτίο ειδήσεων, γιατί είχαμε τότε άγνοια κινδύνου, δηλαδή δεν υπήρχαν ούτε GDPR ούτε τίποτα από αυτά που υπάρχουν σήμερα, αλλά ξέραμε ότι την επόμενη μέρα θα έρθει ο εισαγγελέας στο γραφείο. Όχι ο εισαγγελέας για να μάθει τι έγινε στο ατύχημα, ο εισαγγελέας για να μάθει από πού πήραμε το υλικό. Φρόντισα λοιπόν μετά το βράδυ που παίξαμε το θέμα στο δελτίο ειδήσεων να εξαφανίσω όλα τα πιστήρια με τα οποία θα μπορούσε ο εισαγγελέας να οδηγηθεί στο ραντεβού στο πάρκινγκ του ανατολικού αεροδρομίου. Μιλάμε ακόμα με αυτόν τον άνθρωπο, είναι συνταξιούχος και μιλάμε ακόμα.
3: Ναι.
4: Δεν υπάρχει κάποιο μυστικό. Μυστικό είναι η εμπιστοσύνη.
3: Ναι, ναι.
4: Ότι θα κρατήσεις το στόμα σου κλειστό αν τα πράγματα σκουρίνουν.
3: Ναι, ναι, να μην προδώσεις αυτή την εμπιστοσύνη. Και βέβαια το όφελος που πολλοί θεωρούν ότι μπορεί να αντλήσουν από το να αποκαλύψουν πράγματα σε σένα και να τα πούνε πιθανότατα και πριν τα πούνε στην ανάκριση. Και αυτό σίγουρα το προσμετρούν. Γιατί βλέπω, ας πούμε, ένα ανώτερο οικονομικό στέλεχος στην πάλι ποτέ Ιουγκοσλαβία, μια σύμβουλο, οικονομική σύμβουλο του Μιλόσεβιτς, πράγματα που εσύ αναρωτιέσαι αν κατά πόσο θα πρέπει να δημοσιευτούν, που σου έχει εξομολογηθεί αυτή η γυναίκα, και τη γυναίκα να σου απαντάει μα πρέπει να τα γράψεις.
4: Βέβαια ήταν 89 χρονών και μιλούσε ήδη με το Θεό, έτσι. Παίζει και αυτό ένα ρόλο.
3: Ήταν προς απόσυρση, ναι, ακριβώς και η ηλικία. Λοιπόν, στις άπειρες ιστορίες, οι ιστορίες αλλάζουν και προσαρμόζονται, αν θες, δένουν μάλλον, συναρμόζουν με τις δεκαετίες τις οποίες εξελίσσονται. Οπότε την πρώτη δεκαετία, αφού ξεκινάς το 86 όπως είπαμε, την πρώτη δεκαετία, τη δεκαετία του 80, αφού φεύγεις από την ΚΝΕ και βρίσκεσαι και σε κάποια επαφή και με τη Γερμανία κυρίως και με την Ανατολική Γερμανία, από τις χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού, ένα μεγάλο ενδιαφέρον είναι και ο χώρος της Μέσης Ανατολής, που και τότε όπως και τώρα είναι πρωτοσέλιδος και καίει, είναι, φλέγεται η περιοχή. Εκεί μου κάνει εντύπωση ότι αυτό που λες, πρέπει να πω ότι έχει μεγάλη δόση χιούμορ και ειρωνία σε αυτό το βιβλίο. Και μ' άρεσε το σημείο που λες ότι οι εφημερίδες από μια κακώς εννοούμενη ματζηριά προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδα των αποστολών στο εξωτερικό, τα βάζετε από την τσέπη σας, αλλά μετά θέλουν να καρποθούν τα ωφέλη από τα ρεπορτάζ χωρίς να βάλουν το χέρι στη δικιά τους τσέπη. Και εκεί τους ψιλοεκβιάζεται με το να λέτε, είναι τόσο χύμα η εποχή δηλαδή, που μπορείς εύκολα να πας στον αρχισυντάκτη σου, στον διευθυντή σου μάλλον, και να του πεις ότι ξέρεις, άμα δεν μου πληρώσετε τα έξοδα που έκανα στο Λίβανο,
4: θα πάω στους δίπλα.
3: Θα πάω δίπλα, στο διπλάνο μαγαζί. Λοιπόν, και όλη αυτή η κατάσταση που περιγράφεις, εκεί βλέπω μια άγνοια κινδύνου αρχική, δηλαδή ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν πάει πολύ στραβά για σένα εκείνη την περίοδο.
4: Είχαμε άγνοια κινδύνου. Όταν σκοτώθηκε ο Αμπού Τζιχάτ, για παράδειγμα, που ήμασταν στο Λίβανο και πήγαμε στο σπίτι του στη Συρία, το Συριακό καθεστώς τότε
3: είχε ήταν υπαρχηγός,
4: ο μπαμπάς Άσαντ.
3: Να θυμίσουμε ποιος ήταν ο Αμπού Τζιχάτ, υπαρχηγός.
4: Ο υπαρχηγός του Αραφάτ, ο οποίος σχεδίαζε και οργάνωσε και υλοποιούσε την πρώτη Ιντιφάδα, την πρώτη εξέγερση στα Παλαιστινιακά εδάφη. Και δολοφονήθηκε στο σπίτι του στην Τίνιδα από μια ειδική αποστολή της Μοσάντ, που εντόπισαν το σπίτι και τον σκότωσαν. Και
3: είναι από τις πιο ανατριχιαστικές σκηνές που περιγράφεις, πως η γυναίκα του σου είπε ακριβώς πως έγινε μέσα στο σπίτι και μπροστά στα παιδιά του.
4: Οι Σύριοι μας είχαν απαγορέψει να πάμε, διότι όπως μετά το πρώτο μου ταξίδι στη Δυτική Όχθη μου είχαν πει δύο φίλοι Εβραίοι, δημοσιογράφοι της Ελλάδας, ο Κοέν μαζί με τον με έναν ακόμα συνάδελφο, μου είχε πει ότι αν δεις πως ζουν οι Παλαιστίνοι στις άλλες αραβικές χώρες, θα πάψεις να λες αυτά που λες για τους Παλαιστίνους στο Ισραήλ.
3: Ότι ζουν ακόμα χειρότερα δηλαδή στις άλλες αραβικές χώρες.
4: Ναι, και πραγματικά τότε οι Σύριοι δεν μας αφήνανε να πάμε στο σπίτι, παρόλο που θα μπορούσαν να το κάνουν μεγάλο θέμα προπαγάνδας εναντίον των Ισραηλινών. Δεν μας αφήνανε λοιπόν να πάμε εκεί και κάναμε διάφορα κόλπα για να φτάσουμε στη χείρα του. Μιλάμε ότι δεν είχαμε κάλυψη από πουθενά.
3: Το
4: Αμπού Τζιχάντ. Μιλάμε ότι η εφημερίδα δεν ήξερε πού βρισκόμασταν καν. Δηλαδή, παίρναμε ρίσκα που πραγματικά είχαμε μαγαζιά ψιλικατζίδικα τότε.
3: Και η εφημερίδα ήταν η πρώτη.
4: Η πρώτη, ναι. Και φέρναμε πίσω πράγματα τα οποία στηριζόταν αποκλειστικά στην τρέλα μας. Αλλά αυτά βέβαια μας κάναν να ενηλικιωθούμε απότομα. Δηλαδή να μπορούμε να πάρουμε μεγαλύτερες ευθύνες από αυτά που αντιστοιχούσαν, από αυτές που αντιστοιχούσαν στο μέσο που είχαμε στην υποστήριξη, που είχαμε και στην ηλικία μας ακόμα μερικές φορές. Όταν έγινε αυτό, εγώ ήμουν 27 χρονών.
3: Ναι. Και παράλληλα προς την Παλαιστίνη και παράλληλα προς γεγονότα με τα οποία είναι εξοικειωμένοι σε ένα βαθμό τουλάχιστον, είναι εξοικειωμένο το ελληνικό αναγνωστικό κοινό. Όπως...
4: Βέβαια, εκείνη την περίοδο, ναι, συγγνώμη που διακόπτω, στο ίδιο διάστημα αυτό, λίγους μήνες αργότερα, έγινε μια τρομακτική τρομοκρατική ενέργεια στην Αθήνα, το City of Poros.
3: Το City of Poros.
4: Που εμάς μας σφράγισε. Εμάς μας σφράγισε, διότι είχα βάρδια εκείνο το βράδυ. Κατέβηκα στον Πειραιά, το θυμάμαι όπως τώρα. Και ασχολιόμαστε επί εβδομάδες με το City of Poros, μια ελληνική κυβέρνηση σε αλόφρονα κατάσταση που είχε βαφτίσει τα θύματα, φύτες. Δεν ήξερε τι συμβαίνει, δεν ήξερε πώς φύγαν αυτοί πάνω από το κρουαζιερόπλοιο. Τα πρώτα 24 ώρα δεν ήξερε καν τι κάνανε αυτοί.
3: Ναι. Κάποιος Γάλλος τουρίστες που ήταν ανάμεσα στους νεκρούς τους βάφτισε τρομοκράτες. Δεν μπορούσαν να τους ξεχωρίσει.
4: Αυτά όλα λοιπόν συναποτελούσαν την εικόνα. Δηλαδή είναι δύσκολο να αφαιρέσει ένα κομμάτι αυτής της εικόνας από το άλλο κομμάτι.
3: Μια που αναφέρθηκες όμως στην τρομοκρατία της δεκαετίας του 80. Η συνέχεια, γι' αυτό είπα ότι υπάρχει μια διαρκής ροή και μπαίνει το ένα κεφάλαιο μέσα στο άλλο κεφάλαιο. Η συνέχεια που μας περνάει, γιατί μεσολαβούν και διάφορα γεγονότα τα οποία είναι σχετικά γνωστά σε εμάς, όπως το Χέρφιλντ με τον Ανδρέα Παπανδρέου, όπως η σύλληψη του Κοσκοτά, αλλά... για μένα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όταν μας ξεναγείς στην κουζίνα, δηλαδή από πίσω, μπαίνεις από πίσω σε χώρους που προφανώς δεν έχουμε εμείς πρόσβαση, δεν είχαμε και δεν έχουμε πρόσβαση, και επειδή αναφερθήκαμε στην τρομοκρατία της δεκαετίας του 80, μας οδηγείς σε φοβερές συναντήσεις που έχεις, πάρα πολύ ωραία αφηγημένες και χιουμοριστικά αφηγημένες, με υψηλό βαθμό της Στάζη, δηλαδή της μυστικής αστυνομίας της Ανατολικής Γερμανίας, των μυστικών υπηρεσιών της Ανατολικής Γερμανίας, όπου προσπαθούν κατά κάποιο τρόπο να τετραγωνίσουν τον κύκλο, δηλαδή και να κρατήσουν και να ενθαρρύνουν σε μεγάλο βαθμό τις τρομοκρατικές οργανώσεις της εποχής, με αιχμή του δόρατος τον Κάρλος, τον Τσακάλι,
4: ο οποίος αγοραζόταν. Πουλούσε τις υπηρεσίες.
3: Έτσι, ναι. Αλλά ταυτόχρονα να μεσολαβούν, να τους διευκολύνουν, να διευκολύνουν κυρίως τη διαφυγή τους μετά από τις τρομοκρατικές ενέργειες, περνώντας μέσα από το έδαφος τους, αλλά ταυτόχρονα προσπαθώντας να προφυλάξουν τα δικά τους εδάφη από τις τρομοκρατικές ενέργειες. Δηλαδή και να μην έχουν και τη ρετσινιά ότι συνεργαστήκανε στα μάτια των δυτικών. Και ταυτόχρονα ένα πολύ ωραίο σημείο στο βιβλίο που μου άρεσε είναι το τμήμα παραπληροφόρησης. Αυτό το βρήκα πολύ 1984 του Orwell. Το κομμάτι όπου μιλάς με έναν από τα ηγετικά στελέχη στον τομέα της παραπληροφόρησης στην Ανατολική Γερμανία, του πώς κάνουν χρήση των πληροφοριών αλλοιώνοντάς τους, πώς φτιάχνουν τους προδρόμους των fake news θα λέγαμε. Λέγοντας και το παράδειγμα με τη φωτογραφία του Μητσοτάκη, πατέρα, με τους Γερμανούς.
4: Η φωτογραφία είναι πραγματική, αλλά δεν δείχνει αυτό που υποστήριξε τότε η Εβραίνη.
3: Ναι.
4: Η εξήγηση της φωτογραφίας ήταν μια διαταγή. Η διαταγή αυτή δεν ήταν γνήσια.
3: Ήταν αλλοιωμένη.
4: Υπήρχαν κάποιες γνήσιες παράγραφοι και ο Μπρέμερ μπήκε μέσα σε αυτές τις παραγράφους και έγραψε μια δικιά του παράγραφο.
3: Ναι.
4: Έτσι... ο Μητσοτάκης παρουσιαζόταν, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης παρουσιαζόταν σαν συνεργάτης των Γερμανών, και αυτό το δεν μπόρεσα να το δημοσιεύσω στο χρόνο που το έβγαλα. Μάλιστα το έβγαλα τελείως συμπτωματικά. Δεν προκάλεσα εγώ. Δεν ήξερε τι θα μου πει αυτός ο άνθρωπος.
3: Ναι.
4: Μου το είπε μόνος του.
3: Στην εποχή που δημοσιεύτηκε στην Αυριανή, του κόστησε και τις εκλογές σε μεγάλο βαθμό. Τις εκλογές του 1985.
4: Τότε λοιπόν δούλευα σε μια εφημερίδα, μια φεγγάρι, στη Νέα Μεσημβρινή, που μου είπαν ανοιχτά και ξάστερα ότι κοίταξε, εμείς είμαστε με τον Έβερτο εδώ και δεν θα το βάλουμε αυτό το πράγμα.
3: Ναι.
4: Και χρειάστηκε να περάσει αρκετό καιρό μετά και ένας άλλος συνάδελφος, ο Κώστας Βαξεμβάνης, να το κάνει τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Θυμάμαι μάλιστα ότι είχα πάει τότε στον Μητσοτάκη. Μου είχε κλείσει το ραντεβού η Κυπρέου και είχα πάει και του είχα πει την υπόθεση και για πρώτη φορά τον είχα δει κάπως απελπισμένο. Μου λέει: τι κάνουμε τώρα με αυτό?
3: Ναι, πώς θα μπορέσουμε να το δημοσιεύσουμε?
4: Ναι, ναι.
3: Ναι, και δεν το δημοσιεύσατε και ακολούθησαν άλλα, πόσο, από το 5 μέχρι το 4, άλλα 9 χρόνια Πασόκ ακολούθησαν, από το 85 έως το 96, όχι 11 χρόνια Πασόκ.
4: Ναι, αλλά μεσολάβησαν ακόμα και τα 3 χρόνια του Μητσοτάκη,
3: ναι,
4: τότε
3: ναι,
4: ήταν
3: σωστά,
4: στην αντιπολίτευση.
3: Σωστά,
4: τότε
3: σωστά,
4: ήταν στην αντιπολίτευση.
3: Σωστά. Λοιπόν, και από την Στάζη και από την... από τα παρασκήνια της Στάζη και το πώς η Στάζη δημιουργεί παραπληροφόρηση για ευρεία ευρωπαϊκή χρήση και όχι μόνο για την ίδια τη Γερμανία, μας προσγειώνεις στο Αιγαίο, όπου ως φόρο τιμής προς την παιδική σου ηλικία, όπως λες κάποια στιγμή, ως υπεράσπιση της παιδικής σου ηλικίας, μιλάς για δουλειές και απάτες που γίνονται στο Αιγαίο και μάλιστα στη Μάρπισσα, το χωριό της μητέρας σου, στην Πάρο, οι οποίες έχουν και οικολογικές συνέπειες που μπορεί να αφήνουν τα ίχνη τους μέχρι σήμερα.
4: Ναι.
3: Εγώ το είδα ως οικολογικό ιντερμέδιο, πρέπει να σου πω αυτό.
4: Έτσι ήταν. Υπάρχει ένα μέρος που το ξέρεις και εσύ στο Πισό Λιβάδι, που το λέγαμε η Λίμνη. Αυτό ήταν μια πραγματική λίμνη, κατεβαίναν τα νερά από τον Άγιο Αντώνιο. Πλημμύριζε αυτό το μέρος, γιατί ήταν ο φυσικός αποδέκτης των υδάτων. Μάλιστα μετρήθηκε ότι ήταν ο φυσικός αποδέκτης εκεί. Και πηγαίνανε μετά, όταν γινόταν λιβάδι την άνοιξη, οι αγελάδες και αφήνανε μεγάλες ποσότητες καβαλίνας. Η καβαλίνα είναι τα περιτώματα της αγελάδας,
3: ναι, ναι,
4: τα οποία ξερενόντουσαν μετά. Ξερενόντουσαν αυτές τις καβαλίνες και πάνω σε αυτές τις καβαλίνες παίζαμε εξυπόλυτη ποδόσφαιρο όταν ήμασταν παιδιά. Αυτό λοιπόν χαρακτηρίστηκε κάποια στιγμή οικόπεδο, η λίμνη αυτή χαρακτηρίστηκε οικόπεδο και κτίστηκε ένα μεγάλο συγκρότημα πάνω εκεί. Ο ιδιοκτήτης επέμενε ότι θα μπορούσε να προχωρήσει. Έκανα μεγάλη προσπάθεια να του εξηγήσω ότι θα πλημμυρίζει συνέχεια αυτό το πράγμα, δεν πρόκειται να το γλιτώσει. Αλλά δεν άκουγε και έτσι δημιουργήθηκε ένα μεγάλο πρόβλημα στο χωριό. Τελείωσε τελικά αυτό, άρχισε να λειτουργεί από πέρσι, αλλά πέρασε από δικαστήρια, δεν του βάζανε ρεύμα, υπήρχαν ναι, τεράστια προβλήματα στην κατασκευή και χρειάστηκε το σπρόξιμο και αρκετών ισχυρών τοπικών παραγόντων για να τελειώσει.
3: Ναι.
4: Αυτό σε μικρογραφία που γίνεται στο μικρό αυτό ψαροχωρί στη σκάλα, γιατί μια σκάλα είναι το Πισό Λιβάδι της Μάρπισσας, γίνεται στην πραγματικότητα σε ολόκληρη την Πάρο και σε ολόκληρο το Αιγαίο.
3: Ναι.
4: Και ο πρόεδρος του δικαστηρίου στη Σύρο με έχει ρωτήσει, δεν έχει ρωτήσει εμένα, το συνήγορό μου, γιατί το κάνει αυτό ο πελάτης σας? Και είχε απαντήσει αυτός αυθόρμητα, χωρίς να έχουμε συνοηθεί, υπερασπίζεται την παιδική του ηλικία, κύριε πρόεδρε.
3: Ναι. Λοιπόν, εγώ τώρα που πρέπει να υπερασπιστώ ότι μας τέλειωσε ο χρόνος, Τάσο, και δεν έχουμε πει ύτε το εν πέμπτον της ύλης του βιβλίου, της πρωτογενούς ύλης, διότι οι υποθέσεις είναι, η βεντάλια ανοίγει που σε σχέσεις ανάμεσα, τα λέω τώρα επιτροχάδιν και εντελώς έτσι ως τίτλους, ανάμεσα στις μυστικές επαφές Ιουγκοσλαβίας, Κύπρου, τον καιρό και τις συναλλαγές και και το σπάσιμο του εμπάργκο της Ιουγκοσλαβίας εκ μέρους της Κύπρου εκείνη την εποχή. Υπάρχουν οι μυστικές επιχειρήσεις που κάνανε οι κυβερνήσεις οι ελληνικές κατά τη διάρκεια του 90 με τον κατά ηρωνικό τρόπο, μακάβρια ηρωνικό τρόπο, με το γιο του Ντερτιλή, το γιο του πραξικοπηματία Ντερτιλή.
4: Που ήταν προσωπικός μου φίλος.
3: Ναι, και που είχε όλα τα χαρακτηριστικά του ήρωα, ο γιος, σε αντίθεση με τον πατέρα του. Και μετά περνάει, νομίζω περνάμε στο Μεδούλη, το οποίο δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο να ασχοληθούμε σε αυτή την εκπομπή, όπου μιλάς και για επιχειρήσεις που γίνονται στο αλβανικό έδαφος, την πρώτη λεωφόρο, λεωφοπειρατεία, το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα τον, και το πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό το πρώτο για τους μετανάστες τους ίδιους, το πρώτο κύμα που ήρθε από την Αλβανία σε μια εποχή που δεν υπήρχε κανένας είδους τάξη στην Αλβανία, ήταν μια διαλυμένη χώρα με οποιοδήποτε τρόπο. Για να περάσουμε στα δικά μας σκάνδαλα, στο Τζόχα Τζόπουλο, με μεγάλο κεφάλαιο, αλλά και φτάνεις μέχρι τα χρόνια του κορονοϊού και την οικονομική κρίση τη σύγχρονη. Εγώ να πω μόνο ως επιστέγασμα ότι λες κάποια στιγμή ότι ετοιμάζεσαι να βγεις στη σύνταξη, δεν δίνεις καθόλου την εντύπωση ανθρώπου που ετοιμάζεται να βγεις στη σύνταξη, είσαι απόλυτα ενεργός. Και στο Inside Story υπάρχει και μια μεγάλη ιστορία που την αποκάλυψες και με την οποία βρισκόσουν στα δικαστήρια και δικαιώθηκες πολύ πρόσφατα για το Predator, για τις υποκλοπές, η οποία δεν περιλαμβάνεται στο βιβλίο. Θέλω να πω ότι περιμένω το επόμενο βιβλίο, δηλαδή, και από έναν δημοσιογράφο που παραμένει εντελώς μάχημος, και όταν λέω μάχημος το εννοώ κυριολεκτικά.
4: Υπάρχουν αρκετές ιστορίες ακόμα σίγουρα που μπορεί κανείς να γράψει. Υπήρξαν και ιστορίες που τις αφήσαμε έξω με την Ελένη την Μπούρα που με βοήθησε πάρα πολύ.
3: Δεν θα γινόταν αλλιώς, θα είχαμε την Μπριτάνικα στα χέρια μας,
4: ναι,
3: αν τις βάζατε όλες.
4: Ναι, ναι. Αφήσαμε πολλές ιστορίες έξω και υπάρχουν αρκετοί χαρακτήρες ακόμα ενδιαφέροντες που είναι μια πρόκληση να δουλέψει κανείς μαζί τους.
3: Ωραία, ωραία. Άρα αναμένουμε, αλλά μέχρι την αναμονή ήδη το υλικό από αυτό το βιβλίο, την πατριδογνωσία, ιστορίες ενός αιμονικού με την καλή έννοια θα λέγαμε, ακριβώς γιατί αυτή η αιμονή, η πολύ ενοχλητική αιμονή για κάποιους, είναι εκείνη που μας ξεστραβώνει κατά καιρούς, μας αποκαλύπτει πράγματα αθέατα, πράγματα στα οποία δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση. Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ.
4: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Το Ιράν απέστειλε την απάντησή του στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο INA. Το σχέδιο που διαβιβάστηκε μέσω του Πακιστάν επικεντρώνεται σε αυτή τη φάση στον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και ειδικότερα στο Λίβανο, μεταδίδουν τα κρατικά μέσα στην Τεχεράνη. Σε εξέλιξη στην Τενερίφη, επιχείρηση απομάκρυσης των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους μετά την έξαρση Χονταϊού. Οι πρώτοι που αποβιβάστηκαν ήταν Ισπανοί επιβάτες και μέλος του πληρώματος που έφτασαν ήδη στη Μαδρίτη για καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο. Μέσω του αεροδρομίου του Άιντχόφεν, με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας, θα μεταφερθεί στη χώρα μας και ο Έλληνας επιβάτης για να τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών. Το αεροπλάνο C-130 θα προσγειωθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και ακολούθως ο επιβάτης του Χόντιους θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Ο Έλληνας πολίτης είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση, ωστόσο για προληπτικούς λόγους θα τεθεί σε καραντίνα. Στη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας και στη δυνατότητα της χώρας να εξάγει καθαρή ενέργεια αλλά και στις υποδομές στην περιφέρεια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Θέτει ως στόχο η Ελλάδα το 2027 να πάψει να έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ και κάνει αναφορά στην πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από τις ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας ότι όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας. Πολιτική αλλαγή μέχρι το κράτος δικαίου ζήτησε από το Ηράκλειο ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή συνεντεύξης του πρώην πρόεδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Κωνσταντίνου Μενουδάκου και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, στις επόμενες εκλογές απαιτείται πολιτική και ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ποιότητα της δημοκρατίας. Την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού πρόχειρο εξέλ δράσεων Υπουργείων, υποστηρίζοντας ότι αποσιωπώνται ζητήματα όπως η ακρίβεια και οι εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΚΠΕ και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κριτική και από το ΚΚΕ, που σημειώνει ότι η οικονομική σταθερότητα που επικαλείται η κυβέρνηση αφορά την ενίσχυση των κερδών των ομίλων και όχι τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών. Στη σύλληψη ενός 58χρονου προχώρησε η αστυνομία μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από κέντρο διασκέδασης στην Γαλιθέα. Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 11.30 το πρωί, άνδρας πυροβόλησε με αυτόματο όπλο τύπου Ούζι μία γυναίκα, τραυματίζοντάς την στον τράχυλο, την ομοπλάτη και την κάτω γνάθο. Η 42χρονη αρχικά μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική και στη συνέχεια διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Ο δράστης έχει συλληφθεί, κατά πληροφορίες βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο καιρός όλη τη χώρα με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειο δυτικούς έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί στην Αττική από 15 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Ακολουθεί η Σύση Καπλάνη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αθώωση. Του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
5: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 26 Μαΐου. more.com.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8.
7: Συγκάτοικοι. Ιστορίες για σκύλους, γάτες και μερικούς ανθρώπους. Καλησπέρα σας. Για τους συγκατοίκους μας έχουμε να πούμε αυτή την ώρα. Το να έχεις ένα σωρό γάτες τριγύρω είναι καλό. Αν νιώθεις άσχημα, απλά κοιτάζεις τις γάτες και θα νιώσεις καλύτερα. Γιατί αυτές ξέρουν ότι τα πάντα είναι όπως είναι. Δεν έχουν λόγο να αναστατώνονται. Απλά το ξέρουν. Είναι σωτήρες. Όσο πιο πολλές γάτες έχεις, τόσο πιο πολύ θα ζήσεις. Αν έχεις 100 γάτες, θα ζήσεις 10 φορές περισσότερο από ότι αν έχεις 10. Κάποια μέρα αυτό θα ανακαλυφθεί και οι άνθρωποι θα έχουν 1000 γάτες και θα ζουν για πάντα. Τσάρλς Μπουκόφσκι, ποιος άλλος. Οι άνθρωποι μιλούν μερικές φορές για την κτηνώδη σκληρότητα του ανθρώπου, αλλά αυτό είναι τρομερά άδικο και προσβλητικό για τα ζώα. Κανένας ζώο δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι τόσο σκληρό όσο ένας άνθρωπος, τόσο προσεγμένα και τόσο χωρίς έλεος σκληρό. Φιοντόρ Ντοστογεύσκι. Αυτή την ώρα στο μικρόφωνο του Earth News Radio, η Σίση Καπλάνη, ο Θάνος Τσιμέκας, φροντίζει τον ήχο.

Νεότερα από το μέτωπο πιστοχώρησε Αχιλλέα Μπέου. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε τη Δευτέρα ο Δήμαρχος Βόλου στο Δημαρχείο της πόλης, ο Αχιλλέας Μπέος, μιλώντας στους εκπροσώπους των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, ανέφερε ότι η τοποθέτηση του για τα δέσποτα μεταφράστηκε διαφορετικά, τονίζοντας ότι είναι κάθετα αντίθετος με τη θανάτωση ζώων. Πώς μπορεί να μεταφράστηκε διαφορετικά μια ζωντανή μετάδοση, είναι ένα περίεργο. Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι οι τηλεπαρουσιαστές μετέφεραν τα πράγματα όπως αυτοί ήθελαν, παρουσιάζοντάς τον ως δολοφόνο αδέσποτον. Πρόσθεσε ότι από το 2015 έως σήμερα έχουν δοθεί 1.600.000 ευρώ για δαπάνες περίθαλψης αδέσποτων ζώων και πάνω από 500.000 για ζωοτροφές, ενώ στις προηγούμενες δημοτικές αρχές τα ποσά ήταν σαφώς λιγότερα. Ο Δήμαρχος Βόλου, κλείνοντας το θέμα με τα αδέσποτα, για τα αδέσποτα, ενημέρωσε ότι θα υιοθετήσει 2 αδέσποτα σκυλάκια από το κοινοκομείο. Μάλιστα. Η περίληκη σκυλίτσα από τους παθαρέους της Άμμου που σας είχα αναφέρει και την προηγούμενη Κυριακή υπέκυψε στα τραύματά της. Χαρακτηριστική ήταν η φράση που σύμφωνα με μαρτυρική κατάθεση φέρεται ότι υπόθηκε όταν γείτονας εντόπισε το ζώο στον κήπο του σπιτιού που έμενε σε τραγική κατάσταση. «Ας τον αψοφήσει», λέγεται πως του είπε η 72χρονη ένικος του σπιτιού. Το ζώο μεταφέρθηκε αρχικά από πολίτες και μέλη του φιλοζωικού σωματείου σε κτηνίατρο της Άμμου. Στη συνέχεια διακομίστηκε πηγόντος σε 6 νοσοκομείο ζώων στη Χαλκίδα λόγω της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασης του. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, η σκύλτσα κατέληξε τελικά στην αγκαλιά της νοσηλεύτριας της κλινικής. Η εικόνα που πρώτα αντίκρισαν οι γιατροί χαρακτηρίστηκε από ανθρώπους της κλινικής ως ακραία, ακόμα και για έμπειρους επαγγελματίες που διαχειρίζονται καθημερινά βαριά περιστατικά κακοποίησης. «Το σκότωσαν στο ξύλο το ζωντανό», είπαν όλοι.

0: Να επανέλθω στο θέμα της υπερήλικης κυλίτσας από τη Σάμμο. Πλέον το λόγο έχει αναλάβει η δικαιοσύνη και να επαναλάβω αυτό το οποίο έλεγε και συνεχίζει να λέει η φιλοζωική της Σάμμου. Η απόκρυψη στοιχείων είναι συνενοχή. Με ποινή φυλάκιση, μία είδηση ακόμα γκρίνια και μετά θα ηρεμήσουμε. Με ποινή φυλάκιση 6 ετών και 6 μηνών, με αναστολή μέχρι την εκδίκαση της έφεσης, καταδικάστηκε ερήμην πρωτόδικα ο θήτης που 10 Μαΐου του 2021 με αεροβόλο πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά στο κεφάλι ένα δέσποτο γατάκι στο χωριό Ήπιος στη Λέσβο. Του επιβλήθηκε η μεγαλύτερη ποινή φυλάκισης έως τώρα για την απόπειρα θανάτωσης του ζώου και την παράνομη οπλοχρησία. Μακάρι να γίνει μάθημα, διότι το πρόβλημα με τα αεροβόλα ακόμα καλά κρατεί. Συμμετέχουν και άλλα ζωντανά σήμερα στο μουσικό μέρος τουλάχιστον της εκπομπής.
1: Μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο.

μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί, ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβο. Προσοχή στο γορί. Αφέντη σούρλιαξε προσοχή. Του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού, γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο

δρόμο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πήδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Στέναξη γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

σελήνη στον απογαλακτισμό και την πειθαρχία. Αν ένα γατάκι είναι πολύ απαιτητικό, δαγκώνει δυνατά ή ενοχλεί τα άλλα μικρά, η μαμά μπορεί να το αγνοήσει, να βγάλει έναν ήχο που εκείνο τον καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ή με ένα ελαφρύ χτύπημα να του δείξει τα όρια του. Και οι ανάγκες τροφής της γάτας και για τα σκυλιά ισχύει το ίδιο, είναι 2-4 φορές περισσότερες. Θέλει την παραπάνω έννοια μας για να είναι δυνατή και να μείνει να φροντίσει τα μωρά της. Οι γάτες για κάποιο λόγο είναι συνήθως πολύ χαλαρές με το να αγγίζουν οι άνθρωποι τα γατάκια τους. Η γάτα μοιάζει πρόθυμη να εμπιστευθεί ότι δεν θα βλάψει το μωρό της. Δεν ισχύει πάντα και αυτό, αλλά είναι κάποιες που είναι αρκετά βολικές και ευχάριστες αυτό. Είναι μια περίεργη συμπεριφορά εκτός γατήσιου χαρακτήρα αυτή. Ίσως και να συμβαίνει επειδή οι γάτες ζουν σε αποικίες και κάνουν συγγονική μέρημνα με άλλες γάτες. Βλέπουν λοιπόν κάποιον ο οποίος ασχολείται με τα μωρά τους και τον θεωρούν συγγονέα. Είναι χαρακτηριστική η αδιαφορία της μαμάς γάτας όταν έχει ολοκληρώσει την αποστολή της. Έχουν ξεπεταχτεί τα γατάκια της, οπότε πότε ακριβώς θα συμβεί αυτό βέβαια κυμαίνεται και τους 2 μήνες μαμά γάτα και στους 2 μήνες μία μαμά γάτα εκδηλώσει την κούρασή της και βγήκε βόλτα χωρίς επιστροφή, αλλά το έχω ζήσει να συμβαίνει και στους 4 μήνες, πιο σπάνιο αυτό. Να θυμηθούμε και τη μαμά γάτα στην περιοχή Σουγκουρλού κοντά στη Μαύρη Θάλασσα που έγινε viral. Πέρσι το καλοκαίρι μια μαμά γάτα πήγε με το γατάκι της στο κτηνιατρίο της περιοχής επειδή εκείνο υπέφερε από λίμωξη στα μάτια. Το προσωπικό του κτηνιατρίου εντυπωσιάστηκε από την εμπιστοσύνη της γάτας, η οποία περίμενε υπομονετικά μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση του μικρού. Μετά τη θεραπεία η μαμά και το μικρό παρέμειναν υπό την επίβλεψη της κλινικής σε ένα ασφαλή χώρο δίπλα στο ιατρείο. Στις τουρκικές πόλεις οι άνθρωποι αφήνουν τροφή και νερό στα πεζοδρόμια και επιτρέπουν στα δέσποτα να μπαίνουν σε καταστήματα ή ακόμα και στα τζαμιά τους. Αυτή η θετική αλληλεπίδραση επιτρέπει στις γάτες να τους εμπιστεύονται μέχρι και τα μικρά τους όταν κινδυνεύουν.

Στην περίπτωση των σκύλων τώρα βρίσκουμε τρυφερές μαμάδες τυλιγμένες γύρω από τα κουτάβια τους για να τα κρατήσουν ζεστά και ασφαλή. Άλλωστε για τα κουτάβια μόλις γεννηθούν η μαμά τους είναι τα μάτια τους και τα αυτιά τους. Γύρω στις 3-4 εβδομάδες η μητέρα αρχίζει σταδιακά να ενθαρρύνει τα μικρά της να τρώνε στερή τροφή μειώνοντας το θυλασμό. Η σχέση είναι τόσο ισχυρή που οι σκύλοι μπορούν να αναγνωρίσουν τη μητέρα τους από τη μυρωδιά ακόμα και 2 χρόνια μετά από τον αποχωρισμό τους. Θυμάμαι που με είχατε ρωτήσει κάποια τις πρώτες εκπομπές για τη σκυλίτσα σας που τη βρήκατε να θυλάζει ορφανά γατάκια. Όταν μια σκυλίτσα έχει γεννήσει πρόσφατα και έχει χάσει τα δικά της κουτάβια, το ένστικτό της μπορεί να τη στρέψει στη φροντίδα άλλων μικρών ζώων που έχουν ανάγκη. Ακόμα και αν μια σκυλίτσα δεν είναι έγκυος, μπορεί λόγω ορμονικών αλλαγών να αποκτήσει γάλα, αν έρθει σε επαφή με νεογέννητα που αναζητούν τροφή. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μια σκυλίτσα που θυλάζει τα δικά της κουτάβια δέχεται στη φωλιά της και ορφανά γατάκια. Το γάλα του σκύλου δεν έχει όμως την ίδια θρεπτική σύνθεση. Το γάλα της γάτας είναι πιο πλούσιο σε πρωτεΐνες και λοιπά. Είναι απαραίτητο λοιπόν να συμβουλευτείτε ένα κτηνίατρο για συμπληρωματική ειδική σκόνη γάλακτος για τα γατάκια. Πρέπει πάντα να έχετε στο νου σας σε τέτοιες περιπτώσεις, καθώς η συμπεριφορά της σκυλίτσας μπορεί να αλλάξει, αν νιώσει πίεση ή αν τα γατάκια γίνουν υπερβολικά διεκδικητικά, μπορεί να αντιδράσει. Και μια συγκινητική ιστορία της Μάγια, μαμά σκύλα. Τοποθετείται στο Αμαρπούρ της επαρχίας Μπιχάρ στην Ινδία αρχές του 2026

Την ιστορία αυτή τη μάθαμε από φωτογραφίες και βίντεο που έδειχναν το σκυλάκι βρεγμένο να τρέμει πάνω σε μια μισοβυθισμένη στέγη και να προσπαθεί να προστατεύσει τα 6 νεογέννητα κουτάβια της από τις πλημμύρες. Η Μάγια παρέμεινε πάνω στη στέγη για ώρες μέσα στην καταιγίδα χωρίς τροφή, χρησιμοποιώντας το σώμα της για να κρατήσει τα μικρά της ζεστά και στεγνά όσο γινόταν. Εθελοντές και ομάδες διάσωσης την εντόπισαν, κατάφεραν να μεταφέρουν όλη την οικογένεια μετά σε ασφαλές σημείο. Η Μάγια αρνήθηκε να εγκαταλείψει τη στέγη μέχρι να βεβαιωθεί ότι και το τελευταίο της κουτάβι είχε διασωθεί. Τα 6 κουτάβια πήραν συμβολικά ονόματα: ελπίδα, ζωή, προστασία, εμπιστοσύνη, δύναμη, αγάπη.

0: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
1: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
1: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
1: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
1: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: σεβασμό στο τραγούδι. Ο Γιώργος Κορδομενίδης είναι παραγωγός ραδιοφωνικών εκπομπών, κυρίως στην Αρτρία, δημοσιογράφος, επιμελητής εκδόσεων. Παρουσιάζει βιβλία σε εφημερίδες Αγγελιοφόρος, Κυριακής και Καθημερινή. Από το 1987 εκδίδει και διευθύνει το λογοτεχνικό περιοδικό Εντευκτήριο, τις εκδόσεις του Εντευκτήριου και τις άλλες εκδηλώσεις του. Ο Γιώργος Κορδομενίδης συγκατοίκησε επί χρόνια, θα μας πει πόσα σε λίγο, με τον κύριο Ήμο. Καλησπέρα σας, κύριε Κορδομενίδη.
1: Γεια σας.
0: Πριν από τον κύριο Ήμο συγκατοικήσατε ποτέ σας με ζώα?
1: Όχι.
0: Ποτέ?
1: Δεν είχα ποτέ άλλο κατοικίδιο. Ως παιδί υπήρχε ένα αδέσποτο που γυρόφερνε στην αυλή, στη βεράντα του πατρικού μου σπιτιού για να του δώσουμε φαγητό. Αλλά κάποια στιγμή εξαφανίστηκε.
0: Ναι, όμως μια ευαισθησία και έτσι μια συμπάθεια προς τα ζώα εσείς έχετε, είχατε πάντα.
1: Κοιτάξτε, συγχωρείτε. Συγγνώμη, με βασανίζει μία ίωση.
0: Ναι, ναι.
1: Θα είμαι απολύτως ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Ειδικά για τα σκυλιά είχα μία ήπια φοβία.
0: Ναι.
1: Δεν τα ήθελα πολύ κοντά μου.
0: Ναι.
1: Εκοικειώθηκα κάπως στο σπίτι της καθηγήτριας λαογραφίας Άκης Κυριακίδου Νέστορος.
0: Ναι.
1: Στο σπίτι της οποίας με το σύζυγό της Τέλειο Νέστορα υπήρχε ένα μεγαλόσωμο σκυλί.
0: Ναι.
1: Για τις ανάγκες μιας συνέντευξης για το αφιέρωμα του Εντευκτηρίου τη ζωή και το έργο της, χρειάστηκε να την επισκεφτώ αρκετές φορές για ηχογραφήσεις και μέσα από αυτή τη διαδικασία σιγά σιγά εξοικειώθηκα με τη μικρή απόσταση από ένα σκύλο και μάλιστα μεγαλόσωμο.
0: Ναι, βέβαια. Και πώς μπήκε ο κύριος Ήμο στη ζωή σας?
1: Ο κύριος Ήμο μπήκε από την πίσω πόρτα.
0: Ναι.
1: Ένας φίλος μου ανέβασε στο Facebook ένα σύντομο βίντεο με τρία σκυλάκια που παίζανε σε κάτι σκαλοπάτια, γράφοντας ότι αυτά είναι τρία δέσποτα στην αυλή του εργοστασίου όπου εκείνος εργαζόταν. Και έλεγε ότι προσφέρονται αν κάποιος θέλει και τα λοιπά. Εγώ μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχα σκεφτεί ποτέ να πάρω ένα κατοικίδιο, ούτε είχα αισθανθεί την ανάγκη μιας παρουσίας έστω ζώου στην απολύτως μοναχική ζωή μου. Δεν ξέρω πως και γιατί, χωρίς να το καλοσκεφτώ, του τηλεφώνησα και του είπα θέλω το ένα εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Όταν επιστρέψω από την Αθήνα, γιατί ήμουν στην Αθήνα τότε, θα σε ειδοποιήσω. Δεν ζήτησα ούτε να τα δω και να διαλέξω, ούτε να είναι ασθενικό ή φιλικό, ούτε να με απασχολήσουν τα χρώματα για να διαλέξω κτλ. Τίποτα απολύτως. Μερικές μέρες μετά, με την επιστροφή μου, μου έφερε μέσα σε ένα χαρτόκουτο ένα κουτάβι. Γύρω στους τρεις μήνες ήταν τότε, από ό,τι είπε η εκτενίατρος που το είδε. Με μία κουβερτούλα και ένα κιλό κροκέτες. Λοιπόν, μπήκαμε στο σπίτι. Εγώ δεν ήξερα καθόλου πως αντιμετωπίζουμε ένα σκυλί μικρό. Άφησα το χαρτοκιβώτιο σε κάποιο μέρος μέχρι να συνηθίσω την ιδέα. Αλλά ο κύριος Ήμο, όπως τον ονόμασα αργότερα, βγήκε σε λίγο από το χαρτόκουτο και εγκαταστάθηκε στη γωνία του υπνοδωματίου.
0: Α, τι βρήκε τη θέση?
1: Είχε βρει τη γωνιά του. Ακριβώς. Δεν ήταν έρωτας από την πρώτη ματιά. Σιγά σιγά, και αφού μυρίσαμε ο ένας τον άλλο μερικές μέρες, αρχίσαμε να βρίσκουμε τα πατήματά μας. Και ο Ήμο εξελίχθηκε στον μεγαλύτερο έρωτα της ζωής μου.
0: Ναι, ναι. Νομίζω ότι είσαστε μαζί 10 χρόνια και 6
1: και
0: μήνες.
1: 10 χρόνια. Ναι, ναι. 10 και μισό χρόνια.
0: Μάλιστα. Και είσαστε μαζί, δηλαδή σε δουλειές, οτιδήποτε ήταν δίπλα σας?
1: Κοιτάξτε, εγώ όταν απέκτησα τον Ήμο είχα πια βγει στη σύνταξη από τη δουλειά μου στην Εθνική Τράπεζα.
0: Ναι.
1: Και ήμουν όλη μέρα στο σπίτι και δούλευα.
0: Οπότε λοιπόν, ήταν βολικό.
1: Είτε ήμουν στο σπίτι, είτε έβγαινα για οποιαδήποτε δουλειά από το σπίτι, ο Ήμο ήταν πάντα μαζί μου.
0: Να, να. Το είπα γιατί έχω δει φωτογραφίες από τη σελίδα του κύριου Ήμο,
1: ναι,
0: που έχει στο Facebook, και έτσι υπέθεσα ότι ήταν η σκιά σας ή η σκιά του εσείς.
1: Εγώ
0: ένα
1: είμαι
0: τα δύο.
1: Η σκιά του. Mm. Διότι γνωστοί και φίλοι που μας έβλεπαν μαζί στον δρόμο το πρωί δεν έλεγαν «Γεια σου Γιώργο», έλεγαν «Καλημέρα κύριε Ήμο». Εγώ σαν να μην υπήρχα. Με συγκινεί πάρα πολύ ότι ακόμη και τώρα άνθρωποι που έχουν πολύ καιρό με βλέπουν και μου λένε «Γιατί μόνος?». Mm. Διότι αν κάποιος δεν είναι στο Facebook δεν μπορεί να ξέρει το ατομικό δράμα που έζησα εγώ με τον πρόωρο θάνατο του Ήμο από καρκίνο.
0: Α, καρκίνο έπαθω Ήμο.
1: Είχε τρεις όγκους. Είχε τρεις όγκους.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή η ιστορία με βρήκε εντελώς απροετοίμαστο, γιατί το ζώο ήταν, δεν ήταν 11 ετών. Να. Του παρήχα όση φροντίδα μπορούσα και ήξερα.
0: Να.
1: Και είχα την ψευδέστηση, την ελπίδα, πείτε το όπως θέλετε, ότι είχε μπροστά του μερικά χρόνια ζωής ακόμη.
0: Ευτυχώς
1: δεν επαληθεύτηκε αυτό το αισιόδοξο σενάριο.
0: Ναι. Και άκουσα και την εκπομπή σας φυσικά, την οποία κάνατε λίγο αργότερα, Νοέμβρη νομίζω, κάπου εκεί πρέπει.
1: Όχι, την εκπομπή την έκανα 5 μέρες μετά το θάνατο.
0: Ήταν, ναι, μάλιστα.
1: Δεν ξέρω πώς βρήκα τη δύναμη.
0: Ναι. Είναι σπαρακτικό. Έχω χάσει ζώα φυσικά και ξέρω πάρα πολύ καλά.
1: Είναι απερίγραπτο, κυρία Καπλάνη. Εγώ έκλαψα για το Ήμο όσο δεν έκλαψα για το θάνατο της μάνας μου.
0: Ναι, και είναι και η μέρα σήμερα, οπότε είναι λίγο χειρότερο. Ο Ήμο τι ιδιαίτερο είχε, έχετε καταλήξει ποτέ?
1: Κοιτάξτε,
0: τι ήταν
1: ο
0: αυτό?
1: Ο Ήμο ήταν καταρχάς ένα σκυλί, θα έλεγα έξυπνο. Βέβαια αυτό μπορεί να το πει ο κάθε
0: άνθρωπος που μένει με ζώο,
1: για το κατοικίδιό του. Αλλά συνέβαινε το εξής. Του μιλούσα όλη μέρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, είμαι, πάμε τώρα να μαγειρέψουμε, είμαι τώρα πάμε βόλτα, είμαι πώς σου φαίνεται αυτό, είμαι μη βλέπεις πολύ τηλεόραση, διάφορα. Και με έναν περίεργο τρόπο είχα την αίσθηση ότι με καταλαβαίνει.
0: Ναι.
1: Και επίσης ήταν ένα εξαιρετικά τρυφερό σκυλί. Mm-hmm. Χαβιάρικο μέχρι την ηλικία που αξιώθηκε να ζήσει.
0: Mm-hmm.
1: Κοιμόταν στο κρεβάτι μου. Όχι δίπλα μου, επάνω μου το μισός.
0: Ah, mm-hmm.
1: Έχωνε τη μουσούβα του στη μασχάλη μου.
0: Mm-hmm.
1: Βγαίναμε να περπατήσουμε και ακόμη σε κάποιο ασφαλές περιβάλλον που υπήρχε περίφραξη και τα λοιπά, αν τον άφηνα για λίγο από τον έλεγχό μου, ο Ήμο δεν απομακρυνόταν από μένα πάνω από 1-1,5 μέτρο. Δεν έτρωγε αν δεν είχα φάει πρώτα εγώ.
0: Α, ήταν ένα σκυλί με αρχές.
1: Δηλαδή του έβαζα φαγητό, πήγαινε, το μύριζε και έφευγε. Και αφού τελείωνα το φαγητό μου, έκανα μια μικρή απάτη, τώρα μεταξύ μας μιλάμε, μπορώ να το πω. Έκανα ότι αβιάζω στο δοχείο του φαγητού του κάτι από το πιάτο μου. Μερικές φορές δεν άβιαζα τίποτα. Ας πούμε, όταν είχα φάει όσπρια, τι να βάλω στο ζώο, να φάει φασόλια ή ρεμπίφια? Λοιπόν, ο Ήμος σε 5 λεπτά το είχε καθαρίσει το φαγητό του.
0: Ναι, διότι του είχατε βάλει.
1: Καταλάβατε. Είχαμε πολύ μεγάλο δέσιμο.
0: Ήταν, αυτό ήταν. Κάπως το καταφέρατε και είχατε ένα μεγάλο δέσιμο αυτό το σκύλο. Δεν θα
1: κάποια
0: τολμήσω.
1: Στιγμή που αντιμετώπιζα ένα σοβαρό πρόβλημα προσωπικό, όχι υγείας πάντως, ήμουν όλη μέρα στο τηλέφωνο, φοβερά αγχωμένος και τα λοιπά. Ο Ήμου τις ημέρες εκείνες δεν κουνήθηκε από τον καναπέ, δεν γάβγησε. Δεν ζήτησε τίποτε, ούτε να βγει έξω, ούτε να φαγητό, ούτε τίποτα απολύτως.
0: Έδειξε
1: έναν απίστευτο σεβασμό και κατανόηση σε αυτό το οποίο περνούσα. Ήταν πάρα πολλά τα περιστατικά που μας δέσανε με αυτόν τον τρόπο, αλλά προσπάθησα να σας πω ότι η εξάρτηση του ενός από τον άλλο ήταν αμοιβαία. Δεν ήμουν εγώ που αγαπούσα το σκυλί μου, ήταν και ο Ήμο που αγαπούσε εμένα.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Νομίζω είναι η ιδανική συνθήκη αυτή. Αν και με τα σκυλιά είναι πολύ πιο εύκολο να συμβεί, παρότι με μια γάτα ίσως.
1: Ναι.
0: Τα σκυλιά είναι.
1: Δεν είχα μπει ποτέ σε πειρασμό να πάρω γάτα. Γενικά δεν είχα μπει ποτέ σε πειρασμό να πάρω κατοικίδιο.
0: Αυτό είναι το φοβερό.
1: Το είπα και στην αρχή. Δεν κατάλαβα πώς έγινε αυτό
0: ναι,
1: το πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Και δεν θα τολμήσω να πω αν θα πάρετε κάποιο άλλο.
1: Δεν είμαι έτοιμος.
0: Ναι. Μάλιστα. Είναι λογικό.
1: Περνάνε από το μυαλό μου διάφορες σκέψεις. Μία από αυτές είναι ότι θα ήταν ένα είδος προδοσίας προς τον Δήμο.
0: Ναι. Όπως το βλέπετε εσείς. Δεν είναι
1: προδοσία. Ναι, να δοκιμάσω να τον αντικαταστήσω, ήταν να τον υποκαταστήσω από κάποιο άλλο σκυλί. Και επίσης είναι ακόμη τόσο πρόσφατος, παρότι πέρασαν 9 μήνες από τον θάνατό του. Είναι τόσο πολύ πρόσφατο στα μάτια μου, στην αίσθησή μου, και τόσο οδυνηρό το γεγονός της απώλειάς του, που δεν ξέρω αν μπορώ να διαχειριστώ ξανά μια αρρώστια ή ένα τέλος πάλι.
0: Απολύτως κατανοητό, και ο καθένας πενθεί και στο διάστημα, το χρονικό που θέλει και το υποβάλλει ο εαυτός του.
1: Το μόνο που αισθάνομαι ότι με παρακινεί είναι η σκέψη ότι μπορεί να βοηθήσω.
0: Σωστό.
1: Ναι. Ένα ζώο το οποίο ταλαιπωρείται είτε σε καταφύγιο είτε αλλά δεν έχω βρει την ισορροπία ανάμεσα σε αυτές τις δύο καταστάσεις. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Στην ώρα τους θα γίνουν όλα, κύριε Κορδομενίδη, είμαι απόλυτο σίγουρη.
1: Αισθάνομαι ευγνωμοσύνη τη ζωή γιατί μου δώρισε αυτό το υπέροχο πλάσμα και ζήσαμε 10.5 χρόνια μέσα σε αμοιβαία λατρεία και αφοσίωση. Αυτό ήταν ένα εξαιρετικά πολύτιμο δώρο για μένα. Το οποίο μάλιστα προέκυψε εντελώς απροσδόκητα.
0: Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί έβλεπα κατά καιρούς, ανεβάζετε κάποιες γατοαπικίες στις οδούς Βόλου, ας πούμε, μια φοβερή φωτογραφία.
1: Δεν έχω καμία αντιπάθεια για τις γάτες.
0: Ναι, αλλά δεν θα τις αποφασίζατε να γίνετε συγκάτοικοι.
1: Νομίζω πως όχι. Και ίσως ένας λόγος που ασυνείδητα ή στο υποσυνείδητό μου φοβόταν ήταν οι τρίχες. Αλλά ο Ήμο μαδούσε πάρα πολύ.
0: Οπότε. Αυτό δεν το γλιτώσα.
1: Στην πραγματικότητα δεν γλίτωσα δηλαδή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Κορδομενίδη, να είστε καλά. Να τον θυμάστε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
0: Καπλάνη.
1: Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.

καρδιά. Πως όλα τέλειωσαν, τίποτα πια δεν μένει. Στα μάτια πια δεν με κοιτάς και έχω ένα φόβο στην καρδιά. Πως όλα τέλειωσαν, τίποτα πια δεν

ένα παραμυθάκι να γλυκαθούμε πριν σας αφήσω. Υπάρχει ένας ιαπωνικός μύθος. Οι Ιάπωνες αγαπάνε τις γάτες και τις θεωρούν και τυχερά ζώα. Υπάρχει λοιπόν ένας μύθος σχετικά με τις γάτες που φεύγουν από το σπίτι τους και μετά δεν ξέρουν πώς να επιστρέψουν. Σύμφωνα με αυτόν λοιπόν, αν απευθυνθείς τις γάτες της γειτονιάς σου που ζουν αδέσποτες στο δρόμο, αν τους μιλήσεις όπως θα μιλούσες οποιονδήποτε άνθρωπο, αν τους πεις το όνομα της γάτας σου που έχασες, τους την περιγράψεις, τους εξομολογηθείς πόσο πολύ την αγαπάς και πόσο σου λείπει και πόσο πολύ θέλεις να τη δεις να επιστρέφει και πάλι σε σένα, αν λοιπόν τους δώσεις και τη διεύθυνση του σπιτιού σου, τότε οι αδέσποτες γάτες, λέει, της γειτονιάς θα συνεργαστούν όλες μαζί και θα ψάξουν να βρουν τη δική σου γάτα. Λέγεται πως κάθε φορά που μια χαμένη γάτα βρίσκει το δρόμο της επιστροφής, είναι γιατί οι γάτες του δρόμου ένιωσαν τη στενοχώρια σου και συνεργάστηκαν όλες μαζί για να στη βρουν.

έρχονται τα πιο ενδιαφέροντα πολιτιστικά νεότερα της εβδομάδας που ξεκινάει αύριο. Η Ιωάννα Ταραμπίκου θα σας τα πει σε λίγο. Η Σίση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, ο Θάνος Τσιμέκας ρύθμισε τον ήχο. Χρόνια πολλά στις μαμάδες, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Το Ιράν απέστειλε την απάντησή του στην Αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Ιρνα. Το σχέδιο που διαβιβάστηκε μέσω του Πακιστάν επικεντρώνεται σε αυτή τη φάση στον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και ειδικότερα στον Λίβανο, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωση στην Τεχεράνη. Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Τενερίφη η επιχείρηση απομάκρυνσης των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους μετά την έξαρση Χανταϊού. Οι πρώτοι που αποβιβάστηκαν ήταν οι Ισπανοί επιβάτες και μέλος του πληρώματος, οι οποίοι έφτασαν ήδη στη Μαδρίτη για καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο. Μέσω του αεροδρομίου του Αϊντχόβεν, με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας, θα μεταφερθεί στη χώρα μας και ο Έλληνας επιβάτης για να τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών. Το αεροπλάνο C-130 θα προσγειωθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και ακολούθως ο επιβάτης του Χόντιους θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Ο Έλληνας πολίτης είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση υγείας, ωστόσο για προληπτικούς λόγους θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα. Στη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας και στην δυνατότητα της χώρας να εξάγει καθαρή ενέργεια αλλά και στις υποδομές στην περιφέρεια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Θέτει ως στόχο η Ελλάδα το 2027 να πάψει να έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ και κάνει αναφορά στην προορή αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας ότι όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας. Αναφορά κάνει και στις απάτητες παραλίες της χώρας αλλά και στους μικροδορυφόρους που διαθέτει πλέον η χώρα. Για τους δορυφόρους περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο earthnews.gr όπου έχουν αναρτηθεί και οι πρώτες φωτογραφίες. Πολιτική αλλαγή με αιχμή το κράτος δικαίου, ζήτησε από το Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή συνεντεύξης του πρώην πρόεδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Κωνσταντίνου Μενουδάκου και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Όπως είπε, στις επόμενες εκλογές απαιτείται πολιτική και ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ποιότητα της δημοκρατίας. Την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία χαρακτήρισε το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού πρόχειρο εξέλ δράσεων Υπουργείων, υποστηρίζοντας ότι αποσιωπώνται ζητήματα όπως η ακρίβεια και οι εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΚΕΠΕ και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κριτική άσκησε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, σημειώνοντας ότι η οικονομική σταθερότητα που επικαλείται η κυβέρνηση αφορά, όπως αναφέρει, την ενίσχυση των κερδών των ομίλων και όχι την βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών. Στη σύλληψη ενός 58χρονου προχώρησε η αστυνομία μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 11.30 το πρωί ο άνδρας πυροβόλησε με αυτόματο όπλο τύπου Uzi μια γυναίκα, τραυματίζοντάς την στον τράχυλο, την ομοπλάτη και την κάτω γνάθο. Η 42χρονη αρχικά μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική και στη συνέχεια διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Ο δράστης συνελήφθη στο σημείο, ενώ κατά πληροφορίες βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 13 έως 25. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. More.com

Απόγευμα Κυριακής, 10 Μαΐου, μια σπουδαία ημέρα. Μια ημέρα αφιερωμένη στη μητέρα. Χρόνια πολλά στις μητέρες όλου του κόσμου, υπόκληση στο μεγαλείο αυτής της μοναδικής αγάπης. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio από τους 105,8. Μας ακούτε επίσης και στην πλατφόρμα την Earth Echo. Όπως επίσης μπορείτε να στείλετε και μηνύματα μέσω Viber. Γράφτε το μήνυμά σας και αποστολή Earth News Radio, δύο λέξεις λατινικοί χαρακτήρες. Τον ηχορυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας, στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ταραμπίκου. Η πόλη έξω, λαμπερή, ετοιμάζεται για τις βραδινές διαδρομές της. Μικρές ραδιοφωνικές στάσεις στην καλλιτεχνική επικαιρότητα, σε ό,τι συμβαίνει αλλά και σε ό,τι πρόκειται να γίνει. Θέατρο, μουσική, χορός, εκθέσεις, το μενού της πόλης έξω.

0: Όχι τυχαία η γαλλική μουσική ατμόσφαιρα, καθώς θα κατηφορήσουμε μέχρι την Πλάκα στο θέατρο Μπέλος, εκεί όπου ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη το έργο της Ελένης Μποζάλα και της Σοφιάνας Θεοφάνους, Βακαμποντάζ, το οποίο σημαίνει περιπλανήσεις. Η κυρία Ελένη Μποζά, μετά από αρκετά μεγάλη απουσία στο θέατρο, επέστρεψε στη σκηνή του θέατρου Μπέλος και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μποζά. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μία παράσταση performance, μία παράσταση για τη γυναίκα που βρίσκει καταφύγιο σε ένα θέατρο κάπου στην αγκαλιά μιας μεγάλης πόλης. Πόσο αυτοβιογραφικό είναι αυτό, κυρία Μποζά?
1: Έχει πολλά προσωπικά κομμάτια μέσα, αλλά ελπίζω να αγγίξει ένα θέμα που αφορά σε όλους μας.
0: Ναι, γιατί μιλάτε για την... δεν την είδα ακόμα την performance, αλλά μιλάτε για την πραγματική ταυτότητα μιας γυναίκας, ναι.
1: Ναι, μιλάω... η παράσταση αυτή την έχουμε κάνει στην ουσία για μια γυναίκα καλλιτέχνη, mm-hmm. έναν άνθρωπο που κοντεροχτυπιείται με τον εαυτό της μέχρι να ανακαλύψει και να αποδεχτεί την πραγματική της ταυτότητα και να μπορέσει να διορτάσει. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα της αποδοχής του εαυτού, ναι. και το πόσο πολύ συγκρουόμαστε με τον εαυτό μας σε σχέση με τα κοινωνικά πρότυπα, ώστε να αποδεχτούμε το ποιοι πραγματικά είμαστε, που δεν αφορά μόνο ούτε τη γυναίκα ούτε τον καλλιτέχνη, αφορά σε όλους μας κάθε μέρα.
0: Και όχι μόνο αυτό, το να ψάξουμε και να βρούμε ποιες πραγματικά είμαστε, μιας και μιλάμε για τη γυναίκα, βοηθά τόσο πολύ να ξεφύγουμε από μια περσόνα που όλοι μας, όλες μας, λίγο πολύ έχουμε φτιάξει από τα μικρά τα μας.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Πώς αναγκαζόμαστε να ντύνουμε τον εαυτό μας σε σχέση με τις πραγματικές μας ανάγκες που μπορεί να είναι τελείως άλλες.
0: Ακριβώς.
1: Και ακόμα περισσότερο όταν μια γυναίκα ασχοληθεί τελικά με την τέχνη, πόσο και εκεί επισυμβαίνει ακόμα περισσότερο αυτό το πράγμα. Οπότε αισθάνθηκα ότι πρέπει, πώς ξεφυγίζεις ένα κρεμμύδι μέχρι να βρεις την καρδιά του. Αισθάνθηκα ότι είναι η ώρα να το κάνω αυτό και στην ουσία να ανοίξει και ένας δημόσιος διάλογος για τα όλα όσα έχουμε βιώσει όλοι μας.
0: Δεν αφορά μόνο τις γυναίκες φυσικά, γιατί όλοι λίγο πολύ ζούμε πίσω από μία περσόνα. Αλλά νομίζω για μας τις γυναίκες είναι ένας λόγος περισσότερο, γιατί και ο τρόπος που μεγαλώσαμε είναι πολύ διαφορετικός.
1: Είναι πολύ διαφορετικός, πατριαρχία καλά κρατεί, η οποία στην ουσία είναι και ένα εμπόδιο στο να βρεις τον εαυτό σου πραγματικά, τη δύναμή σου, την ευαλωτότητά σου, ποιος πραγματικά είσαι σαν γυναίκα άνθρωπος.
0: Έτσι. Λοιπόν, ξεκινήσατε την 5η, 7 του μήνα,
1: ναι,
0: και θα είσαστε μέχρι τέλος 28 του Μαΐου, τις 5ης, έτσι. Πείτε μου λιγάκι και τους υπόλοιπους συντελεστές.
1: Είναι μια πλειάδα φιλενάδων μου, είμαστε
0: τι
1: όλες
0: ωραίο.
1: Γυναίκες. Είναι στο κείμενο μαζί, το γράψαμε με τη Σοφιάνα Θεοφάνου. Στη σκηνοθεσία τη μοιραζόμαστε με τη Θωμαίδα Τριανταφυλλίδου. Η καρτική επιμέλεια έχει κάνει Μυρτό Σταμπούλου και φωτισμού η Μελίνα Μάσχα.
0: Γυναικεία υπόθεση λοιπόν.
1: Γυναικεία υπόθεση.
0: Οι περιπλανήσεις.
1: Οι περιπλανήσεις είναι μια γυναικεία υπόθεση που ελπίζουμε ότι...
0: Θα κουμπίσει, αφορά όλους τελικά.
1: Ναι, αφορά όλους και ότι έχει το απαιτούμενο χιούμορ για πράγματα με τα οποία έχουμε κονταροχτυπηθεί όλοι.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τι ώρα, τι ώρα ξεκινούν?
1: 9
0: η ώρα στο θέατρο Μπέλος.
1: Ναι,
0: σε ένα υπέροχο θέατρο. Υπέροχο θέατρο σε υπέροχη τοποθεσία στην Πλάκα. Και Κρόπος 1. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Μποζά. Καλώς ήρθατε και πάλι στις θεατρικές σκηνές.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

τα δευτερότριτα, τα θεατρικά δευτερότριτα, ακόμα και μέσα στο μήνα Μάιο, αγαπιούνται από το θεατρικό κοινό και έχουν και πρεμιέρες. Λοιπόν, αύριο στο θέατρο Χώρος, Δεσποινής Τζούλια του Αύγουστου Στρίντμπεργκ, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Χώρος στο Βοτανικό. Η Δεσποινής Τζούλια θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα της ευρωπαϊκής δραματουργίας. Το έργο εξερευνά τη σύγκρουση μεταξύ επιθυμίας, κοινωνικής θέσης, φύλου και εξουσίας κατά τη διάρκεια μιας νύχτας. Μία νύχτα λοιπόν, μία νύχτα γιορτής, όπου δημιουργείται ένα πεδίο απογύμνωσης. Η Τζούλια, κόρη αριστοκρατικής οικογένειας, έλκεται επικίνδυνα από τον Ζαν, τον υπηρέτη του σπιτιού. Ανάμεσά τους, η Κριστίν παρακολουθεί, αφού γκράζεται και μετρά τις συνέπειες. Αυτό που αρχίζει ως παιχνίδι έλξης, εξελίσσεται σε αμήλικτη αναμέτρηση δύναμης, φύλου και τάξης. Και κανένας δεν βγαίνει αλόβητος. Σε μια νέα σκηνική εκδοχή, όπου την σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιάννης Τσορτέκης, η μετάφραση είναι του Ερίκου Μπελιέ και πρωταγωνιστούν Έλενα Μαυρίδου στο ρόλο της Τζούλιας, Γιάννης Τσορτέκης στο ρόλο του Ζαν και Νεκταρία Γιαννουδάκη στο ρόλο της Κριστίν. Από αύριο λοιπόν και κάθε Δευτέρα και Τρίτη μέχρι τέλος του μήνα στο θέατρο Χώρος Πραβείου 6 στο Βοτανικό, Δεσποινής Τζούλια του Αύγουστου Στρίνμπεργκ, με την σκηνοθετική υπογραφή του Γιάννη Τσορτέκη. Αύριο και μεθαύριο για δύο μόλις παραστάσεις στο θέατρο Άνεσης παρουσιάζεται το έργο, η παράσταση «Η Επιταγή». Ένα έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα της περίοδου της κατοχής. Σε κείμενο και σκηνοθεσία της Φωτεινής Νταφοπούλου, η παράσταση εστιάζει στην προσωπική ιστορία της Εύας, μιας γυναίκας που βίωσε τη βαρβαρότητα του πολέμου και τις δοκιμασίες της καταναγκαστικής εργασίας σε στρατόπεδο της Βιέννης. Στη σκηνή συναντώνται δύο ηλικίες της ίδιας γυναίκας, η νεαρή Εύα που βιώνει τη βία ενηλικίωση μέσα στον πόλεμο και η ηλικιωμένη Εύα που πολλά χρόνια αργότερα καλείται να αναμετρηθεί ξανά με το παρελθόν της. Αύριο και μεθαύριο η επιταγή στο θέατρο Άνεσης, μια παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Φωτεινής Νταφοπούλου, ερμηνεύουν Μάρο Χαραλαμπίδου και Χρύσα Ρώμα.

News Radio 105,8 και η εβδομάδα που έρχεται κρύβει εκπλήξεις. Θέατρο, μουσική, εκθέσεις, πραγματικά για κάθε γούστο. Και πάμε στο θέατρο Rabbit Hole εκεί, όπου την Τετάρτη παρουσιάζεται το έργο του Γιώργου Σίμωνα «Εγυμνιστέ». Και να διορθώσω, δεν είναι Τετάρτη, είναι στις 15 Μαΐου, το οποίο σημαίνει ότι είναι Πέμπτη.

Παρασκευή είναι το Βρήκα, εγυμνιστέ λοιπόν του Γιώργου Σίμωνα στο Rabbit Hole, μια παράσταση όπου έχει αντλεί το έργο την έμπνευσή του από την κωμωδία του Oscar Wilde και προσεγγίζει το όνειρο της μη συμβατικής ζωής. Η υπόθεση έχει ως εξής: δύο ηλικιωμένες κυρίες συναντούν τυχαία δύο μεσήλικες άνδρες, γυμνιστές, σε παραλία όπου σκοπεύουν να κάνουν μπάνιο. Η γνωριμία αυτή φέρνει τους χαρακτήρες αντιμέτωπους με επιθυμίες, φόβους και την ανάγκη για αγάπη και συντροφικότητα. Στη συγκεκριμένη παράσταση, οι τέσσερις ρόλοι ερμηνεύονται από δύο ηθοποιούς. Κάπως έτσι λοιπόν υπάρχει και περισσότερο χιούμορ και αναδεικνύεται η σημασία της φιλίας. Εγυμνιστέ λοιπόν από την Παρασκευή και ως τα τέλη Μαΐου, στις 31 Μαΐου, στο Rabbit Hole. Το έργο είναι του Γιώργου Σίμωνα, η σκηνοθεσία της Τόνια Σαράλη. Παίζουν Γιώργος Τζαβάρας και Γιώργος Σίμωνας από την Παρασκευή μέχρι τέλος του μήνα στο θέατρο Rabbit Hole.

Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη performance το Σάββατο που μας έρχεται. Στο θέατρο Νους παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο κοινό της Αθήνας ο διεθνώς καταξιωμένος καλλιτέχνης Γιάν Μαρούσιτς, ο οποίος παρουσιάζει την performance Αγκάκουα. Τι είναι όμως το Αγκάκουα? Το Αγκάκουα αποτελεί μια τελετουργική performance αντοχής που εστιάζει σε μια σχεδόν εξαφανισμένη πολιτισμική ταυτότητα. Ο όρος Αγκάκουα χρησιμοποιείται από ηθαγενείς πληθυσμούς της Βόρειας Αμερικής για να περιγράψει πρόσωπα που ενσωματώνουν το αρσενικό και το θηλυκό στοιχείο σε ένα σώμα. Για αιώνες τα πρόσωπα αυτά κατήχαν ενεργό, συχνά πνευματικό ρόλο στις κοινότητές τους. Τώρα με την άφιξη των Ευρωπαίων απίκων, οι Αγκάκουα στοχοποιήθηκαν βία και εξοντώθηκαν στο πλαίσιο της ευρύτερης απικιακής καταστολής. Η ιστορία τους όμως επιβιώνει σήμερα ως μια σιωπηλή αλλά επίμονη μνήμη. Η παράσταση απευθύνεται σε κοινό άνω των 18 ετών, σύλληψη και performance. Γιάν Μαρούσιτς, Αγκάκουα, το Σάββατο στις 9:30 στο θέατρο Νους.

Και πάμε να δούμε ποιο είναι το μουσικό τοπίο της εβδομάδας που έρχεται και ξεκινάμε. Στις 13 Μαΐου, Ευανθία Ρεμπούτση, Κάρης Δαβαράκης, τα τραγούδια μας στο Θέατρο Παλάς. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα και ο Άρης Δαβαράκης παρουσιάζουν αυτή τη μουσική παράσταση «Τα τραγούδια μας» με τραγούδια από τη συνεργασία τους. Συμμετέχουν Εριέτα Μανούρη, Νίκος Μερτζάνος, Στέλιος Θεοδόρου. Ειδικός προσκεκλημένος ο Γιάννης Κότσιρας που θα ερμηνεύσει την Αλεξάνδρεια. Την Τετάρτη λοιπόν στις 9 η ώρα το βράδυ στο Θέατρο Παλάς, Ευανθία Ρεμπούτσικα και Άρης Δαβαράκης.

χορό στην Τετάρτη στην Εθνική Λυρική Σκηνή με τη Χρυσή Εποχή του Κωνσταντίνου Ρίγου. Η Χρυσή Εποχή, αφού περιόδες σε Ελλάδα και εξωτερικό, έρχεται στην Εθνική Λυρική Σκηνή και να πούμε ότι το έργο αυτό αποτελεί ένα mixtape της πορείας του Κωνσταντίνου Ρίγου, όπου συνδυάζονται ηρωνία και νοσταλγία με κλαμπ ατμόσφαιρα, ηλεκτρονική χορευτική μουσική και βεβαίως εντυπωσιακούς φωτισμούς. Στη σκηνή συμμετέχουν 16 χορευτές και παρουσιάζονται πρωτότυπες μουσικές επιλογές από κλασικά έργα έως ελληνικά τραγούδια και ροκ επιτυχίες. Το έργο υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σύλληψη, χορογραφία, σκηνικό, επιλογή τραγουδιών, Κωνσταντίνος Ρίγος. Μουσική, Θοδωρής Ρέγκλης. Η Χρυσή Εποχή λοιπόν του Κωνσταντίνου Ρίγου την Τετάρτη στις 9 η ώρα στην Εθνική Λυρική Σκηνή.

Και βεβαίως μην παραλείψουμε την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, όπου την Τρίτη το βράδυ στο θέατρο Ολύμπια παρουσιάζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Μιχάλη Οικονόμου, η ορχήστρα θα ερμηνεύσει το Τρίτο Κονσέρτο για πιάνο και την Τρίτη Συμφωνία. Στις 8:30 ξεκινάει η συναυλία Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ την Τρίτη το βράδυ στο θέατρο Ολύμπια.

Διαφορετικό μουσικό κλίμα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Παρασκευή, Μάνος Χατζηδάκης, ο μεγάλος ερωτικός 15 Εσπερινή. Δύο λοιπόν από τα πλέον εμβληματικά έργα του Μάνου Χατζηδάκη παρουσιάζονται την Παρασκευή το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Στο μεγάλο ερωτικό τραγουδούν ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Μαρία Κοστράκη, ενώ διευθύνει ο Λουκάς Καρυτινός. Συμμετέχει η Χοροδία Δωματίου Αθηνών. Το σχεδιασμό του φωτισμού υπογράφει Ελευθερία Ντεκό. Την Παρασκευή το βράδυ, Μάνος Χατζηδάκης, μεγάλος ερωτικός, 15 Εσπερινή στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιώργου Χατζηδάκη. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Μαρία Κοστράκη ερμηνεύουν, ενώ την ορχήστρα διευθύνει ο Λουκάς Καρυτινός.

Και αν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών έχουμε την μουσική παρουσία του Μάνου Χατζηδάκη, στο Λυκαβητό έχουμε την Patti Smith Orchestra. Παρασκευή βράδυ στο θέατρο του Λυκαβητού στις 8.30 η Patti Smith, εμβληματική μορφή της παγκόσμιας ροκ σκηνής, εμφανίζεται με για μία και μοναδική συναυλία, Patti Smith Quartet. Το πρόγραμμα προφανώς περιλαμβάνει όλα τα αγαπημένα της τραγούδια και η βραδιά προβλέπεται να ξεχωρίσει για την ιδιαίτερη και ποιητική ατμόσφαιρα που έχει η μουσική και η ερμηνεία της Patti Smith. Patti Smith Quartet στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού την Παρασκευή το βράδυ στις 8.30.

Λοιπόν, για να κάνουμε, να ρίξουμε μία ματιά στην εβδομάδα που έρχεται, πώς θα μπορούσαμε να είχαμε να σχεδιάσουμε εικαστικούς περίπατους? Πραγματικά ο Μάιος είναι ένας μήνας κατεξοχήν που αγαπά τα εικαστικά και μήνας εκθέσεων. Να ξεκινήσουμε με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκεί που παρουσιάζεται η πρώτη ατομική έκθεση της Αμερικανίδας Μπάρμπαρα Κρούγκερ στην Ελλάδα, μία καλλιτέχνηδα που σχολιάζει με κριτική ματιά τη σύγχρονη κουλτούρα μέσα από τα έργα της που συνδυάζουν την εικαστική με την γραπτή γλώσσα. Η έκθεση έχει τον τίτλο «Άτιτλο. Περηφάνεια και περιφρόνηση». Περιλαμβάνει 13 νέα έργα μεγάλης κλίμακας, ειδικά σχεδιασμένα για το δημόσιο χώρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάλιστα, στον πυρήνα της έκθεσης βρίσκεται η τοιχογραφία μήκους 90 μέτρων στο κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, όπου αποτυπώνεται με αιχμηρό τόνο η φράση «Πρόσεξε τη στιγμή που η περηφάνεια γίνεται περιφρόνηση». Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η έκθεση της Μπάρμπαρα Κρούγκερ, άτιτλο «Περηφάνεια και περιφρόνηση».

στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Ο σημαντικός Έλληνας καλλιτέχνης Γιάννης Ψυχοπαίδης έκανε την εμφάνισή του στο οικαστικό προσκήνιο μέσα στο κλίμα φιλελευθερισμού της δεκαετίας του 60, ως εξέχον μάλιστα μέλος της ομάδας των νέων Ελλήνων ρεαλιστών. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή χαρτογραφεί την καλλιτεχνική του πορεία από το 1962 έως σήμερα μέσα από περίπου 70 έργα. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι πρόκειται για έργα που ο ίδιος ο καλλιτέχνης επέλεξε να κρατήσει στην ιδιωτική του συλλογή και αυτό δείχνει μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τις επιλογές του. Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης, στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, Μανώλης Μπίτσος, «Μετέωρες ελπίδες». Το έργο του Μανώλη Μπίτσου εντάσσεται στη σύγχρονη ευρωπαϊκή αφαίρεση. Κεντρικό σημείο αναφοράς της έκθεσης αποτελεί η θάλασσα. Η έκθεση αναπτύσσεται ως ένα ενιαίο περιβάλλον, όπου τα έργα συνδέονται μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα μοναδικό πεδίο εμπειρίας. Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, Μανώλης Μπίτσος, «Μετέωρες ελπίδες». Μουσείο Μπενάκη, στο εργαστήριο Γιάννη Παπά, αναπλάθοντας τη μοίρα. Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται σύγχρονες γλυπτικές προσεγγίσεις από φοιτητές της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών που προέρχονται από τα εργαστήρια Μαρμαροτεχνίας, Κεραμικής Γυψοτεχνίας και το 13ο εργαστήριο Ζωγραφικής, ενώ συμμετέχουν φοιτητές της Ανωτέρας Σχολής Καλών Τεχνών Μαρμαροτεχνίας, Πανόρμου Τίνου. Και έτσι δημιουργείται ένας δυναμικός διάλογος ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Τέλος, στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, η έκθεση «Χώμα», μια έκθεση που παρουσιάζει έργα σύγχρονων Ελλήνων οικαστικών, αποτυπώνοντάς το μέσα από κεραμικά. Παρουσιάζεται το τοπίο της ελληνικής κεραμικής σήμερα με συμμετοχές από τη Βόρεια Ελλάδα ως την Κρήτη και από τη Θεσσαλία ως τις Κυκλάδες, την Αθήνα και την Έγινα. Πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης οικαστικής κεραμικής και γλυπτικής. Τίτλος της «Χώμα» πραγματοποιείται στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.

Και έτσι καθώς πλησιάζει 8 το ρολόι, θα δώσουμε τη θέση μας στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και το Γιώργο Καριωτάκη. Αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής, μια πολύ καλή εβδομάδα που ξεκινά σε λίγες ώρες. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση και την αποστολή της στις Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσε πακιστανός κυβερνητικός αξιωματούχος που συμμετέχει στις συνομιλίες. Νωρίτερα έγινε γνωστό από τα ιρανικά μέσα ότι το Ιράν απέστειλε την απάντησή του στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Το σχέδιο που διαβιβάστηκε μέσω του Πακιστάν επικεντρώνεται σε αυτή την φάση στον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και ειδικότερα στον Λίβανο, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης στην Τεχεράνη. Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει τελειώσει διότι χρειάζεται ακόμη να πάρουμε από το Ιράν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS. Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Τενερίφη η επιχείρηση απομάκρυνσης των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους μετά την έξαρση Χανταϊού. Σύμφωνα με μια από τις τελευταίες εξελίξεις, ένας από τους 5 Γάλλους επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο και επέστρεψαν νωρίτερα σήμερα στην πατρίδα τους εμφανίζει συμπτώματα του Χανταϊού. Οι πρώτοι που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο ήταν οι Ισπανοί επιβάτες και μέλος του πληρώματος, οι οποίοι έφτασαν ήδη στη Μαδρίτη για καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο. Μέσω του αεροδρομίου του Αϊντχόβεν, με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας, θα μεταφερθεί στη χώρα μας και ο Έλληνας επιβάτης για να τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών. Το αεροπλάνο C-130 θα προσγειωθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και ακολούθως ο επιβάτης του Χοντίου θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Ο Έλληνας πολίτης είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση υγείας, ωστόσο για προληπτικούς λόγους θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα. Στην στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας και στη δυνατότητα της χώρας να εξάγει καθαρή ενέργεια αλλά και στις υποδομές στην περιφέρεια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Θέτει ως στόχο η Ελλάδα το 2027 να πάψει να έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ και κάνει αναφορά στην πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας ότι όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας. Αναφορά κάνει και στις απάτητες παραλίες της χώρας αλλά και στους μικροδορυφόρους που διαθέτει πλέον η χώρα. Πολιτική αλλαγή με αιχμή το κράτος δικαίου ζήτησε από το Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή συνεντεύξης του πρώην Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Κωνσταντίνου Μενουδάκου και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Όπως είπε, στις επόμενες εκλογές απαιτείται πολιτική και ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ποιότητα της δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία χαρακτήρισε το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού πρόχειρο εξέλ δράσεων Υπουργείων, υποστηρίζοντας ότι αποσιωπώνται ζητήματα όπως η ακρίβεια και οι εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κριτική άσκησε για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, σημειώνοντας ότι η οικονομική σταθερότητα που επικαλείται η κυβέρνηση αφορά, όπως αναφέρει, την ενίσχυση των κερδών των ομίλων και όχι την βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών. Για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του συνελήφθηκε και κατηγορείται ένας 30χρονος από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου Ηρακλείου Κρήτης. Η 28χρονη εντοπίστηκε από την αστυνομία κατόπιν ενημέρωσης στο οδόστρωμα της περιφερειακής οδού Παντάνασης Ροδιάς, εμόφυρτη με τραύματα στο κεφάλι. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 30χρονος παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά με το όχημά του την σύζυγο και μητέρα των τριών ανήλικων παιδιών τους, 7, 3,5 ετών και ένα βρέφος 2,5 μηνών, που βρίσκονταν μάλιστα μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας. Η 28χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Παγνί, όπου και εισήχθη στο τμήμα νευροχειρουργικής κλινικής, ενώ σε βάρος του 30χρονου σχηματίστηκε δικογραφία. Η πολεμική αεροπορία γιόρταζε σήμερα, Κυριακή 10 Μαΐου, τα 95 χρόνια της ως ανεξάρτητου κλάδου των ενόπλων δυνάμεων, με ένα εντυπωσιακό air show που έλαβε χώρα στην παραλία του Φλίσβου. Πλήθος κόσμου προσήλθε από νωρίς το απόγευμα για να δει από κοντά το σύνολο των αεροπορικών μέσων της πολεμικής αεροπορίας με εντυπωσιακούς σχηματισμούς αεροσκαφών που γέμισαν τον Αττικό ουρανό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 25. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις, 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
5: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 26 Μαΐου. more.com.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Στη σέντρα η Μπαλαδόρη της Κυριακής. Η βραδινή Μπαλαδόρη εδώ κάθε Σάββατο και Κυριακή ξετυλίγουμε παρέα το κουβάρι της αθλητικής ενημέρωσής σας.

Στην κονσόλα των ήχων ο Χάρης Κουτουλογέννης και στην επίθεση εδώ, φουλ επίθεση μέχρι τις 10, θα πάμε με τον Δημήτρη Καϊμά και τον Τάσο Επιτρόπου.

0: με φορτώσει με να παρακολουθεί ταυτόχρονα και τα δύο παιχνίδια από δύο μόνιτορ, δεν είναι σε εξέλιξη.
1: Δεν με χαλάει, έτσι.
0: Δεν σε χαλάει, ναι, καλά, εννοείται. Βλέπεις, μπαλίτσα βλέπεις. Από την άλλη, η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και τα δύο παιχνίδια. Είναι συναρπαστικά, με πολύ πάθος, γιατί κρίνονται και πολλά, έτσι. Ίσως αυτή η αγωνιστική να καθορίσει και τον πρωταθλητή και ενδεχομένως κάποιος να πάρει και προβάδισμα ή τέλος πάντων να μην ξεκαθαρίσει και τι θα γίνει και με τη δεύτερη θέση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Στο μεταξύ, αν η West Ham λέω, η Αστον Βίλα τερματίσει την τέταρτη θέση, κατακτήσει και το Europa, αυτό αυτομάτως σημαίνει για τον Ολυμπιακό, αν τερματίσει στη δεύτερη θέση, ότι θα κερδίσει και μια θέση επιπλέον και θα μπει στα play-offs του Champions League, που σημαίνει ότι στη χειρότερη, σε περίπτωση αποκλεισμού, θα πάρει θα εξασφαλίσει league face, είτε του Europa είτε φυσικά του Champions League. Αυτά όλα είναι όμως για την επόμενη μέρα. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και οι δύο αναμετρήσεις. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0 και Παναθηναϊκός, συγγνώμη, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0, και είμαστε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και στις δύο αναμετρήσεις. Ξεκινήσαμε την εκπομπή φυσικά με Δημήτρη Μητροπάνο, «Μάνα που ζω», αφιερωμένο στις μητέρες όλου του κόσμου. Μέρα της μητέρας σήμερα. And if we said a prayer, και μόλις τώρα η ΑΕΚ σημείωσε γκολ με τον... Όχι, κάτι υπάρχει. Ο Βάργα, για offside το έχει σηκώσει. Θα το δούμε τώρα σε replay και θα σε ενημερώσουμε. Μια κεφαλιά του Βάργα είναι. Δεν είδα κάποια παράβαση. Βεβαίως, offside έχει σηκώσει το χέρι. Ζητάει offside και τσεκάρεται. Τους λέει ότι τσεκάρεται κιόλας. Ο βοηθός έχει δείξει offside. Αυτό θα το δούμε τώρα αμέσως. Τώρα φαίνεται ότι ενδεχομένως να είναι offside, αλλά τώρα από το μάτι της βελόνας θα αποφασίσει φυσικά το VAR και η τεχνολογία δίνεται.
1: Είναι το λεγόμενο βαρύσιο πέναλτι, βαρύσιο offside.
0: Εντάξει, άμα είναι offside, είναι offside. Ναι. Αλλά το offside δεν μπορούμε να το αφισβητήσουμε κιόλας. Το πώς κρίνουμε.
1: Όχι, δεν το είπα. Λέω το VAR αυτό είναι. Αυτό είναι.
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι κανονικό το goal, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα. Από την Αγία Παρασκευή, εμείς νομίζω ότι ο υπεύθυνος της τεχνολογίας εκεί θα δει καλύτερα. Ακούσαμε λοιπόν το Μητροπάνο, τώρα ακούμε ένα τραγούδι ιδιαίτερα αφιερωμένο του Elvis Presley, ένα αγγλικό τραγούδι για τις αναμνήσεις της μητέρας, όπως λέει, που αξίζει τον κόπο. Φυσικά αυτός δεν είναι Elvis Presley, έχουμε αλλάξει τραγούδι, είναι ο Αζναβούρ που μιλάει για τη μαμά. Περιμένουμε βεβαίως την απόφαση των διαιτητών.
1: Offside.
0: Ο Βάρκας είναι ο πίσω, όχι ο 37.
1: Δεν έχει σημασία. Εντάξει, νομίζω υπάρχει και δύο παιδιά.
0: Θα το δούμε. Ναι, εντάξει. Καλά, δύο. Ο ρόλος παίζει ρόλο αυτός που κάνει την εκτέλεση. Είναι οριακό σίγουρα. Γι' αυτό και όλη η συζήτηση τώρα θα το

0: Ημίχρονο στο Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι στο 0-0. Ακόμη περιμένουμε.
1: Για offside είναι πολύ ωραίο πάντως, έτσι.
0: Ναι,
1: το offside ήταν σε δευτερόλεπτα.
0: Προφανώς είναι πολύ ωριακό. Όχι, έδωσε offside. Έδωσε offside, τελείωσε. Άλλη μια ευκαιρία για την ΑΕΚ, η οποία τελικά δεν καρποφόρησε. Πολύ ωραίο το γκολ πάντως που έβαλε ο Μάρκ. Απόδειξε ότι είναι καλός κεφαλός φεριστής.

Μία από τις κορυφαίες φωνές παγκοσμίως, Αζαβούρ, θρύλος της παγκόσμιας μουσικής, θα έλεγα. Τραγουδάει για τη μητέρα. Et tous les hommes ont eu six

0: Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, μπήκαμε φουριόζοι περιμένοντας να τελειώσουμε τα πρώτα ημίχρονα για να ξεκινήσουμε και εμείς με πιο normal ροή τη σημερινή εκπομπή. Είναι σε εξέλιξη δύο πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια, τα οποία έχουν τη δική τους σημασία. Καθώς ενδεχομένως θα κρίνουν αυτοί οι αγωνιστικοί, τρεις αγωνιστικές δηλαδή, είναι αυτοί και άλλες δύο που θα κρίνουν και τον πρωταθλητή, και στο κυνήγι της ΑΕΚ βρίσκεται και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση, με 6 βαθμούς διαφορά από την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός είναι μάλλον, Δημήτρη, όχι μάλλον, είναι βαθμολογικά αδιάφορος, αλλά μόνο αδιάφορος δεν φαίνεται και στο παιχνίδι το σημερινό, καθώς είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, έχει φτιάξει και μια-δυο καλές φάσεις, με το Στρακώσα να, με τις επεμβάσεις του να σώβει τους κινδύνους για την εστία του.
1: Και παίζει και με τετράδα στην άμυνα, μετά από 17 συνεχόμενες αγώνες, μετά το ντέρμπι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 0-1.
0: Δεν έχει. Και να θέλει,
1: ναι, εντάξει, απλά
0: και να θέλει, δεν μπορεί να πει.
1: Σωστό, σωστό. Είναι και αυτό.
0: Ημίχρονο έχουμε, 0-0 μόλις τώρα έληξε και το ημίχρονο. Το μα σα δείχνουν και σε replay πόσο οριακό ήταν. Ήταν το αυτί του, αν μου επιτρέπετε την έκφραση.
1: Το χέρι,
0: το χέρι. Το χέρι δεν
1: είναι. Εντάξει, είναι, έχεις δίκιο.
0: Ναι. Ήταν το, ουσιαστικά το αυτί του και λίγο από το κεφάλι του που έξεκε και γλίτωσε ο Παναθηναϊκός τον γκολ από τον Βάργα. Εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι η τεχνολογία. Τώρα είναι αυτό που είπες προηγουμένως, τα βαρίστηκα offside. Γλίτωσε ο Παναθηναϊκός τον γκολ από τον Βάργα. Εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι η τεχνολογία. Τώρα είναι αυτό που είπες προηγουμένως, τα βαρίστηκα offside.

0: από το γήπεδο, με μάτωσε το κεφάλι του. Ήταν ένα το παιχνίδι, βροχή από μπουκάλια, από αντικείμενα στο παιχνίδι, οπότε είχαμε 1-1 το παιχνίδι, διακοπή.
1: Αυτά δεν είναι τα play-offs.
0: Μπράβο, μπράβο. Είναι για την άνοδο στη Super League 2.
1: Γράφει μπαράζ, αλλά δεν είναι μπαράζ.
0: Εντάξει, ωραία, είναι μπαράζ. Τώρα είναι από τοπικό site αυτού του βίντεο που βλέπεις.
1: Πρώτος είναι ο πύργος, έτσι.
0: Ναι, αλλά τώρα όμως.
1: Έπλεξε.
0: Επειδή είναι το φύλλο αγώνα θα κρίνει πολλά, είναι πολύ πιθανό να κριθεί το παιχνίδι στη χαρτιά, που σημαίνει 0-3. Και πιθανή και αφαίρεση βαθμού ή βαθμών.
1: Ναι, εντάξει, αυτό θα το αποφασίσουν βέβαια, αλλά αυτό προβλέπεται έτσι με την εικόνα που έχουμε.
0: Δεν μαντεύω.
1: Με την εικόνα που έχουμε.
0: Συνήθως τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Θα καταθέσουν δικαιολογητικά οι ομάδες.
0: Σαφώς θα είναι αυτά. Εντάξει, αλλά τώρα είναι αυτό που λέμε, ρε παιδάκι μου, δύο ομάδες που είναι και τους χωρίζει λίγα μίλια θαλάσσης. Και καλά, και χιλιάδες να τους χωρίζει, δεν υπάρχει λόγος. Να είναι στην άλλη άκρη της χώρας η μία από τις δύο ομάδες, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει.
1: Εγώ θα το πάω αλλιώς. Εγώ θα το πάω αλλιώς.
0: Ναι, ναι.
1: Παίζει την άνοδό της ο πύργος, την άνοδό του, να επιστρέψει, ας πούμε, ως σαν πανηγυριακός.
0: Μετά από χρόνια ομάδα
1: μετά
0: του πύργου.
1: Τόσα χρόνια. Ναι, ναι. Έχει μαζευτεί τόσος κόσμος.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει τόσος ενθουσιασμός, σεβαστό και τέτοιο. Καταλαβαίνω το πάθος του κόσμου, αλλά ρε φίλε, βροχή λέει. Ακούγα και τον Πάπη τον Μπλάκο.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Βροχή λέει τα μπουκάλια. Και δεν ξέρουμε και αν έπεσε και κάτι άλλο, λέει. Είπε το ρεπορτάζ.
0: Σίγουρα θα έπεσε κάτι.
1: Ωραία. Αυτό είναι το. Εντάξει, έπεσαν. Μπορεί να είναι και. Για αυτούς είναι ντέρμπι. Είναι γειτονιές. Δίπλα-δίπλα, ζάκι.
0: Ναι, εντάξει. Ναι, ναι.
1: Εγώ το δέχομαι. Να υπάρχει ένταση αγωνιστική. Όχι αυτό το πράγμα. Πα στην ομάδα.
0: Συνθήματα. Ναι, συνθήματα.
1: Και πα και ρίχνει βροχή τα μπουκάλια. Τώρα δεν έχω δει το βίντεο, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά άκουσα την ανταπόκριση στην Eurosport και έπαθα σοκ. Λέω, αυτή η ομάδα πάει να ανέβει. Έχουν γίνει επενδύσεις για να ανέβει η ομάδα, έτσι. Και κάνεις τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, είναι λίγο οξύμορα, αλλά συμβαίνει. Έβαλε γκολ η Arsenal, αυτό βέβαια δεν σας είχα προετοιμάσει, αλλά εγώ επειδή το παρακολουθούσα το παιχνίδι, γιατί παίζεται και το πρωτάθλημα εκεί, και μάλιστα το έβαλε στο 83 ο Τροσάντ. Ο Τροσάντ λοιπόν έβαλε γκολ και φαίνεται ότι χαρίζει τη νίκη. Θέλει βέβαια ακόμη 3 λεπτά στην Arsenal. Η West Ham παίζει την κατηγορία εκτός έδρας παίζει η Arsenal. Στο γήπεδο της West Ham διεξάγεται η αναμέτρηση. Και όπως καταλαβαίνετε είναι κρίσιμα τα παιχνίδια, διότι είναι στην κόψη του ξηραφιού αυτή τη στιγμή. Και είμαστε 2-3 αγωνιστικές, 2 ουσιαστικά αγωνιστικές πριν από το φινάλε του πρωταθλήματος, και με αυτή τη νίκη η Arsenal μπορεί να φτάσει στους 79 και να κρατήσει τους 5 βαθμούς διαφορά, που έχει 74 δηλαδή, της Manchester City. Μια πολύ μεγάλη μάχη, μέχρι πριν από λίγο ήταν, επαναλαμβάνω, 0-0 το παιχνίδι αυτό. Μια West Ham η οποία παλεύει για τη σωτηρία της, είναι σε θέση υποβιβασμού αυτή τη στιγμή με αυτή την ήττα, ένα βαθμό κάτω από την Tottenham που δυσκολεύεται πάρα πολύ και περιμένει, κυρίως τότε να περιμένει με τους 37 βαθμούς που έχει, τη West Ham να χάνει, γιατί η εικόνα της τότε δεν είναι και ανάλογη για να πεις για κάτι παραπάνω. Μήπως περάσει τη χρονιά και το χρόνο να είναι καλύτερη. Λοιπόν, ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Earth News Radio 105,8. Είχαν εκτελέσει και πέναλτι. Πόσο ήρθε αυτό το παιχνίδι, πόσο ήταν?
0: 1-1.
1: Ήταν 1-1.
0: Νομίζω στην ισοφάριση έγινε ό,τι έγινε. Στην ισοφάριση του Ζακίνθο.
1: Ναι, πας πύργος Ζακίνθος. Ναι. Και πήγε να πανηγυρίσει και άρχισε και πέφτανε μπουκάλια. Βλέπω εγώ τα μπουκάλια τώρα και προσπαθώ να σας μεταφέρω και τις εικόνες. Κάποιο τον βρήκε και στο κεφάλι.
0: Αυτό που είπε ο Μπάμπης, η βροχή έτσι είναι. Τώρα βλέπουμε και εμείς ότι.
1: Πολλά μπουκάλια.
0: Δηλαδή απλά πανηγυρίσανε τον γκολ, έτσι.
1: Δεν έκανε. Ό,τι και να έκαναν.
0: Ναι, ναι, πανηγύρισε τον γκολ.
1: Τα μπουκάλια είναι λες και έχουν. Με δωδεκάδες τα πετάνε. Που λέει ο λόγος. Καταλάβατε τι εννοώ. Πάρα πολύ. Βροχή τα μπουκάλια. Κάποιο γεμάτο άμα σε βρει. Κάποιοι τώρα. Ενώ έχουν δει τον τραυματισμένο ποδοσφαιριστή, συνεχίζουν από πάνω να λένε τα γαλλικά τους, νομίζω ότι δεν είναι και εικόνες που τιμούν και την ομάδα του πύργου. Αν και η ομάδα του πύργου δεν νομίζω ότι φταίει σε τίποτα. Κάποιοι εκεί πέρα στην εξέταση.
0: Πάντα έτσι, σε όλες τις ομάδες είναι.

0: Ένας, δύο, τρεις, πέντε. Δεν είναι παραπάνω.
1: Λοιπόν, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ισοφάρισε η West Ham.
0: Την Arsenal.
1: Την Arsenal την ισοφάρισε. Wow. Ναι, πραγματικά είναι... επανεξετάζεται. Έδειξε ότι θα εξεταστεί η φάση του γκολ της ομάδας West Ham από το VAR. Μάλλον θέλει να δει αν υπήρχε φάουλ στο χτίσιμο της ημέρας, στο ξεκίνημα της φάσης δηλαδή. Φοβερά πράγματα.
0: Μπράβο, ότι προσπαθούν και οι παίκτες του πύργου να τους ηρεμήσουν, αλλά εντάξει.
1: Αυτά έγιναν βεβαίως λίγες ώρες νωρίτερα. Διεκόπη ο αγώνας, οριστικά. Περίμεναν το χρονικό διάστημα, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει τραυματισμός ποδοσφαιριστή, δεν μπορεί. Εντάξει, αν παρατηρήσει και το βίντεο, όσοι έχετε δυνατότητα, κάποιοι έχουν ανέβει και στα κάγκελα και συνεχίζουν ενώ βλέπουν τον ποδοσφαιριστή κάτω. Βεβαίως δεν πετάνε αντικείμενα, αλλά λένε τα δικά τους. Εντάξει, δεν είναι εικόνες αυτές. Δεν τιμούν και το. Γενικά και το ποδόσφαιρο, όχι μόνο το ποδόσφαιρο.

Λοιπόν, να πάμε ακούσουμε και ένα ελληνικό τραγούδι. Εντάξει, ωραία τα ξένα. Βάζουμε και κλίμα. Ακούσαμε και για ξένα, ωραία ξένα πραγματικά που έχουν αξία γιατί μιλάνε για τη μάνα. Θα ακούσουμε όμως τον Γρηγόρη Μποθηκότσι να ερμηνεύει Κώστα Βίρβο και Μίκη Θοδωράκη αποθεώνοντας τη μάνα.

παίξουμε το PlayStation τώρα. Έτσι ήρθε η ώρα για FIBA, για FIFA μάλλον. Ήταν το soundtrack, η μουσικούλα για το FIFA, το συγκεκριμένο τραγούδι. Οπότε γι' αυτό λέω να παίξουμε και λίγο FIFA. Λοιπόν, είμαστε στο ημίχρονο στα δύο παιχνίδια για την Super League και τα 2-0. Είχαμε ένα γκολ για την ΑΕΚ, το οποίο όμως δεν μέτρησε, καθώς ο Βάργα ήταν έστω και οριακά μέσω του VAR, βέβαια κρίθηκε ότι ήταν offside. Ο Ολυμπιακός από την άλλη ήταν στη Φιλαδέλφεια καταρχήν ένα παιχνίδι μοιρασμένο και οι δύο ομάδες είχαν φάσεις για γκολ. Με κορυφαία είπαμε τη φάση με τον Βάργα. Από την άλλη στον Ολυμπιακό είχαμε τον τραυματισμό του Ποτένσε, ο οποίος συγκρούστηκε με έναν συμπαίκτη του, ήταν ζαλισμένος, οπότε ζαλιζότανε, οπότε γι' αυτό λόγο δεν μπορεί να συνεχίσει, οπότε έγινε αλλαγή και τη θέση του πήρε ο Ζέλισον Μαρτίνς.

Θα είναι ωραίες στιγμές και στο Μεσολόγιο, στο κλειστό του Μεσολογίου, καθώς εκεί είχαμε το Final Four του μπάσκετ, πρωτάθλημα του μπάσκετ με αμαξίδιο.

0: ήταν πριν από λίγο, ήταν, ολοκληρώθηκε ο τελικός ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Δωδεκάνησο. Η πράσινη κέρδισε το λιγότερο, όμως είναι σε αυτούς τους αγώνες. Νομίζω είναι αυτό που λέμε η συμμετοχή, και το νικητής παίζει σημαντικό ρόλο. Αλλά ειδικά τώρα όσοι αγωνίζονται θέλουν να κερδίζουν, έχουν πάθος και αυτοί οι αθλητές. Στο Μεσολόγγι, είπαμε, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε. Πάμε να ακούσουμε όμως τους πρωταγωνιστές.
1: Τόσο σίγουρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι αποκλειστήκαμε από το τελικό του κυπέλου, που ήταν ένας από τους στόχους, και είπαμε ότι από εδώ και πέρα θα παλέψουμε για την Ευρώπη και για να πάρουμε το ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Τι σημαίνει αυτό το πρωτάθλημα, το τρίτο για τον Παναθηναϊκό, καθώς η ομάδα ατόμων με αναπηρία δεν έχει πολλά χρόνια ζωής? Το 2018 ιδρύθηκε και μετρά ήδη τρεις τίτλους, δύο κύπελλα, ένα σούπερ καπ.
1: Σημαίνει ότι ο πρόεδρος μας, ο κύριος Δημήτρης Βρανόπουλος, θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο, γιατί πλέον ο στόχος του Παναθηναϊκού είναι να διακρίνεται και στην Ευρώπη.
2: Για τον κόσμο?
1: Ο κόσμος είναι ο έκτος παίχτης. Κανείς δεν ξεχνάει τον κόσμο. Χωρίς τον κόσμο δεν θα βγάζαμε τόση ενέργεια. Ο κόσμος είναι ο έκτος μας παίχτης. Και νομίζω ότι και τα τρόπαια είναι για αυτόν. Ζητάει από αυτή την ομάδα, έχει πίεση να φέρνει τρόπαια στο σύλλογο.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια. Λεωνίδα.
3: Ευχαριστούμε την Ειρήνη Μαραγκού. Η γιορτή.
0: Ήταν ο Γιώργος Κοντός, ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ ΑΜΕΑ με αμαξίδιο του Παναθηναϊκού. Γενικότερα έρθει δύο σπόρτς να δείτε έτσι ωραίες στιγμές με τους φίλους του Παναθηναϊκού, αλλά και τους αθλητές να είναι έτσι ένα στο παρκή και να πανηγυρίζουν αυτό το τίτλο. Νομίζω έτσι είναι συγκινητικές στιγμές, ειδικότερα για τους ίδιους τους αθλητές, και είναι λιγότερο έτσι για όσους λέμε ότι πήρεν. Πάμε να ακούσουμε τον αθλητή του Δωδεκάνησου.
2: Παιχνίδι, κύριε Μαρουλάκη, η Δωδεκάνησος ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Ήταν ανταγωνιστική στο πρώτο δεκάλεπτο. Τι έγινε στη συνέχεια? Μείνατε από ενέργεια, είχατε λίγες επιλογές σε σύγκριση με τον Παναθηναϊκό?
4: Κοιτάξτε, εμείς ήρθαμε από έναν πολύ δύσκολο ημιτελικό με την Κομωτινή. Ο Παναθηναϊκός είχε μεγαλύτερο ρόστερ και ήταν ξεκούραστος. Ήταν έτοιμος, ερχόταν από το Πανευρωπαϊκό την προηγούμενη εβδομάδα. Περιμέναμε ότι θα είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Είχαν το momentum. Μείναμε εκεί. Παρ' όλα αυτά, μια που έχουμε την ευκαιρία να είμαστε στο κρατικό, συγχαρητήρια καταρχήν σε όσους το δουλέψαν για να προβληθεί το παιχνίδι. Το μπάσκετ αμαξίδιο είναι πολύ παραπάνω από ένα απλό αποτέλεσμα. Πιστεύουμε ότι πρέπει να ασχοληθεί ο κόσμος, και συγγνώμη που θα το εξειδικεύσω λίγο. Υπάρχει ένας δείκτης που λέγεται classification, που αφορά στην κινητικότητα του κάθε αθλητή. Όσοι θέλουν να ενημερωθούν για το μπάσκετ αμαξίδιο και καταλάβουν τι είναι το classification, θα καταλάβουν και τη δυνατότητα και την προσπάθεια που γίνεται μέσα στο γήπεδο, και θα απολαμβάνουν το μπάσκετ, το οποίο είναι το εθνικό μας σπορ. Με άλλες συνθήκες, προσαρμοσμένο. Και αυτό, νομίζω, επειδή βγαίνουμε σπάνια και προβαλλόμαστε σπάνια, είναι και το μήνυμα που θέλουμε να δίνουμε κάθε φορά που βλέπουμε εντυπωσιακά παιχνίδια, αν υπάρχει δυνατότητα δηλαδή. Προσπαθήστε να μας δείτε.
2: Πραγματικά ήταν ένα πάρα πολύ συγκλονιστικό παιχνίδι, μεγάλη προσπάθεια, δεν υπάρχει περιορισμός, ο αθλητισμός είναι για όλους. Η Δωδεκάνησος είναι μια ιστορική ομάδα, είστε φιναλίστ και του κυπέλου, είστε και φιναλίστ και του πρωταθλήματος. Γίνεται πολύ καλή δουλειά εκεί, κύριε Μαρουλάκη.
4: Είναι απίθανο ότι στην επαρχία και στις συνθήκες που επικρατούν στη Ρόδο, που η προτεραιότητα σίγουρα δεν είναι η προσβασιμότητα, υπάρχει ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι περήφανος που είμαι προπονητής αυτών των παικτών, οι οποίοι πραγματικά θυσιάζουν από τον προσωπικό τους χρόνο για να είναι τόσο τυπικοί στις προπονήσεις και να μπορούμε να είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Θέλω να τους δώσω συγχαρητήρια, όπως και συγχαρητήρια θα δώσουμε και στους αντιπάλους μας, κερδίζουν. Το ότι είμαστε φιναλίστ σημαίνει πολλά. Φυσικά. Υπάρχει το ρητό που λέει ότι ο πρώτος είναι τα πάντα και ο δεύτερος τίποτα, αλλά δεν μπορούμε να το χωνέψουμε αυτό.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Λεωνίδα.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Μαρουλάκης, προπονητής παίχτης για την Δωδεκάνησο, και νομίζω ότι τα είπε καλύτερα από μένα ο ίδιος, πόσο σημαντικό είναι έτσι για τους ανθρώπους με αμαξίδιο και να βγαίνουν προς τα έξω, ότι υπάρχει ζωή, δεν είναι ότι υπάρχει μια τυχή στη ζωή μας, είτε αποτύχημα είτε γενετής, και οπότε μένουμε εγκλωβισμένοι στο σπίτι. Υπάρχει διέξοδος, αθλητισμός, που είτε για όλους τους ανθρώπους, και πόσο περισσότερο για τους άνθρωπους με αμαξίδιο να βγουν από το σπίτι τους και να φιληθούν και να νιώθουν ότι είναι σαν εμάς.
5: Πάντως είναι εντυπωσιακό, Δημήτρη, αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός με τα τμήματα ΑΜΕΑ. Έχει πάρα πολλά τμήματα, είναι ο σύλλογος με τα περισσότερα τμήματα ΑΜΕΑ. Και εντυπωσιακό βεβαίως ότι δεν υπάρχει παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ειδικά στο μπάσκετ, που να μην έχει, πώς να το πω,
0: να μην υπάρχει κόσμος, έτσι.
5: Να είναι κόσμος, αλλά να είναι και εξέδρα οργανωμένο, να το πω έτσι. Και αυτό τους κάνει και τους αθλητές να ανεβαίνουν και ένα επίπεδο πιο πάνω. Και ψυχολογικά, βεβαίως.
0: Θα το πω και ο κύριος Χόντος, προπονητής του Παναθηναϊκού, λέει ότι είναι ο εκτός παίχτης. Όπως το λένε σαν εκρανικό παιχνίδι, το είπε και ο ίδιος, ότι είναι πάντα μαζί μας, είναι ο εκτός παίχτης της ομάδας.
5: Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως η προσέγγιση που έχουν οι οργανωμένοι για αυτά τα ιδιαίτερα ευαίσθητα τμήματα του Παναθηναϊκού, αλλά και προς τιμή του Παναθηναϊκού που δίνει τόση έμφαση σε αυτά τα τμήματα. Μπράβο τους. Λοιπόν, ξεκίνησαν τα παιχνίδια. Τα δεύτερα ημίχρονα εννοώ, τόσο στο Καραϊσκάκι που το γκολ Ολυμπιακό, ό,τι χάθηκε εδώ από τον Ελκαμπή, έγινε ένα λάθος από τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ελκαμπή. Να προσέχεις εδώ, διώχνει λάθος. Η μπάλα πήγε κατευθείαν. Μπορεί να ήταν και offside, όχι. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν offside, οπότε πέρασε. Και είναι corner. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ελκαμπή, ο οποίος τα έχει βάλει και με τον εαυτό του για την αυλογιστία τα τελευταία παιχνίδια. Και εννοείται ότι είναι και έτσι η αιχμή του δόρατος για την ομάδα του Ολυμπιακού. Όταν ο Ελκαμπή σκοράρει, όλα είναι πολύ πιο εύκολα. Από την άλλη, 0-0 βεβαίως μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα στο Γεώργιος Χαρισκάκης. Έχουμε πει στο 50. Στο 50 βρίσκεται και η αναμέτρηση, πήγαμε στο 51, η αναμέτρηση στη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί όπου η ΑΕΚ παραμένει στο 0-0 με τον αδιάφορο βαθμολογικά Παναθηναϊκό, αλλά μόνο αδιάφορος δεν δείχνει, καθώς είναι ιδιαίτερα μαχητικός και ανταγωνιστικός απέναντι στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ όμως έχει το κίνητρο, και όταν έχει το κίνητρο, πολλές φορές αυτό σου δίνει και περισσότερη όθηση.

σας αφήσαμε την απορία. Ακυρώθηκε τελικά το γκολ της West Ham που έλεγα προηγουμένως. Δεν μέτρησε, οπότε η Arsenal έφυγε νικήτρια και πλέον ήταν που ήταν στην πρώτη θέση. Τώρα πλέον είναι και πιο κοντά, ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση της Premier League έπειτα από πάρα πολλά χρόνια.

0: Μπιάλσα με 36 αγώνες έχει 79 βαθμούς. Η Σίτι με 35 αγώνες έχει 74 βαθμούς. Η διαφορά είναι στους 5 βαθμούς.
1: Οπότε ακόμη και να κερδίσει είναι στο μείον 2.
0: Ακριβώς. Η διαφορά τερμάτων είναι το εντυπωσιακό. 68 με 26, 72 με 32. Είναι στο 1 γκολ 2 τέλος πάντων. Είσαι στην ισοβαθμία, ναι. Να το τσεκάρουμε τώρα και θα σας πούμε γιατί εκεί κρίνεται.
1: 42 έχει πέρυσι η Arsenal, 40 έχει πέρυσι η City.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά όμως
0: έχει αγώνα λιγότερο. Έχει αγώνα λιγότερο. Οπότε όλα έχουν τώρα τη σημασία τους και με πολύ ενδιαφέρον. Η United που χθες δεν νίκησε, αλλά είναι σταθερά στην τρίτη θέση με 65 βαθμούς και πλέον πρέπει να κάνει δύο ήττες για να την προλάβει η Λίβερπουλ ή η Άστον Βίλα που έχουν από 59 βαθμούς. Για ένα μικρό χαμό, επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός θέλει την Άστον Βίλα να τερματίσει την τέταρτη θέση και να κατακτήσει και το εφικτό σενάριο και να κατακτήσει και το Europa League. Έτσι. Γιατί θα κερδίσει μια προκριματική σειρά που θα πάει κατευθείαν στα playoffs, που αυτομάτως το Champions League, αν βγει δεύτερος, επαναλαμβάνω, τότε. Θα εξασφαλίσει League Phase για την επόμενη σεζόν, είτε του Champions League αν περάσει, είτε αν δεν περάσει στη League Phase του Europa League. Να θυμίσω εδώ ότι ο Ολυμπιακός, εάν στεφθεί πρωταθλητής, έχει ένα πλεονέκτημα και αυτός, αλλά αυτά είναι μια άλλη ιστορία. Η αλήθεια είναι ότι τη ζημιά την έχει κάνει η Σαχτάρ τώρα, η οποία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στην Ουκρανία, τέλος πάντων στο Ουκρανικό πρωτάθλημα, να το πω πιο σωστά, και πλέον έχουν ψαλιδιστεί και οι ελπίδες του Ολυμπιακού για να πάρει καλύτερη θέση και να μπει κατευθείαν στη League Phase σε περίπτωση που κατακτήσει, επαναλαμβάνω, το πρωτάθλημα. Να, μια ευκαιρία τώρα με το Μπαντελίδη πρέπει να είναι για τον Παναθηναϊκό, ναι, πέρασε ψηλά out η μπάλα. Στο 54ο προς 55ο λεπτό υπάρχει μια κρεμότητα.
1: Κάτι,
0: με
1: έγινε,
0: κάτι έχει γίνει, ναι. Στο Καραϊσκάκης.
1: Εγώ βλέπω εδώ κάρτες καταρχήν. Μια εντάξει, τώρα δεν ξέρω μήπως υπάρχει για κάποια κόκκινη, λέω εγώ τώρα, έτσι, για κάποιο άλλο παράπτωμα.
0: Όπως καταλαβαίνετε, η σημερινή εκπομπή θα βρεθούμε με τις αναμετρήσεις αυτές, γιατί κρίνονται και πολλά, έτσι live που λένε. Θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα μάλλον πέρασε, τελείωσε ότι η εκκρεμότητα.
1: Νομίζω αυτό ήταν και κόκκινη κάρτα, νομίζω ότι υπήρχε
0: εκπομπή. Έκανε έλεγχο για κόκκινη κάρτα.
1: Ναι, ήταν αν υπήρχε ο ΜΕΙΤΕ που δέχτηκε κάρτα, δέχτηκε ΜΕΙΤΕ και πυρόλα από μία κάρτα και αν θα δεχτεί κόκκινη. Ο μητέρα, δεν υπάρχει.
0: Άρα περιμένει ακόμη. Άρα
1: αυτό
0: περιμένει
1: είναι.
0: Ακόμα.
1: Είναι,
0: δεν
1: ναι,
0: έχει
1: ναι.
0: τελειώσει.
1: Δεν έχει γίνει κάτι άλλο.
0: Χαλαρού.
1: Ναι, αν είναι κίτρινη κόκκινη.
0: Όχι, λέει.
1: Τι?
0: Θα πάει να το δει. Όχι, τελείωσε. Είναι φάουλ και ναι. Ό,τι έδωσε. Ό,τι έδωσε, ναι. Και συνεχίζεται έτσι το παιχνίδι με τις κίτρινες κάρτες. Η ΑΕΚ έχει τις προσπάθειές της. Προσπαθεί να βάλει ένα γκολ. Ένα γκολ που θα της δώσει και την όθηση και στον κόσμο βεβαίως που περιμένει πώς και πώς. Να σκοράρει η ομάδα της ΑΕΚ για να πάρει και προβάδισμα τίτλου που το έχει έτσι κι αλλιώς με 6 βαθμούς. Να θυμίσω εδώ ότι η ΑΕΚ σε περίπτωση νίκης και ισοπαλία στο Καραϊσκάκη από σήμερα θα είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος για το 2026 η Ένωση. Αν έχουμε κοινό αποτέλεσμα, και όταν λέω κοινό αποτέλεσμα εννοώ
1: ισοπαλία
0: ή νίκη της ΑΕΚ και νίκη μία εκ των δύο ομάδων, είναι σε κρεμότητα, δεν έχει καθαρίσει κανένας, διότι η ΑΕΚ το επόμενο τους παιχνίδι θα το δώσει στην Τούμπα.
1: Οπότε αυτό συνεπάγεται.
0: Βέβαια, είναι ντέρμπι και τελευταία αγωνιστική σε ένα άλλο ντέρμπι υποδέχεται τον Ολυμπιακό.
1: Το γιατί, ίδιο ισχύει εδώ.
0: Όπως και να γίνει, είναι προς και πίσω ρέμα. Οπότε το σημερινό παιχνίδι η ΑΕΚ καλείται να το πάρει για να μην δώσει κανένα δικαίωμα σε περίπτωση ειδικά που δεν υπάρξει νικητής στο Καραϊσκάκης, έτσι.
1: Το ίδιο και τώρα και νομίζω ότι με ίδια ισόπαλα πάλι το ίδιο σενάριο, δεν αλλάζει κάτι.
0: Ναι, αν νικήσει όμως σήμερα που επαναλαμβάνω έχει ανεβάσει.
1: Αν είναι κοινά τα αποτελέσματα, λέω, κοινή
0: ισόπαλα. Ναι, κοινά αποτελέσματα, ναι. Είναι σε κρεμότητα.
1: Λοιπόν, να πάμε στα λίγο στα Τρίκαλα. Mm. Έγινε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία, την τοπική, που ο πρωταθλητής θα πάρει το εισιτήριο για τη Γάμα Εθνική. Λοιπόν, είχαμε το Διγενήνιο Χωρίου παίρνει την πρώτη θέση και τα Μετέωρα τη δεύτερη, αλλά είχαν τάσο σε 30 αγώνες από 27 νίκες και μόλις 3 ισοπαλίες, καμία ήττα. Και μετά, εκεί που είναι το εντυπωσιακό, 130 γκολ υπέρ, 8 κατά για τους πρώτους, 127 γκολ υπέρ, 8 κατά. Τα δύο ουσιαστικά πήρε το πρωτάθλημα για 3 παραπάνω γκολ, τα οδηγενείς κόντρα στα Μετέωρα, αλλά ήταν πάρα πολλά γκολ και για τους δύο, 4-4,5 γκολ σε κάθε αγώνα. Και ο τρίτος, θα δούμε πόσο μεγάλη διαφορά είχανε, είχαν 84 βαθμούς σε δύο πρώτοι και 68
0: έτρεχαν αυτοί οι δύο μόνοι.
1: Ναι, ήταν πρωτάθλημα για δύο. Τελευταία αγωνιστική, μάλιστα, είχαν όπως παλιά ακούγαν ένα σπορ. Εδώ υπάρχει όλη τεχνολογία μέσα από τα κινητά τους, αδίδα βιντεάκια. Οι πρωταθλητές κέρδισαν εκτός έδρας 0-7 και οι φιλοξενούμενοι 0-6. Οπότε ήταν όποιος βάλει παραπάνω
0: τα goal, περισσότερα
1: και goal. Τα ράστα σκορ, έτσι, 0-7 και 0-6. Δεν ήταν 1-0 και 2-1.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν 0-7 και 0-6. Δεν ξέρω πόσο κακοί ήταν οι υπόλοιπες ομάδες ή πόσο αρκετά καλές οι δύο πρώτες, αλλά το έφερε ως δείγμα έτσι την πολύ μεγάλη διαφορά και το κρίθηκε στα 3 γκολ το πρωτάθλημα. Θα μου πεις τοπική Τρικάλα, ναι, εντάξει, πρωτάθλημα είναι και αυτό.
0: Βέβαια, εννοείται.

0: πρωτάθλημα μπάσκετ στην Ισπανία είναι το καλύτερο στην Ευρώπη. Η Ρεάλ έπαιζε μια ομάδα που ενδεχομένως κάποιοι δεν την έχουν ξανακούσει καν, που λέγεται Μπρεογκάν, αλλά είναι καταπληκτική. Είναι καλή ομάδα, να το πω έτσι. Γνώρισε την ήττα στο γήπεδό της η Ρεάλ από την Μπρεογκάν. Μπρεογκάν, γράφεται με J τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Γνώρισε την ήττα 97-101 δηλαδή, αλλά από ό,τι λέει δεν τη στοιχίζει και η ίδια. Ανέβηκε στο 13-17 η Μπρεογκάν και η Ρεάλ είναι στο 26-4 στην πρώτη θέση της ειδικής αυτής βαθμολογίας της, του πρωταθλήματος της Ισπανίας. Έτσι, είναι και αντίπαλος, πιθανή αντίπαλος του Παναθηναϊκού ή της Βαλένθια στον ημιτελικό του Final Four η Real Madrid.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ή θα έχουμε ισπανικό εμφύλιο, όπως το λέμε, ή θα είναι.
0: Οι Ισπανοί βρέθηκαν και δύο μέρες, ήταν στη Βουλγαρία, στη Σόφια, που έπαιξαν τα παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα. Για την,
1: η Βαλένθια, άμα θέλει να δει το σκορ, από πότε έπαιξε, επειδή έχουν, υπάρχει παιχνίδι Τετάρτη κρίσιμο με τον Παναθηναϊκό, αποφάσισε ο προπονητής να κατεβάσει την δεύτερη ομάδα. Τους 20 διάρδες.
0: Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή.
1: Σε εξέλιξη. Δεν είναι μεγάλη διαφορά.
0: Βαλένθια Μπασκόνια.
1: Μάλιστα.
0: Ψιλοτέρμπι, να το πω έτσι. Είναι στο 41-41. Είμαστε στο ημίχρονο.
1: Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που λέω, ότι μπορεί τελικά να κατέβασε.
0: Όχι, όχι. Κατέβασε τρεις 20διάχρονους που δεν τους είχε και αποστολή κάποιους. Προηγουμένως, η Real Madrid, όπως σου είπα, είναι στην πρώτη θέση.
1: Είναι άλλο από τρεις και άλλο. Εγώ διάβασα ότι κατέβαζε όλη τη δεύτερη ομάδα.
0: Δεν ξέρω αν κατέληξε.
1: Είναι άλλο, το ένα και άλλο.
0: Αν κατέληξε εκεί, μπορώ να το τσεκάρω αυτό άμεσα, αν μπορέσω να δω. Θα το τσεκάρω τώρα. Κοστέλο, Σακό, Ντελαρέα, Νούνιες, Μόρ. Όχι, νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό τελικά. Ατομικά στατιστικά να το τσεκάρω κιόλας για να είμαστε λίγο πιο σίγουροι. Ναι, βλέπω ας πούμε το Σακό, το Γάλλο, ο οποίος έχει μόλις 7 λεπτά συμμετοχή στην πρώτη περίοδο, στο πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, έχει κάνει τρομερό rotation. Έχει δίκιο σε αυτό. Τρομερό rotation. Έχουν παίξει πάρα πολλοί παίχτες από τη Βαλένθια. Έχουν παίξει συνολικά 2, 4, 6, 8, 10, 12. Από σημαίνει ότι το rotation δουλεύει η κάργα, γιατί αλλιώς τους θέλει ξεκούρασους και
1: αποτελεσματικούς. Ναι, το άλλο είναι παιχνίδι για ζωής για την ώρα, έτσι, και για την Βαλένθια.
0: Για την Βαλένθια και για το Παναθηναϊκό.
1: Ναι, για τη Βαλένθια πολύ περισσότερο, όταν μια ομάδα δεν έχει παίξει ποτέ Final Four, είναι ευκαιρία της μεγάλη να παίξει, να διακριθεί.
0: Σωστά. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει ποτάρει στην κόντρα αντεπίθεση και αυτό είναι το σχέδιό του, να το πω έτσι, που προσπαθεί να εφαρμόσει. Τα καταφέρνει, βγαίνει, αλλά έχει προβλήματα στα τελειώματα. Αρκετά προβλήματα στα τελειώματα. Δοκάρι έχει ο Παναθηναϊκός και γκολ ο Τετέι στην επιστροφή. Κάτσε τώρα για να το δούμε λίγο καλύτερα. Για να δούμε. Και γκολ ο Ολυμπιακός με τον Ροντινέη. Ταυτόχρονα τα βάζουν. Και πήρε φωτιά. Το κορδελιό, πώς λέει,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Περιπτώσεις δεν έχουμε και την
1: παραγωγή. Και αυτό ήταν τον Πόπο, λέω τώρα τι γίνεται, λέω, τα δύο ταυτόχρονα.
0: Λοιπόν, γκολ για τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης, 1-0 με γκολ του Ροντινέη, αν δεν κάνω λάθος θα το τσεκάρουμε. Γκολ για τον Παναθηναϊκό με τον Τετέι, για ο Παντελίδης με τον Τετέι, ο Παντελίδης είναι που είναι μαζί του, ναι. Κολλητή, ο Μπάτμαν και ο, πώς τους λέγανε, κάτι πώς τους λέγανε.
1: Ο Ρομπίν.
0: Ο Ρομπίν και ο Μπάτμαν, έτσι
1: δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, αλλά
0: έτσι
1: επειδή
0: λέγανε,
1: δεν ξέρω, έτσι θα είναι.
0: Ναι, είναι ένα γκολ, καθαρό είναι, εντάξει, τελειωμένο. 1-0 ο Παναθηναϊκός, 1-0 όμως ο Ολυμπιακός. Και τώρα πλέον τα πράγματα εκεί που σας λέγαμε για άλλα τον άλλον εμείς βεβαίως, προέκυψαν τελείως διαφορετικά πράγματα. Να τσεκάρω μόνο τον γκολ του Ολυμπιακού. Είναι ο Ροντινέη, ναι, στο 61 τον γκολ του Ολυμπιακού.

0: είμαστε στο 64ο λεπτό, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1, 64ο λεπτό συγγνώμη, και στο Καραϊσκάκης Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-0. Και τώρα να δούμε και πώς διαμορφώνεται και η βαθμολογία, Δημήτρη, γιατί έχει αυτή τη σημασία της. Βεβαίως όλα αυτά μπορεί να αλλάξουν μετά, αλλά φορόμαστε στην κατάσταση που βρίσκονται οι ομάδες αυτή τη στιγμή. Η ΑΕΚ μένει στους 67, ο Ολυμπιακός σκαρφαλώνει στους 64, 3 βαθμούς διαφορά δηλαδή από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω. Ο ΠΑΟΚ μένει στους 61 και ο Παναθηναϊκός 54. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός βαθμολογικά, επαναλαμβάνω, δεν έχει κανένα κίνητρο. Έχει μόνο το γόητρό του και την υπερηφάνεια που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Μπορεί αυτό να δυσαρεστεί τους αριτσίτες, αλλά είναι και τιμή του, έτσι. Προς τιμή του να παίζει στα ίσα τα παιχνίδια και να είναι, ας πούμε, ο ρυθμιστής του πρωταθλήματος.
0: Σωστό. Λοιπόν, κάνουμε time out, γιατί φτάσαμε στο φινάλε και του πρώτου ημιχρόνου της σημερινής αναμέτρησης. Γιώργος Καριωτάκης για το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εμείς εδώ για το δεύτερο ημίχρονο και για το φινάλε και των αναμετρήσεων, που είναι πάρα πολύ σημαντικές και καθοριστικές οι αναμετρήσεις.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους στο Ιράν, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε αποκλειστική του συνέντευξη που μαγνητοσκοπήθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και μεταδόθηκε σήμερα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι οι Ιρανοί έχουν ιτηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο και επωφελήθηκε της ευκαιρίας για να χλεβάσει άλλη μια φορά τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντας την συμμαχία χάρτινη τίγρη. Την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση και την αποστολή της στις ΗΠΑ επιβεβαίωσε σήμερα ο Πακιστανός κυβερνητικός αξιωματούχος που συμμετέχει στις συνομιλίες. Νωρίτερα έγινε γνωστό από τα ιρανικά μέσα ότι το Ιράν απέστειλε την απάντησή του στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Το σχέδιο που διαβιβάστηκε μέσω του Πακιστάν επικεντρώνεται σε αυτή τη φάση στον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και ειδικότερα στον Λίβανο, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωση στην Τεχεράνη. Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει τελειώσει διότι χρειάζεται ακόμη να πάρουμε από το Ιράν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στο CBS. Συναγερμό στην Γαλλία για τον Χανταϊό, ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, εμφάνισε συμπτώματα στην πτήση επαναπατρισμού, ανακοίνωσε ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, προσθέτοντας ότι οι 5 επιβάτες τέθηκαν αμέσως σε αυστηρή απομόνωση μέχρι νεοτέρας. Περισσότεροι από 90 άνθρωποι, επιβάτες και μέλη του πληρώματος θα έχουν απομακρυνθεί από το Χόντιους μέχρι το τέλος της σημερινής ημέρας, ανακοίνωσε ο Ισπανός Υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια. Οι επιχειρήσεις εκένωσης του κρουαζιεροπλοίου πρόκειται να διακοπούν σήμερα το βράδυ και να επαναληφθούν αύριο, Δευτέρα, το απόγευμα. Μέσω του αεροδρομίου του Αϊντχόφεν, με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας, μεταφέρεται στη χώρα μας και ο Έλληνας επιβάτης για να τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών. Το αεροπλάνο C-130 θα προσγειωθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και ακολούθως ο επιβάτης του Χόντιους θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ειδική διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Ο Έλληνας πολίτης είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση υγείας, ωστόσο για προληπτικούς λόγους θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα. Στην στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας και στη δυνατότητα της χώρας να εξάγει καθαρή ενέργεια, αλλά και στις υποδομές στην περιφέρεια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Θέτει ως στόχο η Ελλάδα το 2027 να πάψει να έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ και κάνει αναφορά στην πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, υποστηρίζοντας ότι όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας. Πολιτική αλλαγή με αιχμή το κράτος δικαίου ζήτησε από το Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή συνεντεύξης του πρώην πρόεδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Κωνσταντίνου Μενουδάκου και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Όπως είπε, στις επόμενες εκλογές απαιτείται πολιτική και ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ποιότητα της δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αναφέρει ότι στο κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού αποσιωπώνται ζητήματα όπως η ακρίβεια και οι εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΟΚΕΠΕ και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κριτική άσκησε και το ΚΚΕ, σημειώνοντας ότι η οικονομική σταθερότητα που επικαλείται η κυβέρνηση αφορά την ενίσχυση των κερδών των ομίλων και όχι την βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο προβλέπει επιδοτήσεις για την ανακαίνιση και επαναδιάθεση στην αγορά έως και 20.000 κλειστών κατοικιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, συνελήφθη και κατηγορείται ένας 30χρονος στο Ηράκλειο. Η 28χρονη εντοπίστηκε αιμόφυρτη με τραύματα στο κεφάλι στο οδόστρωμα της περιφερειακής οδού Παντάνασας Ροδιάς. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 30χρονος παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά με το όχημά του την σύζυγό του και μητέρα των τριών ανήλικων παιδιών του, που βρίσκονταν μάλιστα μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας. Η 28χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παγνή, ενώ σε βάρος του 30χρονου σχηματίστηκε δικηγορία. Η πολεμική αεροπορία γιόρθασε σήμερα, Κυριακή 10 Μαΐου, τα 95 χρόνια της ως ανεξάρτητου κλάδου των ενόπλων δυνάμεων, με ένα εντυπωσιακό θέαμα που έλαβε χώρα στην παραλία του Φλίσβου. Πλήθος κόσμου προσήλθε από νωρίς το απόγευμα για να δει από κοντά το σύνολο των αεροπορικών μέσων της πολεμικής αεροπορίας, με εντυπωσιακούς σχηματισμούς αεροσκαφών που γέμισαν τον Αττικό ουρανό. Αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Οι αποστολές των 35 χωρών πραγματοποιούν σήμερα την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση μπροστά σε δημοσιογράφους, φωτογράφους και χιλιάδες θαυμαστές του διαγωνισμού, σε μια εκδήλωση που κάθε χρόνο συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον. Ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου, με τις πρόβες να συνεχίζονται εντατικά τις επόμενες ώρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 28 και στην Θεσσαλονίκη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ένα δελτίο ειδήσεων ήταν αρκετό για να ανατρέψει τα πάντα. Αλλιώς σας αφήσαμε, αλλιώς σας βρίσκουμε. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, Air News Radio 105,8, βραδινή μπαλαδόρη εδώ, Δημήτρης Καϊμάς, Στάσος Επιτρόπου, Χάρης Κουτουλογέννης στην κονσόλα των ήχων. Σας αφήσαμε να προηγείται ο Παναθηναϊκός 1-0 της ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια και να προηγείται και 1-0 ο Ολυμπιακός του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η ΑΕΚ ισοφάρισε με το Ζήνη.
1: Ωραίο γκολ.
0: Ωραίο γκολ, ναι, έκανε το 1-1. Και ωραίο γκολ, ακόμη πιο εντυπωσιακό, με έτσι σαν τακουνάκι να το πω έτσι, ο σπουδαίος Κωνσταντέλιας ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ. Άρα τα πράγματα παραμένουν
1: όπως τα αφήσαμε. Όχι, όπως τα αφήσαμε, ισοπαλία, οπότε ναι, ισοπαλία, να μην αλλάζει κάτι.
0: Στους 6 βαθμούς η διαφορά, ναι, ναι, ναι, και όλα τα σχετικά. Βεβαίως υπάρχει όθηση από τον κόσμο της ΑΕΚ τώρα εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια, που προσπαθεί να βοηθήσει την ομάδα. Στο 71ο λεπτό είμαστε και στις δύο αναμετρήσεις, και μάλιστα δεν υπάρχει και διαφορά ούτε στα δευτερόλεπτα που βλέπω και τα δύο μόνιτερ τώρα. Το Γιάκουσιτς βάζει μέσα.
1: Μπορεί να είναι και πρώτη συμμετοχή στο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι. Στο κύπελο έχει πάρει μέρος. Και...
1: Νομίζω, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Και βγαίνει ο Αντίνο. Εντάξει, σας λέμε τώρα μια αλλαγή. Έτυχε και την είδαμε. Όχι ότι δεν έχουν γίνει άλλες αλλαγές. Okay. Δημήτρη, δεν κοιτάς και τις αλλαγές, να τα πούμε τι μπήκε, τι δεν βγήκε και από, εδώ, και από τα δύο παιχνίδια. Να πάμε πρώτα στο Καραϊσκάκη και εσύ στη Φιλαδέλφεια, όπου θέλεις εσύ.
1: Λοιπόν, πάμε πρώτα στη Φιλαδέλφεια. Είπαμε τώρα έγινε.
0: Πες και τους σκόρε να το θυμίσουμε και στον κόσμο. Για...
1: Λοιπόν, είναι 1-1. Προηγήθηκε ο Παναϊκός με τον Τετέι στο 63 και στο 93 ισοφάρισε η ΑΕΚ με τον Τζίνι. Πριν από λίγο είπαμε. Ο Αντίνο αποχώρησε και μπήκε μέσα ο Γιάκουσιτς, μία έτσι η τελευταία μεταγραφή των Πρασίνων, έτσι Σέρβος, ελπιδοφόρος, λένε οι Παναθηναϊκοί, οι φίλοι του Παναθηναϊκού, που είναι να τον δούμε κι εμείς λιγάκι. Νωρίτερα επίσης για τους Πράσινους βγήκε ο Παντελίδης και μπήκε ο Ζαρουρί και ο Κοντούρης εκτός γηπέδου και μπήκε μέσα ο Σιώπης. Επίσης για την ΑΕΚ αλλαγή, ο σκόρερ πήρε τη θέση του Περέιρα στο 67. Αυτές είναι οι αλλαγές.
0: Μπήκε ο Ζήνης στη θέση του
1: και του Περέιρα.
0: Και σε ποιο λεπτό το σημείωσε?
1: 67
0: το
1: η αλλαγή.
0: Πάει για γκόλ η ΑΕΚ τώρα, μεγάλη φάση, αλλά την καθάρισε ο Πάλμερ Μπράουν, τον προσπάθεια των παιχτών της ΑΕΚ. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, το ίδιο, πάντως έχει γίνει η ρουλέτα και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Πολλές φάσεις μέσα στις περιοχές, φάσεις όχι κραυγαλές, κάποιες κεφαλιές περνάνε out, αλλά δεν είναι οι πολύ μεγάλες φάσεις. Το ίδιο συμβαίνει και στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά το 1-1 είναι που έχει σημαδέψει και τις δύο αναμετρήσεις μέχρι στιγμής, 10 λεπτά πριν από τη λήξη της αναμέτρησης. Δημήτρη.
1: Λοιπόν, και να δούμε και στο Καραϊσκάκης. Ο Ροντινέη στο 61 έκανε το 1-0, έβαλε μπροστά τους Ερυθρόλευκους και ο Κωνσταντέλιας στο 69 ισοφάρισε σε 1-1. Τώρα για τις αλλαγές, είναι από τον Ολυμπιακό τελευταίες τις αλλαγές. Έξω Τσικίνιο, μέσα ο Μουζακίτης, έξω ο Κωστίνια, μέσω ο Μπιανκόν. Να δούμε και άλλα. Και λοιπόν, επίσης για τον Ολυμπιακό, μέσα ο Ταρέμι, έξω ο Καμπί, έτσι είναι η πρώτη από τις αλλαγές για τον Ολυμπιακό. Ενώ για τον ΠΑΟΚ, μέσα ο Τάισαν, έξω ο Ιβανούσιτς και επίσης μέσα ο Σδόεφ και έξω ο Μεϊτέ. Έχει δεχτεί και την κίτρινη κάρτα και ήταν επίφοβος για μία ακόμη κάρτα, αλλά εδώ που τα λέμε και κουρασμένος, οπότε αυτές είναι οι αλλαγές. Να δούμε και είναι στην αρχή του ημιχρόνου.
0: Ήταν και από τραυματισμό.
1: Ακριβώς, αυτό λέω. Αυτό λέω κουρασμένος. Αυτές είναι οι. Αυτές είναι οι αλλαγές και για τις δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ο Ζαρουρί έκανε ένα σουτ, πέρασε λίγο out από το αριστερό γάμα της εστίας του 300 για να βρεθεί και μπροστά στο σκόρ ο Παναθηναϊκός. Ένα σουτ από την πλευρά του Ολυμπιακού αρκετά άστοχο. Νομίζω ότι. Και οι τέσσερις ομάδες ψάχνουν τη φάση τους.
1: Ναι, ναι,
0: τη
1: ναι.
0: Μεγάλη φάση τους. Γιατί το σουτ που έκανε και ο Ζαρουρί ήταν και 5 μέτρα έξω από την περιοχή και πλάγια. Δεν ήταν εύκολο να να μπει και γκολ. Αλλά εν πάση περιπτώσει το 1-1 παραμένει στο 83ο λεπτό και στις δύο αναμετρήσεις. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει αυτό το μοτίβο που ακολουθεί στο το πλάνο, να το πω έτσι, που ακολουθεί στο δεύτερο ημίχρονο με τις αντεπιθέσεις, με το Νταπόρδα κυρίως όταν πιάνει την μπάλα να την κρατάει πολλή ώρα στα πόδια του για να οργανώσει και τις επιθέσεις. Ο Ζαρουρή παίζει αριστερά μαζί με τον Κυριακόπουλο, δηλαδή όπως έπαιζε ο Παντελίδης προηγουμένως, ενώ από το Ροντινέι φοράζει στους συμπαίκτες του, βλέπω να ανέβουν πιο ψηλά, να πιέσουν ένα πλάγιο τώρα για να πιέσει ο Ολυμπιακός μήπως κλέψει και την μπάλα. Τώρα θα έχουμε και αλλαγές και από τον Παναθηναϊκό και άλλες αλλαγές, βλέπω και ο Τζούρισιτς και ο Σέρβος μπαίνει.
1: Να δούμε τώρα και τις αλλαγές που ετοιμάζει ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε μετά και σε λίγο και
0: λογικά θα βγάλει και τον Τετέ, γιατί
1: είναι κουρασμένος, βλέπω ότι δεν τρέχει. Δεν τρέχει γιατί κουράστηκε, έτσι.
0: Ναι, όχι, είχε και μια κράμπα. Αλλά
1: μέσα ο Τζούρισιτς, έξω τα μπόρδα. Είναι η πρώτη από τις αλλαγές
0: που είδατε τώρα. Στην θέση του θα πάει. Αλλαγές σε θέσεις κάνει. Συγγνώμη, παικτών δεν αλλάζει κάτι. Και ο Πάντοβιτς στη θέση του Τετέι, έτσι. Αυτές είναι οι αλλαγές.
1: Στο 84, έτσι είναι και τα δύο παιχνίδια. Να δούμε όμως τι έγινε και νωρίτερα. Τάσο σήμερα, βεβαίως, έτσι, στα διάφορα βέβαια, αλλά έγιναν στα play.
0: Και να θυμίσουμε και τι έγινε και χθες.
1: Ναι, ναι, ένα στα play-off για τις θέσεις 5-8. Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Άνετο Λεβαδιακός για ένα ακόμη παιχνίδι προσέφερε πλούσιο θέμα με πολλά γκολ. Είναι η ομάδα που έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ στο πρωτάθλημα.
0: 60 γκολ.
1: Παρά το γεγονός ότι είναι στην πέμπτη θέση. Άρης Όφη 3-1. Λέγαμε και χτες, Τάσο, ότι ο Όφη έχει ξεφουσκώσει μετά την κατάκτηση του κυπέλου και λογικό, έτσι εδώ που τα λέμε, να τονίσω εγώ για μένα. Χτες Ματσάρες, Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-2 είναι αγώνες για τα play out, για την παραμονή δηλαδή στην κατηγορία. ΑΕΛ Νόβιμπετ, Αστέρας Άκτορ 1-1 και Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Παρακαλώ να δούμε τις βαθμολογίες. Καταρχήν στα play για τις θέσεις 5-8, Λεβαδιακός 28, Άρης 25, Όφη 20 και Βόλος 17. Τίποτα για την ιστορία τους παίζουν οι ομάδες. Από την άλλη για τα play out, Ατρόμητος 40 και Κηφισιά με το διπλό, νομίζω σχεδόν και μαθηματικά εξασφάλισε την παραμονή της στην κατηγορία. Πανετολικός επίσης βαθιά ανάσα μετά τη νίκη κόντρα στον Ατρόμητο 34, γιατί είναι συν 5 από τον Αστέρα Άκτορ και συν 6 από τον Πανσεραϊκό, την ομάδα που υποβιβάζεται.
0: Εντάξει, μαθηματικά δεν είναι, αλλά
1: είναι ανάσα μεγάλη.
0: Ένα-δύο βαθμούς.
1: Οπότε έχουμε Αστέρα Άκτορ 29, Πανσεραϊκός 28, ΑΕΛ Νόβιμπετ 26. Ο Αστέρας Άκτορ σίγουρα έτσι είχε ένα έστω και μικρό προβάδισμα, αλλά όμως κατά πάντα είναι ανοιχτά, και αυτό γιατί ερχόμενη αγωνιστική, και θα πω μόνο για τα play out, Αστέρας είναι την Τρίτη, μεθαύριο τα παιχνίδια, Αστέρας Άκτορ, Πανσεραϊκός και Φυσιά, Ατρόμητος και Πανετολικός ΑΕΛ Νόβιμπετ, και τα τρία παιχνίδια είναι στις 7, οπότε και τα τρία, μάλλον ειδικότερα το Αστέρας Άκτορ, Πανσεραϊκός και το Πανετολικός ΑΕΛ Νόβιμπετ, είναι ομάδα, παιχνίδια που θα κρίνουν πράγματα, έτσι. Σίγουρα αν υπάρχει κάποιος νικητής, ειδικότερα στο Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός, είτε αν δεν κερδίσει η ΑΕΛ, θα είναι έτσι σημαντικό για τις τελευταίες αγωνιστικές. Οπότε πάμε και εκεί, στο μίνι πρωτάθλημα, να υπάρχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για ποια ομάδα θα παραμείνει στην κατηγορία, ένα από τις τρεις, και ποιες άλλες δύο θα αγωνίζονται στην Super League 2 την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.
0: Υπάρχει έλεγχος VAR για πέναλτι, τον έχει στείλει το διαιτητή στο VAR.
1: Υπέρ του ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Υπέρ του ΠΑΟΚ, ναι, αλλά θα μου επιτρέψετε να έχω αντίθετη άποψη. Δεν υπάρχει πέναλτι, είναι μαζεμένο το χέρι, δεν δημιουργεί όγκο. Μήπως είχε δώσει πέναλτι και τον φώναξε. Συγγνώμη, δεν το παρακολουθούσαμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε πέναλτι. Οπότε σωστά ο διαιτητής λέει δεν υπάρχει πέναλτι, γιατί είχε μαζέψει το χέρι του ο Ρέτσος. στη φάση διαμαρτύρονται οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν έχουν κανένα απολύτως δίκιο, όμως είναι ξεκάθαρη η φάση, γι' αυτό και ο
1: Βαρίστας. Δόθηκε πέναλτι και.
0: Α, δόθηκε πέναλτι. Εντάξει, ποιος ο λόγος να το φωνάξει. Είχε δώσει πέναλτι και το πήρε πίσω. Εντάξει, λογικό. Να η ευκαιρία για την ΑΕΚ τώρα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πάνω,
1: χαμός,
0: ο Λαφόν, ναι, σε ένα τουρλουμπούκι, δεν λέγεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ένας χαμός, μικρός χαμός. Νέα ευκαιρία για την ΑΕΚ. Φοβερά πράγματα συμβαίνουν. Φοβερά πράγματα συμβαίνουν. Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Μπορεί και να γίνει και επιθετικό φάουλ εδώ. Ναι, σίγουρα θα έχει γίνει. Αλλά η ΑΕΚ δεν κατάφερε να σκοράρει στο 88 λεπτό της αναμέτρησης. Φοβερή φάση για την ΑΕΚ για να πάρει προβάδισμα στο σκορ. Διαμαρτύρεται για φάουλ η παίκτης του Παναθηναϊκού, για να το ξαναδούμε. Όμως εδώ τετατέτ είναι ο Γιώβιτς ήταν. Μετά προσπάθησαν δύο και τρεις παίκτες της ΑΕΚ να σκοράρουν, αλλά με τις κόντρες η μπάλα καταλήξει στα χέρια του Λαφόν, ο οποίος τελικά κατάφερε να προσπάσει την μπάλα και από το Μουκουντή, που πήγε και αυτό στη φάση, και να τελειώσει αυτή η περιπέτεια για την μπροστά στην εστία του Παναθηναϊκού. 81ο λεπτό έχουμε μπει. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1. 81ο λεπτό. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1.

πολύ ένταση και στο Καραϊσκάκης με πολλές φάσεις αλλά και συμμαχίες μεταξύ των ποδοσφαιριστών και εκτός φάσης, αυτό εννοώ, όχι μόνο αγωνιστικά. Το ίδιο συμβαίνει και και στη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί όπου η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός είναι στο 1-1. Η ΑΕΚ θέλει αυτή τη στιγμή αγωνιστικά. Το ίδιο συμβαίνει και στη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί όπου η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός είναι στο 1-1. Η ΑΕΚ

0: και στο καπάκι έγινε η σοβάριση και τη ΑΕΚ. Έγινε διπλή πανηγυρισμή.
1: Ναι, αλλά ήταν ότι ήταν τα γκολ που ήταν στα άλλα γήπεδα και είναι και όχι.
0: Του είδε στο καπάκι και
1: όχι και αγαπητέ ομάδε έτσι να βάζουν τα γκολ. Ειδικότερα για τον Ολυμπιακό που τον γκολ που πέτυχε ο Παναθηναϊκός έτσι να πανηγυρίζει τον γκολ του Παναθηναϊκού είναι ανέκδοτο.
0: Καλή φάση για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Η μπαλά περνάει, φαίνεται ότι περνάει ανεκμετάλλευτη. Τελικά διώχνουν οι παίκτες του ΠΑΟ. Έχουμε επίσης τις καθυστερήσεις και στις δύο αναμετρήσεις. Λοιπόν, στο Καραϊσκάκης έχουμε 6 λεπτά καθυστερήσεις. Θα τσεκάρω τώρα και τι γίνεται και στην Νέα Φιλαδέλφεια. Καθώς είχαμε.
1: Τέσσερα νομίζω.
0: Τέσσερα λεπτά.
1: Νομίζω μπορεί να είναι τόσο πολύ και τα μάτια μου.
0: 6 λεπτά και στις δύο αναμετρήσεις.
1: Ωραία, ωραία.
0: Πάνε ασορτή για να τελειώσουν μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όμως η ΑΕΚ συνεχίζει την πολιορκία της, κυνηγάει αυτό το γκολ έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Μια κόκκινη κάρτα έχει
1: στο πάγκο. Σε πάγκο. Αλλά δεν ξέρω σε ποιο πάγκο. Στο πάγκο, ναι, ναι.
0: Έχασε μια. Ωραία, έχασε μόνο του. Ήταν μια κεφαλιά από τη μικρή περιοχή, την πέταξε πολύ out. Μεγάλη.
1: Απόκριση
0: ήταν. Ναι, σαν να έδιωξε αμυντικό ήταν, εν πάση περιπτώσει. Παραμένει το 1-1, καθυστερήσεις. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός σημείωσε το πρώτο γκολ στα playoffs, έτσι.
1: Ναι,
0: και, όμως, και η ΑΕΚ δέχτηκε το πρώτο της γκολ στα playoffs.
1: Όμως δεν ήταν τόσο κακό όσο ακούγεται όταν λες το πρώτο γκολ, γιατί ήταν στην Τούμπα το ισοπάλι 0-0. Μια χαρά ήταν, θα μπορούσε και να κερδίσει. Εκεί που ήταν τραγικός ήταν στο εντός έδρας με τον Ολυμπιακό που έχασε 2-0 από αστεία λάθη της άμυνας. Και την προηγούμενη εβδομάδα
0: το 0-0 με την ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, αλλά τη ουσία δεν είχε σκοράρει.
1: Ναι, ναι.
0: Μια κάθετη τώρα το Τάισον δεν πέρασε, έδιωξε όπως ο Τζολάκης. Θα πούμε για τον Τζολάκη ότι όπως φαίνεται οι μνηστήρες είναι πάρα πολλοί για τον Τζολάκη και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να τον αποκτήσει κάποια ευρωπαϊκή ομάδα, έτσι.
1: Και επειδή παίρνει και τα χρόνια, όχι, μικρούλης είναι ακόμη.
0: Όχι, έτσι, εντάξει, είναι πολύ.
1: Είπα, μικρούλης είναι, αλλά.
0: Αλλά είναι υπάρχει, και έμπειρο. Πλέον, όσο περνάνε τα χρόνια, είναι και έμπειρο.
1: Μπράβο, αλλά υπάρχει μια διάρκεια στο τον θέλω, τον θέλω.
0: Μεγάλη
1: τον
0: ευκαιρία θέλω για τον Ολυμπιακό. Πρέπει να υπάρχει offside όμως.
1: Ναι, έτσι, γιατί την πανηγυριστική έκανε έτσι. Από τον Ταρέμι.
0: Ας το δούμε και αυτό. Έχει σκοράρει ο Ταρέμι, αλλά λογικά υπάρχει offside. Το δούμε. Η Άξη συνεχίζει να.
1: Ναι, ναι, offside είναι, δεν χρειάζεται VAR.
0: Ναι, δεν χρειάζεται καν VAR, σωστό. Λοιπόν, η ΑΕΚ είμαστε στο 93, στο τρίτο λεπτό καθυστέρηση.
1: Και λογικό είναι έτσι.
0: Και πολιορκεί, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βγάλει. Να, η φάση τώρα για την ΑΕΚ είναι γκολ. Είναι γκολ, πρέπει να είναι γκολ για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια με αυτό το γκολ που σημείωσε αυτή τη στιγμή. Τελειώνει το πρωτάθλημα. Αν δεν σκοράρει κάποιο στο Καραϊσκάκη, η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Έχει βάλει γκολ η ΑΕΚ στο 94, παρακαλώ. Και όπως καταλαβαίνετε τώρα, πέρα από τους πανηγυρισμούς.
1: Μπήκαν όλοι μέσα.
0: Δεν πρόκειται να παίχτηκε ποδόσφαιρο τώρα, γιατί η ΑΕΚ με αυτό το γκολ που σημείωσε, θα δούμε και ποιος το σημείωσε βεβαίως, έχουν πέσει όλοι πάνω. Ζωάο Μάριο. Να την ξαναδούμε τη φάση βεβαίως. Γίνεται το γέμισμα, η κεφαλιά. Δεν υπάρχει κανένα offside. Εκπληκτικό γκολ από την ΑΕΚ με την κίνηση που κάνει ο Γιώβιτς. Είναι εκεί ή ο Μπαργκά. Δεν ξέρω και ποιος παίζει τώρα. Εν πάση περιπτώσει, κεφαλιά. Ο Γιώβιτς είναι. Εκπληκτικό γύρισμα του Γιώβιτς που είχε δει το Ζωάο Μάριο να έρχεται από πίσω και από το ύψος της μικρής περιοχής. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και χαρίζει όπως είναι αυτή τη στιγμή, δύο λεπτά πριν από τη λήξη των αναμετρήσεων, χαρίζει το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Το σενάριο που ζητούσε η ΑΕΚ, με ανατροπή μάλιστα, 2-1 προηγείται του Παναθηναϊκού. Τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει και κάτι λένε με τους διαιτητές εκεί. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Μετράει κανονικό το γκολ. Δεν βλέπουμε κάποια παράβαση. Ναι, είναι, μετράει κανονικά το γκολ. Είναι 2-1. Η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα έτσι όπως είναι τα πράγματα. Αν στο Καραϊσκάκι δεν σκοράρει ένας από τους δύο, η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, το ενδιαφέρον και στη Νέα Φιλαδέλφεια και στους φιλάθλους είναι στα ραδιοφωνάκια, στα κινητά.
1: Στα κινητά πλέον, στα κινητά.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ακούνε.
1: Παλιότερα ήταν τραντιστοράκι και ρασπορ, έτσι.
0: Υπάρχουν πολλοί που τους αρέσει αυτό.
1: Υπάρχει.

0: αλλά παλιότερα ήταν και όλα τα παιχνίδια ταυτόχρονα, όπως είναι τώρα λόγω των συνδικών βέβαια. Ήταν μεσημεράκι, πηγαίνε στο γήπεδο και όλοι ή όλοι αρκετοί είχαν και εγώ ως θεατής το έχω δει να, από κάποια μεριά που ήταν γκολ, γκολ, γκολ, καταλαβαίνουν ότι ας πού έφαγε γκολ ο Ολυμπιακός, μια που λέω για Παναθηναϊκούς, ναι, ναι, ναι. Οπότε πανηγυρίζεται, πολλές φορές έχω δει σε τέτοια να πανηγυρίζεται γκολ.
1: Τώρα όπως καταλαβαίνετε, οι παίκτες της ΑΕΚ όπου την βρουν την μπάλα τη διώχνουν μακριά για να τελειώσει και το παιχνίδι. Εδώ δεν υπάρχει περίπτωση offside, σας είπαμε και προηγουμένως μας δείχνουν το replay. Είναι ξεκάθαρα καλυμμένος ο Γιώβιτς, ο οποίος γύρισε την μπάλα ύστερα στον Ζωάο Μάριο, ο οποίος έκανε το γκολ της χρονιάς. Το λέω το γκολ της χρονιάς γιατί είναι ένας τίτλος, έτσι, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Στο Καραϊσκάκι υπάρχει Βουβαμάρα, καθώς πλέον έχει τελειώσει και η υπόθεση τίτλος, πρωτάθλημα.
0: Και στην ισοβαθμία, έτσι, είναι υπέρ του ΠΑΟΚ.
1: Ακριβώς.
0: Ισοβαθμία είναι
1: υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να πιέζει, να προσπαθεί να... Και μόλις έληξε στο Καραϊσκάκι 1-1, εάν τελειώσει το μάτς, θέλει δευτερόλεπτα εδώ για να τελειώσει στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε News Radio 105,8, είναι η βραδινή Παλαδόρια, αλλά επί της ουσίας, όπως καταλαβαίνετε, είναι το πρωτάθλημα της χρονιάς, που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς είναι το αμάτς της χρονιάς.
0: Αγωνιστική, έτσι.
1: Και πρέπει να έχει τελειώσει. Όχι, δεν έχει τελειώσει ακόμη, θέλει δευτερόλεπτα. Έχουμε μπει στο 7ο και πάμε για το 8ο λεπτό. Βεβαίως.
0: Ήταν οι πανηγυρισμοί.
1: Οι πανηγυρισμοί, ναι. Έτσι. Λοιπόν, στο Καραϊσκάκι απογοητευμένες και οι δύο ομάδες. Περισσότερο ικανοποιημένες. Τελείωσε, είναι πρωταλήτρια η ΑΕΚ. Μόλις τελείωσε, πανηγυρισμοί, σαν τρελοί τρέχουν πέρα δόθε οι παίχτες της ΑΕΚ. Με το Μαραγκό να. Μαραγκό, λέω, συγγνώμη. Ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο Ηλιόπουλος, έχει πάρει την μπάλα του αγώνα και κάνει γύρο θριάμβου. Πανηγυρίζει ο Ηλιόπουλος, ο οποίος μέσα σε δύο χρόνια κατάφερε και έστριψε πρωταθλήτρια. Την ομάδα του. Ο Βίντα, ένας από τους φυσικούς ηγέτες μαζί με τον Μάνταλο και Παπαρακός προηγουμένως, συγγνώμη, παραγγελίζουν, δίνουν και συγχαρητήρια σε όλους και οι Παναθηναϊκοί, οι παίκτες του Παναθηναϊκού και ο προπονητής τους. Οι παίκτες ΣΑΕΚ πανηγυρίζουν δύο αγωνιστικές πριν από τη λήξη.
0: Γελάω για τον Λίπολ, έτσι.
1: Ο Λιόπουλος έχει πάρει την μπάλα, σαν παιδάκι πραγματικά, και το απολαμβάνει. Δικιά του μπάλα, δεν τη δίνει σε κανέναν. Και με το κασκόλ είναι μια πολύ όμορφη εικόνα, διαφορετική. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026. Δικαιωματικά πανηγυρίζει. Ήταν η πιο σταθερή ομάδα, με τον Ρώτα να κλαίει σαν μικρό παιδί. Από συγκινημένο στο σερσάρισμα. Παιδιά είναι τα λέμε, αλλά.
0: Του ζητάνε την μπάλα. Καλά, του πρόεδρου, αλλά δεν νομίζω.
1: Την μπάλα, ο πρόεδρος. Θα σας μεταφέρουμε κάποιες εικόνες από τη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ είναι.
0: Πιο εύκολα δίνει το ρολόι του, που δεν νομίζω και ακριβό, έτσι. Παρά την μπάλα.
1: Ο Βίντα με τον Μουκουντή είναι οι δύο, μαζί με τον Μάνταλο βεβαίως, είναι οι δύο ηγέτες, τα αποδυτήρια που λένε, της ΑΕΚ. Ανανεώνουν και τα συμβόλαιά τους βεβαίως, ανανέωσε και ο Βίντα. Με το Γιώβιτς να πανηγυρίζει, είναι ενθουσιασμός, ντελήριο, φαντασμαγορία, βεγγαλικά, πώς θα λένε, σερπατίνες, πώς θα λένε αυτά τα... Μπήκα στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, θα γίνει και σίγουρα θα γίνει και γύρω τριάμβου. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος λοιπόν 2026. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι, να πάτε και στις πιανάσα, και αν υπάρχει κάποια άλλη εικόνα ιδιαίτερη θα σας τα μεταφέρω. Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται για τα playoffs, μόνο για τη δεύτερη θέση. Η ΑΕΚ πηγαίνει αδιάφορη, γιατί είναι πρωταθλήτρια, στην Τούμπα να παίξει με τον ΠΑΟΚ, για την επόμενη αγωνιστική αναφέρομαι, και ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Την Τετάρτη είναι αυτά τα παιχνίδια, να με συσμετέψουν.
0: Δηλαδή μπορεί ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ να κρίνουν ποιος θα είναι ο δεύτερος.
1: Ποιος θα είναι ο δεύτερος, βεβαίως. Και να θυμίσουμε ότι τελευταία αγωνιστική ο ο Ολυμπιακός πηγαίνει στη Νέα Φιλαδέλφια και ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στη Λεωφόρο που εκτός από πρώτο είναι και κλεισμένο το θύρο.
0: Εκεί, αυτό δεν θα πω τώρα, εκεί να δούμε τι θα γίνει, επειδή είναι τελευταίο παιχνίδι, δεν κρίνει, τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Καθώς από το χρόνο θα είναι στο ΆΚΑ. Και μετά...
1: Είναι εφέσιμο, έχει ασκήσει έφεση.
0: Όχι, πάνε. Όχι, αλλά θα δηλαδή, αφήνει να εννοηθεί ρεπορταζιακά ότι θα του παλέψουν ναι, αυτό το παιχνίδι να γίνει με κόσμο.
1: Θεωρητικά το τελευταίο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, για να τιμηθεί η Λεωφόρο.
1: Έπειτα από 100 χρόνια αποχωρεί από τη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός. Ναι, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι θα γίνει, αν υπάρχει απόφαση.
0: Εγώ λέω ότι.
1: Ο Πάουκ γιατί να το δεχτεί. Παραδείγματι, θα μπορούσε ο Πάουκ αν ήταν αδιάφορο. Να πει ναι.
0: Εντάξει, να τιμήσουν τη Λεωφόρο.
1: Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Αν νικήσει ο ΠΑΟΚ, παραδείγματι λέω τώρα.
0: Την
1: ΑΕΚ. Και ο Ολυμπιακός ιτηθεί από τον Παναθηναϊκό. Οι τρεις βαθμοί, ναι, μεν είναι διαφορά, αλλά στα μεταξύ τους έχει τον goal average που λένε στα μεταξύ τους
0: ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ. Οπότε θα είναι αδιάφορος και στο τελευταίο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Εκεί μπορεί να αλλάξουν τα. Ο Στρακώσια, πρωταθλητής με την ΑΕΚ στην αγκαλιά του Βίντα. Να μην ξεχνάμε ότι και ο Στρακώσια έκανε κάποιες σημαντικές επεμβάσεις και στο σημερινό παιχνίδι. Η ΑΕΚ, η οποία εκτός από την εντυπωσιακή της φετινή πορεία στο πρωτάθλημα, να θυμίσω ότι μπορεί να αποκλείσει και από τον Όφη, τον μετέπειτα κυπελούχο Όφη στο θεσμό του κυπέλου, αλλά έφτασε μια ανάσα από το να παίξει. Και βλέπω τώρα ο παδί της ΑΕΚ πηδάνεται τα προστατευτικά τέλος πάντων και έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο και βγαίνουν φωτογραφίες με τους ποδοσφαιριστές. Είναι μια ιδιαίτερη σκηνή. Φαντάζομαι ότι κάπου εκεί θα είναι και ο Μελισανίδης. Τώρα βλέπει, φαίνεται η εξέδρα, αλλά δεν ήταν ο Μελισανίδης σε αυτό το πλάνο που μας έδειξαν. Εν πάση περιπτώσει, έχουν μπει φίλοι της ΑΕΚ στον αγωνιστικό χώρο. Έχουν μπει φίλοι, όχι όλοι, αλλά η εξέδρα είναι γεμάτη και φαντάζομαι ότι. Το, οι πανηγυρισμοί θα κρατήσουν
0: μέχρι τις πρώτες
1: πρωινές ώρες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που σας χρωστάμε και αμέσως μετά εδώ για το φινάλε της σημερινής αναμέτρησης.
2: Earth News Radio.

0: Και μπαίνουμε με Doors, καθώς η ΑΕΚ άνοιξε τις πύλες του Παραδείσου και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε τελείριο όλοι ο παδί της, και είναι λογικό. Ο Ζωά Μάριο έβαλε τον γκολ της καριέρας του, της ζωής του που λένε, και χάρισε ένα πρωτάθλημα πρόωρα, θα έλεγα, γιατί αν δεν έβαζε τον γκολ, όχι ότι θα το έχανε, δεν ξέρουμε. Απλά τα πράγματα θα τελείωσαν. Φυσικά να μεταφέρουμε κάποιες εικόνες από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχουν μπει οπαδοί της ΑΕΚ μέσα, έχουν ξυλώσει και τα δίχτυα, να πάρουν ένα αναμνηστικό τον κόμπο με αναπτήρες, με ψαλιδάκια, ξέρω εγώ με τι, και να τα πάρουν. Και κάνει ένα μόνος του ο
1: γελάω πρόεδρος, με τον Ηλιόπουλο, έτσι νομίζω πως είναι
0: ο Ηλιόπουλος, ένας ο πρόεδρος της ΑΕΚ,
1: έτσι με την κοτσίδα που είναι από ένα εισιτήριο που είχε πάρει και μπήκε μέσα να πανηγυρίζει για την ομάδα του, ενώ είναι ο πρόεδρος. Δεν το λέω ειρωνικά ούτε αυτό.
0: Όχι, είναι ένα με τους οπαδούς.
1: Ναι, εννοείται. Δεν είναι και συχνό φαινόμενο.
0: Ναι, το πανηγυρίζει. Κανένα μην είναι γύρω θριάμβου, αποθεώνεται. Εννοείται. Μην ξεχνάμε ότι ανέλαβε την ΑΕΚ πριν από 2 χρόνια.
1: Έχει ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Άκουσε πάρα πολλά και από τους ίδιους τους ΑΕΚτζίδες. Έτσι για τα λάθη του.
0: Σωστά.
1: Μάθαινε.
0: Και ενδεχομένως δεν έχει και το καλύτερο δυνατό ρόστερ για να στεφθεί πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Το λέω με ποια λογική, όχι ότι δεν είναι καλοί παίχτες. Παιχταράδες είναι. Σε βάθος. Για το βάθος του πάγκου. Παρ' όλα αυτά, με την πλήρη συνεργασία που είχε με τους συνεργάτες του, αλλά και φυσικά με τον Νίκολιτς, γιατί πλέον ο Νίκολιτς είναι και Σέρβος, όπως και ο Πάγεβιτς, το λέω έτσι γι' αυτό. Έδωσε στην ΑΕΚ μια εκπληκτική όθηση αγωνιστική. Ένας προπονητής ο οποίος από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε έστειλε το μήνυμα πώς θέλει να παίζει η ΑΕΚ. Όσοι ήθελαν και προσαρμόστηκαν σε αυτά τα δεδομένα έπαιξαν, αγωνίστηκαν και έχουν συμβάλει αμέγιστα ή τέλος πάντων με το δικό τους τρόπο στην απόδοση και στην προσπάθεια που έκανε η ΑΕΚ για να στεφθεί πρωταθλήτρια. Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, είναι για 14η φορά στην ιστορία της η ΑΕΚ πρωταθλήτρια, και επειδή είναι και η ΑΕΚ και είναι και πρωταθλήτρια, να θυμίσω εγώ τις χρονιές που το πήρε. Πρώτο της πρωτάθλημα το 1939, το 40, το 63, 68, 71, 78, 79, το 89, το 92, 93 και 94, με ίσως την καλύτερη ομάδα στην ιστορία της, το 2018, το 23 και το 26 πρωταθλήτρια η ΑΕΚ για 14η φορά στην ιστορία της. Να θυμίσω όμως ότι και τους πρωταθλητές, λέγοντας τη χρυσή βίβλο σε αυτήν την περίπτωση των πρωταθλημάτων στην Ελλάδα, 48 πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός, 20 ο Παναθηναϊκός, και μάλιστα ο Παναθηναϊκός είναι κολλημένος στα 20 από το 2010, παρακαλώ, 14 η ΑΕΚ, 4 ο ΠΑΟΚ, τελευταίο ήταν το 2024, να θυμίσω πέρσι πρωταθλητής ήταν ο Ολυμπιακός, και ο Άρης με 3 πρωταθλήματα, όλα προπολεμικά, εκτός από τους 46, αν θέλετε να το πούμε, με διαφορετικούς τρόπους διεξηγόνται τότε τα πρωταθλήματα, δεν έχει σημασία. Εθνικά πρωταθλήματα, να θυμίσω, εθνικό πρωτάθλημα έχουμε από το σεζόν 59-60. Και η ΑΕΛ με το ιστορικό αυτό τρόπαιο του 1988 με το μοναδικό πρωτάθλημα που έχει.

0: Λοιπόν, να θυμίσουμε τη βαθμολογία πρώτα απ' όλα, γιατί λέμε το πήρε η ΑΕΚ, αλλά το πήρε με, αυτή τη στιγμή έχει 8 βαθμούς διαφορά, 2 αγωνιστικές πριν από το φινάλε, που σημαίνει ότι δεν καλύπτει τη διαφορά. Η ΑΕΚ 70, ο ΠΑΟΚ 62, ο Ολυμπιακός 62, ο Παραθηναϊκός στους 51 βαθμούς έχει μείνει, με τη μία ισοπαλία από την ΑΕΚ που πήρε την προηγούμενη αγωνιστική. Έχει, μάλλον συγγνώμη, δύο ισοπαλίες.
1: Δύο
0: ισοπαλίες και δύο ήττες. Ο Παραθηναϊκός, εντάξει, όταν δεν έχει κίνητρο είναι λογικό, ειδικά τα τελευταία 5-10 λεπτά της αναμέτρησης με την ΑΕΚ ήταν λογικό, και η κούραση. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε χωρίς 9 ποδοσφαιριστές, τραυματίες και τιμωρημένοι. Ουσιαστικά με δύο στόπερ μόνο, εντάξει, έβγαλαν τον αγώνα, αλλά δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Και η ΑΕΚ πανηγυρικά είναι πρωταθλήτρια. Η ΑΕΚ το μόνο της κίνητρο αυτή τη στιγμή είναι να ξεπεράσει το λεβαδιακό, να το πω έτσι, στα γκολ. Μόνο το κίνητρο που έχει, που και αυτό νομίζω σε επόμενες δύο αγωνιστικές, αν είναι και τυχερή, και αν και νομίζω τώρα έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, το μυαλό των ποδοσφαιριστών είναι.
1: Και αλλά βάζει γκολ, δεν τελείωσε. Βάζει γκολ και ο Λεβαδιακός όμως.
0: Ναι, εντάξει. Λέω, έψαχνα κάτι που μπορεί να κυνηγήσει η ΑΕΚ. Δεν την ενδιαφέρει και να βιάζει. Βγει ο Λεβαδιακός με την καλύτερη επίθεση. Αυτό είναι το λιγότερο.
1: Έτσι καλώς
0: η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει την τρίτη καλύτερη επίθεση, γιατί έχει 55 γκολ, 60 ο Λεβαδιακός, και ο ΠΑΟΚ έχει 56 γκολ, έτσι. Απλά έχει την καλύτερη διαφορά τερμάτων από όλους τους πρωτοπόρους, να το πω έτσι. Ναι, εντάξει, δεν
1: εντάξει, δύσκολα.
0: Δύσκολο, ναι. 37 γκολ διαφορά τερμάτων, 34 ΠΑΟΚ.
1: Καλό έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά όσο αφορά και, και την εικόνα για τα πρωταθλήματα που σας είπαμε. Goalie Minds. Έτσι, τα λέγαμε στο χωρί στις εφημερίδες, κάποιες πεταγόντα και έλεγε Goalie Minds. Τι μας νοιάζει αν έβαλε Goalie Minds. Αλλά είπα σπίτι, το είπα έτσι. Ισοφάρισε την Ιμιόνου Βερολίνου. Εντάξει, έτσι το ανέφερα. Ένας αγώνας εξέλιξη για να κάνουμε και λίγο πλάκα. ΑΕΚ Παναθηναϊκός λοιπόν 2-1, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1 και πρωταθλήτρια με σε πανηγυρικό τόνο η Ένωση για 14η φορά στην ιστορία της, και νομίζω ότι και με αυτό το πρωτάθλημα η ΑΕΚ θα κερδίσει και περισσότερους οπαδούς, γιατί συνήθως τα ωφέλη είναι
1: καταρχήν και πολλά τα λεφτά.
0: Ναι, είναι.
1: Έχει
0: είναι
1: σίγουρα 8,8 εκατομμύρια ευρώ, είναι 4 κάτι από τη συμμετοχή της στα play-off και 4 κάτι επειδή είναι σίγουρο το Champions, το Europa League, έτσι, γι' αυτό λέω 8 περίπου.
0: Γιατί θα πάρει μέρος στα θα πάρει μέρος κατευθείαν στα play-offs του.
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, και δεν λέω τώρα αν προκληθεί στο Champions League θα υπάρχει εκτόξευση των εσόδων, αλλά εγώ λέω και θα σίγουρα είναι εκεί, και σίγουρα και την Ευρώπη εδώ που τα λέμε, και δική μου άποψη καλή είναι και το Champions League, αλλά είναι για τις ελληνικές ομάδες για την ώρα τουλάχιστον. Εγώ δύσκολο το Champions League να διακριθείς. Είναι ωραίο να συμμετέχεις, ναι, αλλά είναι δύσκολο. Και όπως φαίνεται, το Conference League για όλους, όποιος ήταν Ολυμπιακός, είτε η ΑΕΚ, ως τώρα, και θα δούμε αν ο Παναθηναϊκός το εκμεταλλευτεί, είναι ένας θεσμός που μπορείς έτσι να κάνεις μια πάρα πολύ καλή πορεία και να έχεις ελπίδες για κάτι πάρα πολύ, πολύ καλό. Αλλά νομίζω, Τάσο, κυρίες και κύριοι, είναι η επόμενη μέρα για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, είναι πάρα πολύ σημαντική. Α,
0: για το Παναθηναϊκό είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, δεν υπάρχει κάτι άλλο να.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω. Δεν μιλάω για τη θέση του.
0: Α, για αγωνιστικά.
1: Ούτε, για καταργή για τους προπονητές. Νομίζω σίγουρα ο Μεντιλίμπαρ και ο Μπενίτεθ, δεν είμαι σίγουρος αν θα είναι την επόμενη μέρα προπονητής. Μπορεί περισσότερες πιθανότητες για τον προπονητή του ΠΑΟΚ να παραμείνει ο Λουτσέσκο, αλλά δεν νομίζω κάποιος με σιγουριά να βάλει την υπογραφή του ότι θα είναι και οι τρεις προπονητές του χρόνου στις ομάδες τους.
0: Ναι, και τώρα
1: με περισσότερες ή λιγότερες πιθανότητες, κανένας δεν είναι σίγουρο.
0: Και αυτά που γράφτηκαν και στο εξωτερικό σε βία για τον Νίκολιτς, ότι ενδεχομένως ενδιαφέρει κάποια από καλύτερο πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, δεν νομίζω. Πρωταθλητής τώρα, ναι.
0: Πέρα από τον πρωταθλητή, θα παίξει το Champions League, θα παίξει το Europa League. Είναι τελείως διαφορετικό.
1: Ναι, αυτό είναι. Αυτό δεν τον ανέφερα καθόλου.
0: Εντάξει, εννοείται ότι Τσεσικά Μόσχας τραβά τα μαλλιά τους, γιατί αλλάξαν τον προπονητή που είχε και αντικατάσταση στον Νίκολιτς, γιατί είχαν ένα προπονητή ιδιαίτερα αξιόπιστο και δικαιωνόμαστε και εμείς που είχαμε πει από την αρχή ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει το σερβικό ποδόσφαιρο από προπονητή και ο Νίκολιτς είναι εξαιρετική επιλογή. Και συνεργασίες που είχε με τους τεχνικούς διευθυντές και όλα αυτά έδειξε ότι ελέγχει και ήξερε πραγματικά τι ήθελε. Δικαιωματικά λοιπόν πανηγυρίζουν οι οπαδοί της ΑΕΚ και όχι μόνο αυτό, αλλά να τονίσω και κάτι άλλο, ότι έρχεται και σε αντίβαρο από την πικρία των οπαδών της ΑΕΚ, από την απώλεια,
1: έτσι, ναι,
0: ακριβώς, από το απώλεια του Champions League στο μπάσκετ, έτσι. Γνώρισε την ΙΤΑ.
1: Έτσι όπως χάθηκε.
0: Και έτσι όπως χάθηκε μάλιστα. Εντάξει, έχασε και 400.000 ευρώ, 2 εκατομμύρια ευρώ από αυτή την ιστορία, αλλά φαίνεται ότι τα κερδίζει.
1: Πιο πολλά παίρνουν εκεί παρά στην Ευρωλίγκα, ο κάτοχος.
0: Ο κάτοχος παίρνει, όχι, σε καμία περίπτωση, αλλά... Είναι τα ποσά.
1: Μικρά σχέση με το ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Όχι, δεν είναι τόσο συγκρίνω με το ποδόσφαιρο, γιατί τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με το ποδόσφαιρο. Αλλά είναι μικρά τα ποσά, χαμηλά τα ποσά, σε σχέση με τα budget.
1: Α, ειδικότερα στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι, τώρα όταν ο άλλος κοστίζει ο Ολυμπιακός 30 εκατομμύρια και ο άλλος 40 εκατομμύρια, ξέρω εγώ. Και ό,τι και να πάρουν δεν μπορούν να καλύψουν όλη τη.
1: Το τρόπαιο Ευρωλίγκα πόσα χρήματα δίνει. Είσαι περίπου, στο περίπου δεν είμαι με λεπτομέρειες.
0: Νομίζω είναι στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αν θυμάμαι καλά.
1: 2,5, καλά το είπα. Και χτες, η ΑΕΚ πόσα είπες ότι έχασε.
0: Η ΑΕΚ έχασε, νομίζω, 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Α, εντάξει, γιατί άκουσα παίρνει... 4,5, γι' αυτό.
0: Ναι, είπα 4,5, έχεις δίκιο.
1: Εντάξει, γι' αυτό.
0: Νομίζω ότι είναι στο 1 εκατομμύριο θα πήρε. Παίρνει 400.000 ευρώ.
1: Εντάξει, γι' αυτό μου έβγαινε το κεφάλι.
0: Για τη συμμετοχή της στο τελικό. Αλλά
1: Μπενάκης,
0: Βιανάκης. Για όλα έχουν τη σημασία τους και κανένας δεν λέει όχι στα χρήματα. Αλλά είναι τέτοια. Πρώτα απ' όλα η Ρήτας, για να αντιληφθούμε και τι λέμε, η Ρήτας έχει ένα budget 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Εντάξει, για Ευρωλίγκα δεν είναι μεγάλο το budget. Στο Champions League το μπάσκετ είναι. Και έχει 2. Δηλαδή είναι και διπλάσιο το budget. Το αν πεις, τα μπάτσε δεν παίζουν, αλλά 2 εκατομμύρια ευρώ σημαίνει ότι
1: έχεις πάρει
0: 3-4 παίκτες οι οποίοι μπορεί να είναι κομβικοί. Οπότε καλό είναι να τα απολογίσουμε. Λοιπόν, η ΑΕΚ μαζί με τον τίτλο έκλεισε και ένα εισιτήριο για τα play-offs του Champions League, έχοντας εξασφαλισμένη και την παρουσία της στη League Phase της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, του Europa League δηλαδή, όπως είπε και ο Δημήτρης προηγουμένως. Έπειτα από 8 χρόνια επιστρέφει έστω στα play-offs του Champions League. Να δούμε και τις ημερομηνίες. Ο αντίπαλός της ή το ζευγάρι αν προτιμάτε, από το οποίο θα προκύψει αντίπαλος της ΑΕΚ δηλαδή, θα γίνει γνωστός 3 Αυγούστου. Μέχρι τις 3 Αυγούστου η ΑΕΚ έχει περιθώριο και πιο μετά, γιατί στις 18-19 Αυγούστου θα γίνει το πρώτο παιχνίδι στα play-offs του Champions League και η ρεβάνς 25-26. Καταλαβαίνετε, και ενδιάμεσα θα γίνει και η πρεμιέρα του πρωταθλήματος 22-23 Αυγούστου. Όμως αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ΑΕΚ είναι να προετοιμαστεί τώρα. Έχει πλέον το μισό Μάιο, ασχέτως τώρα αν είναι και αγώνες, Ιούνιο-Ιούλιο, δηλαδή έχει 2,5 μήνες για να ετοιμάσει μια ομάδα να είναι αξιόπιστη. Αξιόπιστη δεν σημαίνει ότι θα πάρει και την πρόκληση, αλλά τουλάχιστον να είναι άκρως ανταγωνιστική για τα play-offs του Champions League.
1: Νομίζω δεν έχει πολλούς μουντιαλικούς.
0: Και φέτος, μάλλον στη νέα σεζόν, δεν θα αγωνιστεί σε 6 ευρωπαϊκά παιχνίδια όπως ήταν στο Conference League στην πρώτη φάση. Mm-hmm. Θα αγωνιστεί σε 8 παιχνίδια, έτσι. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Είναι επιπλέον 2 παιχνίδια, επιβάρυνση, άρα μεγαλύτερο ρόστερ και παράλληλα.
1: Και πιο δύσκολα παιχνίδια, έτσι. Όπως το κάνουμε,
0: πολύ είτε Champions
1: League είτε Europa.
0: Ο Ολυμπιακός το πλήρωσε ακριβά γιατί αντιμετώπισε.
1: Και ο Πάουκ, έτσι, ναι.
0: Εντάξει, ναι, αλλά ο Ολυμπιακός, επειδή ήταν στο Champions League, το λέω, αντιμετώπισε
1: σκληρές,
0: καλύτερες ομάδες, άλλο άθλημα που λέμε εμείς πολλές φορές. Και βλέπουμε εδώ, καλά, εννοείται ότι δεν έχει τελειώσει.
1: Και δεν τελειώσει, έτσι.
0: Το γλέντι στη Νέα Φιλαδέλφια. Μέχρι το πρωί θα είναι. Από πέταλο σε πέταλο όσοι έχουν μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και κάνουν τα λεγόμενα χέρια, συνθήματα.
1: Και στα πεζοδοπολία γύρω-γύρω θα γίνουν χαμούλες, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, τώρα μετά θα...
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
0: Βέβαια. Και η μπύρα θα ρέει άφθονη, έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, επειδή μας έχει ετοιμάσει και το τραγούδι, μισό λεπτό,

0: Λοιπόν, όντως είναι έτοιμο το τραγούδι, είναι αφιερωμένο στις μητέρες, από το Bohemian Rhapsody των Queen, το Mama. Αφιερωμένο στις μαμάδες. Λοιπόν, σήμερα ήταν άκρος αγωνιστική η εκπομπή και ήταν λογικό, καθώς πάνω στην εκπομπή έπεσαν οι αγώνες. Η αλήθεια είναι ότι έπεσε η εκπομπή πάνω στους αγώνες, αλλά σημασία έχει ότι ακούσαμε live, εσείς ακούσατε live, μεταφέραμε την εξέλιξη των πραγμάτων για αυτό το εθνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του Super League. Λοιπόν, να θυμίσω, η ΑΕΚ πρωταθλήτρια, νίκησε 2-1 το Παναθηναϊκό με γκολ στο 93-94 του Ζωάο Μάριο και εκμεταλλεύτηκε την ισοπαλία 1-1 του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Το ιδανικό σενάριο λοιπόν ήταν, και ήταν και ιδανικό σενάριο Δημήτρη, διότι έγινε ακριβώς πάνω στην αγωνία των οπαδών, δηλαδή εκεί πέρα που περιμένεις να ανοίξει 1-1, ναι, μπήκε τον γκολ και στέλθει πρωταθλήτρια. Και η αλήθεια είναι ότι δεν προλάβα και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ να αντιδράσουν, γιατί αν ήταν 2-1 από την αρχή, μπορεί να υπήρχε μια άλλη τακτική και από τις δύο ομάδες.
1: Τώρα είμαστε και δύο ισόπαλοι, έχουμε δύο αγώνες μετά.
0: Αλλά μπήκε το γκολ στο 94
1: και τέλειωσε,
0: πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Θα χαίρονται και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού που δεν είναι νεπλάκι και ο Ολυμπιακός, φαντάζομαι, να πάρει το πρωτάθλημα, γιατί δεν θέλουν να παίρνουν ποτέ αιώνιοι αντίπαλοι είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει το πήρε η ΑΕΚ και μάλιστα το πήρε και πανηγυρικά και άξια.
1: Έτσι. Από την άλλη όμως θα ήταν, είναι τιμητικό έτσι για μια ομάδα στον Παναθηναϊκό να πει ότι παίζω για την ιστορία μου και όχι να μην το πάρει ο αντίπαλος.
0: Όχι, το έπαιξε, θα είσαι ο Παναθηναϊκός, έχασε και ευκαιρίες, είχε και φάσεις. Λοιπόν, Δημήτρη Μαστά και Μαστά.
1: Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα.
0: Να έχετε μια ευλογημένη εβδομάδα. Ήταν η βραδινή Μπαλαδόρη εδώ από το Earth News Radio 105,8. Βραδινή Μπαλαδόρη κάθε Σάββατο και Κυριακή περίπου στις 8 και 5 σφυρίζουμε την έναρξη της αθλητικής ενημέρωσης. Εμείς θα τα λέμε και μέσα από τις συγκρινότητες του πρώτου ραδιοφωνικού σταθμού της ελληνικής ραδιοφωνίας και φυσικά την επόμενη Σάββατο Κυριακό εδώ live από το στούντιο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Ακολουθεί βεβαίως ο Γιώργος Χαριωτάκης με το Δελτίο Ειδήσεων και μετά η αγαπημένη μας Ωρίνα Ξενοπούλου με την εκπομπή της. Καλή συνέχεια σε όλους, καλή βραδιά σε όλους. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Νέα πειρά κατά του Ιράν εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν παίζει παιχνίδια μαζί μας, αλλά δεν θα γελά πια, αναφέρει μεταξύ άλλων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε ανοιχτά την Τεχεράνη ότι παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και 47 χρόνια. Σε αποκλειστική του συνέντευξη που μαγνητοσκοπήθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και μεταδόθηκε σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Στο μεταξύ, την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση και την αποστολή της στις Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσε σήμερα Πακιστανός κυβερνητικός αξιωματούχος που συμμετέχει στις συνομιλίες. Το σχέδιο που διαβιβάστηκε μέσω του Πακιστάν επικεντρώνεται σε αυτή τη φάση στον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και ειδικότερα στον Λίβανο, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης στην Τεχεράνη. Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει τελειώσει, διότι χρειάζεται ακόμη να πάρουμε από το Ιράν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου στο CBS. Έπειτα από προειδοποίηση του Ιράν για άμεση απάντηση, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν διαβεβαιώνει ότι η χώρα του ουδέποτε εξέτασε το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε ανάπτυξη ναυτικών στρατιωτικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ, αλλά μόνο σε μια αποστολή για την διασφάλιση της ασφάλειας των στενών σε συντονισμό με το Ιράν. Συναγερμός στην Γαλλία για τον Χανταϊό, ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, εμφάνισε συμπτώματα Χανταϊού στην πτήση επαναπατρισμού, ανακοίνωσε ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόρνι, προσθέτοντας ότι οι 5 επιβάτες τέθηκαν αμέσως σε αυστηρή απομόνωση μέχρι νεοτέρας. Περισσότεροι από 90 άνθρωποι, επιβάτες και μέλη του πληρώματος θα έχουν απομακρυνθεί από το Χόντιους μέχρι το τέλος της σημερινής ημέρας, ανακοίνωσε ο Ισπανός Υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια. Οι επιχειρήσεις εκένωσης του κρουαζιεροπλοίου πρόκειται να διακοπούν σήμερα το βράδυ και να επαναληφθούν αύριο Δευτέρα το απόγευμα. Μέσω του αεροδρομίου του Αϊντχόφεν, με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας, θα μεταφερθεί στη χώρα μας και ο Έλληνας επιβάτης για να τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών. Το αεροπλάνο σε 130 θα προσγειωθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και ακολούθως ο επιβάτης του Χόντιους θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Ο Έλληνας πολίτης είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση υγείας, ωστόσο για προληπτικούς λόγους θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του συνελήφθηκε και κατηγορείται ένας 30χρονος στο Ηράκλειο. Η 28χρονη εντοπίστηκε αιμόφυρτη με τραύματα στο κεφάλι στο οδόστρωμα της περιφερειακής οδού Παντάνασας Ροδιάς. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 30χρονος παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά με το όχημά του την σύζυγό του και μητέρα των 3 ανήλικων παιδιών του που βρίσκονταν μάλιστα μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας. Η 28χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παγνή, ενώ σε βάρος του 30χρονου σχηματίστηκε δικογραφία. 2 αγωνιστικές πριν το φινάλε των play-offs, η ΑΕΚ κατέκτησε και μαθηματικά το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, νικώντας τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια με σκορ 2-1. Αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού στις Eurovision. Οι αποστολές των 35 χωρών πραγματοποιούν σήμερα την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση μπροστά σε δημοσιογράφους, φωτογράφους και χιλιάδες θαυμαστές του διαγωνισμού σε μια εκδήλωση που κάθε χρόνο συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον. Ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου με τις πρόβες να συνεχίζονται εντατικά τις επόμενες ώρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 13 έως 25. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: από την ελληνική ραδιοφωνία και το Earth News Radio 105,8. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, στην παραγωγή της εκπομπής Συναντήσεις. Ο Χάρης Κουτουλογέννης έχει σήμερα την τεχνική επιμέλεια και το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα και θα είμαστε κοντά σας έως τις 11 με εκλεκτούς καλεσμένους και μουσική και τραγούδια αφιερωμένα και αφιερωμένη τη μουσική μας στην ημέρα αυτή, τη σημερινή, στη γιορτή της μητέρας. Ξεκινήσαμε με Άμπα και Μάμα Μία. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες του κόσμου για αυτή τη γιορτή σήμερα. Μια μέρα τιμής για τις ηρωίδες της καθημερινής μας ζωής που με ανυστερόβουλη αγάπη μας προσφέρουν το πολύτιμο δώρο της ζωής. Χρόνια πολλά στις μανούλες μας. Θα ξεκινήσουμε εμείς με το πρώτο μας θέμα. Θα έχουμε τρεις εκλεκτούς καλεσμένους. Και το πρώτο μας θέμα αφορά την πειραματική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου και κοντά μας είναι η ηθοποιός, δραματουργός και συγγραφέας Νεφέλη Μαϊστράλη, συνυπεύθυνη με τον Ακύλα Καραζήση για την πειραματική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, που στο Θέατρο Δίπυλων εγγενίασε ένα νέο ζωντανό τόπο καλλιτεχνικής συνύπαρξης, φέρνοντας στο προσκήνιο τη διαδικασία της δημιουργίας, της πρόβας, της θεατρικής δοκιμής, προτείνοντας μια θεατρική πράξη ανάδειξης αυτού που γεννιέται εδώ και τώρα. Πάντα βέβαια σε ένα πλαίσιο συνεργασίας. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει η ίδια, όπως επίσης και για τον απολογισμό και για τις δύο νέες παρουσιάσεις μέσα στο Μάιο της πειραματικής σκηνής. Υποδέχομαι λοιπόν την Νεφέλη Μαϊστράλη. Καλησπέρα, Νεφέλη.
1: Καλησπέρα. Γεια σας. Τι κάνετε?
0: Καλά.
1: Καλά. Χρόνια πολλά στις μανούλες.
0: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, βέβαια.
1: Χρόνια πολλά σε αυτές οι ηρωίδες, αληθώς.
0: Αληθώς, πραγματικά. Σήμερα ειδικά είναι δύσκολη η εποχή για τις μητέρες, αλλά πάντα ήταν ούτως ή άλλως. Λοιπόν, τώρα, κυρία Μαϊστράλη, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας για αυτή την υπέροχη πειραματική σκηνή που μας δίνει τόσο ωραίες παραστάσεις. Θα μας πείτε κάποια λόγια για αυτή, για το Δίπυλο που μεταφέρθηκε η δράση στο Δίπυλο και έτσι να δούμε πώς κύλησε αυτό το διάστημα και σε ποιο σημείο βρίσκεστε.
1: Λοιπόν, ήταν πρώτα απ' όλα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία εξ αρχής. Δηλαδή το σκεπτικό όταν ανέλαβε καλλιτεχνική διεύθυνση η Αργυρό-Ιχιώτη με υποδιευθυντή την Ιώβλη Καραϊκή, η σκέψη ήταν να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε όσο μπορούμε αυτό που υπήρχε, όχι για να το αλλάξουμε, όχι για να προκαλέσουμε, ας πούμε, μια αλλαγή έτσι, για να έρθει μια αλλαγή, για να μπορέσουμε κάπως να φέρει ο καθένας από το μετερίζιο του το λιθαράκι του από τον επαγγελματικό στίβο τόσα χρόνια. Και έτσι μας έγινε αυτό το κάλεσμα, το οποίο ήταν για μένα, δηλαδή, ήταν μια πάρα πολύ τιμητική και ενδιαφέρουσα συνύπραξη με έναν άνθρωπο σαν τον Ακύλα τον Καραζήση, που υπήρξε και καθηγητής μου πριν 15 χρόνια και τώρα βρεθήκαμε σε αυτή τη θέση, γιατί είναι ένας υπέροχος καλλιτέχνης που έχει κάνει δωμάτια πολλά. Οπότε ήταν περισσότερο, δηλαδή ήταν μια καλλιτεχνική όσμωση σε όλο το μαγαρίο.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό για την πειραματική σκηνή ήταν ένα μεγάλο βήμα, διότι ξεκινήσαμε από την αρχή ψάχνοντας να ανακαλύψουμε για μας, ερευνώντας τι είναι πείραμα. Τι σημαίνει πειραματισμός, τι θα θέλαμε σε μια πειραματική σκηνή της χώρας, την κρατική σκηνή της χώρας, που ανοίγει μια πειραματική σκηνή και θέλει να δοκιμάσει, γιατί το πείραμα σχετίζεται με τη δοκιμή, και να δοκιμάσει λοιπόν τις παραστατικές τέχνες κάτι νέο. Έτσι παίξαμε με έννοιες, αποφασίσαμε να παίξουμε με έννοιες. Πριν από αυτό με ρωτήσετε για το Δίπυλον, πήγαμε στο Δίπυλον γιατί η πειραματική ήθη ήταν έννοιες στο Ρεξ. Τώρα επειδή το Ρεξ ήταν υποκατασκευή, ανακαίνιση, πήγαμε στο Δίπυλο. Ναι,
0: είναι μια περιοχή βέβαια που είναι καλλιτεχνικό στέκιο, όλη η περιοχή εκεί γύρω, αλλά και το Δίπυλο πώς ήταν ως χώρος, ως
1: σκηνή? Πολύ ωραίο θέατρο, πολύ ωραίο θέατρο, πολύ λειτουργικό. Μας αγκάλιασαν και οι άνθρωποι εκεί, επίσης το κοινό. Δηλαδή στην αρχή είχαμε και εμείς κάποιες τώρα σκέψεις το αν θα λειτουργήσει. Γιατί δημιουργείται τώρα μια πεπατημένη. σε σχέση με το ΡΕΞ και τις σκηνές του Εθνικού.
2: Βέβαια.
1: Κάπως οι άνθρωποι ξέρουν πού θα πάνε. Και είχαμε κι εμείς ένα θέμα με αυτό, το οποίο εν τέλει το λύσαμε. Δηλαδή, μας πήρε πολύ λίγο χρόνο και αυτό άλλαξε. Mm-hmm. Το δίπλωμα καθιερώθηκε και υπήρχε και, δηλαδή, μια συλλογική προσπάθεια, το θεσμό για να μπορέσουμε να το καθιερώσουμε.
2: Ναι, βέβαια.
1: Mm-hmm. Και το συνηθίσαμε. Μας άρεσε πολύ το δίπλωμα εν τέλει.
2: Έτσι είναι,
1: και
2: βέβαια.
1: Και μετά το τώρα χρόνο θα ξεκουνηθούμε.
2: Τώρα
1: πάνε,
2: αυτό είναι, βέβαια.
1: Θα γυρίσουμε
2: βέβαια.
1: Πίσω.
2: Ναι. Απλά είναι πιο κεντρικά. Έτσι. Το ΡΕΞ είναι μια άλλη πιάτσα.
1: Είναι μια άλλη σκηνή. Ναι, και είναι και η πραγματική σκηνή από το που άνοιξε. Είναι εκεί, οπότε υπάρχει. Mm. Όχι, δεν είναι εκεί, ψέματα.
2: Δεν είναι εκεί. Υπάρχει μέρη
1: πραγματική. Τα αίματα δεν είναι εκεί.
2: Όχι, είναι στο Εθνικό.
1: Ακριβώς. Όχι, ενώ στο ΡΕΞ, στο χώρο κάτω.
2: Στο χώρο
1: το κάτω. Όχι, έχει αλλάξει διάφορα στέκια η πραγματική κατά καιρού. Αλλά εντάξει, τον τελευταίο καιρό ήταν εκεί στον κάτω χώρο.
2: Αποχωρητικότητα, το δίπυλο είναι μεγάλο.
1: Μικρούλι. Όχι, είναι μικρούλι. Πειραματικό. Έτσι, 100 κάτι.
2: Ναι. Αυτό μικρό. Θα πρέπει να έχει μια πειραματική σκηνή.
1: Ναι. Για μας ήταν πάρα πολύ λειτουργικός χώρος. Και ήταν και. Δηλαδή είχε μια βιομηχανική αίσθηση. Mm-hmm. Δηλαδή μια μη ιταλική σκηνή με τον παραδοσιακό, ας πούμε, τον τρόπο, τον πατροπαράδοτο.
2: Ναι.
1: Που βοηθούσε να δοκιμάσουμε πράγματα.
2: Ωραία. Τώρα πώς είναι τα πράγματα, σε ποιο σημείο είστε και πώς είναι ο απολογισμός και το.
1: Είμαστε στο σημείο που περιμένουμε να κάνουμε αυτές τις δύο τελευταίες επαιτειακές μας ανοιχτές πρόβες, γιατί αυτό ήταν ο πυρήνας της φετινής πειραματικής. Η ανοιχτή πρόβα δηλαδή.
2: Ναι.
1: Παίξαμε με το χρόνο. Διαστολή χρόνου, συστολή χρόνου. Στις ανοιχτές πρόβες δοκιμάσαμε να διαστήλουμε τον χρόνο της δοκιμής, δηλαδή να κάνουμε ανοιχτές πρόβες Τετάρτη και Πέμπτη, 6 με 10, που στο οποίο το κοινόμενο βγαίνει και οι ηθοποιοί του ensemble της ομάδας ανθρωπών, δηλαδή που θα μιλήσουμε μετά γι' αυτό, γιατί αυτό είναι το πολύ ωραίο κομμάτι, δοκιμάζουν υλικά βάσει μιας θεματικής, την οποία δουλεύουν από το Σεπτέμβρη, και έτσι το κοινό μπορεί να βγαίνει και να βλέπει κάθε φορά κάτι άλλο, αλλά με την απόλυτη, με τη συνείδηση ότι αυτό είναι πρόβα, ότι δεν κάνουμε ότι είναι πρόβα, είναι μια πρόβα που δοκιμάζουμε, υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι κάπως δοκιμασμένα, αλλά τα δοκιμάζουμε ξανά και ξανά αν κάτι δεν έχει πάει καλά, και στοιχεία τα οποία πρώτη φορά γίνονταν την Τετάρτη και την Πέμπτη δεν γινόντουσαν, ας πούμε. Γιατί ήταν ένα υλικό, το θέμα ήταν πόλεμος, ένα βοντβίλ, είχαμε ως άξονα το μυθιστόρημα Καπούτ, του Κούρτσο Μελαπάρτε, που έχει να κάνει με τον Β' Παγκόσμιο, με τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, και διάφορες αφηγήσεις από τον Μαλαπάρτε ως πολεμικό ανταποκριτή στα πεδία του πολέμου τότε, από διαφορετικές οπτικές, δηλαδή αφηγήσεις που έχουν και μια μεγάλη λογοτεχνική αξία, διότι είναι μεγεθυμένες, και εμείς πήραμε αυτό ως άξονα και αρχίσαμε να κλειδώνουμε πάνω σε αυτό το βασικό υλικό ό,τι μας συγκινεί, ό,τι μας ενδιαφέρει, ό,τι μας ερεθίζει το νου σε σχέση με το θέμα. Πόλεμος ένα βοντβίλ. Και δυστυχώς είναι και ένα θέμα το
2: επίκαιρο.
1: Οποίο είναι επίκαιρο, και όταν ξεκινήσαμε την ανοιχτή πρόβα συνέβαινε πόλεμος, υπήρχε πόλεμος, και όταν τελειώνοντας πάλι υπήρχε πόλεμος. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένα θέμα που κάθε φορά εμείς φέρναμε υλικά σε σχέση και με την επικαιρότητα, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά όχι ντοκουμέντο, όχι με αυτή την έννοια, με την έννοια της συνδιαλλαγής στο εδώ και τώρα με ένα υλικό.
2: Ναι.
1: Αυτό ήταν η ανοιχτή πρόβα. Και τα σκίτσα μας, τις παραστάσεις μας δηλαδή, ήταν παραστάσεις μικρής διάρκειας, συστολή χρόνου. Μικρές πρόβες, σύντομες πρόβες με διαφορετικούς καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι από διαφορετικά πεδία των παραστατικών τεχνών, δηλαδή ήταν και δραματουργοί μόνο και χορογράφοι και μουσικοί. Τώρα δηλαδή ο τελευταίος ήταν ο Φώτσος Σιώτας, μουσικός, συνθέτης.
2: Ναι.
1: Οι οποίοι συνεργάζονταν με το ensemble πάνω σε ένα θέμα που αφορά στη γενικότερη ομπρέλα του Εθνικού, που ήταν η γλώσσα φέτος, και δημιουργούσαν μια παράσταση μικρής διάρκειας που παίζονταν Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Αλλά όλα αυτά τελειώσανε γλυκά πριν λίγες μέρες. Και τώρα μένει να κάνουμε δύο επαιτειακές ανοιχτές πρόβες 15 και 17 Μαΐου, 6 με 10, που θα μαζευτεί όλο το ensemble, γιατί εμείς δουλεύαμε 8-8. Το ensemble είναι 16 άνθρωποι όλων των ηλικιών, που δουλέψανε μαζί για 9 μήνες σε διαφορετικά υλικά, και ανά μήνα εναλλάσσονταν για να βγαίνουν σωστά οι πρόβες, και ήταν 8 και 8, 8 και 8. Τώρα θα τους δούμε και τους 16 μαζί να κάνουν μια ανοιχτή πρόβα γενναία με όλα τους τα υλικά και να τελειώσουμε κάπως εορταστικά αυτό.
2: 15 και 16.
1: 17.
2: 15
1: και 17.
2: Ωραία, ένα διήμερο. Και ποιες είναι οι ώρες που μπορούν να έρθουν?
1: 6 με 10.
2: 6 με 10. Κρατάτε το ίδιο πλαίσιο.
1: Και ό,τι ώρα θέλετε, βεβαίως. Μπαίνετε, βγαίνετε, ό,τι ώρα θέλετε. 10 λεπτά ξαναβγαίνετε, ξανά.
2: Χρειάζεται προκράτηση? Πώς λειτουργείτε?
1: Χρειάζεται προκράτηση. Υπάρχει κανονικά. Δηλαδή, ακολουθούμε την διαδικασία των παραστάσεων μέσω των εισιτηρίων και τα σχετικά. Αλλά. Με το εισιτήριο αυτό μπορείς να μπαινοβγαίνεις.
2: Βέβαια, ωραία.
1: Δηλαδή, να μπεις σε 6 ώρα, να ξαναμπείς, να παραξαναμπείς.
2: Πολύ πρωτότυπο. Πάρα πολύ. Και πολύ ενδιαφέρον. Ναι, πολύ ενδιαφέρον.
1: Και για μας πολύ. Ως καλλιτέχνες, δηλαδή μας... Δεν ξέρω, εγώ αισθάνομαι τώρα που φτάνουμε στο φινάλε αυτής της απόπειρας, αυτής της σεζόν, ότι ακόμησα... πολύ σπουδαία πράγματα, όχι μόνο θεσμικά από θέσεις και όλα αυτά, ως καλλιτέχνης πυρηνικά, δηλαδή στη συνύπαρξη, στην αλληλεγγύη, στην διαπραγμάτευση νεών σε σκηνή για πρώτη φορά, σαν να είναι πρώτη φορά, παρουσία θεατών, αλλά πρόβα, οπότε ανοίγω στο κοινό κάτι και δεν προετοιμάζω, δεν το φτιασιδώνω, ας πούμε, για να το παρουσιάσω. Είμαι πάνω στη σκηνή και μοιράζομαι κάτι. Εδώ και τώρα.
2: Ναι. Ναι. Και είναι και πολύ ενδιαφέρον από την άποψη ότι είναι όντως η ουσία του πειράματος, πειραματικό, πορεματικό θέατρο, ενώ παράλληλα έχει και την, ξέρετε, έχει το background και τη δυνατότητα ενός εθνικού θέατρου που μπορεί στον καλλιτέχνη να προσφέρει ώστε να στηριχτούν οι ιδέες του. Και αυτό είναι και ένα σημαντικό, γιατί ξέρετε, εντάξει, μπορεί να το κάνεις και σε μια μικρούλα σκηνή, αλλά.
1: Όχι, δεν γίνεται να συμβεί. Μα αυτή ήταν και μια σκέψη που είχαμε με τον Ακύλα, ότι εφόσον ανοίγει η πειραματική. Γιατί η πειραματική δεν ανοίγει κάθε χρονιά, έχει να κάνει και με το αν θέλει η διεύθυνση. Δηλαδή, εφόσον ήθελε η παρούσα διεύθυνση να ανοίξει η πειραματική σκηνή, οφείλουμε και εμείς από μεριά μας να δοκιμάσουμε αλήθεια κάτι. Γιατί επειδή δουλεύουμε εκτός. Και συναλλασσόμαστε με όλο αυτό που σημαίνει ελεύθερο θέατρο και παραγωγή και τις δυσκολίες της δουλειάς που είναι πάρα πολλές, μα πάρα πολλές. Όταν λοιπόν σου δίνεται η ευκαιρία και αυτό το δώρο να υπάρξεις σε αυτό το πλαίσιο, ας δοκιμάσεις κάτι που στην ελεύθερη αγορά, ας πούμε, να το πω έτσι, δεν θα μπορούσε ποτέ να δοκιμαστεί. Γιατί μιλάμε με όρους εισιτηρίων, ξέρω εγώ, χρημάτων που θα μαζευτούν. Αυτό από μόνο, δηλαδή το 6-10, για παράδειγμα, Τετάρτη-Πέμπτη, είναι δύσκολο να το κατανοήσει ένας παραγωγός για να μπορέσει να το εφαρμόσει. Mm-hmm. Οπότε θεωρήσαμε ότι είναι χρήσιμο να το δοκιμάσουμε ως πείραμα, όπως να μιλάμε για πείραμα, στα πλαίσια ενός θεσμού που έχει πολλές σκηνές, οπότε χρειάζεται πολυφωνία. Και μέσα στα πλαίσια αυτής της πολυφωνίας χωράει και το πείραμα. Και δίνεται χώρος κανονικός, δεν χωράει απλά. Δίνεται χώρος ονομαστικά, αλλά πειραματική σκηνή. Οπότε πάμε να φτιάξουμε μια πειραματική σκηνή.
2: Ακριβώς. Και είναι πολύ ενδιαφέρον και για τους θεατές, γιατί πέρα από το ενδιαφέρον αυτό καθ' αυτό, το θεατρικό γεγονός, βλέπουν και μειούνται περισσότερο σε μία πράξη η οποία όταν δουν μία παράσταση, άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με το θέατρο, ενώ είναι μόνο θεατές, δεν είναι άνθρωποι που έχουν δουλέψει στο θέατρο, οπότε μαθαίνουν, βλέπουν ένα άλλο κόσμο και αντιλαμβάνονται πολύ περισσότερο πια μία παράσταση όταν θα πάνε για να δουν την παράσταση.
1: Ναι,
2: νομίζω ότι ανοίγει ο ορίζοντάς τους.
1: Αλήθεια είναι, και επίσης συμμετέχουν όχι με τρόπο διαδραστικό.
2: Ναι, όχι.
1: Με τρόπο συνεργατικό.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, εμάς το ζητούμενο ήταν να υπάρχει ένας ανοιχτός διάλογος, όχι τύπου φόρουμ, λέμε τις ιδέες μας, αλλά ότι αν υπάρχουν υλικά, λογοτεχνικά έργα, ποίηματα, τραγούδια, ταινίες που θέλει να περιγράψει κάποιος και θέλει να τις μοιραστεί στο πλαίσιο της πειραματικής, εμείς είμαστε εδώ να τις ακούσουμε. Και να προσθέσει και αυτό στο λιθαράκι του στην ενεργητική θέαση. Να είναι ενεργός θέατρος. Δηλαδή να μην αισθάνεται ότι κρύβεται πίσω από ένα σκοτάδι, ξαπλώνει πίσω στην καρέκλα και μετά κρίνει ένα αποτέλεσμα. Γιατί όλοι το κάνουμε. Είναι η διαδικασία του έρχομαι να δω κάτι. Οπότε δείξτε μου κάτι. Εμείς προσπαθήσαμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να λειτουργήσουμε κάπως αντίστροφα. Και σε στιγμές πέτυχε. Παρόλο που ήταν δύσκολες ώρες και ειδικά για εργαζόμενους και τώρα να έρθει 6 ώρα όλος Τετάρτη που ξέρουμε ότι εργάζεται και υπάρχει και αυτό το τετράωρο που τρόμαζε τους ανθρώπους γιατί δεν καταλάβαιναν ότι μπορούν να μπαίνουν βγαίνουν. Είναι δύσκολο να το συλλάβει κάποιος.
2: Ναι,
1: μια, μια, και υπάρχει και αυτό το τετράωρο που τρόμαζε τους ανθρώπους γιατί δεν καταλάβαιναν ότι μπορούν να μπαίνουν βγαίνουν. Είναι δύσκολο να το συλλάβει κάποιος.
2: Ναι, δεν μπορεί.

0: Ναι, έτσι έχουν μοιραστεί ιστορίες τους και λέμε πράγματα για να τα απολυθήσουμε.
1: Ωραία, αυτό το δίλεπτο. Ναι, και αυτό το δίλεπτο που έχουμε έτσι πριν ολοκληρώσουμε, θέλω να δούμε πώς θέλετε εσείς να. Αν δεν έχουμε πει κάτι, αν θέλετε να κάπως. Τι άλλο μπορούμε να πούμε, κάτι για τις δύο αυτές προτάσεις που θα κάνετε περισσότερο.
0: Αυτές οι ανοιχτές, αυτές οι δύο παραστάσεις τώρα, αυτές οι ανοιχτές παραστάσεις.
1: Ναι, παραστάσεις.
0: Επαιτειακές ανοιχτές πρόβες, έτσι τις λέμε μεταξύ μας.
1: Ναι.
0: Για μας είναι
1: έχουν
0: ένα
1: θεματική συγκεκριμένη.
0: Με τη θεματική τη συγκεκριμένη, ουσιαστικά θα είναι όλα τα υλικά.
1: Ωραία.
0: Αυτό ήταν από πολλούς ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Τώρα για του χρόνου συζητάμε μια καινούργια προσέγγιση, δηλαδή για να μην μπαίνουμε και εμείς στη διαδικασία του ίδιου, του φασόν. Mm-hmm. Δηλαδή πάμε να δοκιμάσουμε κάτι νέο. Να ανοίξουμε το πείραμα με διαφορετικούς τρόπους και να προχωρήσουμε κάποια σημεία. Αυτό που ήθελα να πω, να σου πω, Ανδρέα, κλείνοντας, είναι ότι η μεγαλύτερη νίκη, επειδή μιλήσατε για απολογισμό αυτής της απόπειρας φέτος, για μένα ήταν η έννοια του συλλογικού θεάτρου. Αυτή η συλλογικότητα που φτιάχτηκε στη γραμματική από αυτούς τους καλλιτέχνες, τους 16 καλλιτέχνες, ερμηνευτές που υπήρξαν στο ensemble, οι οποίοι βρέθηκαν από τελείως διαφορετικά μονοπάτια και κατόπιν ακρόασης. Όλοι μαζί ηλικίες από 22-23 μέχρι 70 και μας απέδειξαν σε όλους περίτρανα ότι μπορούμε να συνεπάρξουμε πολύ ομαλά και πάρα πολύ δημιουργικά.
1: Αυτό είναι υπέροχο που λέτε, γιατί είναι και η επιτομή του θεάτρου, γιατί το θέατρο είναι συλλογική εργασία και είναι ευλογία όταν συμβαίνει.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε αυτό είναι ο καλύτερος ευλογισμός, έχετε δίκιο.
0: Ναι, για μας ήταν πολύ ωραίο αυτό.
1: Πολύ ωραίο.
0: Πέραν τον άλλο, δηλαδή κρατάω αυτό σίγουρα. Την έννοια του συλλογικού θεάτρου και το ensemble της ομάδας.
1: Πολύ ωραία, τέλεια. Και καλή επιτυχία και στο μέλλον, που θα είναι σίγουρο ότι θα την έχετε, γιατί έχετε και φαντασία και ταλέντο και όλοι μαζί εδώ.
0: Να είστε καλά.
1: Και νέες ιδέες, οπότε θα πάνε όλα καλά.
0: Εύχομαι να καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάρα πολύ.
1: Και εμείς.
0: Και για μένα ακόμη φορά χρόνια πολλά στις μητέρες όλων των ανθρώπων.
1: Ευχαριστώ πολύ, Νεφέλη Μαϊστράλη, που ήσασταν κοντά μας. Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Καλό σας βράδυ.
2: I'm living in a convent, a secluded little convent.

0: by mummy. Mum's the word.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν πάντα στο Earth News Radio 105,8. Θα δώσω μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση για μια νέα παράσταση χορού με τίτλο «Διάδρομος» της Μαρκέλλας Μανολιάδη στη Fiat 15 με 17 και 21 με 24 Μαΐου. Ποιος αξιώθηκε ποτέ να δει, όπως εγώ, μέλλον στο θάνατό του? Είναι λοιπόν το νέο έργο της χορογράφου σε σύλληψη ευτυχίας Γιομελά. Για 7 παραστάσεις έρχεται. Πρόκειται για ένα κείμενο εμπνευσμένο από τον εχθρό του ποιητή, του Γιώργου Χειμωνά, και αποτελεί μια διαρκή μετάβαση του ήρωα αφηγητή σε μη συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, στην προσπάθειά του να μην χάσει τη μάχη με τον χρόνο και τον έρωτα, καθώς οι πρώτες αγκαλιές με το μητρικό σώμα δεν συγκροτούν έναν ασφαλή τόπο ύπαρξης. Ο λόγος έρχεται από την ηχό των σπλάχνων σαν προσπάθεια επιβίωσης και 5 χορευτές performers δίνουν σάρκα και οστά στα περάσματα του ήρωα μέχρι τον τερματικό σταθμό αυτού του πολύ κλειστοφοβικού ομφάλιου λόρου. Εκεί λοιπόν, απογυμνωμένος από έρωτες, ρόλους και άμυνες, αρνούμενος να παραδώσει αμαχητή τη ζωή του, κάνει μια τελευταία ανασκόπηση πριν από την τελική σιωπή. Έτσι λοιπόν μπορεί κανείς να απολαύσει αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, πιστεύω εγώ ότι είναι, γιατί πάντα ο χορός χρειάζεται την υποστήριξή μας και την ενίσχυσή μας. Έχουμε πάρα πολύ καλούς χορογράφους και χορευτές και είναι ευκαιρία λοιπόν, είπαμε, είναι στη Fiat 15 με 17 και 21 με 24 Μαΐου. Θα ακούσουμε και μουσική σήμερα, έτσι χαλαρώνουμε λίγο την εκπομπή μας, γιατί είπαμε, είναι η γιορτή. Και μεγάλη γιορτή κιόλας. Οπότε περνάμε αμέσως. Τώρα ακούσαμε πριν την Ούτε Λέμπερκ και ο συνθέτης ήταν ο Νικ Κέιβ. Και έτσι πληροφοριακά τώρα ακούμε πάλι Mother, George Gaudy.

0: Περνάμε στο επόμενο θέμα μας. Έχω τη χαρά να υποδέχομαι στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ιωάννα Λεμονή, είναι υπεύθυνη μάρκετινγκ και επικοινωνίας του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλάνδρη, με αφορμή την ενεργή συμμετοχή του μουσείου στον παγκόσμιο γιορτασμό που διοργανώνει το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων στις 18 Μαΐου. Υιοθετώντας το φετινό θέμα, τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο. Την υποδέχομαι λοιπόν. Κυρία Λεμονή, καλησπέρα, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Σας δίνουμε το λόγο ευθύς αμέσως, ούτως ή άλλως ο χρόνος μας είναι λίγο περιορισμένος σήμερα. Απλά δώστε μας έτσι επιγραμματικά τα στοιχεία που πρέπει να ξέρουμε.
1: Ωραία, λοιπόν, είναι 18 Μαΐου Δευτέρα τη γιορτάζεται η μέρα. Εμείς θα τη γιορτάσουμε όμως το Σάββατο 16 Μαΐου, έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος να έρθει στο μουσείο που είναι Σαββατοκύριακο. Είμαστε ανοιχτά από τις 10 μέχρι τις 3 το μεσημέρι και φέτος θα κάνουμε μία σειρά από ενέργειες οι οποίες ενώνουν τον κόσμο. Δηλαδή, έχουμε εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με τον φιλανθρωπικό σωματείο Aurora. Όποιοι επισκέπτες μας θέλουν να δώσουν αίμα θα έχουν την ευκαιρία να το κάνουν και έτσι αυτό είναι μια προσφορά που δίνουν σε όλο τον κόσμο. Συνεργείο από τον Ευαγγελισμό θα είναι εκεί για την αιμοδοσία. Παράλληλα, με την κίνηση Library for All που μας για τις βιβλιοθήκες τα σχολεία.
0: Δεν σας ακούμε λίγο, είναι λίγο
1: λίγο
0: το σήμα είναι, ναι, ωραία.
1: Έχουμε βιβλία για παιδιά 12 ετών και αυτά θα σταλούν στις βιβλιοθήκες σε σχολεία που δεν έχουν βιβλιοθήκες, οπότε καλούμε τους επισκέπτες να φέρουν καλά διατηρημένα βιβλία. Έχουμε το πρωί ξενάγηση με διερμηνία στη νοηματική για τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα με την ακοή, συνεργασία με την ΜΕΚΑ που θα μας φέρει τον γλάρο της που είναι η μασκότ για να βοηθήσει τα παιδιά να καταλάβουν πόσο σημαντική είναι η ρύπανση από πλαστικά στη θάλασσα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραίο πρόγραμμα.
1: Ναι, έχει μια ποικιλία και θα είναι μια πολύ χαρούμενη ημέρα και θα χαρούμε να υποδεχτούμε τον κόσμο και να επιλέξει τι θέλει να κάνει μαζί και με την επίσκεψη στις εκθέσεις.
0: Ναι, υπάρχει και αυτό, το είπαμε αυτό για τη συνεργασία με το έχετε και την προβολή στο θόλο.
1: Έχουμε η προβολή στο θόλο.
0: Υπάρχει και η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση βιβλίων, το είπαμε αυτό, όχι?
1: Αυτό μπορεί να μην γίνει τελικά. Έχουμε λίγα στα μεταλογίστικς, είναι ένα θέμα, αλλά μπορεί να μην γίνει. Αν γίνει, θα συνεχίσει και όλη την υπόλοιπη χρονιά. Οπότε θα μπορεί ο κόσμος να το κάνει τότε. Και η προβολή στο θόρο που έχουμε είναι μια ταινία που ανά μισή ώρα είναι κινούμενα σχέδια. Έχει σχέση με το περιβάλλον, με έναν ψυχαγωγικό τρόπο για να αγγίξει τα παιδιά. Και ανά μισή ώρα μπορούν να βλέπουν την ταινία. Όλα αυτά είναι με δωρεάν είσοδο και δωρεάν συμμετοχή.
0: Καλά, το μουσείο πάντα κάνει εξαιρετικές δράσεις, είναι γεγονός. Και έτσι τώρα αυτό το τετράλεπτο που έχουμε μέχρι να σας αποχαιρετήσουμε, να δούμε, έτσι μας πείτε δύο λόγια για τον τρόπο που το σκέφτεστε το πρόγραμμα, έτσι, πώς εμπνέεστε για το επόμενο σχέδιο, το project ας πούμε. Πώς.
1: Γι' αυτό εδώ φυσικά, που μιλάμε.
0: Ναι, γενικότερα και ειδικά και γι' αυτό, γιατί δεν είναι απλό, είναι Διεθνής Μέρα Μουσείων, ξέρετε, είναι σύνθετο θέμα.
1: Είναι σύνθετο. Κοιτάξτε, τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο. Αυτή είναι η θεματολογία.
0: Ναι.
1: Και θέλουμε να... πώς ενωνόμαστε? Ενωνόμαστε όταν προσφέρουμε πράγματα και όταν είμαστε ανοιχτοί στο να ακούσουμε, να δεχτούμε και να συμβάλλουμε σε κάτι κοινό. Πώς συμβάλλουμε σε κάτι κοινό? Συμβάλλουμε σε κάτι κοινό όταν προσέχουμε το περιβάλλον. Γι' αυτό έχουμε και τον... θα τονίσουμε το θέμα της ρύπασης της θάλασσας και γι' αυτό θα είναι η συνεργασία με την ΕΛΜΕΠΑ. Πώς αλλιώς συμβάλλουμε? Συμβάλλουμε στο να δίνουμε ζωή σε κάποιον συνάδελφό μας που είναι με την αιμοδοσία. Πώς αλλιώς συμβάλλουμε στο να δίνουμε κάτι σε κάποιους που δεν έχουν? Βιβλία, παιδικά βιβλία, στις βιβλιοθήκες σχολείων εκτός Αθηνών συνήθως. Οπότε όλα αυτά είναι για να μας ενώσουν, να κάνουμε κάτι σε διαφορετικές, με διαφορετικές μορφές. Μια κίνηση που να είναι ανθρώπινη και να αισθανθούμε μέρος ενός συνόλου, κάτι μεγαλύτερο από εμάς σαν άτομα. Να είμαστε σαν ένα σύνολο.
0: Ναι, πολύ ωραία. Και η προσβασιμότητα πάντα βέβαια στο μουσείο είναι μεγάλη, έτσι δεν είναι? Δεν
1: ναι,
0: άλλαξε
1: είναι,
0: κάτι
1: είναι.
0: Πάνω σε αυτό, νομίζω, και τα παιδιά περιμένουν πώς και πώς να έρθουν.
1: Τα παιδιά χαίρονται και χαιρόμαστε που έρχονται και μας δίνουν και ενέργεια και ζωή όταν
0: βέβαια
1: είναι μέσα στο χώρο.
0: Βέβαια, βέβαια. Α, πολύ ωραία. Και θα πάει και πολύ καλά και αυτό το project σας. Ωραία, δεν ξέρω, πριν τι άλλο να πούμε, έχουμε κάτι που δεν το αναφέραμε?
1: Όχι, τα έχουμε αναφέρει όλα. Παράλληλα έχουμε και τις τρεις εκθέσεις που μπορούν
0: να
1: δουν,
0: έτσι,
1: οι επισκέπτες.
0: Α, ναι, έτσι, για
1: πείτε
0: μας, ναι, έτσι επιγραμματικά.
1: Είναι η κλασική έκθεση φυσικής ιστορίας,
0: ναι,
1: τα παιδικά τους χρόνια. Mm-hmm. Είναι η κλασική έκθεση με τα ζώα και,
0: ναι,
1: το βιολογικό τμήμα. Είναι η έκθεση που έχουμε για την κλιματική αλλαγή, που είναι... είναι διαδραστική και που είναι ευχάριστη, δεν είναι, ναι, μια έκθεση που σε καταβάλει κλιματική αλλαγή, πω ό,τι θα κάνω, είναι, σου δείχνει τρόπους με ένα πάρα πολύ απλό και άμεσο τρόπο πώς να αντιμετωπίσεις το θέμα. Mm-hmm. Και η τρίτη έκθεση που έχουμε, που είναι από δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, είναι για την βιοποικιλότητα, και αυτή είναι μια πολύ όμορφη, ευχάριστη και διαδραστική έκθεση που καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι η βιοποικιλότητα μέσα από ένα απτό τρόπο.
0: Ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ωραίες εικόνες και που...
0: Ναι, εξαιρετικές εικόνες,
1: μετά,
0: πραγματικά. Ήταν πολύ, πολύ συναρπαστικές οι εικόνες.
1: Ναι, αυτό. Και έρχονται σε εμάς οικογένειες και κάθονται όλη μέρα. Είναι τόσο, ναι, πολλά τα πράγματα που μπορεί να κάνει κανένας.
0: Ναι, είναι και ωραίος ο χώρος, ξέρετε, εκεί που είναι και στην Κηφισιά. Είναι ωραία. Mm. Είναι ένας περίπατος θαυμάσιος, πραγματικά.
1: Ναι, και είναι ένας...
0: Και τώρα και που είναι... φτιάχνει ο καιρός, είναι εξαιρετικά, πραγματικά.
1: Ναι, μόνο και μόνο ανεβαίνοντας την Όφωνος, που, ναι, είναι ένας δρόμος μέσα στα πλατάνια.
0: Πράγματι, πράγματι.
1: Έχεις μια ανάταση. Ναι. Δηλαδή, μπαίνεις μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο μακάρι οι περισσότεροι δρόμοι της Αθήνας να ήταν...
0: Να ήταν έτσι. Και βέβαια και αυτός, ναι, ο εξαιρετικός κήπος για να καθίσεις έξω και να απολαύσεις, yeah, ένα καφέ ή οτιδήποτε άλλο είναι
1: και
0: εξαιρετικός.
1: Να ακούς, και να ακούς και τα πουλιά.
0: Τα πουλιά, βέβαια.
1: Και να ακούς και τα πουλιά.
0: Τις μυρωδιές, να νιώθεις τις μυρωδιές, τις φοβερές τώρα.
1: Τη Δευτέρα είναι και η Παγκόσμια ημέρα των μεταναστευτικών πουλιών. Mm. Δεν θα κάνουμε κάτι ιδιαίτερο γι' αυτό. Απλά τον αφαίρω σαν μια πληροφορία επιπλέον, μια και αναφέρουμε τα,
0: ναι,
1: πουλιά.
0: Επαιτειακά. Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν κοντά μας.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλή επιτυχία.
1: Και πάρα πολύ.
0: Και καλή συνέχεια να έχετε.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Γεια.

0: Και με Kovacs και Mama and Papa υποδέχομαι τον τρίτο και τελευταίο εκλεκτό μου καλεσμένη, αγαπητό φίλο και πάρα πολύ ταλαντούχο καλλιτέχνη. Πρόκειται για τον διακεκριμένο σκηνοθέτη και ηθοποιό, τον Σάβα Στρούμπο, ο οποίος είναι κοντά μας. Είναι ο ιδρυτής της ομάδας Σημείο Μηδέν, από τους βασικούς πρωτεργάτες του θεάτρου Άτης, και θα μιλήσουμε για την παράσταση που ετοιμάζουν με την ομάδα του, συνεχίζοντας την έρευνά του στα θεμελιώδη κείμενα του αρχαίου δράματος με την Ιφηγένεια Ναυλίδη του Ευρυπίδη. Τον υποδέχομαι λοιπόν με μεγάλη χαρά. Κύριε Στρούμπο, γεια σας.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά που ήσουν κοντά μας. Λοιπόν, Σάβα μου, κύριε Στρούμπο, θέλω να σου δώσω αμέσως το λόγο να μας μοιήσεις έτσι σε αυτή την παράσταση, την εξαιρετική. Ούτως ή άλλως όλες οι δουλειές σου είναι σπουδαίες. Συγχώρεσέ μου τον ενικό, γιατί γνωριζόμαστε μέσα στον χρόνο και το νιώθω και πιο έτσι ανθρώπινα. Οπότε δώσε μας όλα αυτά τα στοιχεία της παράστασης.
1: Ναι, να πω εδώ ότι με την Ιφηγένεια Εναυλίδη συναντήθηκα επί της ουσίας τα τελευταία χρόνια, ξαναδιαβάζοντας το κείμενο μετά από τη δραματική σχολή. Ήμασταν στις πρόβες της Ορέστιας, όταν η Αγλαία Παπά κάποια στιγμή μου είπε: διάβασε έτσι την Ιφηγένεια να δεις τι γίνεται, σαν ένα άλλο ας πούμε ρέθισμα πάνω στο ζήτημα που διακυβεύεται με μία έννοια και στην Ορέστια. Όταν το διάβασα το κείμενο, εξεπλάγιν, αισθανόμενος ότι είναι εξαιρετικά επίκαιρο, σαν να είναι ένα νέο έργο του Μπέρτολντ Μπρέχτ, ας πούμε. Και έτσι σιγά σιγά μέσα μου ορίμασε η ιδέα να είναι η νέα παράσταση της ομάδας αυτό.
0: Αυτό που μας λες δεν είναι καθόλου τυχαίο, που ο Ευρυπίδης θεωρείται και ο νεοτεριστής, είναι όντως έτσι, εσύ που τα δουλεύεις και τα κείμενα από μέσα τόσο πολύ.
1: Και ακριβώς αυτό που λες, και όσο μελετούσα είδα ότι μαζί με τις Βάκχες η Ιφηγένεια Εναυλίδη είναι οι δύο τελευταίες τραγωδίες που γράφει ο Ευρυπίδης, κατ' επέκταση δύο τελευταίες παραδεδομένες τραγωδίες που έχουμε στη διάθεσή μας, οι οποίες μάλιστα παρουσιάζονται την ίδια μέρα μετά το θάνατο του Ευρυπίδη από το γιο του. Και έτσι έχουμε στη μία περίπτωση στην Ιφηγένεια το μαύρο στο μαύρο, δηλαδή ο κόσμος όπως τον ξέρουμε τελειώνει. Απομυθοποιείται, αποδομείται η έννοια της πατρίδας, της πατριαρχίας, του ηρωισμού, του μύθου, της εξουσίας, όλα τα πράγματα που στοιχειοθετούν αυτόν τον κόσμο τέλος πάντων. Και στην Σβάτχες συγκροτείται εκ νέου όλο η ιδέα πάνω στο τραγικό, φέρνοντας το Διόνυσο στη σκηνή, τη συλλογικότητα του χορού των Βακχών κτλ. Αυτή τώρα η διαδικασία, κατά την οποία ο Ευρυπίδης αποδομεί όλες τις βασικές κατηγορίες της τραγωδίας, ενώ την ίδια στιγμή τις διατηρεί μέσα στο έργο του, όπως για παράδειγμα το πάθος, η ηκεσία, το πένθος, η τρέλα, η μανία, η εκδίκηση, ο θρήνος. Ήταν για μένα μια εξαιρετικά προκλητική διαδικασία, και μάλιστα γράφει μέσα στην περίοδο του τέλους του Πελοποννησιακού πολέμου. Το μοντέλο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας έχει παρακμάσει, το φιλοπόλεμο κυριαρχεί, υπάρχει μια φθορά στους θεσμούς, στους ανθρώπους, ο κόσμος όπως τον ξέρουμε παρακμάζει και φθήνει, και για μένα ήταν μια πολύ, αν θέλεις, δεν μου αρέσει και πολύ η λέξη επίκαιρη, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς.
1: Υλικό που χτύπαγε χορδές.
0: Υπήρχαν συνειρμοί.
1: Στο σήμερα, πάρα πολύ έντονα. Ναι. Και αυτό ήταν ένα ερέθισμα πάρα πολύ ισχυρό στη δουλειά μας. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Χρειάστηκα πάρα πολύ χρόνο προσανατολισμού στο κείμενο. Για παράδειγμα, έχουμε τον χορό στην Ιφηγένεια Εναυλίδη των γυναικών της Αυλίδας. Αν κοιτάξουμε οποιαδήποτε άλλη τραγωδία έχουμε στη διάθεσή μας, ο χορός είναι κάποια συλλογικότητα εξαιρετικά άμεσα εμπλεκόμενων ατόμων σε αυτό που διακρίνεται την τραγωδία. Και εδώ πέρα αυτές είναι κάποιες άσχετες, οι οποίες έρχονται από την Αυλίδα να δουν το στρατό που είναι συγκεντρωμένος στον κόλπο εκεί πέρα για να φύγει για την Τρία. και ξαφνικά μπροστά στα μάτια τους διαμείβονται τα διανόητα. Όλο αυτό το ηθικό, υπαρξιακό και πολιτικό τελικά δίλημα αν θα σφαγεί η Ιφηγένεια ή όχι από τον Αγαμέμνονα και όλες οι άλλες σχέσεις και παιχνίδια εξουσίας, σύντριγκας, διαπλοκής μεταξύ του Αχιλλέα, του Αγαμέμνονα, του Μενέλαου, η ηκεσία της Ιφηγένειας, ο θρήνος, η τελετουργία της Ιφηγένειας και η αθελοθυσία προς τη σφαγή, όλη η διαδικασία με την Κλητεμίστρα. Και τα χωρικά, για παράδειγμα, για μένα ήταν μια εξαιρετικά μεγάλη πρόκληση, γιατί στην ίδια μέσα πρώτη ύλη του χωρικού ο Ευρυπίδης αποκαλύπτει και την ειδονή του φιλοπόλεμου, την ειδονή για τον πόλεμο, και την ίδια στιγμή το σοκ απέναντι στο αδιανόητο του παραλογισμού, της βίας, της τρέλας του πόλεμου. Αυτές τώρα
0: που είναι αντιστοιχτικά βέβαια αυτά τα δύο.
1: Ακριβώς. Ναι. Είναι κάτι πολύ δύσκολο για να προσανατολιστεί ο δημιουργός και η συλλογικότητα, ας πούμε, της ομάδας, που ήταν για μας όμως μια εξαιρετικά γόνιμη εμπειρία. Όπως για παράδειγμα σαφώς ο ρόλος της ίδιας της Ιφηγένειας, που το υποδίεται η Μυρτώ Ροζάκη, συνεργάτης της ομάδας τα τελευταία χρόνια, από τις Δούλες και έρχεται από την Ορέστια, το θείασο της Ορέστιας, όπου σχεδόν σε κάθε σκηνή που συμμετέχει, σε κάθε μονόλογο, είναι, και έτσι το αντιμετωπίσαμε, σαν είναι ένας άλλος ρόλος. Είναι άλλη σχέση με τον πατέρα που ξεκινάει αυτή, έρχεται εννοείται να παντρευτεί τον Αχιλλέα, που είναι μια ίντριγκα που στείνει ο Αγαμέμνονας για να την πείσει να έρθει εκεί, να τη θυσιάσει για να φύγουν. Είναι άλλη το πρόσωπο που έχει μετασχηματιστεί όταν οικετεύει για τη ζωή της, είναι άλλη όταν θρηνεί που θα χάσει τη ζωή της, είναι άλλη όταν μεταστρέφεται και λέει εγώ θα δώσω τη ζωή μου για την πατρίδα, μια εξαιρετικά παράλογη μεταστροφή που την κάνει και τραγικό πρόσωπο, αφού είναι η μόνη ακλόνητη σε μια άποψη που υιοθετεί, όσο παράλογη κι αν είναι αυτή, και είναι άλλη και σε αυτή την αντεστραμμένη, αναποδογυρισμένη τελετουργία που ξεκινάει η ίδια την τελετουργία του θανάτου της.
0: Ναι.
1: Ο ρόλος του Αγαμέμνονα, πώς παράσεται μέσα του, που συνέχεια βγαίνει ένα στοιχείο της τρέλας, ας πούμε. Ο ρόλος της Κλητεμίστρας που πρώτη φορά αποκαλύπτει εδώ ο Ευρυπίδης, ότι η Κλητεμίστρα βιάστηκε από τον Αγαμέμνονα, ο οποίος σκότωσε τον πρώτο της άντρα και το πρώτο της παιδί, και αυτή μπήκε σε αυτή τη διαδικασία και δέχτηκε να γίνει σύζυγός της. Δηλαδή, ενώ υπάρχει έντονο το στοιχείο της μάνας που διεκδικεί τη ζωή του παιδιού της, την άλλη στιγμή ένα από κάτω επίπεδο είναι ότι και αυτή ανήκει στο μπλοκ των διαφθαρμένων της εξουσίας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε ένα σχήμα αρνητικό. Η Ιφηγένεια ξεχωρίζει, αλλά υιοθετεί και αυτή το λόγο του πατέρα, υιοθετεί και αυτή όλη αυτή την τρέλα για τον πόλεμο, την εξουσία, την πατρίδα κτλ. Σαν ο Ευρυπίδης δηλαδή να μας προκαλεί να είναι εξαιρετικά σαρκαστικός, εξαιρετικά ομός, να μας προκαλεί. Να μας προκαλεί σαν ανθρώπους, σαν θεατές, σαν ευαίσθητες υπάρξεις, σαν ενεργούς πολίτες, να μας προκαλεί να αναστοχαστούμε πολλά πράγματα. Και να μας συγκινεί ταυτόχρονα. Οπότε με τα μέσα που διαθέτουμε, με την ερευνητική δουλειά που κάνουμε στην ομάδα, με τους εξαιρετικούς συνεργάτες, για μένα είναι μια εξαιρετική ομάδα και αποτελείται από την Έλλη Ιγκλής που είναι σταθερή συνεργάτης μου εδώ και 12 χρόνια, την Μυρτώ Ροζάκη που ανέφερα, τον Ενίκο Ντάση που υποδίεται τον Αγαμέμνονα, η Έλλη Ιγκλής υποδίεται την Κλητεμίστρα, το Γιάννη Σανιδά που υποδίεται τον Αχιλλέα, την Άννα Κόπακα που υποδίεται την κορυφαία του χορού, τον Νίκο Ψηλάκη που υποδίεται τον Μενέλαο. Τα σκηνικά και κοστούμια είναι της Κατερίνας Παπαγεωργίου που είναι σταθερή συνεργάτης μου επίσης τα τελευταία περίπου 5 χρόνια. Μουσική είναι του Ζήση Σέγγλια. Οι φωτισμοί βέβαια του Κώστα Μπεθάνη. Και δεν μπορώ παρά να αναφερθώ στην μετάφραση που είναι του Παντελή Μπουκάλα. Η οποία είναι μια εξαιρετικά ποιητική και ταυτόχρονα σύγχρονη μετάφραση. Και βέβαια θέλω να πω εδώ ότι επειδή η διαδικασία προσανατολισμού και δικού μου από τη σκηνοθετική πλευρά στο υλικό μέσα αυτό της Ιφηγένειας στην αυλή ήταν μια εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία, ζήτησα και τη συνεργασία μιας παλιάς μου φίλης και εξαιρετικής επιστήμονα της Ιωάννας Ρεμεδιάκη, που με βοήθησε να προσανατολιστώ μέσα στο υλικό καθώς διδάσκει αρχαία τραγωδία στο Πανεπιστήμιο. και συνεργαστήκαμε σαν δραματουργός στην παράσταση.
0: Πολύ ωραία. Και σύμβουλος θεατρολόγος η Μαρία Σικητάνο.
1: Η Μαρία Σικητάνο είναι παρούσα στη διαδικασία και μελετάει, τη διαδικασία εν τη γενέση της. Πώς δηλαδή λαμβάνει σάρκα και οστά αυτό που λέμε ο ζωντανός οργανισμός μιας παράστασης. Οπότε εμείς ξεκινήσαμε τις παραστάσεις μας εχθές. Θα παίζουμε στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή μέχρι τις 7 Ιουνίου. Προσθέθηκε και μια επιπλέον παράσταση την Πέμπτη που μας έρχεται.
0: Ωραία.
1: Καθώς δεν ξεκινήσαμε την Παρασκευή όπως θα έπρεπε αλλά το Σάββατο και έτσι την παράσταση την προσθέτουμε την Πέμπτη. Ηλεκτρονική προπόληση εισιτηρίων γίνεται από το ticketservices.gr και σύντομα θα ανακοινωθεί και το πρόγραμμα της περιοδίας που είναι έτσι αρκετά πλούσιο και περιπετειώδες για μας.
0: Α, τι ωραία. Θα πάτε, εννοείς μέσα στο τώρα το καλοκαίρι, ε?
1: Ναι, τώρα ξεκινάμε, ξεκινάμε στην ουσία από το τέλος Ιουνίου.
0: Θα είστε καθόλου προς Επίδαυρο?
1: Επίδαυρο όχι, δεν πάμε, γιατί Επίδαυρος είναι το φεστιβάλ Αθηνών.
0: Είναι το φεστιβάλ.
1: Είναι μια άλλη διαδικασία.
0: Στις επόμενες παραστάσεις.
1: Μπορεί,
0: είναι
1: γιατί
0: σίγουρο. Είμαι κάτι άλλο, είμαι αυτό. Είναι βέβαιο αυτό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε όμως. Εγώ θέλω να σταθούμε και πριν σε αποχαιρετήσουμε, έχουμε δύο λεπτά, να κάνουμε και μία ανοίξη για το αυτό που το έβαλα και στο δελτίο, γιατί μου έκανε εντύπωση ότι ενώ είναι το τέλος μιας εποχής, στο σκηνοθετικό σου σημείωμα αναφέρεις ότι η φάση αυτή της παρακμής δεν σηματοδοτεί το τέλος, αλλά την επώδυνη οικειοφορία αυτού που δεν υπάρχει ακόμα. Έτσι να κλείσουμε και με αυτό που μας δίνεις αυτή την αίσθηση.
1: Αυτό μπορούμε να το πούμε και καλλιτεχνικά, αλλά και πολιτικά και υπαρξιακά από κάθε άποψη. Δηλαδή εκεί πέρα που οι συνθήκες της παρακμής οριμάζουν και βλέπουμε ότι κάτι τελειώνει, μέσα εκεί κυοφορείται ο σπόρος μιας ελπίδας, ενός νέου κοιτάγματος στη ζωή, στην τέχνη. Μέσα, ας πούμε, από αυτό το τέλος, γι' αυτό είπαμε και στην αρχή της συνομιλίας μας ότι ο Ευρυπίδης είναι ένας πολύ αιρετικός συγγραφέας. Από εκεί βγαίνει ο Μπρέχτ, βγαίνει ο Χάινερ Μίλλερ, βγαίνει όλη αυτή η παράδοση και του πολιτικού θεάτρου που επηρεάζει πολύ τον 20ο αιώνα, αλλά και από αυτόν τον κόσμο που φθήνει μεν, αλλά βγαίνουν πολύ στοχαστές, ένα πρόταγμα για την ανθρώπινη χειραφέτηση και τη δημοκρατία, ένας νέος στοχασμός πάνω στα πράγματα, στον άνθρωπο και στον κόσμο. Οπότε για μένα λέμε ότι ο κόσμος όπως τον ξέρουμε τελειώνει, αλλά αυτό δεν είναι μια ευθύγραμμη πεσημιστική αντίληψη και οφορεί μέσα τις εκπλήξεις, κλειδονισμούς, απρόοπτα προς ένα κοίταγμα ανθρώπινης χειραφέτησης που για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια. Και να κλείσουμε τη συζήτησή μας με αυτή την εξαιρετική σου φράση που είμαι ότι θεωρώ και έτσι πολύ πηγαία και μας εμπνέει, ότι η ελπίδα ανήκει σε αυτούς που δεν έχουν ελπίδα.
1: Ναι, γιατί βλέπεις για παράδειγμα, το βλέπεις και μέσα στις αιστείες των πολέμων, το βλέπεις, εμένα με συγκινεί πολύ, είδα ας πούμε σε μια φωτογραφία πως τα παιδιά της Γάζας παίζουν με ένα γάιδαρο που έχουν.
0: Καλά, ναι, είναι τόσο συγκινητικό, σου
1: έρχεται
0: να κλάψεις.
1: Του βάλανε ένα blue jean στα πίσω του πόδια, δεν τον ενόχλησε καθόλου και αρχίζανε και παίζανε.
0: Η δύναμη της ζωής.
1: Και αυτοί μαζί τους, δηλαδή βλέπεις ότι η δύναμη της ζωής, πως αυτοί που δεν έχουν ελπίδα διεκδικούν τη ζωή με κάθε τους κύτταρο. Οπότε είναι για μας, δηλαδή προσπαθούμε η τέχνη μας, γι' αυτό ανέφερα κάποια στιγμή σήμερα ότι δεν μου αρέσει τόσο πολύ η έννοια του επίκαιρου, γιατί η τέχνη δεν είναι να σχολιάζει, κατά την ταπεινή μου άποψη. Εμείς προσπαθούμε με τους συνεργάτες μου και εγώ ίδιος από την πλευρά του σκηνοθέτη να αφουγκραστούμε τη φύση της εποχής μας, που είναι τόσο ιδιαίτερη, τόσο μεταβατική, τόσο προκλητική και παράξενη, και να δούμε πώς αυτή η φύση αυτής της εποχής δημιουργεί μέσα μας κλειδονισμούς, κινήσεις εσωτερικές, που αυτές τελικά αποτυπώνονται πάνω στη σκηνή σαν ένα έργο τέχνης.
0: Ακριβώς. Ωραία. Κύριε Στρούμπο, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για αυτή την κουβέντα. Είμαι πολύ χαρούμενη που την κάναμε. Καλή επιτυχία. Θα παρακολουθήσουμε την παράσταση από κοντά.
1: Έγινε.
0: Φιλιά πολλά, χαιρετισμούς σε όλους και στον αγαπημένο μας, τον μεγάλο μας σκηνοθέτη, τον Θόδωρο Τερζόπουλο.
1: Βέβαια, θα του δώσω. Ευχαριστώ για όλα.
0: Χαιρετισμούς. Γεια σας, γεια.
1: Πολύς χαιρετισμούς.

Με Mother Rose και Patti Smith θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή τη σημερινή, τις συναντήσεις μας. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης είχε την τεχνική επιμέλεια, ο Λίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές και στα θέματα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και πάλι στις μανούλες μας. Να είναι καλά, να τις χαιρόμαστε, να είναι δυνατές, να είναι υγιείς και πάντα χαρούμενες. Φιλιά πολλά, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Νέα πειρά κατά του Ιράν εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν παίζει παιχνίδια μαζί μας, αλλά δεν θα γελά πια, αναφέρει μεταξύ άλλων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε ανοιχτά την Τεχεράνη ότι παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και 47 χρόνια. Σε αποκλειστική του συνέντευξη που μαγνητοσκοπήθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και μεταδόθηκε σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Στο μεταξύ, την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση και την αποστολή της στις ΗΠΑ επιβεβαίωσε σήμερα ο Πακιστανός κυβερνητικός αξιωματούχος που συμμετέχει στις συνομιλίες. Το σχέδιο που διαβιβάστηκε μέσω του Πακιστάν επικεντρώνεται σε αυτή τη φάση στον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και ειδικότερα στον Λίβανο, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης στην Τεχεράνη. Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει τελειώσει, διότι χρειάζεται ακόμη να πάρουμε από το Ιράν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στο CBS. Έπειτα από προειδοποίηση του Ιράν για άμεση απάντηση, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν διαβεβαιώνει ότι η χώρα του ουδέποτε εξέτασε το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε ανάπτυξη ναυτικών στρατιωτικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ, αλλά μόνο σε μια αποστολή για την διασφάλιση της ασφάλειας των στενών σε συντονισμό με το Ιράν. Σε εξέλιξη η επιχείρηση επαναπατρισμού Έλληνα επιβάτη του κουραζιερόπλοιου Χόντιου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού, με τις αρχές να εφαρμόζουν αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο και πολυεπίπεδη αεροδιακομιδή. Ο επιβάτης, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση υγείας, αναμένεται να φτάσει μέσα στις επόμενες ώρες στην Ελλάδα, όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο Αττικών. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μεταξύ, ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιος εμφάνισε συμπτώματα χανταϊού στην πτήση επαναπατρισμού. Περισσότεροι από 90 άνθρωποι, επιβάτες και μέλη του πληρώματος, θα έχουν απομακρυνθεί από το κρουαζιερόπλοιο μέχρι το τέλος της σημερινής ημέρας, ανακοίνωσε ο Ισπανός Υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια. Οι επιχειρήσεις εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου θα επαναληφθούν αύριο Δευτέρα το απόγευμα. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του συνελήφθηκε και κατηγορείται ένας 30χρονος στο Ηράκλειο. Η 28χρονη εντοπίστηκε αιμόφυρτη με τραύματα στο κεφάλι στο οδόστρωμα της περιφερειακής οδού Παντάνασσας Ροδιάς. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 30χρονος παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά με το όχημά του την σύζυγό του και μητέρα των 3 ανήλικων παιδιών τους, που βρίσκονταν μάλιστα μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας. Η 28χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παγνή, ενώ σε βάρος του 30χρονου σχηματίστηκε δικογραφία. Πρωταθλήτρια Ελλάδος στέφθηκε και μαθηματικά σήμερα η ΑΕΚ, 2 αγωνιστικές πριν το τέλος των play-offs, καθώς επικράτησε με σκορ 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφια, κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, με τις αποστολές των 35 χωρών να πραγματοποιούν σήμερα την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση σε κοινό και δημοσιογράφους. Ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου, με τις πρόβες να συνεχίζονται εντατικά τις επόμενες ώρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας, νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 13 έως 25. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

αγγίξαμε γλιστράει στο κενό.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Εντελώς απαράδεκτη η απάντηση του Ιράν, δήλωσε σε ανάρτησή του πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα σε άλλη ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε νέα πειρά κατά της Τεχεράνης. Το Ιράν παίζει παιχνίδια μαζί μας, αλλά δεν θα γελά πια, αναφέρει μεταξύ άλλων. Ακόμη σε αποκλειστική του συνέντευξη που μαγνητοσκοπήθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και μεταδόθηκε εχθές, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Σημειώνεται ότι χθες το απόγευμα το Ιράν απάντησε στην Αμερικανική πρόταση και την απέστειλε μέσω του Πακιστάν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το σχέδιο που διαβιβάστηκε επικεντρώνεται στον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και ειδικότερα στον Λίβανο, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωση στην Τεχεράνη. Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει τελειώσει, διότι χρειάζεται ακόμη να πάρουμε από το Ιράν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου στο CBS. Έπειτα από προειδοποίηση του Ιράν για άμεση απάντηση, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν διαβεβαιώνει ότι η χώρα του ουδέποτε εξέτασε το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε ανάπτυξη ναυτικών στρατιωτικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ, αλλά μόνο σε μία αποστολή για την διασφάλιση της ασφάλειας των στενών σε συντονισμό με το Ιράν. Σε εξέλιξη η επιχείρηση επαναπατρισμού Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού, με τις αρχές να εφαρμόζουν αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο και πολυεπίπεδη αεροδιακομιδή. Ο επιβάτης, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση υγείας, αναμένεται να φτάσει μέσα στις επόμενες ώρες στην Ελλάδα, όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο Αττικών. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μεταξύ, ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους εμφάνισε συμπτώματα Χανταϊού στην πτήση επαναπατρισμού. Οι επιχειρήσεις εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου θα επαναληφθούν σήμερα Δευτέρα το απόγευμα. Για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος της 28χρονης συζύγου του συνελήφθη και κατηγορείται ένας 30χρονος στο Ηράκλειο. Η 28χρονη εντοπίστηκε αιμόφυρτη με τραύματα στο κεφάλι στο οδόστρωμα της περιφερειακής οδού Παντάνασας Ροδιάς. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 30χρονος παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά με το όχημά του την σύζυγό του και μητέρα των 3 ανήλικων παιδιών τους, που βρίσκονταν μάλιστα μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας. Η 28χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παγνή, ενώ σε βάρος του 30χρονου σχηματίστηκε δικογραφία. Πρωταθλήτρια Ελλάδος στέφθηκε και μαθηματικά χθες η ΑΕΚ 2 αγωνιστικές πριν το τέλος των play-offs, καθώς επικράτησε με σκορ 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια, κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Οι αποστολές των 35 χωρών πραγματοποίησαν χθες την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση σε κοινό και δημοσιογράφους. Ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision θα διεξαχθεί την 3η 12 Μαΐου, με τις πρόβες να συνεχίζονται εντατικά τις επόμενες ώρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 25. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

μεσάνυχτα στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την σκληρή αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ στην απάντηση της Τεχεράνης για την αμερικανική πρόταση τερματισμού του πολέμου. Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε την Ιρανική απάντηση εντελώς απαράδεκτη, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων εκπροσώπων του Ιράν, δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη». Η πρώτη αντίδραση της Ιρανικής πλευράς ήρθε μέσω του Τάσνιμ, το οποίο μετέδωσε ότι αν ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Παράλληλα, οι Ιρανικές πηγές ξεκαθάρισαν πως κανείς στο Ιράν δεν καταρτίζει σχέδια για να ικανοποιήσει τον Τραμπ και ότι η διαπραγματευτική ομάδα επικεντρώνεται αποκλειστικά στα δικαιώματα του Ιρανικού έθνους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιέχει απαράδεκτες υπερβολικές απαιτήσεις και που ισοδυναμούν με παράδοση, ενώ θέτει ζητήματα πολεμικών αποζημιώσεων καθώς και τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι το Ιράν παίζει παιχνίδια μαζί μας, αλλά δεν θα γελά πια, ενώ σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους του στο Ιράν. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις αναμένεται τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με την Ιερουσαλήμ Post. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι από κοινού με τη Γαλλία θα φιλοξενήσει συνάντηση Υπουργών Άμυνας με αντικείμενο την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωσης του κρεαζιερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για το απόγευμα σήμερα. Το πρωί δεν θα γίνει μεταφορά επιβατών λόγω ανεφοδιασμού του πλοίου με καύσιμα εν ώψη του ταξιδιού προς την Ολλανδία, όπου θα γίνει απολίμανση. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση επαναπατρισμού Έλληνα επιβάτη με αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο και πολυεπίπεδη αεροκομιδή. Είναι ασυμπτωματικός και αναμένεται εντός των επόμενων ωρών στην Ελλάδα, όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης των νοσοκομειωτικών. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, ανέφερε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Την ίδια ώρα, ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης που εντοπίστηκε αιμόφυρτη με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στην περιφερειακή οδό Παντάνασας Ροδιά στο Ηράκλειο της Κρήτης και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη σύζυγό του, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Πρωταθλήτρια Ελλάδος και μαθηματικά η ΑΕΚ, 2 αγωνιστικές πριν το τέλος των play-offs, καθώς επικράτησε με σκορ 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφια, κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Οι αποστολές των 35 χωρών πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση σε κοινό και δημοσιογράφους. Ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision θα διεξαχθεί την 3η 12 Μαΐου, με τις πρόβες να συνεχίζονται εντατικά τις επόμενες ώρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα παραμείνει ο καιρός και σήμερα σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας, νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: the ring of fire.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή μετά την σκληρή αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ στην απάντηση της Τεχεράνης για την αμερικανική πρόταση τερματισμού του πολέμου. Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε την Ιρανική απάντηση εντελώς απαράδεκτη, δηλώνοντας: «Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων εκπροσώπων του Ιράν, δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη». Η πρώτη αντίδραση της Ιρανικής πλευράς ήρθε μέσω του Τασνίμ, το οποίο μετέδωσε ότι αν ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Παράλληλα, οι Ιρανικές πηγές ξεκαθάρισαν πως κανείς στο Ιράν δεν καταρτίζει σχέδια για να ικανοποιήσει τον Τραμπ και ότι η διαπραγματευτική ομάδα επικεντρώνεται αποκλειστικά στο δικαίωμα του Ιρανικού έθνους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θέτει ζητήματα πολεμικών αποζημιώσεων και ελέγχου των στενών του Ορμούζ, θεωρώντας ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι το Ιράν παίζει παιχνίδια μαζί μας, αλλά δεν θα γελά πια. Ενώ σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους στο Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε μέσω του ΦΑΣ ότι κατέριψε εχθρικό ντρόουν στην νοτιοδυτική περιοχή της χώρας. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, αναμένεται τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με το Jerusalem Post. Ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει. Το ουράνιο πρέπει να απομακρυνθεί, υποστηρίζει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο SBC. Παράλληλα, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι μαζί με τη Γαλλία θα φιλοξενήσει συνάντηση Υπουργών Άμυνας για την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου μετά τα κρούσματα Χανταϊού. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για το απόγευμα σήμερα. Το πρωί δεν θα γίνει μεταφορά επιβατών λόγω ανεφοδιασμού του πλοίου με καύσιμα εν ώψη του ταξιδιού προς την Ολλανδία, όπου θα γίνει απολίμανση. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση επαναπατρισμού Έλληνα επιβάτη με αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο και πολυεπίπεδη αεροδιακομιδή. Είναι ασυμπτωματικός και αναμένεται εντός των επόμενων ωρών στην Ελλάδα, όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο Αττικών. «Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα», ανέφερε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Την ίδια ώρα, ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Για απόπειρα ανθρωποκτονία συνελήφθη 30χρονος σύζυγος της 28χρονης που εντοπίστηκε αιμόφυρτη με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στην περιφερειακή οδό Παντάνασας Ροδιά στο Ηράκλειο της Κρήτης και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη σύζυγό του, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Πρωταθλήτρια Ελλάδας και μαθηματικά η ΑΕΚ, 2 αγωνιστικές πριν το τέλος των play-offs, καθώς επικράτησε με σκορ 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια, κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Οι αποστολές των 35 χωρών πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση σε κοινό και δημοσιογράφους. Ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision θα διεξαχθεί την 3η 12 Μαΐου, με τις πρόβες να συνεχίζονται εντατικά τις επόμενες ώρες.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Πιθανότητα επίσης μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Γιώργος Σκεύης είναι στα πλήκτρα. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. 11 του Μάη, ξημερώματα Δευτέρας βεβαίως. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Ξεκινάω κάπως διαφορετικά σήμερα, θα παίξω 2-3 τραγούδια και θα σας πω το λόγο στην πορεία. Κυρία Άννα Βύση, χρόνια πολλά.

Λοιπόν, καλημέρα στην καλή φίλη από το Γέρακα, τη Μέρη. Καλή εβδομάδα για να έχουμε ένα καλό ξημέρωμα, μας λέει. Και τι έχουμε μετά? Βασίλη Παπακουσταντίνου όμως. Ξεκίνησα με αναβίση, χρόνια πολλά. Βασίλης, επίσης χρόνια πολλά. Σήμερα κλείνουμε 6 χρόνια στο μαγαζί. Πέρασαν σκεύη 6 χρόνια. Καλά να είμαστε. Ήρθα κατεψυγμένος νεοσός. Ακού.

να δεις πόσο γερορόκερ έγινα. Ακούσει το επόμενο. Καλά, ο Σκεύης θα γίνει πύραυλος.

καλή εβδομάδα, λέει, καλή εκπομπή για όλους, οι φίλοι μας οι μάχοι, και πολλά χρόνια ακόμα στην ΕΡΤ. Όσο για τη φιλενάδα μου που λέει εκεί ότι έγινα γέρο ρόκερ, για άκου αυτό και σύσκευη. Να έχετε υπόψη σας ότι όσο καλά ξέρω να παίζω λαϊκό, τόσο ξέρω και από αυτά. Κυρία Joan Jett, I love rock and roll.

άμα ήθελα να το συνεχίσω. Πήγαιναν και ραμ τζαμ μετά, ένα Black Betty και πάει λέγοντας.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Είναι Γιάννη Ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
6: Και να επανέλθουμε. Έτσι ήμουνα περαστικός, είδα το φως και μπήκα. Εσύ τι λες για όλα αυτά, Σκεύη?

Δεν τον λέγαν τζάμπα αρχάγγελο της Κρήτης. Και γι' αυτό προλόγησα με το ζεμπέκικο του αρχάγγελου αυτό το τραγούδι.

τι άλλο θα μπορούσε να πάει μετά τον Ξυλούρη. Όταν ο Ξαρχάκος μαζί με τον Γκάτσο το 1974 γράφανε αυτό το τραγούδι και το φιλμάρανε στο δάσος της Κεσαριανής υποτύπου βίντεο κλιπ, η Μοσχολιού έλεγε «Νιν και αΐν»,

Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Μου λέει χάθηκα αλλά καλά είμαι. Χαίρομαι που περνάει καλά. Ευχαριστώ, λέει, και απόψε που μου ανεβάζεις την ψυχολογία. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Σωτηρία Μπέλου, Ιταλίκα. Καλημέρα και στον καπετάν Λάμπρο από την Μυτιλίνη, ο οποίος μας ακούει. Δεν πρόλαβα να το σηκώσω. Δεν πειράζει.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη που μας ακούει στην Επίδαυρο. Καλημέρα στο Στράτο, ο οποίος μας ακούει στην Πλατεία Αμερικής. Καλημέρα και στο Γιώργο το Κουβάκη, ο οποίος μας ακούει στο Βικτόριαβιλ του Καναδά. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Πάμε στο 14 σε μια εκπομπή που ήταν καλεσμένος ο Βασίλαρος μαζί με τον Στέλιο το Ρόκο. Στην υγεία μας. Λοιπόν, μη μου ξυπνάς το παρελθόν.
1: Εγώ σήμερα δεν θέλω να πω άλλο δικό μου, θέλω να πω ένα κομμάτι που ξέρω ότι του αρέσει πολύ. Αλλά πολύ.

Καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα σε όλη τη ραδιοπαρέα. Λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Και μετά το Ρόκο και το Βασίλαρο, τι έχουμε? Κυρία Κέτι Γκρέι, μια γυναίκα μόνο ξέρει να σου πει. Πάμε. Έτσι, μπράβο. Τι ξέρει να σου πει? Αυτό που λέει η Ρίτα παρακάτω. Μια ζωή πληρώνω αμαρτίες αλλωνών. Δυνατό μηδίαμα από το σκεύη.

0: φίλη μας η Ευαγγελία του Ζωγράφου.
1: Ρωτάς γιατί να αγαπάς.
0: Μου λέει εκπομπή κάνεις ή λειτουργήμα. Τίποτα από τα δύο. Ψυχοθεραπεία.

0: καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης που μας ακούει. Το φίλο μας τον Νίκο από το Βόλο χαρίζει σε όλη τη ραδιοπαρέα, λέει, το επόμενο τραγούδι. Να σε καλά φίλε μου, ευχαριστούμε πολύ.
1: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου. Σημερώματα,
2: δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Στα δημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη, πρόδρομε,

Καλημέρα στο φίλο μας τον Ντίνο από τη Ρόδο. Είμαι οδηγός, λέει, στο πλοίο της αγάπης. Βέβαια, αυτό είναι παρομοίωση. Εννοεί ο άνθρωπος ότι δουλεύει στα απορριμματοφόρα, γιατί έτσι στο στρατό λέγαμε τις κουμπεδιάρες. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Στελάρας, ο τραγουδιστής.

0: Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Σκεύης είναι στα πλήκτρα μαζί μας.
1: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας?
1: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
2: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
1: το ραδιόφωνο και
2: να ακούει εσένα.
1: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
2: Για πώς δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
1: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
2: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
1: Κάνεις το παπί που λέμε.
2: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
1: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το τίποτα.
2: Δεν χρειάζεται